αγαπήσαμε, καρδιά μου, κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ανεβαίνει η φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.

0: κερνάς και στο κερνό σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

όμορφα κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται. Το φεγγάρι ξανά στα νερά στροβιλίζεται.

ως ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: αντιστρέψει στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό, στην Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναπτύχθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια. Σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και επιβολή προστίμων από 8.500 έως 11.000 ευρώ καταδικάστηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚ. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων θα έχει το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δείπνο θα παραθέσει στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη του κόμματος στο ψυχρό Λασιθίου. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλάς στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγορούμενη για βαριά κακουργήματα προσέρχεται σήμερα να απολογηθεί το ζευγάρι που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του, καθώς και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στα στενά, ως απάντηση στις πρόσφατες επιχειρήσεις της Τεχεράνης, ενώ για πρώτη φορά χτυπήθηκαν και δύο Ιρανικά τάνκερ. Συγκλίνουσες Ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και περισσότεροι από 68 τραυματίστηκαν από Αμερικανική επιδρομή σε γαμήλια τελετή στην επαρχία Κουζεστάν στα νότια της χώρας. Οι επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων θα συνεχιστούν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δηλώνει εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, υποστηρίζοντας ότι σημερινά πλήγματα σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιράκ προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και θύματα. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι από τη βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών και τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Στη Νικαράγουα, αντισυνταγματική μεταρρύθμιση που προώθησε ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα αποκλείει την αντιπολίτευση από τις εκλογές. Αντιδράσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τι κάνεις, Διονύση μου? Εντάξει, όλα. Ησυχά.
1: Σχεδόν.
0: Γιατί, τι σημαίνει?
1: Ξέχασα τον καφέ μου.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε.
1: Όχι, απλά
0: το
1: με ρώτησες. Με ρώτησες, ο
0: πάντως. Το λες σαν, πώς το λένε, σαν να έχεις χρεοκοπήσει, ας πούμε, και να έρχονται να συλλάβουν. Ναι. Γι' αυτό, επειδή σε ξέρω εγώ, τα ξέρω. Ναι. Παιδιά, πιο δραματικές στιγμές. Δεν ζει άνθρωπος, αν το Διονύση μου ξεχνάει τον καφέ του, που συμβαίνει μία φορά στα 10 χρόνια. Εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Θα περάσει.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Θα περάσει. Εντάξει.
1: Μου πέρασε.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέμα σας συντροφιά σας έρθει στις 8.
1: Λοιπόν... Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
0: Ορίστε, να.
1: Πω. Ναι. Χαρά αυτή. Σήμερα.
0: Παιδιά,
1: αύριο δεν τον έχουμε. Αύριο δεν τον έχουμε.
0: Ναι.
1: Αύριο και Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Κρίμα.
0: Εντάξει.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Η Κατερίνα Σερίτου, ο Γιώργος Χατζημιχάλης.
0: Δεν έχουμε και πρόσωπα, ρωτάει.
1: Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως σας είπε η Κατερίνα. Σταμάτα, ρε. Να σε επιβεβαιώσω θέλω.
0: Α, εντάξει. Άμα ταυτιζόμαστε σε αυτό, εντάξει. Είναι πολύ καλό.
1: Λοιπόν. Πολύ ωραία, παιδιά.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα είναι 2/9 Τετάρτη. Εντάξει. Ψιλοπερνάει αυτή η εβδομάδα. Πιο γρήγορα από την προηγούμενη, ναι, μου φαίνεται.
0: Ναι, απλά θα τελειώσει.
1: Γιατί?
0: Θα είναι σαν συνέχεια τη επόμενη.
1: Ναι. Τι, πάντα. Τέσσερα.
0: Λόγω τη ΔΕΘ, γι' αυτό.
1: Α, λόγω τη ΔΕΘ, επειδή έχει το Σαββατοκύριακο τη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Ναι, αίρεση. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Ένα ενδιαφέρον είναι ενδεχομένω. Μπορεί να έχει, μπορεί και να μην έχει. Θα δούμε.
0: Σήμερα γιορτάζει ο μάμας και πάπας.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Όχι, Άγιος μάμας.
1: Μάμας εν πάπας, ωραίο συγκρότημα.
0: Ε?
1: California Dreaming, ωραίο, ναι.
0: Ναι. Είναι του Αγίου Μάμαντος.
1: Να ζήσει.
0: Σήμερα.
1: Να ζήσουν όσοι έχουν το όνομά του.
0: Ξέρεις κανένα μάμα?
1: Κανέναν.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν ξέρω κανέναν.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα καρύδας.
1: Αυτή τη καρύδα, ναι.
0: Ποια καρύδα?
1: Ωραία. Ωραία.
0: Δεν είναι Παγκόσμια ημέρα καριδιού.
1: Ωραία.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδα.
1: Προθυμώ το καρύδι.
0: Ναι, αλλά είναι τη καρύδα σήμερα.
1: Είναι ωραία. Είναι ωραία και
0: καρύδα. Πεθαίνω για καρύδα.
1: Δίνει ωραία γεύση στα πράγματα που τρώω τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Ένα γιαούρτι με καρύδα. Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα.
0: Τι να κάνεις
1: κι
0: εσύ?
1: Οι πρωτεΐνες. Πρέπει να πάρω πρωτεΐνες. Καταλαβαίνεις.
0: Ξαφνικά μου τρώτε όλοι αυτά τα γιαούρτια, πούμε.
1: Πρέπει να πάρω
0: δεν
1: πρωτεΐνες.
0: Δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτά τα γιαούρτια.
1: Όχι,
0: με
1: όχι.
0: Την
1: πρέπει να προσέξω τη μυϊκή μάζα μου.
0: Και λέει, εμένα μου αρέσει να τρώω γιαούρτι με πρωτεΐνη. Τα ακούω αυτό και από τον άλλον δίπλα μου. Τώρα πάει. Ισοπεδώθηκα.
1: Μα όλα τα γιαούρτια έχουν πρωτεΐνη.
0: Εγώ ήθελα να πω ότι η καρύδα μου αρέσει αυτή που πουλάνε, που το παίρναμε και στα πανηγύρια, που είναι στο. Αυτό το γλυκό.
1: Ναι.
0: Που είναι ψεύτικο κιόλας λίγο αυτό. Που και μου και ζάχαρη και πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπορώ να τρώω.
1: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ωραία είναι η καρύδα. Εμείς δεν έχουμε καρύδες εδώ. Όχι.
0: Πώς δεν έχουμε?
1: Πού έχουμε?
0: Από όλα έχουμε ευλογημένος τόπος.
1: Γι' αυτό τι λέμε ινδική καρύδα.
0: Όχι, βρέση.
1: Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάντως στα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Στα πανηγύρια έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αυτό.
0: Και έχουν πολύ.
1: Είναι δύσκολο να το σπάσεις αυτό το πράγμα. Θέλει τέχνη.
0: Και για να σου δείξω ότι είναι και φυσική καρύδα,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα που αγοράζεις. Έχουν πολύ αυτό το ενσταλέσο.
1: Ναι.
0: Έχει σαν ενσταλέσο στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Που είναι η καρύδα και καλά ανοιγμένη.
1: Ναι.
0: Και από μέσα βγαίνει σε τριβανάκι. Το θυμάμαι.
1: Πώς δεν το θυμάμαι, ναι, βέβαια. Γιατί εγώ δεν έχω πάει σε πανηγύρια,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι,
1: σε πανηγύρια αυτά.
0: Όλοι εκεί πάμε, ναι, θα πάρουμε καρύδα.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Και έχουν και ένα γεμάτο άσπαστο αυτό το μαλλιαρό πράγμα. Η καρύδα,
0: ναι.
1: Τη μαλλιάρη, ναι.
0: Τώρα ανάλυση.
1: Έχουν και αυτό.
0: Γιατί.
1: Να μην κάνουν παγκόσμιες ημέρες καρύδας, να μην κάνουμε ανάλυση.
0: Παγκόσμια κιόλας, έτσι.
1: Άμα θέλουν.
0: Όχι, ας πούμε, στη ΣΥΠΑ.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 31 π.Χ. τι έγινε, ξέρεις?
0: Περίμενε, βιάζεσαι.
1: Γιατί βιάζομαι?
0: Γιατί σήμερα, ναι, είναι του Οσίου Ιωάννου του Οικουμενικού Πατριάρχου του Νηστευτού, γι' αυτό ξέχασα τον καφέ σου.
1: Δεν είναι αρτήσιμος ο καφές μου.
0: Πώς νομίζεις?
1: Δεν έχω γάλα μέσα,
0: αρτήσιμος.
1: Εγώ τον πίνω σκέτο.
0: Είναι σένα, είναι.
1: Ναι.
0: Και είναι.
1: Γιατί
0: σήμερα...
1: άμα βάζεις γάλα στον καφέ, εξουδετερώνει τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του καφέ. Άρα ο καφές σκέτος. Τα έχουμε πει αυτά όμως πολλές φορές, Καταρίνα. Με αναγκάζεις να επαναλαμβάνομαι.
0: Ναι, ο δικός σου καφές όμως.
1: Για το δικό
0: είναι,
1: μου λέω.
0: Είναι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ήθελα να πω ότι είναι του Αγίου Κάστορος.
1: Αχα.
0: Καλημέρα, κύριε Κάστορα.
1: Και έλεγα, θα το πει, δεν θα το πει.
0: Δεν μπορώ.
1: Αλίμονο.
0: Αυτό είναι στην Καθολική Εκκλησία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σύν το μάμα.
1: Ο Πολυδεύκη.
0: Σύν το μάμα.
1: Κάστορα και Πολυδεύκη. Ο Κάστορα στην Καθολική, ο Πολυδεύκη στην Ορθόδοξη.
0: Είναι τη Παρθαγάπη.
1: Τη πια?
0: Τη Παρθαγάπη.
1: Χρόνια
0: τώρα πε ό,τι θε.
1: Χρόνια πολλά η Παρθαγάπη.
0: Πε ό,τι θε.
1: Καλημέρα, Παρθαγάπη. Έχει ακούσει ποτέ.
0: Κρίμα όμω. Πραγματικά, λυπηθείτε τα παιδιά σα.
1: Λοιπόν. Μα τώρα υπάρχουν ολόκληροι τόμοι με πιθανά ονόματα για τα παιδιά σου. Να το πάρεις, να το ανοίξεις και να διαλέξεις το Παρθαγάπη είναι λίγο κάπως.
0: Συνήθως αυτά τα βγάζουν γιατί λένε έτσι τη γιαγιά του παππού.
1: Ναι. Λοιπόν, το 31 π.Χ. έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Κλεοπάτρα, τι ωραία που ήταν η Κλεοπάτρα.
0: Κάνε μπάνιο σε γάλα.
1: Την έχει κάνει η Μόνικα Μπελούτση, παιδί μου. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης.
0: Το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρα Αχμέτ Πασά, ποιος τον θυμάται, οι σουλιώτες.
1: Ενώ τους σουλιώτες του θυμούνται όλοι.
0: Πάντα. Εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάτζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νότιας Ελλάδας για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών.
1: Το 1843, ναι, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη ημέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Αύριο θα τα
0: ναι,
1: πούμε αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αύριο είναι αυτά. Το 1945 λήγει και επισήμως ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ο δεύτερος δηλαδή, με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει η χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι. Λαμβάνει.
1: Λαμβάνει η χώρα.
0: Βέβαια. Mm. Επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο.
1: Μάλιστα. Το 1958, σαν σήμερα, διεξαγόταν η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες της ΕΟΚΑ, ο Φώτης Πίτας, ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Χρήστος Σαμάρας πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες.
0: Λοιπόν, βάλει μια ανατελεία.
1: Βάζω.
0: Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να συναντήσουμε τη Γεωργία Γαρατζιώτη, την ανταποκρίτρια του Earth News.
1: Γιατί έχουμε πάλι πόλεμο.
0: Να την καλημερίσουμε.
1: Να την καλημερίσουμε.
0: Καλά,
1: καλή
0: Γεωργία
1: σεζόν.
0: Η Γεωργία θα πάει για μπάνιο. Για ύπνο τώρα.
1: Για ύπνο θα πάει, παιδί.
0: Για μπάνιο. Για μπάνιο, μακάρι. Λοιπόν, αλλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι γίνεται, έχουμε ξανά αναζωπήρωση του πολέμου. Διάβαζα κάπου μια ανάλυση, εντάξει δεν ήταν σοβαρή, αλλά έλεγε ότι έκανε τις νέες επιθέσεις ο Τραμπ και ο Χέξεθ επειδή έχει παραιτήσει στο Πεντάγωνο και για να στρέψει το ενδιαφέρον από τις παραιτήσεις που γίνονται στο Πεντάγωνο στο Ιράν. Αληθεύει, όχι.
0: Μην απαντάς, παιδί μου, ρώτησε.
2: Εντάξει, πολλά ακούγονται εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να έχει γραφτεί και αυτό, είναι η αλήθεια.
1: Έμα.
2: Παραιτήσεις στο Πεντάγωνο, νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν. Εντάξει, θα μπορούσε και να συνδυαστεί, θα μπορούσε. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, αυτό το νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών ήταν πάρα πολύ σκληρό. Ήταν στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ και σε αρκετά σημεία, γύρω στα 4 ή 5 σημεία από ό,τι έδωσε η ΣΕΝΚΟΜ. Σε θέσεις αεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ των θωρών της επανάστασης, σε ναυτικά μέσα και εγκαταστάσεις, σε αποθήκες που υπήρχαν ενάρκες, μάλιστα πριν από λίγο το Άξιος, που επικαλεί τα Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Αμερικανικός στρατός χτύπησε και δύο δεξαμενόπλια της Ιρανικής κυβέρνησης, που αυτό γίνεται πρώτη φορά.
1: Ναι, είναι, υποτίθεται ότι εφαρμόζει μια νέα τακτική πλοίο προς πλοίο. Δηλαδή, ναι, χτυπήσατε ένα πλοίο εσείς, αυτό θα απαντήσουμε εμείς χτυπώντας έναν δικό σας.
2: Ακριβώς, όπως λένε, δεξαμενόπλιο αντί δεξαμενόπλιο. Mm. Φαίνεται ότι είναι μια νέα πολιτική που έχει εγκρίνει ο πρόεδρος Τραμπ. Επίσης οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων χτυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι. Αυτά τα δεξαμενόπλια φέρεται να ήταν αγκυροβολημένα ανοιχτά των ακτών του Ιράν, βόρεια της γραμμής του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, αυτό αναφέρουν τα Αμερικανικά μέσα, και τα χτυπήματα έγιναν με Αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. που εκτόξευσαν πυράβλους και χτύπησαν κατευθείαν τα μηχανοστάσια. Έχουν μεγάλη ακρίβεια.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα για το τι έκαναν τα αντίπεινα των Ιρανών, γιατί οι Ιρανοί λένε ως απάντηση χτυπήσαμε βάσεις των Αμερικανών στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ κτλ. Υπάρχει κάποιο επ' αυτού, κάποια πληροφορία στην Ουάσιγκτον?
2: Ναι, μεταφέρουν τις πληροφορίες που μεταφέρουν τα ιρανικά μέσα, είναι η αλήθεια, και επικαλούνται ανακοινώσεις τόσο του στρατού του Κουβέιτ, τόσο και, και της Ιορδανίας. Φέρε τη Τεχεράνη να απάντησε εκτοξεύοντας βαλιστικούς πυράβλους και drones στην Αμερικανική βάση, στην Ιορδανία, στον Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε 13 βαλιστικούς πυράβλους, αναχέτησε τους 10. Ενώ ο στρατός του Κουβέιτ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του αντιμετώπισαν πυράβλους και drones. Κάπου διάβασα ότι χτυπήθηκε και η Άκαμπα, που έως τώρα δεν είχε γίνει στόχος. Προφανώς κάποιος βαλιστικός πύραυλος δεν κατευθύνθηκε μόνο προς την Αμερικανική βάση που βρίσκεται στην Ιορδανία. Ξόκυλε,
1: συμβαίνουν αυτά, ναι.
2: Ακριβώς, ναι, και λίγο πιο πέρα. Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί ως τώρα τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα στην Άκαμπα.
1: Αυτά όλα συμβαίνουν σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλος αναβρασμός στις τάξεις του Αμερικανικού στρατού. Γι' αυτό και είχαμε και τις παρατήσεις χθες. Είχαμε στο παρελθόν την παρέτηση του Υπουργού Πολεμικού Ναυτικού. Χθες παρετήθηκε ο Υπουργός του Στρατού Ξηράς, του λεγόμενου. Έχουν τέτοιους υπουργούς εκεί. Ναι, έχουν πολλούς υπουργούς.
2: Σας έχω νέα. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγη ώρα πρότεινε επίσημα τον αναπληρωτή, τον νέο αναπληρωτή υφυπουργό αρμόδιο για το ναυτικό, αυτόν που αναφέρατε ότι είχε παραιτηθεί. Ο Τραμπ λοιπόν προτείνει τον Χουνγκ Κάο ως επόμενο υφυπουργό αρμόδιο για το ναυτικό. Όπως δήλωσε ο Τραμπ, η Γερουσία πρέπει να επικυρώσει τον συγκεκριμένο πολεμιστή, warrior, το συγκεκριμένο πολεμιστή, είπε, το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το φανταστικό έργο που επιτελεί ήδη τους τελευταίους 4 μήνες.
0: Περνάτε φανταστικά,
1: έτσι. Περνάτε ωραία, ναι. Δεν πλήττεται καθόλου, δηλαδή. Έχει ενδιαφέρον εκεί.
0: Τώρα που λέμε ότι περνάτε καλά. Ναι, Γεωργία, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είμαστε και εν όψη και των ενδιάμεσων, έτσι, των εκλογών. Ο κόσμος, εμείς τα συζητάμε, κάνουμε αναλύσεις, λέμε με βγάλε αυτόν, έβαλε εκείνον, λέμε τι γίνεται στο Ιράν, λέμε τι χτυπήθηκε, τι δεν χτυπήθηκε. Στην καρδιά της κοινωνίας, της αμερικανικής κοινωνίας, τι συζητάνε, τι τους απασχολεί, ας πούμε, τους απασχολεί π.χ. η ακρίβεια που συζητάμε εμείς εδώ, ας πούμε, ναι.
2: Ναι. Η διαχείριση της οικονομίας και ο πόλεμος στο Ιράν. Είχαμε χθες και νέα δημοσκόπηση του Ύψος για το Reuters, αλλά όχι μόνο του Ύψος, αλλά και του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης Amherst. Θα ξεκινήσω με του Reuters, την οποία την έχω και μπροστά μου, έχω τα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, τον πόλεμο με το Ιράν εγκρίνει μόλις το 36% των Αμερικανών. Και στην ίδια δημοσκόπηση, η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται κολλημένη στο 33%. Ήταν στα ίδια ποσοστά και στα μέσα του Αυγούστου που είχε δημοσιεύσει ακόμα μια δημοσκόπηση στο Reuters, και είναι σίγουρα πολύ πιο κάτω από το 47% που ήταν στις αρχές της δεύτερης θητείας του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, λόγω της δυσαρέσκειας των Αμερικανών κυρίως για τον υψηλό πληθωρισμό. Από ό,τι βλέπω και διαβάζω είναι στο 3,4 αυτή τη στιγμή, ενώ ο στόχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ήταν να είναι στο 2.
1: Είχε εκλεγεί με αυτή τη σημαία. Είχε εκλεγεί με σημαία, θυμάμαι που λέγανε, ας πούμε, για να πέσει
0: αυγά,
1: η τιμή των αυγών.
0: Αυγά.
1: Ναι, να πέσουν τα αυγά, ας πούμε, που είχαν, ξέρω εγώ, πόσα δολάρια.
2: Ναι, το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του Τραμπ για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης. Και η αρνητική στάση των Αμερικανών. Στον πόλεμο κιόλας έχει να κάνει με την διαχείριση της οικονομίας. Δηλαδή βλέπουν οι Αμερικανοί πλέον τα πάντα στην τσέπη. Όταν η τιμή της βενζίνης το Φεβρουάριο, που ξεκίνησαν οι πρώτες επιθέσεις των Αμερικανών στο τέλος του Φεβρουαρίου, ήταν στο 2,98 και τώρα είναι στο 4,1 και έχει φτάσει κάποια στιγμή το Μάρτιο στο 4,5 δολάρια το γαλόνι. Κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να σας πω ότι εδώ μπορεί στην Ελλάδα να μην το καταλαβαίνουν τόσο έντονα το να ανεβαίνει λίγο η βενζίνη να κατεβαίνει. Αλλά εδώ οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν κυρίως το αυτοκίνητο, διότι πρώτον έχουν πολύ μεγάλες οικογένειες, τα αεροπλάνα είναι πάρα πολύ ακριβά και πάνε με τη ζήτηση, όπως είναι τα ξενοδοχεία. Και οι περισσότεροι έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα που βλέπουμε και στις ταινίες.
1: Αυτό καταναλώνουν και πολύ βενζίνη, δεν είναι απλά αυτοκινητάκια, ας πούμε. Ρουφάνε αυτά, καταπίνουν.
2: Ρουφάνε, ακριβώς, καταναλώνουν πάρα πολύ βενζίνη. Οπότε αυτές οι αυξομοιώσεις στην τιμή τους πονάνε στην τσέπη.
0: Τι να κάνεις. Τέλος πάντων, έτσι διαμορφώνει.
1: Τι καιρό έχετε?
0: Α, ναι. Βροχερό.
2: Ο καιρός δεν είναι καλό. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα.
1: Αυτό είναι καλό για μένα.
2: Βρέχει όλη την εβδομάδα. Ναι, έχουμε πάρα πολύ υγρασία και είμαστε στους 22 βαθμούς.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Όποτε έχεις αϊπνίες,
1: εδώ είμαστε
0: να ξέρεις.
2: Όποτε θέλετε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω για αυτόν τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει αυτή την καινούρια.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει, μετά.
1: Να σου πω ένα χαρακτηριστικό. Ένα χαρακτηριστικό θα πω.
0: Πες, δεν στενοχωρούμε σήμερα που δεν έχεις καφέ.
1: Ρίξανε βόμβα, ναι. Λένε οι Ιρανοί. Ναι. Εγώ θα σας πω τώρα τι λένε οι Ιρανοί. Σε ένα γάμο.
0: Ναι.
1: Γινόταν σε ένα σπίτι ένας γάμος.
0: Το Ιράν.
1: Στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Είδαν οι Αμερικανοί ότι οι Ιρανοί.
0: Γάμο.
1: Ρίχνανε ρηπές στον αέρα. Πανηγυρίζα για το γάμο. Οπότε σου λέει ρηπές. Εκεί υπάρχουν όπλα και ρίξε μια βόμβα. Λένε Ιρανοί. Δεν ξέρω αν αληθεύει.
0: Απλά
1: λένε
0: Ιρανοί.
1: Λένε ότι υπάρχουν θύματα αρκετά σε αυτό το γάμο και καταγγέλουν μάλιστα ότι χτυπήθηκαν πολιτικές υποδομές κτλ. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει μεγάλο ντεσού από αυτή την νέα αντιπαράθεση. Βέβαια είναι κρίμα. Τι συζητάμε τώρα. Να ολοκληρώσουμε το σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Το 1966, ακούστε, προσέξτε το αυτό.
0: Προσέχουμε.
1: Τη Δευτέρα Σεπτεμβρίου, ναι. Ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με 5-0-5. Σκεφτείτε τώρα, το 66 5-0-5, το 26 6-20 ο
0: καλά,
1: άλλος.
0: Δεν είναι και.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, για να έχουν και ένα μέτρο σύγκριση.
0: Όχι, θέλω να πω ότι έχουν περάσει πόσα χρόνια.
1: Από το 60 χρόνια.
0: 60 χρόνια. 60 χρόνια μετά, ένα μέτρο παραπάνω, 1,5.
1: Ναι, εντάξει, είναι θέμα πάντως.
0: Θέλει προσπάθεια.
1: Καλά, δεν είναι και κανένα άθλημα που ανεβαίνει σε.
0: Δεν λέω για τον Καραλή.
1: Μέτρο προς μέτρο.
0: Όχι, δεν λέω για τον Καραλή. Πόντο, λέω γενικά για το άθλημα. Ναι.
1: Πάντως, να πούμε ότι ο Παπανικολάου ήταν από τους πρώτους διδάξαντες εδώ πέρα. Ας πούμε, ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε να βλέπουμε σε βαλκανικούς αγώνες και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επικοντό. Μέχρι τώρα δεν βλέπαμε. Σε αυτούς που βλέπανε, ρε παιδί μου. Εγώ έβλεπα. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπω Παπα-Νικολάου.
0: Εγώ ήμουν αγέννητη.
1: Εσύ ήσουν αγέννητη. Εγώ θυμάμαι να βλέπω Παπα-Νικολάου και Τζορτζή και Παπαγεωργίου. Που τρέχανε. Τρέχανε αυτοί. Ήταν και οι δύο. Και ο Τζορτζή και ο Σταύρος Τζορτζή και ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος.
0: Έχει μείνει στο Στίβο.
1: Τρέχανε. Λοιπόν, το 1997, σαν σήμερα, ο πρόεδρος, τότε πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κεκλαμάνης, εξαπέλυσε επίθεση κατά των ιδιωτικών καναλιών.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια. Ο Ίων Δραγούμης, ο οποίος γεννήθηκε το 1878, αλλά τον χάσαμε. Ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, παρασκεύασε το πρώτο εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου. Μία από τις παλαιότερες και πιο πολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας, το λέω αυτό στους εμβολιοφοβικούς. Το 1901 ο Ανδρέας Εμπειρίκος.
1: Τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα, Δευτέρα Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης το 1877. Το 1973 ο Τόλκιν, αυτός που έγραψε τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Και το 1984 ο Μάνος Κατράκης.
0: Επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό η Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, απαντάει Τεχεράνη. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Στα άκρα οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Παράλογες οι κατηγορίες, λέει η Μόσχα, στήριξη από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή που έχει στείλει μήνυμα από την Καλαμάτα με 28 βαθμούς. 28 βαθμούς στις 6 και 9. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Μυτιλίνη που λέει καλά πάει ο πόλεμος για τον Τραμπ. Την Ιρανική κυβέρνηση πήγε να ρίξει, τη δικιά του κοντεύει να ρίξει. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 22 βαθμούς και στον Παναγιώτη από τις Σέρες που λέει καλημέρα, φαντάστηκε Σέρες με 23 βαθμούς και φαντάστηκε υγρασία, έκανα ένα ψηλό βροχο χθες, κολλάει φαντάστηκε το σύμπαν. Καλά να πάθουν οι Αμερικανοί που θέλαν και Great America, ας φάνε τώρα ένα φαντάστικ πρόεδρο. Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει παιδιά, τι να κάνεις τώρα.
0: Συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Από τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς, ωραία θερμοκρασία. Νεάπολη Λακωνίας, καλημέρα, 25. Μας στείλει φωτογραφία από τη Μονεβασιά ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Αχ, θυμάσαι το καλοκαίρι.
0: Τη Μονεβασιά, στη Μονεβασιά.
1: Έχει η διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Ήταν μια διαφήμιση.
0: Δεν την έχω δει.
1: Θυμάσαι το καλοκαίρι, πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Μήπως δεν είχατε τηλεόραση.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Μας λέει ο Γιάννης. Άργησα πολύ να πάρω εγώ τηλεόραση το 82, ναι, 80, ναι, ξέρω εγώ πότε. Ο Γιάννης από την από το Μεσολόγγι, ότι είχε μια μικρή χελώνα καρέτα στη θάλασσα της Τουρλίδας και δάγκωνε τους λουόμενους. Αγμόρι το καημένο.
1: Ποια θάλασσα?
0: Τη Τουρλίδα.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Μεσολόγγι.
1: Α, και δάγκων του λεόμενου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και μια άλλη υπάρχει που είναι στη Μάνη που του τους λέει έξω. Α, ναι, του βγάζει έξω την παραλία.
0: Καλημέρα και στην Αντωνία στα Άσπρα Σπίτια.
1: Ναι,
0: 27
1: ναι.
0: Βαθμούς. Όμορφη μέρα μας εύχεται.
1: Ναι.
0: Να πω λίγο για τον πόλεμο αυτό.
1: Ποιο πόλεμο?
0: Που γίνεται κάτω στο Περσικό.
1: Δεν τα πάμε.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Καλά, εντάξει. Όχι,
1: πες.
0: Όχι, δεν λέω.
1: Όχι, πες.
0: Όχι, τώρα δεν λέω.
1: Πες, αυτό για το γάμο ήταν ωραίο. Έχεις κάτι αντίστοιχο να μας πεις?
0: Όχι, δεν έχω άλλο για γάμο.
1: Τι έχεις να μας πεις?
0: Τίποτα, μωρέ.
1: Έλα, μωρέ, πες το.
0: Κάτι. Ότι οι Ιρανοί κάναν τρία διαφορετικά κύματα για να εξαντλήσουν την αεράμινα των Αμερικανών. Γι' αυτό χτυπήσαν την Ιορδανία και την Άκαμπα κτλ. Γιατί στην αρχή σηκώθηκαν οι Patriot που είχαν, αλλά δεν έχουν απεριόριστο αριθμό Patriot και οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν είχαν, το πρώτο κύμα το εξουδετέρωσαν, αλλά μετά ήρθε ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα με πιο εξελιγμένους πυράβλους. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι το Ιράν έχει απόθεμα πυράβλων μπόλικο. Όχι μόνο έχει απόθεμα πυράβλων μπόλικο, έρχεται και σε αντίθεση με αυτό που μέχρι τώρα έλεγε ο Τραμπ, ότι έχει καταστρέψει το πλωστάσιο του Ιράν. Σε αυτό έχουμε μία καινούργια εξέλιξη τροποντινά. Συναντήθηκε χθες ο Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και του λέει σας...
1: Ότι είναι αλληλέγγυος.
0: Όχι μόνο είμαστε, λέει, ότι εμείς σας ενισχύουμε με κάθε δυνατό τρόπο.
1: Ναι, καλά, το ξέραμε
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω, το λέω να το ακούσει, μήπως το ακούσει ο κύριος Τραμπ ή κάποιος το πει.
1: Γιατί
0: ότι η Ρωσία εφοδιάζει το Ιράν που είναι εχθρός του τώρα με πόλεμο. Ναι, αλλά με τον Πούτιν τα έχει με λιγάλα.
1: Εντάξει τώρα, δεν τα έχει τόσο.
0: Α, δεν τα έχει τόσο.
1: Είναι έτσι ντεμή σεζόν η κατάσταση. Τέλος πάντων, καλά. Δεν εξαντλείται έτσι εύκολα η αεράμινα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι εξαντλείται άμεσα. Ναι. Απλά θέλουν και αυτοί.
1: Είναι ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου,
0: τακτική,
1: ας πούμε.
0: Μα προχθές δεν λέγαμε ότι για κάθε πύραυλο που έριχναν οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί σηκώναν τρεις πυράβλους για να τον αναχαιτήσουν. Κάποια στιγμή τελειώνουν κι αυτοί. Τι να κάνεις.
1: Εντάξει. Ναι, θέλω να γυρίσουμε εδώ τώρα. Γιατί θα ξαναφύγουμε έξω. Γιατί και αυτό που γίνεται ανάμεσα στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ κυρίως και τη Ρωσία πλέον, με την αντίδραση της Ευρώπης σε αυτό το. Ανακοίνωσαν χτες οι Γερμανοί, βγήκαν και είπαν ότι αυτό που είχε γίνει στη Λειψία, πότε είχε γίνει? Πριν λίγο καιρό.
0: Καλή Ιουλίου, τώρα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Τι σημασία έχει, ναι. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι, αυτό που είχε γίνει, που είχαν βρει δηλαδή ένα ντρόν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το στείλε η Ρωσία. Θα το πω πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Μόσχα το είπε, ότι η Ζαχάροφ, εντάξει, που ξέρουμε την αξιοπιστία της. Έτσι. Είπε ότι είναι όλα αυτά παράλογα. Δεν κάνει τέτοια η Ρωσία, που έχει εξαπολύσει 800 ντρόουν, ας πούμε, σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, αλλά τέλος πάντων. Και υπάρχει ισχυρή αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ και σε ελληνικό, σε εθνικό επίπεδο. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και έκανε ανάρτηση χτες, στηρίζοντας την...
0: Τη Γερμανία.
1: Τη Γερμανία. Τα πράγματα γερά.
0: Ναι, είναι. Κλείνει το προξενείο στο.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Δεν θυμάμαι σε ποια πόλη κλείνει το προξενείο της Ρωσίας. Κλείνει το λεγόμενο σπίτι της Ρωσίας, το οποίο υποτίθεται. Στη Βόνη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν αυτό το σπίτι για ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών κτλ. Αλλά κατά τους Γερμανούς προσιλητίζει και εγγράφει, εν πάση περιπτώσει, στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας ή διοχετεύει χρήματα, εν πάση περιπτώσει, για να γίνονται διάφορα σε ευρωπαϊκό έδαφος κτλ. Το κλείνουν και αυτό.
1: Δεν κάνει τέτοια Ρωσία.
0: Καλά, δεν κάνει. Ναι. Άμα θέλει ο Μέρτς, μπορεί να πει: ωραία, απελευθερώνω του πυράβλου που έχω, του Τάουρου, του μεγάλου Βεληνικού και του δίνω στην Ουκρανία και τελειώνει το παραμύθι.
1: Α, το κάνει όμως.
0: Ναι, λέω.
1: Άμα θέλει. Α, το κάνει.
0: Μια ιδέα δίνω. Μια, αυτή, μια πρόταση. Τώρα που είπαμε για την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει άλλο ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Mm. Γιατί μπορεί να παίξει πολύ το επόμενο διάστημα. Βγήκε χθες το βράδυ ο Ζελένσκι και είπε: από εδώ και πέρα οι ουρανοί πάνω από τη Ρωσία δεν είναι ασφαλείς. Mm. Μα ζητήσανε κάποιες δυνάμεις να σταματήσουμε για τρεις μέρες τους βομβαρδισμούς στη Μόσχα και στο Λένιγκραντ. Το κάναμε, αλλά οι Ρώσοι συνεχίσαν και βομβαρδίζανε κατοικίες και άμαχο πληθυσμό στην Ουκρανία. Δεν θα το ξανακάνουμε. Από εδώ και πέρα οι ουρανοί πάνω από τη Ρωσία δεν είναι ασφαλείς ούτε για τις επιβατικές πτήσεις. Να το ξέρουν, είναι μήνυμα που δίνουμε, λέει, σε όλες τις πρεσβείες των δυτικών χωρών στην Ουκρανία και ένα μήνυμα που δίνουμε προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς τη Μόσχα. Οι ουρανοί δεν είναι ασφαλείς.
1: Δεν έχουν μπέσα.
0: Θα έχει τώρα.
1: Δεν έχουν μπέσα. Το έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν μπέσα.
0: Για ποιους τώρα,
1: λέει. Οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι, ας πούμε. Και τρελαίνομαι ακούγοντας. Και κόμματα εδώ, σε αυτή τη χώρα ακόμα,
0: ναι.
1: Τρελαίνομαι, να μιλάνε, ας πούμε, και να μιλάνε κατά της Ουκρανίας.
0: Εντάξει.
1: Όχι, ναι. Δεν είναι εντάξει. Δεν είναι εντάξει, γιατί τα ίδια κόμματα, αν για παράδειγμα μη γέννητο φυσικά, δεχθούμε εμείς επίθεση από κάποιον, θα πούνε πού είναι να μας στηρίξει η Ευρώπη.
0: Όχι, το λένε, για άλλες περιπτώσεις το λένε, ναι. Για την Κύπρο, ας πούμε, λένε. Γιατί δεν έχει στηρίξει η διεθνής κοινότητα ή δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει. Κατάλαβες. Αυτό.
1: Τέλος πάντων,
0: είναι τα γνωστά.
1: Υπάρχει πάντως μεγάλη ένταση και υπάρχει ένταση
0: πολύ.
1: Ανάμεσα στην Ευρώπη, αλλά η οποία στέκεται ξεκάθαρα απέναντι στέκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό απέναντι στη Ρωσία, αλλά πλέον δέχεται επίθεση, γιατί επίθεση είναι αυτό.
0: Είναι αυτό που λέγαμε παλιά περί υβριδικού πολέμου, εν πάση περιπτώσει.
1: Υβριδικό επίθεση είναι.
0: Ναι.
1: Δέχθηκε επίθεση μία χώρα, δηλαδή σκεφτείτε εδώ να βρίσκαμε ένα ντρόν με εκρηκτικά δίπλα σε ένα αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Ή μέσα σε ένα αεροδρόμιο.
0: Ναι. Θυμίσου το αυτό που είχε γίνει το θέμα, ας πούμε, με τη Λευκάδα που είχε βρεθεί ένα ντρόουν. Όχι, είναι κάτι ανάλογο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν είναι σε αεροδρόμιο.
0: Λέω κάτι ανάλογο.
1: Είναι σημαντικό το ότι είναι σε αεροδρόμιο, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων, όταν είσαι μέλος ενός όλου, π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: πρέπει να ακολουθείς. Αλλιώς φεύγεις.
0: Βέβαια, εδώ δεν ασχολούμαστε με τέτοια. Ασχολούμαστε με το αν στο νεοποιεί.
1: Α, καλά.
0: Θα έχει άρενθύλι άλλο ή δεν θα έχει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους ακροτές το έχουν ακούσει αυτό. Ενεπλάκησαν ένας υπουργός, ένας υφυπουργός, ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Ένα δημοσίευμα, μια εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Έβγαλε ένα δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Τι κακό πάθαμε στο νεοποιεί, που σε μία φόρμα που συμπληρώνεις για να πάρεις τα ακριβά φάρμακα, τα φάρμακα υψηλού κόστους,
0: ναι,
1: σε ρωτάνε τι είσαι, αρσενικό, θηλυκό, άλλο, αυτοπροσδιορίζεσαι κτλ.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Μεγάλο κακό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό από το δημοσίευμα το πήρε και το ανέδειξε μείζον θέμα χθες, που γίνονται τόσα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό βρήκε να αναδείξει ο κύριος Σαμαράς. Βγήκαν μετά να το απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης, να το απαντήσει η κυρία Αγαπηδάκη. Έλα όμως που βγήκε ένας συνάδελφος πλέον που ήταν διευθυντής του γραφείου του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος, ο κύριος Μουρούτης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος σε εκπομπή που κάνει σε ένα κανάλι,
1: ναι,
0: βγήκε και είπε ότι αυτή η διάταξη υπάρχει από το 2013, δηλαδή επί κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Άκου τώρα να δεις πράγματα.
0: Το συγκεκριμένο αυτό με την κατάταξη των φύλων υπάρχει επί κυβερνήσεώς του το 2013. Τότε καθιερώθηκε πρώτη φορά κατ' εφαρμογή κάποιας κοινοτικής οδηγίας.
1: Εμένα.
0: Άρα δεν έχει σχέση με walk και anti-walk και τρέχα γύρευε όλες αυτές τις, όλους αυτούς τους τίτλους που λένε και βάζουν.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν είναι μυθεύματα ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σχέση με το walk. Γιατί εφαρμόζεται από το 2013 επί κυβέρνηση Σαμαρά. Λέει ο τότε εξαπορήτων του, ο διευθυντής του γραφείου του.
1: Τέλος πάντων, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να πω ότι ο Σαμαράς είναι ο Σαμαράς. Το ξέρουμε. Ναι. Τι πρεσβεύει και ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Εμένα. Λίγο με στενοχώρησε,
0: ναι,
1: η σπουδή,
0: ναι,
1: και του Υπουργού Υγείας και των υπόλοιπων να πούνε ότι ήταν λάθος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Και ότι ξαφνικά, πώς το λένε, μπορεί να δημιουργούσαν αυτά τα... το να έγραφες ότι είσαι άλλο φύλο, να δημιουργούσε πρόβλημα υγείας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι πρόβλημα υγείας, σε σχέση με τα φάρμακα. Δεν ξέρω. Μπορεί και να δημιουργεί, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το να σπεύσουμε, ας πούμε, να πούμε ότι ήταν λάθος αυτό το πράγμα, δεν γκρεμίστηκε ο κόσμος. Δεν άλλαξε το σύμπαν. Προχωράει ο κόσμος. Δηλαδή,
0: για κάποιους γκρεμίστηκε. Θεωρούν. Κάποιοι θεωρούν ότι γκρεμίστηκε.
1: Αυτό δεν είναι. Η άρνηση πραγματικότητας όμως δεν είναι γκρεμίστηκε. Τι να σου πω. Και αν υπήρχε αυτό που λέει ο Μουρούτης, που λες εσύ.
0: Ο Μουρούτης το λέει, δεν το λέω εγώ.
1: Ότι είπε ο Μουρούτης. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τρεις λαλούν, ας πούμε.
0: Και δύο χορεύουν. Έλα όμως που κάθισαν και χόρεψαν πολύ. Καλημέρα στην κυρία Χριστίνα που μας λέει, μας στέλνει μια φυσέτα. Τι είναι αυτό, ένα. Έχει την 15η Πανθεσσαλική Γιορτή Παραδοσιακών Σπόρων. Να ξέρεις. Α, όχι, είχε. Πρώτη Ιανάτου. Σήμερα είναι 2 Ιανάτου. Είχε, ναι.
1: Χθες
0: είχε. Καλημέρα στη Χριστίνα στην Καλαμάτα.
1: Καλό μήνα.
0: Και...
1: Σε όσους δεν τα πάμε.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί είναι στην αρχή ακόμα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και τα σχολεία. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το έχεις καταλάβει.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Πάμε. Χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πότε ανοίγουν τα σχολεία? 11 Σεπτεμβρίου. Σταθερά. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πάμε στο σχολείο. Καλημέρα. Αγιασμός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Βιβλία.
0: Ωραία.
1: Όχι. Ναι. Βιβλία. Ναι, λέω, ναι, υπάρχει ένα. Ναι.
0: Ένα τελετουργικό.
1: Αγιασμό.
0: Ένα μάνιο.
1: Σπίτια,
0: ναι,
1: σας. Μάθημα. Γιατί δεν ξεκινάμε μάθημα. Και γιατί δεν ξεκινάμε το μάθημα στα σχολεία 1η Σεπτεμβρίου.
0: Γιατί οι ψυχολόγοι λένε ότι πρέπει να γίνεται σταδιακά η επανένταξη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι. Όχι, δεν μπορεί να γίνεται απότομα.
1: Γιατί θα πάθουν ψυχολογικό.
0: Από τους 3 μήνες διακοπές, ας πούμε.
1: Άμα και άμα το κάνουν 2 μέρες μετά είναι καλύτερα, δηλαδή.
0: Εντάξει, έρχεται λίγο πιο ομαλά.
1: Άσυμο τώρα.
0: Ξέρω εγώ. Ναι, αλλά κάποιοι το έχουν πει αυτό.
1: Κάποιοι
0: επιστήμονες, ναι, το έχουν βγάλει αυτό την πρώτη μέρα.
1: Αλλά και εγώ λέω ότι με μοντέλο είμαι.
0: Ή να σου πω, μπορεί να είναι εθνικό δίκαιο. Μου αρέσουν αυτά τα εθνικά
1: αυτά
0: δίκαια.
1: Αυτά τα εθνικά,
0: ναι,
1: δίκαια μας έχουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Από τις Σέρες. Συννεφιά έχεις τις Σέρες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ωραία θα είναι.
0: Καλημέρα,
1: ωραία,
0: και στον κύριο Σταύρο. Κυρία Σερέτη, με όλο τον σεβασμό, ας έχουμε όλη τη γνώμη μας. Καλημέρα, καλές εκπομπές να έχετε.
1: Πράγμα,
0: για το... για τα φύλλα.
1: Μα δεν είναι θέμα γνώμης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα γνώμης. Ακούστε, δεν είναι θέμα γνώμης. Είναι θέμα πραγματικότητας, είναι θέμα επιστήμης, είναι πολλά θέματα.
0: Μα σύμφωνα με την εξήγηση της κυρίας Αγαπηδάκη, αυτό δεν γίνεται, γιατί τις διάβασα όλες τις εξηγήσεις,
1: ναι,
0: δεν γίνεται για να διαχωριστούν τα φύλλα, γίνεται για μια παραμετροποίηση, τραχαγύρευε τεχνική όρη, μια παραμετροποίηση εν πάση περιπτώσει κάποιων πραγμάτων, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, για να έχουμε ένα κοινό τρόπο σύγκρισης πραγμάτων. Γι' αυτό γίνεται, δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός, ούτε γίνεται κάποια εξώθηση, ας πούμε, στην αλλαγή φύλου.
1: Το ότι το 2026 υπάρχουν, ναι, κάποιοι τύποι οι οποίοι κυβέρνησαν κιόλας κάποτε,
0: ναι,
1: οι οποίοι, πώς το λένε, προσπαθούν να μας κάνουν να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, λες και η δομή της κοινωνίας και το που θα προχωρήσει και αν θα πάει μπροστά ή πίσω ή οτιδήποτε άλλο κρίνεται από αυτό, και καθόμαστε εμείς και ακολουθούμε και, ναι, γίνεται, ενώ συμβαίνουν τόσο σοβαρά πράγματα στον πλανήτη πραγματικά όμως, και ο αυτοπροσδιορισμός των ανθρώπων και των φύλων είναι κατάκτηση κι αυτό. Έχουν άνθρωποι, έχουν πετροβοληθεί, έχουν περιθωριοποιηθεί, έχουν δώσει τέλος στη ζωή τους για τέτοια πράγματα, για τέτοιους διαχωρισμούς.
0: Μας λέει η Χριστίνα ότι στις 5 του μηνός θα είναι αυτή η πανθεσσαλική συνάντηση για τους σπόρους. Η 1η Σεπτεμβρίου ήταν η κοινοποίηση της εκδήλωσης. 1η Ενάτου, καταλάβες. Στις 5 Ενάτου θα
1: γίνει. Η Αμφίσα που λέγε μια θεία μου, τι λέει.
0: Η Αμφίσα λέει 1 Ενάτου, αλλά 1 Ενάτου μου λέει ότι έγινε η ενημέρωση. Στις 5 Ενάτου είναι η Πανθεσσαλική. Το λέω γιατί κάποιο κόσμο μπορεί να τον ενδιαφέρει να πάει.
1: Περίμενε, πότε. 5, αχ, δεν μπορώ.
0: Είναι Σάββατο, παιδί.
1: Δεν μπορώ, έχει τη
0: δεύτερη. Σάββατο.
1: Δεν μπορώ, έχει εκπομπή, έχω τη δεύτερη.
0: Η Άλεξ λέει, Γκούτερ Μόργεν, σημερινή ευχή, αχ, η Ευρώπη μικρή και ερωμένη του Δία να μείνει ξεχωριστή, δυνατή και ενωμένη.
1: Μακάρι.
0: Δεν το πολύ βλέπουμε αυτό το πράγμα, πάντως να σας πούμε την αλήθεια. Δεν το πολύ βλέπουμε με την έννοια, βλέπουμε τι λένε οι προβλέψεις και για τις εκλογές που θα γίνουν στην Ευρώπη και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, λίγο στριμωγμένα. Να δούμε. Εν πάση περιπτώσει, τελικό λόγο τον έχει ο Ευρωπαίος πολίτης. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει Χριστιανοί Ταλιμπάν. Όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τους Ρώσους είναι κάτι τύποι σαν αυτόν τον 43χρονο που φωτογραφιζόταν με κάτι ψευτοπαπάδες. Και είναι αυτός που έβαλε το παιδί του στην κατάψυξη. Εντάξει τώρα, παιδιά, τα μπλέκουμε όλα.
1: Όχι, παιδιά, μην το κάνουμε αυτά.
0: Όλα, ναι, όλα. Λοιπόν, καλημέρα στον. Ο κύριος Βαγγέλης μας στέλνει φωτογραφία από τις Σέρες που είναι όντως πολύ συννεφιασμένες τρασίες, παιδιά. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο στη Νέα Κύο με 19 βαθμούς. Εκεί δεν έχει συννεφιά, εκεί έχει κανονικά καλό μήνα και υγεία σε όλους μας. Σήμερα, καλή δύναμη. Αυτά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Άκου τώρα να δεις εδώ μεταξύ.
0: Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη.
1: Λέω, υπήρχε μια οικογένεια, έχει γίνει σύριαλ αυτό το πράγμα από χτες, προχθές, που είχε μετακομίσει στην Βρετανία σε ένα χωριό.
0: Ναι.
1: Πολύτεκνη.
0: Ναι.
1: Ανακοίνωσαν λοιπόν ότι φεύγουν τώρα, δεν θα φύγουν.
0: Όχι όλοι.
1: Εντάξει.
0: Κάποιοι θα μείνουν.
1: Ρε παιδί μου, θα μείνει.
0: Η μαμά ή η πεθερά, ξέρω ποιο θα μείνει.
1: Ναι, η γιαγιά και η άλλη κόρη.
0: Θα μείνει, αυτοί θα μείνουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η μισή οικογένεια φεύγει. Πάει στην Άξο.
0: Ωραία.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω. Με τι ασχολούμαστε, προσέξτε.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω τώρα ότι έχει βγει μια άλλη κυρία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι από την ίδια οικογένεια. Έχω μπερδευτεί κιόλα. Που λέει ότι τη κάνανε μποϊκοτάζ στο μαγαζί που άνοιξε στο χωριό. Ρε παιδιά.
0: Άνοιξε μαγαζί που φτιάχνει πίτες. Εντωμεταξύ.
1: Δηλαδή. Σοβαρά τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν ξέρω. Τι γίνεται.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Ό,τι γινόταν πάντα. Απλά τώρα το μαθαίνουμε γιατί υπάρχουν τα social media και τα τέτοια.
1: Ναι, αλλά ασχολούμαστε. Ασχολούνται. Όχι εμείς. Και εμείς ασχολούμαστε τώρα βέβαια. Ενημερωτικές εκπομπές.
0: Ναι.
1: Με το αν δεν παίρναν τις πίτες της κυρίας στο χωριό που είχε πάει αποφασίσει να μείνει, ας πούμε.
0: Και προκύπτουν χιλιάδες ερωτήματα. Στην Άξο θα τις παίρνουν τις πίτες,
1: αυτό.
0: Δηλαδή. Για παράδειγμα.
1: Αυτό.
0: Στην Άξο δεν έχουν δικέ τους πίτες.
1: Γιατί έχουν
0: ή στην Άξο θα κάνει άλλο. Μπορεί να κάνει άλλο πράγμα.
1: Έχουν ωραία τυριά εκεί.

0: Θα μείνει, η άλλη μισή έφυγε και
1: θα πάει στην Άξο η άλλη
0: και θα
1: μισή.
0: Πάει στην Άξο.
1: Στην οποία...
0: Έχει πάει, έχει πάει. Ο...
1: Ναι, δεν ξέρω. Μας το ανακοινώσαν χθες.
0: Έχει
1: αυτό...
0: πάει στην Άξο, ναι. Αλλά είπε ότι δεν τις παίρνανε το... τις πίτες.
1: Τις κάνανε μποϊκοτάζ.
0: Τους κάνανε μποϊκοτάζ, γι' αυτό.
2: Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, αλλά.
0: Όχι, το είπε η κυρία, μία από τις κυρίες αυτές της οικογένειας.
2: Ξέρεις τι γίνεται εκεί. Δεν είναι τώρα προφανώς δικαίωμα της οικογένειας, είναι να φύγει, αν θεωρεί ότι πρέπει καλύτερα να.
1: Εννοείται, ελεύθερη διακίνηση είναι θεμελιώδες δικαίωμα.
2: Ναι. Ναι. Και επίσης, εξάλλου παραμένει στην ελληνική περιφέρεια. Δεν έρχεται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,
0: σωστό,
2: στην
0: Ελλάδα, σωστό,
2: στα μεγάλα αστικά κέντρα. Απλά καταλαβαίνω από αυτό ότι, ρε παιδί μου, σαν ξαφνικά, σαν έθνο, σαν κοινωνία, είχαμε να αποθέσει πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες σε αυτό. Ήταν επειδή βλέπουμε και μαραζώνει και η ψυχή μας, μαραζώνει η περιφέρεια σε πολλά σημεία. Είχαμε δει μια αναλαμπή ότι ένα χωριό ξαναζεί.
0: Ναι.
2: Και χαρήκαμε τόσο πολύ, δηλαδή, σαν αυτή η οικογένεια έγινε ένα σύμβολο του έθνους. Και τώρα που φεύγει, αισθανόμαστε σαν κάτι να χάνουμε κι εμείς. Παρότι τώρα, εγώ πιστεύω, νοιάζονται κανένα, δεν ξέρω που πέφτει τα φουρνά Ευρωδανίας.
0: Όχι, όχι.
2: Αλλά δεν
0: εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Εγώ θεωρώ και 9 στους 10 Έλληνες δεν ήξεραν καν ότι υπήρξε μια οικογένεια η οποία σηκώθηκε και φύγε και πήγε στα φουρνά. Και τώρα
2: σηκώνει
1: και φεύγει και πηγαίνει στην. Το ξέραν πολύ, λες.
3: Κάποιον πάει πάλι περιφέρεια. Από περιφέρεια σε περιφέρεια. Ας κρατήσουμε αυτό. Τώρα γιατί φύγανε, βέβαια, είναι ένα θέμα, έτσι.
1: Μα λέμε, υποτίθεται έχουν βγει τώρα και λένε ότι τους κάνανε μποϊκοτάζ στο μαγαζί που είχαν ανοίξει.
0: Λέει διάφορα παράπονα. Μπορώ να σου το κάνω και live. Διάφορα παράπονα. Τους κάνανε μποϊκοτάζ στο μαγαζί.
3: Γιατί να το κάνουν αυτό.
1: Πες με εμένα, εσύ.
0: Τους δώσανε σπίτι γεμάτο ποντίκια.
1: Και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Κατάλαβε, γι' αυτό και λέω ότι γίνεται σύριαλ τώρα. Εντάξει. Ναι,
3: τώρα γυρνάσαν.
2: Δεν είναι αυτή η ουσία τώρα. Είναι ότι.
1: Όχι, η ουσία είναι, άμα θέλετε να το σοβαρέψουμε και να πούμε, η ουσία είναι να υπάρξει μια σοβαρή πολιτική. Δηλαδή, συζητούσαμε προχθές για μια περίπτωση με τη Δήμαρχο των Λειψών. Τη ρωτήσαμε τι θέλετε εσείς για να μένει ο κόσμος εκεί. Λέει γιατρό. Να έχουμε γιατρό όλο τον χρόνο. Θέλω να πω, πρέπει να υπάρξουν αυτές οι υποδομές και αυτές οι μέρημνες, αυτή η μέρημνα, ώστε να μπορέσουν να ξαναζωντανέψουν τα χωριά, γιατί όπως σωστά είπε ο Κώστας, ματώνει η ψυχή μας βλέποντας τα χωριά να αδειάζουν και να έχουν έναν και δύο κατοίκους. Αυτό είναι το βασικό.
3: Ναι,
1: μπορεί να υπάρξουν σοβαρές πολιτικές σε αυτό για να ενισχυθεί. Αν μπορούν να υπάρξουν, να τις δούμε, να τις μάθουμε, να τις σχολιάσουμε, να τις κρίνουμε, αλλά να τις δούμε κάποια στιγμή να εφαρμόζονται. Και σε αυτές δεν χωράει. Το λέει η μία κυβέρνηση, το αντιμάχεται το άλλο κόμμα κτλ. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια εθνική πολιτική. Να μην πω εθνική στρατηγική, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Παιδιά, σκεφτείτε ότι δεν έχει καφέ. Έχει ξεχάσει τον καφέ του σήμερα.
3: Ναι. Σκέψη να έχει βγει. Πάντως, εντάξει, είναι σημαντικό αυτό που λέει, γιατί είναι ωραία και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και είναι ωραία τέλος πάντων να βλέπουμε και νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τέτοια θέματα, γιατί υπάρχει και το δημογραφικό στο πίσω μέρος, έτσι και στο βάθος όλης αυτής της κατάστασης. Αλλά απ' την άλλη, αν από το κράτος δεν υπάρχουν πολιτικές, κάθετα και οριζόντια, δεν μπορεί να πετύχεις κάτι.
2: Δηλαδή, μια και μιλάμε για την Άξο, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα που
0: πέρασα.
2: Πήγα στην Άξο, μπράβο, και πήγα λοιπόν στο Φιλότι, από τα πιο όμορφα χωριά στον πλανήτη Γη. Μπράβο. Και είναι λοιπόν μια κυρία, το οποίο δεν ξέρω πάρα πολλά χρόνια και την καλημέρα μου να τη πω, η οποία είχε μεγαλώσει και μου λέει: εγώ όταν ήμουν στο. Τώρα η κυρία δεν ξέρω πώς είναι, να μην αδικήσω. 70 χρονών, δεν ξέρω, κάπου εκεί.
3: Δεν χρειάζεται να πει ηλικία, παιδί μου.
2: Όχι, για να καταλάβουμε σε ποια εποχή αναφέρομαι. Και μου λέει ότι όταν ήμουν στο δημοτικό, το δημοτικό μου λέει στο φιλό του δημοτικού, έτσι, όχι στη χώρα την άξιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε 300 παιδιά.
0: Καλά, εντάξει, καλά.
2: Σήμερα έχει. Δεν ξέρω πώς έχει. Δεν ξέρω πώς έχει.
0: Και αυτό είναι μεγαλοπόλη αυτό.
3: Είναι το χωριό της Νάξης.
0: Ναι, μεγαλοπόλη.
2: Σταδιακά 300-250, αυτό δεν έχει σε μια μέρα. Έγινε γι' αυτό σου λέω σε βάθος μισού αιώνα. Δεν ξέρω αν αυτό αντιστρέφεται και ποιες είναι αυτές οι πολιτικές που θα κράταγαν τον κόσμο στο φύλλο. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν τις ξέρω. Ούτε μπορώ να τις φανταστώ.
0: Θα δούμε, παιδιά. Τώρα...
3: Εντάξει, πάντως εγώ βλέπω όταν στις διακοπές που πάμε και τα λοιπά ότι ο κόσμος. Υπάρχει μια νοσταλγία, ρε παιδί μου, για. Όχι για να γυρίσουν για πάντα, αλλά υπάρχει μια νοσταλγία του κόσμου ότι μήπως αν. Μια προσδοκία, μήπως αν φεύγαμε από την Αθήνα.
1: Βρίσκαμε
3: κάτι καλύτερο.
1: Είναι
3: δεν το βλέπει, δεν το νιώθεις αυτό καμιά φορά να σου το λένε.
1: Είναι το ρομαντικό, το τι ωραία που θα ήταν να μέναμε εδώ. Αλλά να μέναμε εδώ πέρα για καμιά εβδομάδα. Γιατί μετά αρχίζουν τα άλλα.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα, για παράδειγμα. Δεν μπορείς να μετακινηθείς, δεν έχεις πλοίο, δεν έχεις γιατρό, δεν
3: ναι,
1: έχεις
3: δάσκαλο, δεν έχεις το ένα, δεν έχεις...
0: Να σας πω κάτι όμως, με αυτά και με αυτά, δεν έχουμε δρύμα με τίποτα γιατί Μέγκαν και πήγε και 59.
2: Αύριο γιατί το κατάλαβα το Διονύση,
0: πήγε επιθετικά
2: ο Διονύση για να μας αποτρέψει από αυτό.
0: Δεν έχει καφέ,
1: για να σας αποτρέψω
0: από τη Μέγκαν.
1: Κάθομαι στη γωνία μου και δεν ενοχλώ, άμα
0: θέλετε.
1: Αν ενοχλώ να φύγω κιόλας.
0: Άστα τώρα, τι αν ενοχλείς, επίτηδες μίλεγες μέχρι τώρα για να...
1: Για να μην πείτε για τη Μέγκαν. Άλλο πάλι και τούτο.
2: Καλημέρα. Εντάξει, μην πει ότι αύριο 3 του Σεπτέμβρη και πρέπει να πούμε άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, αύριο είναι η ειδική μέρα.
2: Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε νέα επικίνδυνη φάση περνάει η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί από αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Μένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Σε εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι από τη βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών και τεράστια ανθρωπιστική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Λοιπόν, έχουμε δροσιά, ό,τι και να λέτε εσείς. Αν και τον Αύγουστο έτσι, και τον Ιούλιο έτσι ήταν, νωρίς το πρωί είχε δροσιά.
1: Τόση δροσιά δεν ξέρω. Πόσο βαθμούς έχει?
0: 16.
1: Όχι, δεν είχε τόση δροσιά.
0: Δεν είχε.
1: Είχαμε και μέρες
0: 16,
1: που είχαμε,
0: είχε.
1: Είχαμε και μέρες που είχαμε και 22. Και
0: α, καλά, εντάξει, λίγες όμως ήταν αυτές.
1: Μέσα στο καλοκαίρι. Ήταν αρκετές. Τώρα τελευταία είχε.
0: Τις μισές του καλοκαιριού.
1: Να πούμε. Γιατί φωνάζεις τόσο πολύ?
0: Να για να σε τρομάξω.
1: Πω.
0: Είμαι κακός. Γι' αυτό. Δεν ξύπνησε καλά η κυρία.
1: Να λέει γιατί φωνάζεις. Δεν ήθελε να ξυπνήσει η κυρία.
0: Γιατί ξύπνησε?
1: Ξύπνησε.
0: Γύρνα και από την άλλη μεριά.
1: Πολύ εύκολο θα ήταν.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό το πρωινό. Όταν θέλεις, δεν θέλεις να ξυπνήσεις.
1: Αυτό. Όταν ξέρεις, χτυπάει το ξυπνητήρι και εσύ δεν θες να σηκωθείς και λες λίγο ακόμα.
0: Σε αυτή την περίπτωση στέλνεις ένα μήνυμα και λες: έχω άδεια.
1: Έχω άδεια.
0: Τι να κάνω, δηλαδή. Ναι. Οπότε γυρνάς από την άλλη μεριά και τελείωσε. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Όλοι μας καλά. Ναι, είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ να λέμε.
0: Ναι.
1: Μας ξημέρωσε. Να το λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα δεδομένο σε αυτή τη ζωή.
0: Όχι.
1: Το ότι σε ξημερώνει, το ότι μπορείς και σηκώνεσαι.
0: Ναι, γιατί την επόμενη στιγμή δεν ξέρεις πώς θα είσαι.
1: Όχι.
0: Καλά ή κακά?
1: Όχι. Προς το παρόν είμαστε καλά
0: ή
1: και δόξα τω Θεώ, και αυτό ελπίζουμε να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: 16 βαθμούς στο Βόρειο Εύρο, 16 βαθμούς και στη Δράμα και στα ορεινά των Σερών, στα παιδινά και στα παραθαλάσσια διαφορετικές θερμοκρασίες, γύρω στους 19-20, 23 Αλεξανδρούπολη βλέπω τώρα, οπότε καταλαβαίνετε πώς είναι η κατάσταση, έτσι. Αρχίζει και αλλάζει το πράγμα σιγά.
1: Αρχίζει και αλλάζει, όντως αρχίζει και αλλάζει.
0: Θα πάμε όμως έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
1: Αρκετά θα ανέβει.
0: Ναι. Και τις επόμενες μέρες δεν θα έχει 36, θα έχει 33. Αλλά πάλι θα έχουμε ζέστη. Από την άλλη εβδομάδα ίσως να δούμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Μάλλον θα δούμε. Όσο πλησιάζουμε προς τα μέσα του Σεπτέμβρη.
1: Οι ελάχιστες δεν αλλάζουν όμως.
0: Οι ελάχιστες θα παραμείνουν. Θα δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δούμε. Τι θα γίνει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Γιατί και εδώ βλέπεις οι ελάχιστες είναι άλλες, αλλά ναι. Η πρόβλεψη είναι διαφορετική από ό,τι είναι τέλος πάντων τώρα. Κανένας γιορτάζει? Ο μάμας λέει γιορτάζει. Χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Και δεν έρχεται τη λέξη μαμά, έρχεται τη λέξη μαμή, λέει.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Ψέματα. Εγώ σου λέω ψέματα εγώ.
1: Έλατε. Σου έχω πει ψέματα.
0: Ναι. Και είναι παγκόσμια μέρα ενός είναι φρούτο. Τι είναι?
1: Τι? Καρπός.
0: Που δεν σ' αρέσει εσένα. Η καρύδα.
1: Δεν είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Τι είναι από τα αγαπημένα σου? Είναι και κάτι από τα αγαπημένα. Το ένα δεν μου αρέσει, το άλλο δεν μου αρέσει. Να κάνω ροδάκινο, θα φάει το πολύ. Το χειμώνα τι τρως?
1: Γιατί τόσο ωραία φρούτα έχει το χειμώνα. Πορτοκαλάκια.
0: Να τρως αυτά.
1: Μιλαράκια.
0: Μπορεί να σε ενοχλούν, ας πούμε, στα πορτοκάλια, γιατί έχει μέσα τα τέτοια. Τα... Πώς τα λένε, μόνο στο φυσικό χυμό.
1: Τι σχέση έχει τώρα ο φυσικό σου?
0: Μπορεί να σε ενοχλεί, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, δεν έχει άκρηση?
1: Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Εγώ είμαι ακριβώς ένας βολικός.
0: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Άνθρωπος.
0: Η Παγκόσμια Μέρα Καρύδας, λοιπόν, γιορτάζεται σήμερα από τις κύριες χώρες παραγωγής και τους λάτρεις όλο τον κόσμο. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τα πολλαπλά ωφέλη και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Κοίτα τώρα, έχει ενδιαφέρον. Ο καρπός του κοκοφίνικα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Κόκος ο καριοφόρος. Παρόλο ότι η λέξη κάριο, λέει, περιλαμβάνει την ονομασία της, η καρύδα δεν είναι πραγματικό κάριο. Α, εδώ σε θέλω τώρα. Αλλά δρύπη. Α, τι είναι αυτή η δρύπη? Λοιπόν, όπως και η καρπή των περισσότερων φινίκων, συμπεριλαμβανομένων του φίνικα ακάι. Έχεις πολλά να μου πεις σήμερα. Της χουρμαδιάς και του ελαιοφίνικα. Ο κοκοφίνικας είναι ενδημικός στο κεντρικό Ινδικό Ειρηνικό, από όπου εξαπλώθηκε σε ολόκληρη περιοχή της Ασίας του Ειρηνικού μέσω των θαλάσσιων μεταναστεύσεων των Αυστραλιανών λαών, και αργότερα η ναυτική την έφερε στην Αμερική και παντού.
1: Παρένθεση. Δρύπη ονομάζεται κάθε σαρκώδης καρπός, ο οποίος έχει ημενώδες εξοκάρπιο,
0: μάλιστα,
1: σαρκώδες μεσοκάρπιο,
0: ναι,
1: και ξυλώδες ενδοκάρπιο.
0: Τώρα πες το και στα ελληνικά.
1: Ναι, αυτή όμως δεν είναι έτσι. Δηλαδή θα σου πω, είναι από τους πιο κοινούς εδόδημους καρπούς στη φύση,
0: ναι,
1: και είναι για παράδειγμα όπως τα κεράσια, τα δαμάσκηνα, τα βαρύκοκα και τα ραδάκινα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι η καρύδα.
0: Είναι πιο κτίρια απ' έξω.
1: Το ανάποδο είναι. Έχει το ξυλώδες
0: ναι, παίξω.
1: Και μετά.
0: Όπως και έχει. Το καρύδι. Όπως και το αμύγδα.
1: Το καρύδι. Το αμύγδαλο,
0: ναι.
1: Και
0: ξέρω, καρπός είναι.
1: Το καρύδι όμως μέσα έχει και πάλι ανάμεσα του έχει αυτό το ξυλώδες. Το
0: ναι,
1: βρίσκει.
0: Σωστά, ναι.
1: Το
0: δεν
1: αμύγδαλο.
0: Εκείνο.
1: Όχι, γιατί.
0: Μπα, όταν το κάνεις καρυδάκι γλυκό.
1: Όταν το κάνεις καρυδάκι γλυκό, τρως και το απ' έξω. Δεν τρως
0: ναι, όλο
1: μέσα,
0: μαζί.
1: Ναι.
0: Και την όστη μου.
1: Αλλά εκείνο το...
0: Σ' αρέσει το καρυδάκι γλυκό. Τη θάσου.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν έχω φάει. Δεν... Γιατί...
0: Σουφρώθηκε, τη βλέπω.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις φάει.
1: Όχι, γιατί...
0: Αλήθεια.
1: Δεν ήθελα να φάω.
0: Γιατί δεν ήθελες να φας?
1: Δεν ξέρω, δεν ήθελα να το δοκιμάσω.
0: Κοίταξε, είναι ένα γλυκό που δεν το βρίσκεις ευρέως έτσι για κατανάλωση. Τη στάσω ειδικά είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Εκεί το βρίσκεις.
0: Τι?
1: Ευρέως. Στη Θάσο.
0: Ναι, να συλληφθεί αυτό.
1: Να συλληφθεί.
0: Λοιπόν.
1: Κάτι θα σου λέω.
0: Δεν ξέρω, άμα το θυμηθείς το λες. Μάλιστα. Καλά, τώρα βέβαια ξέρουμε το πώς μπορεί να καταναλωθεί και τα λοιπά, πέρα από την πόση και την αυτό. Εμένα μου αρέσουν εκείνα τα μπισκότα λέγονται, που είναι όλο ενδοκάριδο και έχουν και ένα κερασάκι στη μέση.
1: Ενδοκάριδο, το ήξερα.
0: Δεν ξέρω, κάπως ναι, λέγονται, κάπως, αλλά ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα
1: έφτιαχνε
0: πολύ.
1: Το κάποτε.
0: Ποιος έφτιαχνε?
1: Ζαχαροπλαστή.
0: Όλα τα ζαχαροπλαστή φτιάχνουν. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο. Τα βρίσκεις πλέον και συσκευασμένα.
1: Ναι, τα βρίσκεις συσκευασμένα, λέει, γιατί δεν στεγνώνει. Έτσι, και δεν ξέρω,
0: είναι μαλακό.
1: Ναι, συνεχίζει ναι. Να είναι έτσι μαλακό.
0: Αλλά τα ζαχαροπλαστεία, όταν... εμένα μου αρέσει έτσι όπως τα παίρνουμε με τα ζαχαροπλαστεία που, ήταν, που υπάρχουν ακόμη, ξαναλέω τώρα, όχι σε τέτοιο ευρώς, αλλά υπάρχουν, που ήταν από έξω τραγανά και μέσα μαλακά.
1: Ναι, γι' αυτό λέει και τα.
0: Εγώ έχω φτιάξει τέτοια, κάνουν... ξέρεις.
1: Εσύ να ψάρεις καρύδα.
0: Ναι. Τέλειο είναι, δεν είναι τίποτα πανεύκολο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μάλιστα, τι άλλο?
1: Τι άλλο έχουμε? Το Βιετνάμ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ιαπωνία και τη Γαλλία. Κάτι που συνέβη 2 Σεπτέμβρη του 1945.
0: Ναι, 2 Σεπτέμβρη όμως έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος που άφησε, άφησε παρακαταθήκη 1000 τραγούδια, πολλά συμφωνικά έργα, καντάτες, ορατόρια, μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα και τραγουδίες, όπερες και μουσική για τον κινηματογράφο. Στα 96 του χρόνια, σαν σήμερα το 2021, φεύγει από κοντά μας ο Μίκης Θοδωράκης, οπότε θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, θα τα βάλω μετά. Ήθελα να ακούσουμε μια καινούργια έκδοση της όμορφης πόλης. Είναι μεγάλη σε διάρκεια, θα δούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι.
1: Να ξεκινήσουμε γιατί μας περιμένει κόσμος και λαός.
0: Ποιοι πώς, γιατί δεν είπαμε.
1: Πρώτον, έχουμε τη Δώρα δασκάλου που φροντίζει ναι. Τον ήχο. Εσείς ο Γιάννης Κερλίδης, εγώ είμαι η Ελένη Σταυρίδου.
0: Δεν είμαστε σίγουροι. Αυτό όλα λέμε.
1: Δεν είμαστε σίγουροι. Τι μας κάνει να αμφιβάλλουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε αντίθετα.
0: Όχι, όχι, για άλλες τώρα.
1: Η Βασιλική Μαχαίρα μας περιμένει στην Κομωτινή, η Ρένα Πανταζόγλου στην Καβάλα και η Δέσποινα Γιανακίδου στη Σέρβη. Είσαι μειοψηφία.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Πάντα τα μεγάλα μυαλά ήταν μειοψηφία.
1: Ως φίλο είσαι μειοψηφία. Τώρα για μεγάλο μυαλό η ιστορία θα δείξει.

0: Ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Μικη Θεοδωράκη. Και πάμε τώρα στην Κομοτηνή για να ξεκινήσουμε από εκεί τη βόλτα μας, να μαθαίνουμε τα νέα της μεγάλης αυτής περιοχής που καλύπτουμε πρωί-πρωί μέσα από την εκπομπή. Καλημέρα στη Βασιλική Μαχαίρα.
1: Καλημέρα.
2: Βασιλική. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, κορίτσια, εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ήσυχα. Φαίνονται.
0: Δροσιά
1: τώρα
0: έχετε?
1: Τι γίνεται? Πώς?
0: Δροσιά έχετε?
1: Ναι, αλλά όχι πάρα πολύ δροσιά.
0: Α.
1: Καλά είναι, δηλαδή δεν σε τσιμπάει πολύ.
0: Ανεκτή. Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία.
1: Καλά είναι.
0: Και έτσι
1: καλά
0: να πάει, να συνεχίσει, γιατί εντάξει, έχουμε ακόμη μπροστά μας. Θέλουμε να έχουμε μάλλον ακόμη λίγο μπροστά μας καλοκαίρι, δεν θέλουμε?
1: Θέλουμε. Να δω πότε θα σου τραγουδήσω τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
0: Α, εγώ ετοίμασα να παίξω σήμερα ένα.
2: Αρχές
0: Οκτώβρη. Αντίστροφη μέτρηση.
2: Αρχές Οκτώβρη, τουλάχιστον να αφήσουμε τον Σεπτέμβρη να περάσει.
1: Πόσες μέρες θέλουμε?
2: Για τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Κοίταξε.
0: Εσύ ξέρεις?
1: Όχι, βέβαια. Δεν ξέρω.
0: Τώρα δεν ξέρεις. Ξέρεις, αλλά νομίζω ότι είναι 113 μέρες. Ναι, 113 μέρες, παρακαλώ. Ναι.
1: Μόνο?
0: Μόνο, τι.
2: Τι έμεινε?
0: Εδώ έφυγε το καλοκαίρι και δεν καταλάβαμε. Σαν χθες ήταν που ήταν Πάσχα.
1: Ναι.
0: Έμα.
1: Το 24ωρο έχει γίνει 15ωρο,
0: ναι,
1: είναι η
0: ακριβώς
1: αλήθεια.
0: Οπότε τι είναι να φτάσουν τα Χριστούγεννα?
2: Ναι. Το ότι τελείωσε ο Αύγουστος και αρχίσαμε να μιλάμε για τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, μόλις είμαστε στις 2 του Σεπτέμβρη. Ναι, λοιπόν, έχουμε και σήμερα έντονη παρουσία υφυπουργών στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα βρεθεί στη Δράμα αλλά και στην Ξάνθη, μαζί με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης στην Καβάλα. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάδωρος Τσαβδαρίδης στη Ροδόπη. Από σήμερα ξεκινάει η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής για τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεων εξοικονόμησης ύδατος στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενεργειών. Για τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης στους κτηνοτρόφους και στους αγρότες για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής λόγω της αύξησης στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και την πληγή της ευλογιάς που ακόμα είναι ανοιχτή στη χώρα, εμφανίζονται νέα κρούσματα και μετακινεί συνεχώς την ανασύσταση του κουβαδιού προς το μέλλον. Για όλα αυτά μίλησε στους επαγγελματίες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Νίκος Ανδριανός, που ήταν αυτές τις μέρες στην Ροδόπη, νομίζω σήμερα είναι στην Καστοριά. Συναντήθηκε με τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων, τον πρόεδρο της ομάδας καπνοπαραγωγών, την ομάδα μελισσοκόμων και των αγροτών βεβαίως. Και μαζί μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, καθώς εδώ και 20 χρόνια έχουν θέση, είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο που υπάρχει, νομοθετημένο, καθόλου νόμιμο, των αγροτών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι σε αυτή τη βάση που θα μπορούσε να αποτελέσει το βατήρα για έναν προβληματισμό για το τι γίνεται για τον πρωτογενή τομέα και απευθείας συνομιλία με τους υπευθύνους, με τους υπουργούς και με τον πρωθυπουργό ακόμα. Πάντως, 7 χρόνια δεν μπόρεσαν να δουν τον πρωθυπουργό οι άνθρωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, και πέραν των όσων ζητάνε εδώ και 20 χρόνια, που είναι πολύ σημαντικά για την, να σταματήσει ειδικά τα τελευταία χρόνια η ρήμος της Υπαίθρου, θα σταθώ σε ένα μόνο, στην λειτουργία αγροτικών σχολείων. Τα 150 ώρες που έχουν στον ΕΛΓΑ και δεν ξέρω κι εγώ τώρα μέσω διαδικτύου που γίνονται και τα μαθήματα εξ αποστάσεως, δεν γίνεσαι αγρότης, λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, ο κύριος Παυλονάσιος. Ζητάνε την ίδρυση αγροτικών σχολείων. Ένα θα σας πω. Στη Γαλλία υπάρχουν 800 αγροτικά σχολεία διετούς φοιτήσεως για τους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν τον πρωτογενή τομέα, που είναι συνειδητοποιημένοι και ξέρουν ότι αυτό θα κάνουν. Και δεν το κάνουν επειδή δεν έχουν άλλη δουλειά. Δεν είναι μια δουλειά που μπορείς να την κάνεις επειδή δεν έχεις άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι μια δουλειά που θέλει να την αγαπάς και με συνείδηση να πας αυτή. 800 αγροτικά σχολεία στη Γαλλία και 200 επιχειρήσεις γεωργικές για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εκπαιδεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πω κάτι άλλο. Τα συμπεράσματα δικά σας.
0: Δικά μας, ναι.
1: Λοιπόν, και προχωρώντας, να πούμε ότι σήμερα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει τη διεξαγωγή της επίσημης τελετής παραλαβής παράδοσης. Θα γίνει λοιπόν σήμερα στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του κτηρίου της Πρετανίας στην Πανεπιστημιούπολη. Η νέα Πρίτανης, βέβαια, κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου. Και φεύγουμε και από εκεί και πάμε σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία εξωστρέφειας και ανάδειξης της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής που αποτελεί υποβολή υποψηφιότητας του Δήμου Μαρονίας Απών για τον τίτλο «Μεσογειακή πρωτεύουσα πολιτισμού και διαλόγου για το 2028». Για να δούμε. Ναι, για να δούμε. Και κλείνω με την σημερινή... με το σημερινό πρόγραμμα των γιορτών Παλιάς Πόλης, που περιλαμβάνει λοιπόν στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλης, στην αυλία Γρηγόρης Μπηθηκότσης, όχι ονόματος γιος του ΣΕΡ της ελληνικής μουσικής σήμερα λοιπόν.
0: Φαντάζομαι θα έχει και αφιερώμη στα τραγούδια του πατέρα του κτλ.
1: Όλα αυτά, ναι. Και να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών,
0: ναι,
1: ο Δήμος Ξάνθης διοργανώνει δωρεάν θεματικές ξεναγήσεις στην Παλιά Ξάνθη. Οι επισκέπτες θα περιηγηθούν στα γραφικά σοκάκια και τα ιστορικά κτίρια της πόλης, ανακαλύπτοντας τη μοναδική σχέση της Ξάνθης με τις τέχνες. Αυτά, παιδε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασιλική.

0: Ρεβού Έρωτα και η διασκευή που κάνανε πάνω σε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Και τώρα είμαστε στην Καβάλα να μάθουμε τα νέα από την Ρένα Παταζόγλου. Ρένα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα.
2: Καλημέρα. Μια ευχάριστη μέρα, ζεστή και σήμερα για Καβάλα. Ενδεικτικά βλέπω τη θερμοκρασία σε διάφορες περιοχές από 22 έως 26 βαθμούς αυτή την ώρα, στην πόλη της Καβάλας σε διάφορα σημεία. Στη Δράμα στους 22 βαθμούς και αρκετή υγρασία, ενώ είχαμε και την πληροφόρηση ότι πριν από λίγο έβρεχε αρκετά στον Ευρωκόπη της Δράμας. Εμείς εδώ στην Καβάλα...
0: Έβρεχε, τι λες.
2: Ναι. Έχουμε αυτές τις αστάθειες και κυρίως τα ορεινά. Τα προβλέπει αυτά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και έχουμε αυτές τις εκπλήξεις κατά διαστήματα. Mm. Τώρα εμείς εδώ στην Καβάλα μια χαρά είμαστε. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Στο λιμάνι ένα κρουαζιερόπλοιο, ένα πλοίο που ετοιμάζεται να φύγει για τα νησιά του Βορείου Ανατολικού Αιγαίου και ένα φεριμπότ που ετοιμάζεται να φύγει για τη Θάσο. Και εδώ θα σας πω ότι υπάρχει μια μικρή υποχώρηση παρουσιάζει σε σχέση με το 2025 η κίνηση από το λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλους για τα νησιά του Βορείου Ανατολικού Αιγαίου. Διακινήθηκαν μέχρι τώρα τον Αύγουστο 64.126 επιβάτες έναντι 67.000 που ήταν πέρσι τη χρονιά ρεκόρ του 2025. Υπάρχει μείωση από το λιμάνι της Καβάλας και για τη Θάσο, αλλά υπάρχει απάντηση και γι' αυτό. Μεγαλύτερη διαδρομή, καθυστερούν αρκετά, υπάρχουν κάποια φεριμπότα τα οποία καθυστερούν τραγικά να φτάσουν στον προορισμό τους. Ρεκόρ όμως τριετία σημειώθηκε στην Πορτμιακή Γραμμή Κεραμωτής Θάσου, από την οποία διακινήθηκαν τον Αύγουστο 615.000 επιβάτες. Ήταν αυξημένη η επιβατική κίνηση κατά 6% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Όπως φαίνεται, συνεχίζεται ακόμη η αυξημένη κίνηση. Έχει βέβαια απάντηση, γιατί ως γνωστόν το λιμάνι της Κεραμωτής είναι αυτό το οποίο επιλέγουν οι περισσότεροι επισκέπτες, επειδή είναι μικρότερη απόσταση, 35 λεπτά η διαδρομή και δρομολόγια από τις 5 το πρωί ως τις 12 το βράδυ ανά ημίωρο ή 45 λεπτά. Υπάρχουν εξηγήσεις γι' αυτά, αλλά αυτό που καταγράφεται είναι αυτό που είδανε και οι τουριστικοί φορείς της Θάσου στο νησί. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση για το μήνα Αύγουστο.
0: Καλό είναι αυτό. Μακάρι να πάει έτσι και το Σεπτέμβρη δηλαδή.
2: Φαίνεται ότι θα πάει σχετικά καλά και το Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι δεν σας είπα ποιο θα είναι σήμερα στην περιοχή μας.
0: Ποιος?
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι στη Δράμα.
0: Ήταν σε εμάς χθες. Ναι.
2: Ήταν σε εσάς χθες και συνεχίζει σε Ροδόπη, Ξάνθη και Δράμα. Ενώ στην Καβάλα έχουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τον Κωνσταντίνο Κλάση, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κυρία Μαριλένα Σούκουλη. Θα δουν διάφορα θέματα, θα συναντήσουν εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και τοπικούς φορείς. Τώρα να πούμε ότι ο Δήμος Καβάλας θέτει σε λειτουργία την ψηφιακή εφαρμογή MyStreet, μια εφαρμογή για κινητές συσκευές, όπου οι πολίτες μπορούν μέσω διαδραστικού χάρτη να ενημερώνονται για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Μπορούν να υποβάλουν, αν θέλουν, τα παραπονά τους, να αναφέρουν όρια υπέρβαση όριων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ή παρακόλληση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Είναι η γνωστή εφαρμογή MyStreet, τώρα και από το Δήμο Καβάλας.
0: Πάντως υπάρχει θέμα γενικότερα με τα τραπεζοκαθίσματα, φαντάζομαι παντού σε όλη την Ελλάδα, που σε κάποια σημεία δεν μπορείς να περάσεις, παιδιά. Το λέμε, το ξαναλέμε, υπάρχουν γκρίνες κτλ. Τίποτα δεν γίνεται όμως για όλη αυτή την ιστορία, πραγματικά.
2: Τώρα μπορεί ο πολίτης με το MyStreet να πάρει τον νόμο στα χέρια του.
0: Μπας και συμβεί κάτι, ναι.
2: Ναι. Μάλιστα. Να πούμε ότι σήμερα στη Δράμα έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Οι γειτονιές τραγουδούν». Ξεκινάει από σήμερα για 5 Τετάρτες σε διάφορες σημεία της Δράμας. Θα υπάρξουν μουσικά σχήματα που με τη συνεργασία της Ένωσης Κυριών Δράμας και της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με στόχο την αντιμετώπιση του αισθήματος της μοναξιάς, ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των κατοίκων στις γειτονιές. Και κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα σε κάποια γειτονιά της Δράμας, αρχής γενομένης από σήμερα, στο πάρκο Ιουστινιανού, θα υπάρχει αυτή η δράση που θα φέρνει κοντά τους κατοίκους της περιοχής. Και να σας θυμίσω ότι σήμερα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Βάκχες του Γιάβορ Γκάρνεβ, με τους Tiger Lilies, το διεθνούς φήμης βρετανικό συγκρότημα, να είναι και επί σκηνής. 9 η ώρα το βράδυ, μία από τις τελευταίες παραστάσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ Φιλ, λοιπόν.
0: Μην το χάσετε αυτό, παιδιά. Δεν το είδα, αλλά όσοι το είδαν φίλοι μου είπαν ότι είναι καταπληκτική παράσταση.
2: Ναι. Μάλιστα. Και εγώ το επαναλαμβάνω μέρες
0: έτσι,
2: τώρα
0: μπράβο,
2: για να
0: έτσι, μπράβο.
2: Θέλουν να το δουν, να προλάβουν.
0: Πολύ καλά. Ρένα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: να έχεις.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και από την περιοχή της Καβάλας.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: αυτή η καινούργια διασκευή. Και μιας και σαν σήμερα έφυγε ο Μίκης Θεοδωράκης, να πούμε ότι η ερμηνεία ήταν από τη Σοφία Ελευθερίου. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες για αυτό το τραγούδι, γιατί ακολουθεί κι άλλο τραγούδι από ό,τι πληροφορήθηκα από την ίδια. Σε στίχους βέβαια Γιάννη Θεοδωράκη. Ενορχήστρωση έγινε από τον Χρήστο Δαλιάνη, ο οποίος παίζει και βιολί και λαούτο. Ο Σταύρος Μακρύς κοντραμπάσου, η Αθανασία Σπαθιά Κανονάκη, ο Παναγιώτης Λοΐζο Ούτη και ο Δημήτρης Αξιώτης, που είναι εμπνευστιάδα δικό μας παιδί, έπαιζε λαούτο εδώ, γι' αυτό και το αναφέρουμε έτσι. Μπράβο στα παιδιά και στη διασκευή που κάνανε. Καλημέρα στη Μαρία Μανάκα. Πάμε να μάθουμε τα νέα από τον Εύρο. Τι γίνεται, Μαράκη?
1: Καλημέρα. Ορίστε, τι γίνεται, λέω. Τι γίνεται? Πολλά γίνονται.
0: Δεν μάθαμε κάτι, άρα ναι.
1: Κοίτα, πολλά μάθαμε. Να έρχονται τώρα. Είναι από
0: χαμός,
1: τη
0: χαμός.
1: Δηλαδή, όρεξη να έχεις.
0: Ναι.
1: Χάτε από δαράκια μου, από πίσω, ειδικά η Πέμπτη θα είναι μια...
0: Κοίταξε, όρεξη έχουμε εμείς.
1: Μέρα.
0: Δόξα τω Θεώ, η όρεξή μας είναι μια χαρά.
1: ναι. Κοίταξε, στο τριάρι είμαστε σήμερα, πρέπει να προσέχουμε... Και στην περιοχή μας δηλαδή, σε όλες τις περιοχές της Αθήνας των Βασιαρχείων, Αλεξανδρούπολη, Σουφλίδη, Δημότυχο, προσοχή θέλει.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να τα έχουμε αυτά που μας έχουν μείνει, τα δασάκια, τα ωραία, τα όμορφα του Εύρου. Έλεγα λοιπόν για την κινητικότητα, γιατί χθες είχαμε δύο υπουργούς, τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνο Γεωργιάδη, εδώ στον Εύρο, και την αναπληρώτερη Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Γαβιδάκη. Από τα δίκαια ξεκίνησαν. Ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και της κυρίας Γαβιδάκη. Εγκαινίασαν το κέντρο υγείας τα δίκαια, το αναβαθμισμένο, ανακαινισμένο κέντρο, με ένα έργο ύψους περίπου 1.900.000 ευρώ μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Περιλαμβάνει μια πλήρη ανακαίνιση το κέντρο, ανεργειακή αναβάθμιση, ανακατασκευή του μικροβιολογικού και ακτινολογικού εργαστηρίου, κατασκευή κέντρου διανομής οξυγόνου, πλήρη κατασκευή των χώρων υγιεινής, εξωτερική θερμοπρόσωψη, πολλά. Είναι μια μέρα χαράς, δήλωσε χθες ο Υπουργός στην ομιλία του στα δίκαια, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για τους κατοίκους περιοχής να αισθάνονται ασφάλεις στον τομέα υγείας. Να πούμε ότι αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα τηλεϊατρικής που έχει εγκατασταθεί και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία στην χώρα. Αναφέρθηκε και στις κινητές ομάδες υγείας. Είναι μια μεταρρύθμιση, όπως είπε, που έχει υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια, κάνοντας μεγάλη διαφορά στους πιο μικρούς οικισμούς. Το ίδιο έγινε και στο Σουφλίο, που και εκεί πραγματοποιήθηκε τα εγκαίνια στο κέντρο υγείας Σουφλίου, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε ότι και η κυρία Αγαπηδάκη είχε το δικό της πρόγραμμα, καταβρέθηκε σε μια δράση της κινητής ομάδας υγείας επάνω στο Μεγάλο Δέριο. Μίλησε χθες στην Ερτοριστιάδας για αυτή την κατάκτηση, ας πούμε, της δημιουργίας κινητής ομάδας υγείας και στον Εύρο. Θα είναι ικανοποιημένη όταν και ο τελευταίος κάτοικος της χώρας που χρειάζεται ιατρική φροντίδα στο σπίτι θα την έχει, είπε χαρακτηριστικά εχθές. Και έδωσε και κάποια στοιχεία για τον νομό μας, για την πορεία της κινητής ομάδας. Έχουν γίνει 456 επισκέψεις σε διάφορα σημεία του νομού. Έχουν περίπου πραγματοποιηθεί 1.500 δράσεις και οι ωφελούμενοι που έχει ο Εύρος είναι 3.297. Σε επίπεδο τέταρτης ΥΠΕ, οι ωφελούμενοι των ΠΟΜΗ είναι 10.565.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης δεσμεύτηκε σε μία συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας να μελετήσουν το μοντέλο, ας πούμε, την περίπτωση μάλλον της Δράμας, με το νοσοκομείο της Δράμας, ώστε να δώσουν περισσότερα επιπλέον κίνητρα και στο νοσοκομείο του Δημοτήχου για να μπορέσει έτσι να προσελκύσει ιατρικό προσωπικό και στις κλινικές του. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε μία συνέντευξη τύπου στο Σουφλί στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκούλη από τον πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα, τον Σταύρο τον Μπένο. θα είναι μαζί του και ο δημοσιογράφος ο Παύλος ο Τσίμας ως συντονιστής. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο master plan του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος επιτροπής είχε συμμετοχή ο Σταύρος ο Μπένος. Και αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις. Τώρα είμαστε, έχουμε έτσι μια αγωνία και ένα ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα πει σήμερα.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί, ναι.
0: Για να δούμε, γιατί την τελευταία φορά ήταν κάπως αλλιώς τα πράγματα, θυμάσαι.
1: Ήταν, ναι. Ήταν πολύ έτσι καυστικός και έντονος στο λόγο του.
0: Και δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε.
2: Ναι.
1: 3 δισεκατομμύρια ευρώ το αρχικό master plan. Τώρα υπάρχει μια νέα επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί στη συνεδρίαση στην Νέα Βίσσα. Έχουμε και το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο με θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα, που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη φορά. Χθες έγιναν οι πρώτες εργασίες στην Ταδιά και το Σουφλί και η τελετή, τέλος πάντων, έναρξη παρουσία του Μητροπόλη και Φιδιότητος Σημεών, όπου έχουμε πανεπιστημιακούς από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας και το εξωτερικό που αναπτύσσουν και αναλύουν θέματα γύρω από τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε ότι έχουμε σήμερα την τελική παράδοση παραλαβής της νέας διοίκησης στην Βρετανία.
0: Α, όχι, ναι. Σήμερα είναι, μάλιστα.
1: Έχουμε εκδήλωση σήμερα σε αυτό το απόγευμα στο προαύλιο χώρο του Βρετανίας, όπου ο κύριος Φώτης Μάρης παραδίδει τη σκητάλη στην νέα Βρετανή, η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου.
0: Με το καλό.
1: Και αυτά. Μάλιστα. Είπατε για το φεστιβάλ σήμερα, την παράσταση που...
0: Όχι, δεν είπαμε, να μας το πεις και αυτό.
1: 27ο Πανελλήνιο Αριστεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου Νέας Οριστιάδας. Σήμερα μπορείτε να παρακολουθήσετε στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης Όσα δεν τολμήσαμε του Δημήτρη Γιαννουκάκη από την θεατροφρένεια της Καλαμαριάς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα να έχεις. Αυτά λοιπόν και από την περιοχή του Εύρου. Καλά, τώρα εδώ μας έκανε και γελάσαμε λίγο ένας φίλος που έκανε μια ανάρτηση από τον Αύγουστο, λέει, του 2026, άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω μπορούν να
2: συμμετέχουν. Περίμενε, παρένθεση. Ο τίτλος είναι Πανεπιστήμιο για
0: Σωστά.
2: τους ηλικιωμένους.
0: Για τους ηλικιωμένους. Άτομα ηλικίας 45 ετών και πάνω μπορούν να συμμετέχουν σε κρατικά χρηματοδοτούμενα διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρονται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι ανακοίνωση κανονική, δεν είναι. Από 45 και πάντα ηλικιωμένοι. Ναι.
2: Ναι.
0: Και γυρνάει και λέει ο φίλος, 45 ήταν η όρη σας και εκείνη στην τουαλέτα. Δηλαδή εντάξει, έχει απόλυτο δίκιο.
2: Ένα 45.
0: 45. Ο άλλος 45 είναι ακόμη μπεμπέκος.
2: 45.
0: Έμα τώρα πια.
2: Έξι είπαμε.
0: Ναι, είπαμε. Λίγο.
2: Είπαμε. Έχει και φωτογραφία ενός πραγματικά ηλικιωμένου κυρίου στο, στο άρθρο.
0: Ναι, έχει, ναι.
2: Ο οποίος δεν είναι 45.
0: Εντάξει, ας είναι 46.
2: Ναι, καλά. Ανάποδα.

0: πρέπει να είστε εκεί για τις αίρες το, πότε είναι, το Σάββατο, η Λοκομόντο εκεί στην γιορτή τέχνης, νομίζω ένατη κατά σειρά. Μια μέρα πριν θα είναι εδώ όμως.
1: Εδώ,
0: στο δίκτυο, σε εμάς, ο Μάρκος Πούμαρης.
1: Στο δίκτυο.
0: 4 το απόγευμα για να κουβεντιάσουμε και για αυτήν τη συναυλία βεβαίως και για όλα τα ωραία που ετοιμάζουν οι Λοκομόντο. Έμαθα ότι αυτή η φετινή συναυλία είναι διαφορετική από τις άλλες και αξίζει τον κόπο να περάσετε όμορφα εκεί στις αίρες στο πρώην στρατόπεδο. Ποιο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Καλημέρα Δέσποινα Γεραγγεδού.
1: Καλημέρα Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Εμμανουήλ Παπάντη.
0: Μπράβο, εκεί.
2: Θέλω να σας πω ότι η γιορτή τέχνης είναι η ένατη κατά σειρά.
0: Ένατη, ωραία.
2: Γιατί η γιορτή τέχνης ξεκίνησε στην αυλή της Ερτσερών.
0: Τι λες, αλήθεια, μπράβο.
2: Χρόνια στην αυλή της Ερτσερών. Έτσι ξεκίνησε με πολύ ωραία συγκροτήματα. Έμαθε ο κόσμος την γιορτή τέχνης. Με πολύ αγάπη οι άνθρωποι που την δημιούργησαν συνεχίζουν και έχει γίνει πλέον ένας σπουδαίος πολιτιστικός θεσμός για την ευρύτερη περιοχή. Δεν τους χώραγε άλλο.
0: Καλά, λογικό, ναι. Με το πέρασμα του χρόνου.
2: Είδε στο πλήρες στρατόπεδο Μανουήλ Παπά. Πέρυσι επίσης είχε σπουδαίους καλλιτέχνες, ο Γιάννης Χαρούλης και πάρα πολλοί άλλοι. Και συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς. Αλλά ξεκίνησε από την αυλή της Ερτσερών.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο και συγχαρητήρια και σε εσάς εκεί που το στηρίξατε. Μάλιστα. Οπότε να, το Σάββατο τώρα το βράδυ θα είναι εκεί η Λοκομόντο. Παρασκευή στο ραδιόφωνο. Μια χαρά.
2: Παρασκευή πιξλάξιμε. Σέρσα, θα πω σε λίγο.
0: Ωραία.
2: Να σας πω ότι την εξασφάλιση των 9 εκατομμυρίων ευρώ για το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επιβεβαίωσε χθες από τις Σέρες ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε το αυτοκινητοδρόμιο στο πλαίσιο της περιοδίας στις Σέρες, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Αναστάσιο Χατζηβασίλειου, τον Υφυπουργό Εσωτερικών Αρμόδιο για Θέματα Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνο Γιουλέκα και τους βουλευτές Περιφερειακής Ενότητας Σερών της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λονταρίδη. Με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού που έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον, διασφαλίσαμε αυτά τα 9 εκατομμύρια ευρώ που θα αλλάξουν αυτόν τον χώρο και θα προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Υπουργός. Σύμφωνα με τον κύριο Βρούτση, στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων το αυτοκινητοδρόμιο να καταστεί πλήρως ανταγωνιστικό 30 χρόνια μετά τη δημιουργία του, ισχύοντας παράλληλα την αναπτυξιακή δυναμική των Σερών. Παρούσα βέβαια και η Δήμαρχος Σερών, η κ. Βαρβάρα Μικλιάνκα, αντιδήμαρχη και η ηγεσία του αυτοκινητοδρομίου. Τώρα, πού βρισκόμαστε σήμερα με το θέμα αυτό? Ο Δήμος Σερών βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας του τεχνικού φακέλου και των απαιτούμενων λεπτομερών μελετών για την υλοποίηση του έργου. Βασικός στόχος η επέκταση και η αναβάθμιση της πίστας προκειμένου να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές για να λάβει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για τη φιλοξενία διοργανώσεων πανευρωπαϊκού αλλά και παγκοσμίου επίπεδου. Ξεκινήσαμε τα καλά μαντάτα. Επισκέψεις θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή την Πέμπτη περιμένουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, και την Παρασκευή περιμένουμε τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη.
0: Μάλιστα, από παντού θα περάσουν δηλαδή.
2: Ναι, λόγω της διεθνούς εκθέσεως.
0: Ναι.
2: Και την άλλη εβδομάδα έχουμε από το ΠΑΣΟΚ όμως, την Τρίτη για παράδειγμα, την Τρίτη συγκεκριμένα, τις Σέρες επισκεφθεί ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Δημήτρης Μάντζος και την Τετάρτη η πρώην υπουργός η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Τώρα το ακριβές πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Εντάξει, ναι, θα το μάθουμε.
2: Πληροφορίες οι οποίες όμως είναι επιβεβαιωμένες. Έχουμε επίσης έναν σπουδαίο θεσμό στις Σέρες που ξεκινά σήμερα, την Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση. Έναν σπουδαίο, ξαναλέω, σημαντικό πολιτιστικό θεσμό που εδώ και 22 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάδειξη αλλά και τη διάδοση της ελληνικής παράδοσης. Η διοργανωτική σφραγίδα είναι του Δήμου Σερών με πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης. Σήμερα θέλω να σας πω, στις 8 το βράδυ, στην οικία Παπαβασιλείου θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της έκθεσης παραδοσιακής φορεσιάς με τίτλο «Οι φορεσιές του τόπου μας, μνήμες και ιστορία». Η συγγήτρια θα είναι η κυρία Καλλιόπη Πανοπούλου Τσιόνη, αφιπερετήσασα η επίκρος καθηγήτρια του ΤΕΦΑ Σερών, η οποία και θα βραβευτεί για την προσφορά της, όπως και ο πρώην Δήμαρχος Σερών Ζήσης Μικλιάνκας. Από τις 3 του μήνα μέχρι τις 6 του ίδιου μέρους Σεπτέμβρη, τις έρευνες θα δημιουργήσουν από μουσική, χορό και παράδοση από πολιτιστικούς συλλόγους. Πραγματικά είναι πάρα πολύ. Τώρα, ένατη γιορτή τέχνης. Ξαναλέω, πρώην στρατόπεδο Μανουλή Παπά. Παράλληλα όμως με τις συναυλίες θα λειτουργεί έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, αναδεικνύοντας έργα σύγχρονων δημιουργών και προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την εικαστική δημιουργία. 4 με 12 Σεπτεμβρίου και την Αυλαία ανοίγει το συγκρότημα Pix Lux και νομίζω δεν χρειάζεται να πω.
0: Κανένα απολύτως, ναι.
2: Για τους Pix Lux. Τώρα, αύριο Πέμπτη ξεκινούν οι εκδηλώσεις της ιστορικής Ευρωπανηγυρίσκου Κοτούσα. Θα διαρκέσουν έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Διοργανώνεται από το Δήμο της Ηράκλειας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοτούσα, το Κοινό Σκοτουσαίων. Συνεχίζουν τα γερακίνια, 44η παρακαλώ διοργάνωση, 44 ολόκληρα χρόνια του Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοσης στο Δήμο Βυσαλτίας. Και σήμερα Τετάρτη στις 5.30 πραγματοποιηθεί η Μέρα Αθλητισμού στο Δημοτικό Στάδιο Νιγρίτας. Είναι μια μέρα που προσελκύει πάρα πολλά παιδιά. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού στο Δημοτικό Στάδιο Νιγρίτας. Και στις 9 η ώρα θα υπάρξει ένα μουσικό αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο με τη μουσική επιμέλεια του Κώστα Δρουμπλή στην κεντρική πλατεία της Νιγρίτας. Από τις 8 και μετά μπορούν όσοι θέλουν.
0: Μπράβο τους, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις αφιέρωμα στον Μητροπάνο.
2: Καταρχάς η πρώτη δυσκολία είναι τι να επιλέξεις.
0: Ναι. Και μετά ποιος θα ερμηνεύσει Μητροπάνο. Μπράβο, μπράβο στην πρωτοβουλία. Μάλιστα. Αυτά από τις 4 σήμερα.
2: Από τώρα πώς είστε στην Ορσιάδα.
1: Δροσούλα είχε και σήμερα.
0: Είχαμε ένα 15 το πρωί. Τώρα έχουμε 17, 18. Κάπου 18 έχουμε τώρα, ναι.
1: Κάνει ζέστη.
0: Ναι. Ας κάνει η Ρέσποινα, ας κάνει ζέστη, να ζηταθούμε λίγο ακόμη, γιατί μετά θα λέμε, όχι, τι κρύο είναι αυτό.
2: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα στις Σέρες. Αυτά λοιπόν και από εκεί.
1: Τι
0: έχουμε χρόνο, δεν έχουμε πολύ.
1: Γιατί, λιγάκι έχουμε. Λιγάκι μπορούμε έχουμε. Να δούμε κάποια γεγονότα. Τα σημαντικότερα. Άτε. Στο 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκτωβία.

0: στο μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου.
1: Πάμε στο 1945, τότε που είχε λήξει επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας, σαν σήμερα πάντα. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα νυχτά του κόλπου του Τόκιο.
0: 1958 και διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι αμοχώς του, η φωνικότερη από την έναρξη δράση του ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες της ΕΟΚΑ, Φώτης Πίτας, Ανδρέας Κάριος, Ηλίας Παπακυριακού και Χρήστος Σαμαράς, πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι.
1: Σαμάρας,
0: ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες.
1: 1966, από το χώρο του αθλητισμού, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5-0-5, πίσω από τον Ανατολικό Γερμανό Wolfgang Nordwink με 5-10. Μεγάλο αντίπαλό του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Μου θυμίζει αυτό που συμβαίνει τώρα, βέβαια, στις μέρες μας, έτσι, με τα δύο παιδιά.
0: Ναι. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια. Λέει ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη της Σοφοκλέως και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Ακόμα επισημαίνει ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμά να τα βάλει με αυτό το συρφετό.
1: Τόλμησε μία.
0: Και γι' αυτό
1: και είδαμε και τα αποτελέσματα. 1878, γεννέται ο Ιαν Δραγούμης, ο πολιτικός και διπλωμάτης από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικού και της εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας.
0: 1883, χρονιά που γεννήθηκε ο Ρούντολφ Βάιγκλ, ο Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μία από τις παλαιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας.
1: Ο σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής ο Ανδρέας Εμπειρίκο, σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1901.
0: Ήταν το 1877 όταν έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Καναρής, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός.
1: Πεθαίνει το 1973 ο J.P.P. Tolkien, ο Βρετανός συγγραφέας, Hobbit, άρχοντας. Δεν τα βλέπεις γι' αυτά, ε?
0: Όχι, τα έχω
1: δει. Α, τα έχεις δει. Mm-hmm. Μπα, και τα Hobbit.
0: Mm-hmm.
1: Μπα, τι λες. Εκπλήσωμαι.
0: Ναι. 1984, η χρονιά που έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Μάνος Κατράκης.
1: Και σαν σήμερα φυσικά το 2021, στα 96 του, που φεύγει από κοντά μας αυτός ο σπουδαίος δημιουργός, ο Μίκης Θοδωράκης. Έτσι θα κλείσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Τι, έχουμε και κάτι άλλο?
1: Τίποτα, όχι, καλημέρα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο κόκκινο η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλυρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλάς στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Ερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις, χιλιάδες επισκέπτες, 5 μοναδικές συναυλίες.
4: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Σερών.
6: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ertz Seron.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την Αγριανή και το Αδελφικό μέχρι το Βαλτοτόπι και τη Βέργη, από τη Δήμητρα και τον Ελαιώνα μέχρι τα Θερμά και το Θολό. Μια μεγάλη καλημέρα στο Καστανοχώρι και στην Καστανούσα, στην Κουμαριά και στον Κρίνο, στη Λιβαδιά και στη Λιγαριά, καλημέρα στη Μεσολακιά και στο Μανδράκι, στη Νέα Τυρολόη και στην Οικόκλια, στο Πατρίκι και στα Πλατανάκια, καλημέρα στη Σισαμιά και στη Σκοπιά, στην Τούμπα και στο Φλάμπουρο, στο Ψυχικό και στο Ψωμοτόπι. Είναι σήμερα Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Ελάτε να ξεκινήσουμε τη μέρα μαζί. Προηγήθηκε η διαπεριφερειακή εκπομπή με τη συνεργασία των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και θα συνεχίσουμε τώρα εμείς το τοπικό πρόγραμμα, σήμερα Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου. Ζεστή μέρα και σήμερα. Είπαμε ότι ο Αύγουστος μας αποχαιρέτησε με υψηλές θερμοκρασίες. Το ίδιο μας υποδέχθηκε και ο Σεπτέμβριος. Μάλιστα σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε λίγα σύννεφα τώρα το πρωί. Νομίζω ότι έχει δροσιά, αλλά μάλλον δεν έχει δροσιά. Έχει αυτή τη ζέστη. Την Πέμπτη λίγο θα πέσει η θερμοκρασία εκεί στους 34 βαθμούς Κελσίου και πιθανότατα από τις 3 και μετά να έχουμε ασθενής βροχόπτωση. Την Παρασκευή στους 34 βαθμούς Κελσίου, Σαββατοκύριακο που είναι και τα εγγένεια της έκθεσης, άμα όσοι αποφασίσετε να πάτε, το Σάββατο και στους 33 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή θα ανέβει, θα πάει στους 36 βαθμούς Κελσίου, θα είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς αποφασίσετε να πάτε και πάλι σε μια γειτονική παραλία πριν έτσι αποχαιρετήσουμε οριστικά τη θάλασσα για να σκεφτόμαστε πλέον το φθινόπωρο και το χειμώνα. Λίγο ότι σαν σήμερα το 1906 έφυγε από τη ζωή ο Μακεδονομάχος Αθανάσιος Χατζιμπανταζής. Καταγόταν από τη Σκοτούσα Σερών, έδρασε στην περιφέρεια Ηράκλεια, Σκοτούσας, Καλόδενδρο και Μπέλες. Κατά την απόπειρα δολοφονίας του Βούλγαρο Κομιτατζή Νίκοφ, που διατηρούσε βιβλιοπωλείο στην περιοχή του Αγίου Παντελήμπουρα στην πόλη του Σερών, τραυματίστηκε κατά λάθος από το πρωτοπαλί καρό του τον Τάκη Μπαξεβάνη στην κοιλιά και παρά τις προσπάθειες των γιατρών Χρυσάφη, Καρατζά και Πάνου πέθανε. Φανταστείτε τώρα θάνατο που είχε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν φόβος και τρόμος, ο Μακεδονομάχος Αθανάσιος Χατζιμπανταζής. Ουσιαστικά τραυματίστηκε κατά λάθος από το πρωτοπολί καρό του. Μάλιστα ο θάνατος του κρατήθηκε μυστικός για να μην αποθρασινθούν οι Βούλγαροι Κομιτατζίδες, οι οποίοι πραγματικά τον φοβόντουσαν πολύ, που κυριολεκτικά, όπως γράφουν οι εφημερίδες της εποχής, έτρεμαν στο άκουσμα του ονόματός του. Για το λόγο αυτό, με πλήρη μυστικότητα, το πτώμα του μεταφέρθηκε αρχικά από την κρύπτη του ελληνικού προξενείου για να ταφεί στο προάβλιο του ναού των Αγίων Θεοδόρων, από όπου όμως μετά από ένα δίμηνο, δύο εκ των επιτελών του Ορφαίου Σερών αναγκάστηκαν να το ξεθάψουν και να το ενταφιάσουν και πάλι στο προάβλιο του προξενείου για να μην μαθευτεί ο θάνατός του. Ενώ να πούμε σαν σήμερα, είχε γεννηθεί το 1867 στο Ροδολίβος ο εκπαιδευτικός και ιστορικός συγγραφέας Ευάγγελος Στράτης, που βέβαια να πούμε ότι έκανε σπουδαία δουλειά ο Ευάγγελος Στράτης, φοβερό έτσι γραφικό έργο, ιστορικό έργο. Να πούμε ότι είχε γεννηθεί στο Ροδολίβος, είχε σπουδάσει στην Κομωτινή, ο πατέρας του ήταν υπηρώτης και συγγενής με την κυρά Βασιλική, σύζυγο του Αλή Πασά και με τον άφημο τον Ζήτο, ο οποίος ήταν αργότερα πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Κατά το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο εχμαλωτίστηκε μαζί με το γιο του και τους πήγαν στη Βουλγαρία. Περιγραφή της πόλης του Δράμας και του Δραβίσκου, που είναι χωριό των Σερών, έτσι στα βιβλία που έχει γράψει ο Ευάγγελος Στράτης, ο οποίος να πούμε ότι είχε γράψει η Δράμα και η Δραβίσκος, ιστορική και αρχαιολογική μελέτη, σπουδαία βιβλία, σπουδαίο συγγραφικό έργο από έναν σπουδαίο έτσι Σεραίο, που όπως είπαμε σαν σήμερα έχει γεννηθεί στο Ροδολίβος το 1867. Να πούμε πούμε ότι σήμερα έχουμε διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί δεν ξεκίνησαν έως τις 12.30 το μεσημέρι σε τμήματα της περιοχής της Ομόνιας, στα κτηνιατρικά εργαστήρια στην πόλη των Σερών, 7.30-12.30 και 7.30 με 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Καλών Δέδρων και σε τμήμα της κοινότητας Σκοτούσας. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον, πάμε στις επισκέψεις που έχουμε από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Είχαμε τη Δευτέρα τον Μαργαρίτη Σχοινά, χθες είχαμε τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση, ο οποίος βρέθηκε στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ουσιαστικά κάτι που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, την χρηματοδότηση δηλαδή του αυτοκινητοδρομίου Σερών για έργα, πολύ σημαντικά έργα, θα τα ακούσουμε σε λίγο, της τάξης των 9 εκατομμύριων ευρώ. Είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, δηλαδή πάει πάνω από 10 εκατομμύρια τα έργα που θα γίνουν. Ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος βρέθηκε στο αυτοκινητοδρόμιο, μάλιστα έκανε και μια βόλτα μέσα στην πίστα με αγωνιστικό αυτοκίνητο, έδωσε συνέντευξη που θα ακούσουμε σε λίγο αποσπάσματα μαζί με τη Δήμαρχο Σερών. Ήταν εκεί ο Υφυπουργός Εξωτερικών ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Ράκης ο κ. Κώστας Γκιουλέκας και βέβαια οι βουλευτές, η κυρία Ραμπατζή και ο κ. Λεονταρίδης. Η Δήμαρχο Σερών, θα την ακούσουμε επίσης σε λίγο. Στη συνέχεια πήγε και στο κοπηλατοδρόμιο του Πεθυλινού, είδε πώς είναι και το κοπηλατοδρόμιο και εκεί ανέβηκε σε μια βάρκα και μάλιστα έτσι είδε από κοντά την πίστα εκεί του, πίστα, την πούμε έτσι, του κοπηλατοδρομίου. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο επισκέπτεται τις Σέρες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν αρχή ο κύριος Κερανάκης, σήμερα δεν θα έρθει τελικά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος θα έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα, δηλαδή θα ξεκινήσει από Νέα Ζύχνη και Μολού Παπά, θα συναντηθεί με τους δημάρχους Νέα Ζύχνης Παντελή Μπόζη και Μολού Παπά Δημήτρη Νότα. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στον δήμαρχο Μολού Παπά, το Δημήτρη Νότα. Πήρε το πτυχίο η κόρη του, νομικής, όπως και ο γιος του Παναγιώτη Σπυρόπουλου και οι δύο, μπράβο, να γίνουν δύο πολύ καλοί δικηγόροι και να χαίρονται οι δήμαρχοι τα παιδιά τους, ο δήμαρχος και ο αντιπεριφερειάρχης. Λοιπόν, θα συναντηθεί με τους δημάρχους Νέα Ζύγνης και Μελού Παπά. Θα πάει μία η ώρα, θα επισκεφθεί τον Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτσου, κύριο Θεολόγο. Μία και τέταρτο συνάντηση με τη δήμαρχο Σερών, κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Μία και μισή στον αντιπεριφερειάρχη Σερών Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Και στη συνέχεια στις 2 θα εγκαινιάσει το ανακοινισμένο κέντρο υγείας Σερών και στις 3.30 το ανακοινισμένο κέντρο υγείας Στριμονικού. Ξέρετε ότι με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έγιναν σημαντικότατα έργα ανακαίνησης σε αυτά τα δύο κέντρα υγείας και όχι μόνο, και στην Ιγρήτα που τη γνωρίζω και σε άλλα κέντρα υγείας έχουν γίνει αυτές οι παρεμβάσεις. Ενώ την Παρασκευή θα βρεθεί στις Σέρες ο κύριος Μάκης Βορύδης. Βέβαια, όσον αφορά τις ώρες που σας είπα, δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτό το πρόγραμμα, γιατί ξέρετε, συνήθως δεν τηρείται αυτό το πρόγραμμα. Πάντως, είπαμε για τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, 12.30 θα ξεκινήσει η περιοδία του, από τη Νέα Ζύχνη, Μία Μελού Παπά και συνέχεια Μητρόπολη, Δημαρχείο, Αντιπεριφέρεια, τελετή εγγενείων σε Σέρες και Στριμονικό. Ο κύριος Βορύδης θα ξεκινήσει την περιοδία του την Παρασκευή στις 10 από την Αμφίπολη, θα έχει συνάντηση και με τον Δήμαρχο Αμφίπολης, θα πάει στη Νέα Ζύχνη, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νέα Ζύχνης, θα πάει στον Μελού Παπά, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μελού Παπά και θα ολοκληρώσει την περιοδία του στο Παραλίμνιο με επίσκεψη στην επιχείρηση Φυτοενέργεια και θα συζητήσει εκεί για την τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγική δραστηριότητα. Πάμε σε αυτό. Τώρα, πάμε γρήγορα να ακούσουμε τις δηλώσεις όσον αφορά την επίσκεψη του κύριου Βρούτση. Βέβαια, εδώ και καιρό ξέραμε για αυτά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Τα έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε ότι είχαμε φιλοξενήσει και τον συνάδελφο δημοσιογράφο που είχε πάρει τη συνέντευξη από τον κύριο Μητσοτάκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην πρώτη τοποθέτηση ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης.
1: Θέλω να ξεκινήσω καταθέτοντας αυθόρμητα προς όλες και όλους κάτι το οποίο αισθάνομαι έτσι σε αυτή την παρουσίαση που είναι κάτι ξεχωριστό που κάνουμε. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αθλητικούς χώρους. Αυτά τα 3 χρόνια που έχω την τιμή να βρίσκομαι στο τιμόνι του ελληνικού αθλητισμού είναι η μοναδική φορά που νιώθω αυτό το δέος για ένα μοναδικό γεγονός και αυτό αποδεικνύει και επιβεβαιώνει στην πράξη το πόσο σημαντικό είναι όχι για τις Σέρες, κυρία Δήμαρχη, για όλη την Ελλάδα. Γιατί, όπως είπε η Δήμαρχος και όπως ξέρετε και από τους αγαπημένους μου συναδέλφους στη Βουλή χρόνια στην κοινή προσπάθεια για την πατρίδα, αυτό το οποίο υπάρχει στις Σέρες είναι κάτι μοναδικό. Είναι κάτι το οποίο κάνει διαφορετικό τον ομό σε επίπεδο αθλητισμού. Είναι ένας χώρος ο οποίος ξεπερνά τα στενά γεωγραφικά όρια του νομού Σερών, της χώρας μας. Είναι ευρωπαϊκό, είναι βαλκανικό. είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι το οποίο δυστυχώς είναι το μοναδικό που έχουμε στην Ελλάδα. Και σήμερα είμαστε εδώ, παρουσία σας, για να ανακοινώσουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Σήμερα γίνεται η επίσημη για δεύτερη φορά ανακοίνωση μετά την ανακοίνωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, όπως είπε και η Δήμαρχος και όπως ήδη ξέρετε, έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου εδώ στις Σέρες. Προσωπικό ενδιαφέρον και διασφαλίσαμε διαμέσου και του Πρωθυπουργού αυτά τα 9 εκατομμύρια ευρώ που θα αλλάξουν την όψη συνολικά αυτού του μεγάλου ξεχωριστού ιδιαίτερου χώρου για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας. Παρουσία λοιπόν και της Δημάρχου και των αγαπητών φίλων υπουργών και των συναδέλφων μου βουλευτών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε, επιτρέψτε μου, παρουσία και των δύο εξαιρετικών προέδρων που έχουν την ευθύνη και την καθοδήγηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας και οι οποίες με συνοδεύουν σήμερα και τις ευχαριστώ πολύ. Είναι η κυρία Φωτεινή Ψαράκου, η πρόεδρος ΣΟΜΑΕ, πρόεδρος σε 51 σωματεία αθλητικά του μηχανοκίνητου αθλητισμού και η κυρία Τσεσμελή η Μαρία, η οποία είναι επίσης του αθλητισμού στις μοτοσυκλέτες. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία τους. Δεν μπορούσαν να λείπουν από αυτό το μεγάλο, ξεχωριστό αθλητικό γεγονός. Αθλητικό είναι. Για να το ανακοινώσουμε σήμερα. Είμαστε λοιπόν εδώ στις Σέρες, σε αυτόν τον εξαιρετικό μοναδικό χώρο, για να ανακοινώσουμε ότι η κυβέρνηση, με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, δεν σας κρύβω και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Τάσου, του Υπουργού, για το έργο το συγκεκριμένο και της Δημάρχου, η οποία και εκείνη μαζί στην κοινή προσπάθεια, αλλά και των συναδέλφων βουλευτών. Ανακοινώνουμε λοιπόν σήμερα επίσημα ότι το Υπουργείο Αθλητισμού, με 9 εκατομμύρια ευρώ διασφαλισμένοι πόροι, όχι ως πρόθεση ή ως ευχή, διασφαλισμένοι πόροι, είναι έτοιμο να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η πλήρη αναβάθμιση, εξυγχρονισμός και βελτίωση όλη αυτή τη υφιστάμενη μεγάλη αθλητική μονάδα που έχει τον ξεχωριστό και ιδιαίτερο χαρακτήρα του αυτοκινητοδρομίου. Είναι ένας αθλητικός χώρος που εδώ και 30 χρόνια, όπως τουλάχιστον στην ιστορικότητα που διαβάζω στα κείμενα, δεν υπήρξε ποτέ κάτι το πολύ σημαντικό που να τον αναμορφώσει, να τον αναβαθμίσει. Σήμερα αυτό το οποίο θα συντελεστεί, μάλλον από σήμερα, αυτό το οποίο θα συντελεστεί εδώ στις Σέρες για το αυτοκινητοδρόμιο, θα το αλλάξει τελείως. Θα το κάνει πλήρως ανταγωνιστικό. Μετά από 30 χρόνια ύπαρξής του θα γίνει μια πλήρη αναβάθμιση και όπως ο οδηγός που με γύρισε ο Βασίλης μου έλεγε ότι αυτό το οποίο θα γίνει τώρα εδώ στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, ο ίδιος νιώθει τρισευτυχισμένος γιατί πραγματικά θα ζήσει στιγμές άλλες μεγαλύτερες και μεγαλύτερου δέους, γιατί αυτό που θα κάνουμε θα είναι συγκρίσιμο μόνο στην Ευρώπη με τα καλύτερα αυτοκινητοδρόμια, θα είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τα γεωγραφικά όρια του αυτοκινητοδρομίου και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι αναπτυξιακό, είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις Σέρες και οικονομικά, είναι αναπτυξιακό, θα φέρει πάρα πολύ κόσμο, όπως ήδη φέρνει εδώ το αυτοκινητοδρόμιο, αλλά φανταστείτε το τώρα στη νέα του μορφή, στη νέα του παρουσία, στην αναβάθμισή του και στον εξοικονομισμό του, πώς αυτό θα βελτιωθεί και τι θα δημιουργήσει, όχι στις Σέρες, το επαναλαμβάνω, οι Σέρες θα βιώσει το αναπτυξιακό αποτύπωμα, το οικονομικό, το αθλητικό, αλλά θα το νιώσει όλη η Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα είναι το μοναδικό που έχουμε, αλλά είμαστε περήφανοι γιατί είναι μοναδικό και πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν, σήμερα η παρουσία μου εδώ έχει να κάνει με αυτή ακριβώς την ανακοίνωση. Παρουσία των καναλιών, των μέσων ενημέρωσης, ανακοινώνουμε ότι ξεκινάμε πολύ σύντομα την προσπάθεια για την πλήρη αναβάθμιση με 9 εκατομμύρια ευρώ πλήρους διασφαλισμένους πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών Διαμέσου του Υπουργείου Αθλητισμού και πολύ σύντομα φτάνουμε στην τελική ευθεία της υλοποίησης αυτού του μεγάλου εγχειρήματος και σχεδίου για το αυτοκινητοδρόμιο.
2: ΦΠΑ 11,2 είναι, για να το πούμε. ΦΠΑ είναι 11,2 εκατομμύρια.
1: Ναι, αυτό είναι το καθαρό.
2: Το καθαρό. Το καταλάβουν οι συνάδελφοι.
1: Και κάτι το οποίο. Αυτό είναι το καθαρό, χωρίς το ΦΠΑ. Και κάτι το οποίο έχει μια ιδιαίτερη εξίσωση με αφορά εμένα και τις ανακοινώσεις που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα για τον αθλητισμό. Πουθενά δεν έχουμε πάει μέχρι σήμερα στο Υπουργείο Αθλητισμού να ανακοινώσουμε πρόθεση ή ευχή. Όπου πάμε, ανακοινώνουμε πράγματα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί ήδη υλοποιούνται, ήδη έχουν δεσμευτεί οι πόροι. Εδώ είμαστε στη φάση που οι πόροι έχουν δεσμευτεί και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να γίνει ο διαγωνισμός, περιμένοντας την τελική μελέτη, την οριστικοποίησή της, που θα μας βάλει στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει όποιος ανάδοχος πάρει το έργο, την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου. Ένα τεράστιο έργο που προσωπικά ο Πρωθυπουργός ενέταξε στην ατζέντα του για την ανάπτυξη των Σερών. Αλλά αυτή η προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού είναι κάτι το οποίο αγγίζει όλους μας. Και επειδή σας βλέπω και είστε πολύ με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και οι Σέρες το έχουν καταλάβει, να ξέρετε ότι η υλοποίηση αυτού του έργου και όταν θα κόβουμε την κορδέλα των εγγενείων και της λειτουργίας του, θα είναι μια διαφορετική μέρα για τις Σέρες συνολικά και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Ελλάδα συνολικά. Η Ελλάδα μέσα από αυτό το αυτοκινητοδρόμιο και την ανάπτυξή του και την αναβάθμισή του μπαίνει επίσημα πιο δυναμικά από ποτέ στον αθλητικό χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρώπης. Πολύ ισχυρά, με ισχυρό αποτύπωμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας κάνει όλους και όλες χαρούμενους για αυτή τη μεγάλη και σημαντική ανακοίνωση που σήμερα ως Υπουργός Αθλητισμού κάνουμε ενώπιον σας. Καλορίζικα λοιπόν, καλό ξεκίνημα. Να είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει, που θα αλλάξει σίγουρα τη μορφή εδώ του αυτοκινητοδρομίου, θα το κάνει πολύ καλύτερο, θα το αναβαθμίσει και όλοι και όλες θα γευτείτε και θα γευτούμε αυτή τη μεγάλη βελτίωση αυτού του μοναδικού αθλητικού χώρου στην Ελλάδα.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Γιάννη Βρούτση. Τώρα, γιατί έχω τα μηνύματα εδώ που δέχομαι από τον Μπάμπη και τον Γιώργο από το Ειδονοχώρι, να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός παίζει σήμερα στις 8, Δημοτικό Γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπά. Πανσεραϊκός Ατρόμητος είναι για την εκθέση του Κυπέλλου Ελλάδος, το πρώτο παιχνίδι από τα πολλά που θα δώσει ο Πανσεραϊκός. Το παιχνίδι αυτό θα καλυφθεί από το ψηφιακό πακέτο, δεν κάνω λάθος, του Sky. Ενώ σίγουρα θα υπάρχει αναμετάδοση από την Era Sport. 8 η ώρα, Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Και το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος για τον Πανσεραϊκό θα μεταδοθεί από την ERT 2 Sport την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 4, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου. Μαρκό Πανσεραϊκός για την πρώτη αγωνιστική Super League 2. Όπως είπαμε, σε μετάδοση από την ERT 2 Sport και βέβαια πάντα από την ERA Sport. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάνκα, η οποία καλωσόρισε τον κύριο Βρούτση στο αυτοκινητοδρόμιο και μίλησε για αυτή την χρηματοδότηση για έργα έτσι ανακατασκευής, ουσιαστικά αναβάθμισης, πολύ σημαντικής αναβάθμισης στο αυτοκινητοδρόμιο. Όσο ακούσουμε την Δήμαρχο Σερών.
3: Με μεγάλη χαρά να καλωσορίσω σήμερα στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών τον αναπληκτικό Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση, που μας θυμάμαι την παρουσία του, καθώς επίσης και τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για τα θέματα Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Γιουλέκα, τον Υφυπουργό μας φυσικά, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, Υφυπουργό μας Εξωτερικό, καθώς επίσης και τους βουλευτές μας, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και τον κύριο Θεόφιλο Λονταρίδη. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκινητοδρόμιο και αυτή την προσπάθεια που γίνεται και είστε σήμερα εδώ, σε αυτή τη μεγάλη και πολύ σημαντική μέρα για μας, που μετά από όλη αυτή την εργότη προσπάθεια και την αγαστή συνεργασία που είχαμε, φτάνουμε στην απαρχή της νέας εποχής για το αυτοκινητοδρόμιο. Ένα σύντομο ιστορικό. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών μετράει 28 χρόνια λειτουργίας, είναι μοναδικό στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και φιλοξενεί εδώ και χρόνια πλήθος αγώνων και events. Είναι η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα ηνία αυτού του Δήμου, επενδύσαμε στη σταδιακή βελτίωση των εγκαταστάσεων με ίδιους πόρους. Ήδη τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν επενδυθεί περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από ίδιους πόρους για την βελτίωση των συνθηκών και των κτηριακών και της πίστας. Αυξήσαμε την επισκεψιμότητα και το τζίρο πολύ σημαντικά και ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ο τζίρος του αυτοκινητοδρομίου το 2025, που ήταν μια εξαιρετικά καλή χρονιά, ανήλθε στο 1.300.000 ευρώ, τον οποίο πήραμε από τις περίπου 500 με 600.000 ευρώ. Και να πω χαρακτηριστικά, το οποίο δείχνει και ότι γίνεται μια καλή δουλειά σε μια ανώνυμη εταιρεία που διοικεί η αυτοδιοίκηση, ότι για το έτος 2025 ο φόρος που πληρώνει το αυτοκινητοδρόμιο είναι 92.000 ευρώ στο ελληνικό κράτος. Ως Δημοτική Αρχή, λοιπόν, επενδύσαμε στη μοναδικότητά του και το βάλαμε σε προτεραιότητα. Και κάναμε μια οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια, γιατί είδαμε το αυτοκινητοδρόμιο ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο και θέσαμε ως βασικό στόχο την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίησή της. Η προσπάθειά μας αυτή είχε αποτέλεσμα, βρήκε ευήκο αότα και άμεση ανταπόκριση, καταρχήν στον υφυπουργό μας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος ανέλαβε και την πρωτοβουλία να μιλήσει ο ίδιος στον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την προοπτική επέκταση σε αυτού του αυτοκινητοδρομίου και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ώστε το αυτοκινητοδρόμιο να περάσει στη νέα εποχή. Η συνέχεια σας είναι γνωστή, κύριε Βρούτσι, αναλάβατε εσείς τα ενία από εκεί και πέρα ως αρμόδιος υπουργός, για να μπορέσουμε συνεργαζόμενοι να ανοίξουμε αυτή την πρόσκληση και να εξασφαλίσετε εσείς ως κυβέρνηση μετά από πολύ πολύ καλή συνεργασία και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και εσάς προσωπικά και τον κύριο Χατζηβασιλείου και όλους τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα γρήγορα.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Μητλιάγκα. Σε λίγο θα ακούσουμε ακριβώς τις εργασίες που θα γίνουν, εργασίες αναβάθμισης του αυτοκινητοδρομίου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας του αυτοκινητοδρόμιου. Πολλές φορές έχουμε πει ότι δυστυχώς εμείς δεν είμαστε σε θάλασσα, δεν είμαστε όπως η Καβάλα, παραθαλάσσια περιοχή να έρχονται τουρίστες. Είπαμε ότι δεν πρέπει σε μια τοπική κοινωνία τα χρήματα να ανακυκλώνονται, πρέπει να μπαίνουν και χρήματα σε αυτή την κοινωνία, την τοπική κοινωνία. Δυστυχώς την αγορά και γενικά την πόλη τη στήλιζαν οι αγρότες, τα προβλήματα των αγροτών είναι και των κτηνοτρόφων πολλά, ακούσαμε χθες τους εκπροσώπους να μας μιλάνε. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πυλώνες ανάπτυξης και αλήθεια είναι ότι έρχεται κόσμος και έρχονται αυτοί οι τουρίστες, είναι καλοί τουρίστες. Θυμάστε που είχαμε μιλήσει με τον Βασίλη Σαριμπαλίδη που είναι μέτρες στο ρεπορτάζ του μηχανοκίνητου αθλητισμού και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτοί έρχονται εδώ, μένουν στα ξενοδοχεία μας, πάνε στα εστιατόρια μας, αφήνουν τα χρήματά τους εδώ. Είναι καλοί τουρίστες που πρέπει να τους προσεγγίσουμε ακόμα πιο καλά γιατί μπορούν να αφήσουν χρήματα. Άρα το αυτοκινητοδρόμιο μπορεί να φέρει χρήματα στο νομό με αυτές τις εκδηλώσεις, τους αγώνες που γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ακούσουμε περισσότερα και για το αυτοκινητοδρόμιο και για το κοπηλατοδρόμιο, να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια έτσι ξεχωριστή έκθεση ή καλύτερα έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης παραδοσιακής φορεσιάς, οι φορεσιές του τόπου μας, μνήμες και ιστορία, είναι στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 22ης Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης. Τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν σήμερα στις 8 το βράδυ στην οικία Πάπα Βασιλείου. Η συγγήτρια είναι η κυρία Καλλιόπη Πανοπούλου Τζιόνι που κάνει εξαιρετική δουλειά στον πολιτισμό. Να πούμε ότι είναι επίκουρος καθηγήτρια τεφάσερών, αφιπηρετήσα και να πούμε ότι συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα είναι 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς, οι φορεσιές του τόπου μας, μνήμες και ιστορία. Λοιπόν, είναι 30 λεπτά μετά τις 8, θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
11: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Φίλοι οι οποίοι στέλνουν μηνύματα από Ροδολίβος, Καστανούσα. Πολλά μηνύματα βλέπω εδώ σήμερα έχουμε και από Θεσσαλονίκη, από καλούς φίλους που ακούνε μέσα από το διαδίκτυο και βέβαια το μήνυμα του καλού μας ακροατή, πιστός ακροατής αυτής εδώ της εκπομπής, ο Πάτερ Γεώργιος, που ξέρετε ότι δεν το κρύβει ότι αγαπά τον Πανσεραϊκό, που λέει κάτι χρωστάμε στον Ατρόμητο να μην πάρουν ανάσα. Εντάξει, κοιτάξτε, 8 η ώρα Πανσεραϊκός Ατρόμητος, δεν έχουμε καλές αναμνήσεις από τον Ατρόμητο πέρυσι, θα θυμάστε ότι... χάσαμε δύο φορές, ο Πανσεραϊκός έχασε δύο φορές, εδώ στις Έρες 4-0 και στο Περιστέρι 6-0, 10 γκολ πέτυχε ο Ατρόμητος πέρυσι κόντρα στον Πανσεραϊκό, εντάξει τον βρήκε σε δύσκολη κατάσταση και σε κακή κατάσταση, έχει πάρει και μια, έχει δημιουργήσει μια καλή παράδοση, έχουμε πολλά χρόνια να τον κερδίσουμε. Εντάξει, τώρα βέβαια ο Πανσεραϊκός προτεραιότητα δεν έχει το κύπελο, να το πούμε αυτό είναι ξεκάθαρο, προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε γερακίνια, ουσιαστικά ξεκίνησαν την Κυριακή με συναυλία Δήμου Αναστασιάδη, την Δευτέρα είχαμε την αναπαράσταση πτώσης γερακίνα στο Πηγάδι εκεί στην κεντρική πλατεία της Νιγρήτας, χθες είχαμε παραδοσιακούς χορούς από τα ενήλικα τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Βυσαλτίας και έντεχνο συγκρότημα που έτσι θα λέγαμε ότι έκανε τον κόσμο να περάσει καλά. Σήμερα στις 5.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Νιγρήτας έχουμε ημέρα αθλητισμού, 5.30 λοιπόν διάφορες εκδηλώσεις εκεί για την ημέρα αθλητισμού και να πούμε ότι έναρξη στις 6 της ημέρας με αθλητικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό Στάδιο της Νιγρήτας με τουρνά ποδοσφαίρου με την επιμέλεια της Νιγρήτας 2018, αγώνες μπάσκετ με την επιμέλεια της ομάδας μπάσκετ του Βυσάλτη και επίδειξη Τάικ Βοντό από τους αθλητές του Συλλόγου Μονομάχη, ενώ να πούμε ότι το βράδυ έχουμε αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο, έτσι στις 9 ξεκινά αυτή η έναρξη βραδιάς με τη μεικτή χοροδία Νιγρήτας με χωράρχη τον κύριο Αστέριο Γούναρη, η κοινοτική χοροδία Όσας με χωράρχη την κυρία Ευαγγελία Κίκου, μεικτή χοροδία Δήμου Βυσαλτίας με χωράρχη τον κύριο Δημήτρη Τζένο και βέβαια καλλιτεχνική επιμέλεια για το αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο από τον κύριο Κώστα Δρουμπλή. Αυτά και για τα γερακίνια τα οποία συνεχίζονται και βέβαια να πούμε ότι έχουμε και αύριο αφιέρωμα στο Γρηγόρη Μπιθικότσι σε 9.30, έχουμε λαϊκό νεανικό σχήμα μια ώρα νωρίτερα, την Παρασκευή έχουμε συναυλία με Νίκος Γιώγαλα, Μανώλη Φάμελο, Γιάννη Γιοκαρίνη και Λάκη Παπαδόπουλο. Έχουμε επίσης το Σάββατο πανβυσαλτιακό αντάμωμα με το παραδοσιακό συγκρότημα Ακριτικός Ήχος και τη συμμετοχή όλων των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Βυσαλτίας. Θα έχουμε βέβαια και Νταούλια και Ζουρνάδες, Χρήστος Καρακώστας, μοναδικός, ανεπανάληπτος στο Ζουρνά, Βασίλης Καρακώστας, Γιάννης Πούνης, Διονύσης Πούνης, Αριστίδης Δράμαλης και Γιάννης Δράμαλης, ό,τι το πιο δυνατό. Champions League θα λέγαμε στο Ζουρνά, είναι αυτή που ανέφερα. Και βέβαια την Κυριακή έχουμε το κλείσιμο της εβδομάδας με τη μεγάλη συναυλία της λαϊκής ερμηνεύτριας της Μελίνας Ασλανίδου. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την Πανελλήνια Αλαμπιδοδρομία Εθελοντών Εμποδοσίας. Επιστρέφουμε στην επίσκεψη του κυρίου Βρούτσι να ακούσουμε τι είπε η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, για τις προμελέτες και τις μελέτες που απαιτούνται, αλλά και ποια συγκεκριμένα έργα θα γίνουν με αυτή την χρηματοδότηση. 9 εκατομμύρια ευρώ καθαρά χωρίς ΦΠΑ, πάνω από 10 εκατομμύρια είναι η χρηματοδότηση. Να ακούσουμε τη Δήμαρχο Σερών τι ακριβώς έργα θα γίνουν.
1: Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, όπως είπε και ο Υπουργός, υπάρχει ήδη εξασφαλισμένη ανοιχτή πρόσκληση για το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών με προθεσμία προς το παρόν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2026. Αυτή τη στιγμή προφανώς έχουν γίνει οι προμελέτες και όλες οι απαραίτητες διεργασίες και ετοιμάζεται η οριστική μελέτη, είμαστε πολύ κοντά, ώστε να μπορέσει να κατατεθεί, να έρθει και η ένταξη, η επίσημη ένταξη μετά την κατάθεση της προτάσεως στην ανοιχτή πρόσκληση και με το που θα βγει και η επίσημη ένταξη αμέσως με τέχνη δημοπράτησης είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον διαγωνισμό για να τρέξουν διαδικασίες δημιουργίας πλέον αυτού του μεγάλου έργου με τους χρόνους που γνωρίζετε ότι παίρνουν τα δημόσια έργα και με την προσπάθεια ολανών να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό και τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια για το τι ακριβώς μέλη γενέστε εδώ στην πίστα. Να πούμε ότι η επένδυση θα κατευθυνθεί στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση των υποδομών με έμφαση σε 4 βασικούς άξονες. Επανασχεδιασμό και επέκταση της πίστας, σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα, θα προσθεθεί περίπου 1 χιλιόμετρο στην πίστα, από 3 χιλιόμετρα 200 μέτρα περίπου θα γίνει 4 χιλιόμετρα 200 μέτρα. Θα γίνει ένας εξυγχρονισμός των κτηριακών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού και πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Καινούργιο ιατρείο, καινούργιο υλικοδρόμιο για να πληρούμε τις προδιαγραφές, για να μπορούμε πλέον να φιλοξενούμε αγώνες σε πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade Β. Η αναβάθμιση αυτή επίσης θα επιτρέψει τη φιλοξενία σημαντικών και διεθνών οργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, συμπεριλαμβανομένων και αγώνων επίπεδου World Superbike. Υπερβαίνει, όπως είπε και ο Υπουργός, τα όρια των ΣΕΡΟΝ, τα όρια του νομού, τα όρια του μηχανοκίνητου αθλητισμού και πρόκειται για μια σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση που αναμένεται να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά ωφέλη και στην τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, ενισχύοντας παράλληλα και την εξωστρέφεια της περιοχής και αναβαθμίζοντας τη θέση των ΣΕΡΟΝ και της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη του motorsport.
0: Αυτά από την Δήμαρχο Σερών όσον αφορά τα έργα που θα γίνουν, έργα αναβάθμισης. Και βέβαια εμείς ρωτήσαμε τον κύριο Βρούτσι. Ξέρετε, εδώ και καιρό οι Βούλγαροι, το αυτοκινητοδρόμιο Σερών ήταν το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων. Πλέον υπάρχουν 2 αυτοκινητοδρόμια, οι γείτονές μας αποφάσισαν να κάνουν και αυτοί ένα αυτοκινητοδρόμιο. Ρωτήσαμε λοιπόν τον Υφυπουργό Αθλητισμού τι σημαίνει αυτή η χρηματοδότηση για τον ανταγωνισμό που υπάρχει πλέον, γιατί έχουμε πλέον 2 αυτοκινητοδρόμια στα Βαλκάνια. Βέβαια, το έχουμε πει πολλές φορές, μας το είχε πει αυτό και ο Βασίλης ο Σαριμπαλίδης πριν από αρκετές μέρες που είχα μια συνέντευξη, ότι γνωρίζει πολύ καλά το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή, από το πρώτο άκουσμα ότι έχουμε πίστα στη Βουλγαρία, κάποιοι είπαμε πάει. Χάσαμε τον τουρισμό που ερχόταν εδώ. Δεν ισχύει αυτό. Οι άνθρωποι του μηχανοκίνητου αθλητισμού γνωρίζουν ότι αυτοί που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο και 10 αυτοκινητοδρόμια να έχει και 10 πίστες να έχει σε μια περιοχή θα πάνε και στις 10. Δηλαδή περισσότερο πηγαίνουν παρά λιγοστεύουν τις επισκέψεις τους. Ένα είναι αυτό και μου το λένε άνθρωποι που γνωρίζουν, γιατί εγώ δεν ξέρω τόσα πολλά από μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα του ανταγωνισμού με την κατασκευή της πίστας στη Βουλγαρία ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης.
2: Είμαστε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που πλέον βλέπετε ότι τίποτα δεν είναι ξεκομμένο και αυτόνομο στον πλανήτη. Ο ανταγωνισμός μεταξύ αθλημάτων και μεταξύ χωρών είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε σε όλα τα επίπεδα. Ναι, η γειτονική Βουλγαρία, βλέποντας αυτό που έχουμε δημιουργήσει εδώ, προσπάθησε να κάνει κάτι αντίστοιχο. Δικαίωμά της και στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού που λέτε, κάνει και εκείνη ό,τι μπορεί για τη χώρα της. Αλλά βλέπετε ότι και εμείς με αντανακλαστικά επενδύουμε αυτά τα 10,2 εκατομμύρια μαζί με το ΦΠΑ για να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο, κάτι ανταγωνιστικότερο, κάτι το οποίο θα κάνει και πάλι την Ελλάδα να έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό το μοναδικό αθλητικό χώρο στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών. Όσο αφορά τώρα τα χρήματα, όπως είπα και πριν, δεν πρόκειται για ευχή ή για πρόθεση ή για εξαγγελία. Δεν κάνουμε σήμερα εξαγγελία πρόθεσης. Τα χρήματα είναι διασφαλισμένα και κλειδωμένα για το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, περιμένοντας να κουμπώσουν και να αντιστοιχθούν με το διαγωνισμό, ο οποίος το χρονοδιάγραμμα θα σας το πει η κυρία Δήμαρχος. Άρα λοιπόν, όσον αφορά το ερώτημα, νομίζω ότι τους πόρους, το επαναλέβω για δεύτερη φορά, έχουν διασφαλιστεί πλήρως.
0: Τώρα, δεν γινόταν να έχεις εδώ τον Υφυπουργό Αθλητισμού και να μην τον πεις για Πανσεραϊκό. Άλλωστε, προχθές ήταν στην κλήρωση της Super League 2. Ξέρετε ότι η ΕΡΤ πήρε τα δικαιώματα για τα επόμενα χρόνια αυτής της κατηγορίας. Και όπως είπα, το πρώτο παιχνίδι που θα καλυφθεί του Πανσεραϊκού τηλεοπτικά θα είναι τη Δευτέρα στις 4 από ΕΡΤ 2 Sport. Το παιχνίδι Μαρκό Πανσεραϊκός, πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Ρωτήσαμε λοιπόν, ή μάλλον θέσαμε στον κύριο Βρούτσι, πρώτα απ' όλα ότι ο Πανσεραϊκός σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα γήπεδο. Έχει έρθει σε συνεννόηση με το επιμελητήριο, εδώ στο χώρο που είμαστε εμείς, εδώ στο πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, είναι επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Από την πάνω πλευρά, απέναντι δηλαδή ακριβώς από το δημοτικό στάδιο της πόλης μας, την είσοδο της πόλης, από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν, εδώ σε αυτό το επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, ο Πασαραϊκός θα πάρει μια έκταση και να κάνει το δικό του γήπεδο. Ρώτησα λοιπόν, βέβαια, εντάξει, αυτονόητη απάντηση, συνέχεια, δηλαδή. Κάποιος υπουργός δεν θα πει ότι θα βοηθήσουμε, γιατί όπως είπε, ιδιωτικά έτσι γήπεδα δεν συμβάλλει και η κυβέρνηση, η κάστοτε κυβέρνηση για την κατασκευή τους. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, το κράτος μπορεί, κάθε κυβέρνηση μπορεί να διευκολύνει με άλλους τρόπους όσον αφορά, γιατί υπάρχουν κάποιες μελέτες, κάποια πολεοδομικά σχέδια και πολλά άλλα που γίνονται, και εκεί χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους για να βοηθηθεί και να πάνε όλα καλά, αν τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά που λέω. Πάντως, τουλάχιστον με τους φίλους πολιτικούς μηχανικούς που έχω συνομιλήσει, με τον καλό μου φίλο τον Ζωή τον Κυπαρίς, που βοηθάει, όπως είπαμε, αρκετά τον Πανσεραϊκό, γιατί αγαπάει την ομάδα. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βρούτσης γι' αυτό, όσον αφορά τον Πανσεραϊκό, σκέφτεται να κάνει το γήπεδό του, και βέβαια για το τι γίνεται με τη Superlink 2, που υπάρχει φέτος μια χρηματοδότηση από το κράτος για τις ομάδες του Superlink 2. Ας ακούσουμε τον υφυπουργό αθλητισμού.
2: Αν είναι ιδιωτικό, πουθενά στην Ελλάδα μπορεί να χρηματοδοτήσει το κράτος ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε πουθενά ιδιωτική έκταση. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Υπάρχουν και άλλες περιοχές της χώρας μας με τα αντίστοιχα προβλήματα. Ομάδες οι οποίες έχουν δικές τους αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν νομοποιείται το κράτος να χρηματοδοτήσει τέτοιες εγκαταστάσεις. Αλλά μια που μιλάμε τώρα για τον Πανσεραϊκό, θα σας πω λοιπόν τα δύο νούμερα που δεν αφορούν τον Πανσεραϊκό. Αφορούν οριζόντια τη Super League 2, που ήμουν χθες στην κλήρωσή της, προχθές, και τη Super League 1. Κάθε ομάδα τη Super League 2, πήρε. Παίρνει περίπου 240.000 ευρώ. Ενώ πριν το 22 έπαιρνε 0 ευρώ. Ενώ οι ομάδες στη Super League 1 παίρνουν τώρα 1.850.000 κάθε μία. Ενώ πρώτα έπαιρναν 0 ευρώ. Βλέπετε τι τονωτικές χρηματοδοτικές ενέσεις δίνουμε στον ελληνικό αθλητισμό. Που δεν υπήρχαν ποτέ στο παρελθόν. Μα ποτέ στο παρελθόν. Αυτά τα χρήματα για το Πανσεραϊκό, δεν αφορούν τον Πανσεραϊκό, σε αυτά θα πρέπει να προσθέσει κάποιος και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο μέσος όρος μιας χρηματοδότησης μιας ομάδας Super League 2 είναι 500.000.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Βρούτση όσον αφορά την επίσκεψή του στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών και τα χρήματα που θα δοθούν για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου μας. Τώρα βλέπω ανάρτηση του κυρίου Γιώργου Τάτσιου, του Δήμαρχου Συντικής, που βρίσκεται στην Αθήνα. Όπως λέει, πάλι στην Αθήνα για διεκδικήσεις. Η ατζέντα περιλαμβάνει η δομή στο κλειδί, αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα, Υπουργείο Μετανάστευσης. Άλλωστε, έτσι, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών είναι αυτή που εδώ και πάρα πολύ καιρό, με ανακοινώσεις της και δηλώσεις του κ. Γιάννη Κούνιου, του Πρόεδρου, έχουν επισημάνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα που γιγαντώνεται. Προχθές ο Γιάννης Κούνιος μίλησε εδώ στη Δέσποινα Γιαννακίδου και είπε τα προβλήματα όσον αφορά τις καταστροφές που έχουν γίνει εκεί. Και καταλαβαίνετε ότι εκεί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να είναι κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι εκεί. Οι αστυνομικοί πάνε πολλές ώρες εκεί. Έχουν πέσει πολλοί φράκτες. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση το κλειδί. Να δούμε τι θα βγάλει η συνάντηση αυτή που θα έχει ο κύριος Τάτσιος στο Υπουργείο Μετανάστευσης για αυτή τη δομή. Γιατί πραγματικά με τις καταστροφές που έχουν γίνει στις προηγούμενες εξεγέρσεις υπάρχει πρόβλημα. Έχουν πέσει, όπως είπε ο κύριος Κούνιος, με τα σώματα των αστυνομικών ουσιαστικά. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι δεν βγαίνουν από εκεί. Και βέβαια από ό,τι βλέπω θα πάει και στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας για να μιλήσει, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μιλήσει για το αεροδρόμιο Χορτερού και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για τον καθαρισμό του Κρουσοβίτη. Αυτά από το Δήμο Συντικής. Τώρα να πούμε ότι χθες ο κύριος Βρούτσης πήγε και στο κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού. Εκεί τον περίμενε ο πρόεδρος, ο κύριος Γιάννης Βράμπας, ήταν εκεί ο κύριος Θεοδόσης Κρέτσης, η ψυγή θα έλεγα του κοπηλατοδρομίου και του Κυρκινίτη, ο άνθρωπος που από την πρώτη μέρα είναι εκεί. Και εκεί τον περίμεναν, έλειπε ο δήμαρχος Μάλλον Παπά, ο κύριος Δημήτρης Νότας, αφού όπως είπαμε ορκιζόταν η κόρη του. Μπράβο, συγχαρητήρια και σε αυτόν και στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για τα παιδιά τους. Να πούμε ότι ήταν εκεί οι αντιδήμαρχοι. Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Στόικος, που ουσιαστικά με καθήκοντα δημάρχου ήρθε εκεί αφού έλειπε ο δήμαρχος και υποδέχθηκε τον κύριο Βρούτση. Ήταν εκεί παρόντες ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο κύριος Αλέξανδρος Χριστοδούλου, ο οποίος ουσιαστικά πήγε και κατέθεσε, έδωσε στα χέρια του Υπουργού μια μελέτη για να γίνει έτσι ο αγωνιστικός χώρος και το Ταρτάν από ό,τι γνωρίζω, θα δω ακριβώς γιατί το έβγαλε και φωτογραφία, μια μελέτη για την κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου στο δημοτικό στάδιο Νέου Σκοπού με προϋπολογισμό 1.050.000 ευρώ. Δόθηκε λοιπόν αυτή η μελέτη από τον κύριο Χριστοδούλου, που βέβαια είναι και άνθρωπος που γνωρίζετε του ποδοσφαίρου, για αυτή την κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου στο δημοτικό στάδιο Νέου Σκοπού. Είπε ότι είμαστε ένας δήμος που έχει ομάδες στο τοπικό αεραστεχνικό, έχει ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θέλουμε να κάνουμε αυτό το γήπεδο, γιατί δεν έχουμε πολλά γήπεδα. Βέβαια, αυτό που το είπε ο κ. Βρούτσης είναι ότι πρέπει να στείλεις αυτή τη μελέτη και ηλεκτρονικά. Εκεί ήταν, να πούμε, και η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κυρία Μάρθα Αβοκάτου, και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κ. Νίκος Μόσχος. Ο κ. Ενώτος λοιπόν έστειλε έτσι αντιδημάρχους εκεί για να υποδεχθούν τον κ. Βρούτση. Ο κ. Βρούτσης, ο οποίος μετά από πρόσκληση που δέχθηκε, ανέβηκε και σε μια βάρκα, είδε τον υγρό στίβο εκεί, μίλησε για την αξία του κοπηλατοδρομίου και την αξία της κοπηλασίας. Η κοπηλασία μας έχει φέρει πάρα πολλές διακρίσεις, η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή, να διορθώσω. Αλλά βέβαια, τώρα δεν ξέρω πόσο θα μπορέσουν οι άνθρωποι και του κοπηλατοδρομίου να πάρουν κάποια χρήματα. Αυτό γιατί που έλεγε ο κύριος Βρούτσης, το έλεγε και στο κοπηλατοδρόμιο, το έλεγε και εδώ, ουσιαστικά εξετάζεται το συνολικό ποσό που δίνεται σε ένα νομό. Λένε δηλαδή ότι ο νομός Ερών πήρε 16 εκατομμύρια ευρώ, ο νομός Κιλκής πήρε πιο λιγότερα. Άρα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Άρα δεν κοιτάζουν αναδήμο, όπως λένε το επόμενο διάστημα ίσως γίνει αυτό, αναδήμο. Αυτή τη στιγμή κοιτάζουν αναπεριφέρεια. Πάντως οι άνθρωποι του κοπηλατοδρομίου εκεί δεν ζητάνε και πάρα πολλά. Ουσιαστικά ζητάνε μια διαπλάτυνση, ζητάνε να γίνουν κάποια έργα υποδομής, γιατί πραγματικά αυτό το κοπηλατοδρόμιο, το έχω πει πολλές φορές, προσφέρεται, δεν έχει ανέμους, έτσι προσφέρεται για να κάνουν και προπόνηση τα παιδιά, αλλά για να γίνουν και διεθνείς αγώνες. Τώρα δεν βλέπω να προλαβαίνουμε, βάλουμε τη συνέντευξη του κύριου Βράμπα, να μην τρέχουμε γιατί ήδη πήγε και 51, μήπως την ακούσουμε αύριο. Απλώς να σας πω ότι για τα πολιτικά, να ξαναπώ ότι έχουμε τις επισκέψεις αύριο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη από τη Νέα Ζύχνη, θα ξεκινήσει η περιοδία του. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Νέας Ζύχνης και στη συνέχεια με τον Δήμαρχο Έμουλ Παπά. Θα ακολουθεί στις αίρες επίσκεψη στη Μητρόπολη, στο Μητροπολίτη μας εκεί τον κύριο Θεολόγο, στο Δημαρχείο με τη Δήμαρχο Σερών την κυρία Μητλιάγκα και στην Αντιπεριφέρεια με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Τελετή Εγγενείων Κέντρου Υγείας, το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Σερών στις 2. 3.30 ώρα τελετή Εγγενείων Κέντρου Υγείας Στριμωνικού. Είναι στο πλαίσιο του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξυγχρονισμός, Βελτίωση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο Μάκης Βορύδης, ο κύριος Μάκης Βορύδης, θα κάνει σειρά, θα βρεθεί στις αίρες την Παρασκευή. Από τις 10 θα ξεκινήσει επαφές του στην Αμφίπολη με τον Δήμαρχο Αμφίπολης. Θα πάει στη Νέα Ζύχνη, θα πάει στον Δήμο Παπά, θα συναντηθεί με τους δημάρχους. Στο Παραλίμνιο θα κάνει περιοδία εκεί και θα επισκεφθεί την επιχείρηση Φυτοενέργεια. Και έτσι θα ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, έτσι αυτή η σειρά επισκέψεων από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Όπως είπαμε, θα ακολουθήσουν τώρα και άλλες επισκέψεις. Έχουμε την Τρίτη την επίσκεψη από το ΠΑΣΟΚ τον κύριο Δημήτρη Μάντζεο. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζεος, ο οποίος θα βρεθεί εδώ, να πούμε ότι είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής επικρατείας. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος θα βρεθεί εδώ στις αίρες την Τρίτη και θα κάνει και πάρα πολλές επισκέψεις. Από ό,τι λένε οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, έτσι θα προσπαθήσει να μιλήσει με όλο και περισσότερες αιρέως. Και την επόμενη μέρα θα βρεθεί στις αίρες η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Ξέρετε, τώρα όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, και τώρα με τη Διεθνή Έκθεση που έρχονται πολλοί πολιτικοί στη Βόρεια Ελλάδα, θα έρθουν εδώ στις αίρες. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε την παρουσίαση του Εθνικού Σταδίου Ανασυγκρότησης από τον Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι πλέον έχει τρεις αιρέους στο πλευρό του. Εκτός από τον κύριο Κώστα Καρπουκτσή, που είναι αναπληρωτής, που είναι εκπρόσωπος τύπου και τον έχουμε δει και σε πάρα πολλά έτσι, τηλεοπτικά πάνελ. Θα είναι και ο κύριος Θωμάς Μπουρνάρης, που έχει αναλάβει συντονιστή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και έχουμε δει και τον κύριο Βαγγέλη Πούλιο, ο οποίος βέβαια έχει αναλάβει και το τομέα εμπορίου, αν δεν κάνω λάθος. Και χθες τον είδαμε να συνοδεύει τον κύριο Τσίπρα στη συνάντηση που είχε στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε βέβαια, γιατί θα έχουμε και άλλες επισκέψεις το επόμενο διάστημα. Βέβαια, λόγω ΔΕΘ ξέρετε ότι θα έχουμε και κινητοποιήσεις, δηλαδή έτσι ένα δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ θα δώσουν οι Τρίτεκνοι των Σερών, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογος Τριτέκνων Σερών θα συμμετάσχει δυναμικά μαζί με τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη Διεθνή Θεσσαλονίκη το Σάββατο στις 6 με σημείο συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους. Να πούμε ότι κανονικά θα γίνει συναυλία εδώ του Νίκου Οικονομόπουλου, εδώ στο χώρο του δικό μας. Βλέπω και ένα τεράστιο στάντ που έχει στηθεί. Εντάξει, και από ό,τι με έχουν πει είναι και εξαιρετικός έτσι, καλλιτέχνης, καλός τραγουδιστής. Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ στο χώρο μας που είναι χώρος της ΕΡΕΞΠΟ, επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, έχουν στηθεί όλα αυτά για να γίνει συναυλία το βράδυ, γιατί με ρώτησε κάποιος φίλος τώρα αν θα πραγματοποιηθεί. Ναι, θα πραγματοποιηθεί, νομίζω ότι θα είναι καλός ο καιρός, γιατί ξέρω ότι θα είναι να έρθει η κόρη μου. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματα εδώ και προσπαθώ να απαντήσω σε όλα, γιατί βάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Να πούμε καλημέρα εδώ και στους φίλους που μας στέλνουν την καλημέρα τους, και στο Μιχάλη και στον Κώστα. Για το κολυμβητήριο, όχι, δεν είπε κάτι ο κ. Βρούτσης όσον αφορά και το νέο κολυμβητήριο που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή το 2004, αυτό το κουφάρι πραγματικά που

8 εκεί από Βασιλείο, γίνει έκθεση Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ώρα 8, έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς, η φορεσιά του τόπου μας, μνήμες και ιστορία από την 22η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, η συγκήτρια κυρία Καλλιόπη Πανοπούλου Τζιόνι. Και να πούμε βέβαια ότι ουσιαστικά έχουμε από αύριο πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουμε στη Σκοτούσα την Πέμπτη μια συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη από την ορχήστρα του Γιώργου Παντσουράκη. Έχουμε την εμποροπανήγυρη της Κοτούσας, η οποία ουσιαστικά αύριο ανοίγει την αυλαία της. Στις 8.30 είναι τελετή εγγενείων στο χώρο Καλοκαιρινό Θεατράκι και η συναυλία αυτή που προανέφερα. Η 22η χορευτική συνάντηση, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει αύριο με μια πατινάδα, η οποία θα γίνει μπροστά από το διοικητήριο στις 8 και 4, έναρξη πατινάδας πολιτιστικών συλλόγων με τη συνοδεία Ζουρνάδων. Όλοι αυτοί θα βρεθούν αύριο Πέμπτη στην Πλατεία Ελευθερίας. Και βέβαια η 22η Πανελλήνια Συνάντηση θα συνεχιστεί και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. 8 η ώρα, Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Έτσι, ραδιοφωνική μετάδοση από την Ερασπορ. Ο Πανσεραϊκός που δεν έχει προτεραιότητα, το λέμε το κύπελο, προτεραιότητά του είναι το πρωτάθλημα και εκεί θα στρέψει την προσοχή του. Θα ακούσετε το παιχνίδι όσοι δεν πάτε από την Ερασπορ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα που ήταν στη δήμηση των ήχων και έκανε και τα πολλά ηχητικά μοντάζ που είχαμε για σήμερα. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γεννακίδου. Θα σας κρατήσει τροφή για το επόμενο δίωρο με την εκπομπή με τον Νίκη και με τον Σίγμα. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και ανθρώπους που αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα λέμε πρώτα Θεός αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα, Σέρες. Καλά να είστε όλοι.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων ταξιμερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Με τις αρχές να ανακοινώνω ότι δεν έχει καταστεί η δυνατή επικοινωνία

0: τα 10 μέλη του πληρώματος του ενός πλοίου. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Σε νέα φάση κλιμάκωσης έρχεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή, απαντώντας σε νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών στο ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάση στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με ντρόνς. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή ανάμεσά τους και ένα παιδί και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις. Με νέα ιδιαίτερα σκλήρη προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις, θα δεχθεί νέα πλήγματα πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο δυνατά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος υπό τη Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, ενώ έφεση κατά της απόφασης αναμένεται να καταθέσουν συγγενείς των θυμάτων. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνηκε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ΕΑΝΑΝ στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα 3 συλληφθέντες από το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για το σπίτι. Ήταν δαιμονισμένο ο υποφερόμενος πατέρας στους αστυνομικούς για το βρέφος που έκρυβαν στην κατάψυξη και βρέθηκε δολοφονημένο. Βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα 3 ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανική σκόνη σε ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτσερών.
4: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτσερών.
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
6: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτηση.

καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ στο πρωινό της Τετάρτης, στην καρδιά της εβδομάδος. Ημέρα Τετάρτη λοιπόν και 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, σε μια μέρα λίγο διαφορετική όσον αφορά τον καιρό εννοώ. Σαν συννεφιά, σαν να προσπαθεί ο ήλιος να βγει, δεν τα πολύ καταφέρνει. Το τελευταίο τέταρτο κάτι κάνει. Εν πάση περιπτώσει είναι λίγο διαφορετική η σημερινή ημέρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει ψηλή θερμοκρασία. Οπότε έτσι θα πορευτούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας με ψηλή θερμοκρασία. Και σαν να είναι μια ημέρα καλοκαιριού. Και το λέω το σαν λόγω της ψηλής θερμοκρασίας, διότι έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο. Όχι ότι αμάν και τι, προσπαθούμε έτσι και νιώθουμε την διαφορά από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά είμαστε πλέον στις αρχές του φθινοπόρου, ανοίγουν σε λίγο τα σχολεία, 11 χτυπά το κουδούνι. Και τα λέω αυτά γιατί χθες μας λέγατε, δεν είπα τίποτα για τα σχολεία. Εντάξει, είναι γνωστό, το Σεπτέμβριο ανοίγουν τα σχολεία, 11 του μήνα φέτος χτυπά το κουδούνι. Καλή δύναμη σε όλους, καλή επιτυχία σε όλους, καλά διαβάσματα στους μαθητές, καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, όλα καλά να πάμε, κάθε καλό. Σήμερα λοιπόν στην καρδιά της εβδομάδος και γιορτάζει, ποιος γιορτάζει, ο Άγιος Μάμας. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάμαντος Μάρτυρος, γιορτάζει ο Μάμας, ο Μάμαντας και Μάμα. Και μπορώ να σας πω ότι είναι από τα, ίσως η πιο ωραία εικόνα που έχω δει στα γλυκά σήμερα. Είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι τούρτες σοκολάτας τύπου σάχερ, δηλαδή με πολύ έτσι λεπτόρευστη σοκολάτα επάνω, πεντανόστιμη και μέσα τύπου σάχερ, μου σοκολά δηλαδή, με έντονη γεύση. Τρεις δείχνει εδώ. Με βατόμουρα επάνω, μέντα και τρίματα σοκολάτας, υπέροχο φαίνεται και φαντάζομαι ότι και είναι. Στην ειδησιογραφία που συνεχίζουμε να καλοδεχόμαστε εδώ τους υπουργούς, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που επισκέπτουν την περιοχή μας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Έχουμε τα εγκαίνια του Σαββατοκύριακου που μας έρχεται. Χθες υποδεχθήκαμε τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τον κύριο Ιωάννη Βρούτσι. Ακούστε αναλυτικό ρεπορτάζ του Βασίλη Αναστασιάδη που το κάλυψε. Ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος επιβεβαίωσε χθες από τις ΣΕΡΕΣ την εξασφάλιση των 9 εκατομμυρίων ευρώ για το αυτοκινητοδρόμιο ΣΕΡΟΝ, κάτι που είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος ήταν τον Ιούνιο, σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε περιοδικό για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού που έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον, είπε ο κύριος Βρούτσης, διασφαλίσαμε αυτά τα 9 εκατομμύρια ευρώ που θα αλλάξουν αυτό το χώρο και θα προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου. Είπε χαρακτηριστικά συνέντευξη που παραχώρησε με τη Δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Τώρα, πού βρίσκεται το θέμα αυτό? Να σας πω ότι ο Δήμος βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας του τεχνικού φακέλου και των απαιτούμενων λεπτομερών μελετών για την υλοποίηση του έργου. Και βασικός στόχος είναι η επέκταση και αναβάθμιση της πίστας, προκειμένου να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές και να λάβει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για τη φιλοξενία διοργανώσεων πανευρωπαϊκού αλλά και παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Ένα σπουδαίο έργο που υπάρχει στις ΣΕΡΕΣ, που είναι το αυτοκινητοδρόμιο, και τα καλά νέα είναι ότι ενισχύεται και αναβαθμίζεται με ένα μεγάλο ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ που, όπως είπαμε, ανακοίνωσε στις αρχές του καλοκαιριού ο κύριος Πρωθυπουργός και χθες ο κύριος Βρούτσης επιβεβαίωσε την εξασφάλιση των 9 εκατομμυρίων ευρώ για εργασίες στο αυτοκινητοδρόμιο. Επισκέφθηκε και το Πεθυαλινό, το κοπηλατοδρόμιο. Είδαμε πολλές φωτογραφίες, συνοστισμός δίπλα στον Υπουργό για φωτογραφίες και τα λοιπά. Όλα αυτά χθες, σήμερα ήταν άρθει ο κύριος Κυρανάκης, αναβλήθηκε όμως η επίσκεψή του. Αύριο αναμένουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, και την Παρασκευή τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Βορύδη.
για το πρόγραμμά τους θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε στελέχη του Πασόκ στις Σέρρες, την Τρίτη ο βουλευτής επικρατείας ο κύριος Μάντζος και την Τετάρτη η βουλευτής και πρώην υπουργός Μιλένα Αποστολάκη. Το ακριβές πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί, η πληροφορία όμως είναι επιβεβαιωμένη, την επιβεβαίωσα χθες και οι δύο θα έρθουν στις Σέρρες τις ημέρες που σας είπα, τα υπόλοιπα στις επόμενες εκπομπές. Τώρα έχουμε τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως, έχουμε κινητοποίησεις, έχουμε μια ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ που καλούν εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους και τους νέους και τις νέες στο μεγάλο κοινωνικό συλλαλητήριο όπως αναφέρει η πρόσκληση που θα γίνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα στο άγαλμα του... Με συγχωρείτε, στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, 6 ώρα το απόγευμα. Τώρα, όσοι επιθυμούν να μετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη για να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο με λεωφορείο, μπορούν να επικοινωνούν με το εργατικό κέντρο μέχρι και αύριο Πέμπτη για να δηλώνουν την, για να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή, δηλαδή να πάνε με λεωφορείο. Παράλληλα, έχουμε κάλεσμα και από σωματεία και φορείς του νομού Σαρών για το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, αυτή τη φορά όμως 5.30 ώρα στην πλατεία Χάνθ, και να σας πω ότι η αναχώρηση εδώ όσοι επιθυμούν να πάνε από, και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα από σωματεία και φορείς του νομού Σαρών, τα λεωφορεία θα ξεκινήσουν 2 η ώρα μπροστά από το εργατικό κέντρο. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που αναμένεται να τις δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μαζί με μία σειρά από θέματα που δίνουν το ενημερωτικό στίγμα της ημέρας για την πόλη αλλά και την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Μία σειρά από θέματα λοιπόν στην ατζέντα σήμερα στην ΕΡΤ Σερών. Η Στέλλα Δόβα είναι μαζί μου στη ρύθμιση των ήχων, στα μικρόφωνα η Δέσποινα Γιαννακίδου και τηλέφωνα εκπομπής 2321055900, 2321055638. Ξεκινάμε. Καλημέρα σε όλους.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Μπερδεμένα λίγο τα πράγματα και σε αρκετές περιοχές στη χώρα. Αναμένονται τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 35, έως και 37 στη Θεσσαλία, 34 με 35 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από 4 έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο λίγο πιο ήπια, έως 5 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών υπάρχει από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Ευρωκόπη και στους αγαπημένους μας φίλους. Εκεί ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα. Να είστε πάντα καλά. Οι ευχές και οι δικές μας ανταποδίδουμε με αγάπη. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου. Η μέρα ξεκινά με ήλιο, όμως αλλάζουν τα πράγματα και το σκηνικό τις επόμενες ώρες, από το μεσημέρι συγκεκριμένα. Συννεφιά πυκνή και αμέσως μετά ασθενής βροχή μετά τις 3, που θα διαρκέσει έως και τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία, η ανώτερη που θα σημειωθεί, είναι 31 βαθμοί Κελσίου. Πάμε στην Πέμπτη τώρα. Στην Πέμπτη που έχουμε και πάλι πυκνά σύννεφα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά αυτή η εικόνα δεν θα διαρκέσει για πολύ, διότι μετά τις 12 δίνει πυκνή βροχή, η οποία βροχή συνεχίζεται και τις απογευματινές ώρες με καταιγίδα, παρακαλώ, για τον Ευρωκόπη. Στους 29 βαθμούς η ανώτερη τιμή θερμοκρασίας για αύριο στον Ευρωκόπη. Και πάμε τώρα, ερχόμαστε μάλλον στις Σέρες. Εμείς εδώ 35 βαθμούς, μια χαρά. 35 βαθμούς, λίγα συννεφάκια, ένα παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα. Επικρατεί, δείχνει τουλάχιστον για την ώρα, ο ήλιος και βάσει των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από το μεσημέρι και μετά εξ ολοκλήρου θα είναι η επικράτησή του. Λίγα συννεφάκια στο ξημέρωμα και αύριο. Αύριο έχουμε αραιή συννεφιά τις πρωινές ώρες. Μετά τις 12 δίνει βροχούλα, ασθενής θα είναι η βροχή όμως, η οποία παραμένει μέχρι και 6 ώρα το απόγευμα. Από την Παρασκευή επανερχόμαστε στην καλοκαιρία με την έννοια της ηλιοφάνειας, διότι και σήμερα και αύριο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια στάθεια στον καιρό, με λίγη βροχούλα, λίγα σύννεφα κτλ., οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, δηλαδή για σήμερα 35 βαθμοί Κελσίου, ενώ αύριο οι ανώτεροι που σημειώνονται είναι τις μεσημβρινές ώρες και αγγίζουν στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
6: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. 5 μοναδικές συναυλίες.
7: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
8: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
9: Οι εφημερίδες γράφουν.

Ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας, εφημερίδα «Η Καθημερινή», που προτάσει και κάνει κεντρικό της θέμα ένα κατά γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δηλαδή τα κενά στην προστασία των παιδιών, και μάλιστα ο τίτλος που βάζει η Καθημερινή πολύ σωστά, «Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος». Μάλλον και η υπόθεση της Κυψέλης, απλά είναι τόσο αηδιαστική η υπόθεση αυτή, τόσο σοκαριστική η υπόθεση αυτή, που με περισσότερη έμφαση τρομάζουν αυτά τα κενά. Τα σημάδια της κόλασης στην οποία ζούσαν ήταν όλα εκεί. Η υπόθεση Κυψέλης αποκαλύπτει σοκαριστικά κενά στο σύστημα, μια σχεδόν χειροκίνητη παιδική προστασία, καταγγελίες, εισαγγελικές εντολές, φάκελοι νοσοκομείων και κοινωνικών υπηρεσιών που δεν συνδέονται μεταξύ τους, παιδιά που βρίσκονται για ένα διάστημα στο κενό και τελικά χάνονται από το ραντάρ. Το ενιαίο πρωτόκολλο συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων παραμένει ακόμη στην προεργασία. Σήμερα αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία στους γονείς του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, που επί χρόνια το είχαν στην κατάψυξη. Δηλαδή τα μικρά παιδιά της οικογένειας ανοίγαν, ας πούμε, το ψυγείο και βλέπαν στο βάθος ένα νεκρό μωρό. Έτσι. Ένα από τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να δώσει σε όλη αυτή την υπόθεση από αυτά που ακούμε. Ενώ οι αρχές ερευνούν το παρελθόν του 43χρονου που είχε το 2020 κατηγορηθεί για αρπαγή, βιασμό, σωματική βλάβη και άλλα αδικήματα εις βάρος μιας υπηκόου Γερμανίας. Εφημερίδα Καθημερινή είναι το κεντρικό της θέμα. Συνεχίζουμε την εφημερίδα Τα Νέα. Ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα, γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ. Επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και ντρόνους. Ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο. Τι κάνει εντός της παράνομης τουρκικής Ναύτεξ, Ερντογάν Πούτιν συμφώνησαν για νέα πυρηνικά εργοστάσια, περιοχή κίνησης τουρκικού πλοίου. Αποκάλυψης εφημερίδος Τα Νέα. Στην πρώτη σελίδα, επίσης, δεύτερη σύνταξη, επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν. Το μπόνους έκπτωσης του 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Η λειτουργία τους ως αποταμιευτικού επενδυτικού λογαριασμού. Κεντρικό της εφημερίδας, ο ΠΚΠΕ, ένοχοι 19 από τους 22 κατηγορουμένους. Αφέθηκαν ωστόσο ελεύθεροι με αναστολή. Απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Εθνικό Απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής τριτοβάθμια, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ένταξη του ΙΒ στα δημόσια, ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Κεντρικό της εφημερίδος, επίσης μια φωτογραφία του κύριου Πρωθυπουργού με την κυρία Ζαχαράκη, ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Ιβριώτη του 1937, το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κεσαριανή και ένα από τα σχεδόν 240 που ανακαινίστηκαν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος. Μαριέτα Γιαννάκου επισκέφθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός και υπάρχει και σχετική φωτογραφία από την επίσκεψη αυτή. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ασφυκτικές πιέσεις για τους Patriot. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ζήτησαν πιεστικά από Ελλάδα και Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα αεροάμυνα στην Ουκρανία. Στο παιχνίδι των πιέσεων και των ΝΑΤΟ, η Αθήνα εμένει να αρνείται επικαλούμενη τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Στο τραπέζι και το γερμανογαλλικό αίτημα για άρση του βέτο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, κεντρικό της εφημερίδας. Πάμε στο ριζοσπάστη. Από 2,7% στο 3,7% πληθωρισμός τον Αύγουστο. Τα μέτρα παύλα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Μία μέρα μετά την έναρξη συμφωνίας κυριών με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Ελεύθερος τύπος για τη συνέχεια. Πάμε να δούμε και εδώ το πρωτοσέλιδο. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου, πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
στο 30 με 40% από 55 για αυτοαπασχολούμενους και στο 50 με 55 από 80% για εταιρείες. Στοχευμένες διορθώσεις στην τεκμαρτή φορολόγηση εισοδήματος. Στο τραπέζι και το κούρεμα του φορολογικού συντελεστή από 22 στο 20, κατάργηση του τέλους επιδεύματος, παράτηση μεταφοράς φορολογικών ζημιών και κίνητρα για συγχωνεύσεις και καινοτομία. Στην πρώτη σελίδα και αυτό το φρικτό θέμα στην Κυψέλη, 9 μηνών το βρέφος που δολοφονήθηκε στην Κυψέλη, οι εξετάσεις DNA και οι καταθέσεις των παιδιών θα δώσουν τις απαντήσεις. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Μανιφέστο, πράσινη συσάχθεια όταν το Πασόκ αντιγράφει τις θέσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Συσάχθεια, να θυμηθούμε λίγο, ήταν στην αρχαία Αθήνα από τον νομοθέτη Σόλωνα μία ρύθμιση για τα χρέη. Ουσιαστικά ήταν η αποτείναξη του βάρους και που έδινε την ανακούφιση στους φτωχούς ανθρώπους που είχαν πολλά χρέη. Η αποτείναξη του βάρους και συγκεκριμένα η ανακούφιση των φτωχών οφειλετών από τα μεγάλα χρέη. Να θυμίσουμε πως κάποιοι γινόταν και δούλοι λόγω των χρεών που είχαν. Οπότε με τη συσάχθεια γίνεται αυτή, είναι η νομοθετική ρύθμιση των χρεών στην αρχαία Αθήνα. Οπότε φεύγουν και αυτά τα βάρη, αυτά τα χρέη. Αυτό λέει η εφημερίδα «Πράσινη συσάχθεια». Και έχει μια δήλωση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Η πρόταση να διαγραφεί το 30% της αρχικής οφειλής σημαίνει ότι την επόμενη μέρα έχεις μνημόνιο. Αυτό λέει ο κ. Γεωργιάδη, σχολιάζοντας το τι λέει το Πασόκ. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο και έχει μια φωτογραφία αυτού του τύπου στην Κυψέλη που είναι τόσο αγριευτική. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, το βιογραφικό της ανατριχύλας του 43χρονου στο σκοτεινό σπίτι της οδού Θάσου στην Κυψέλη. Γκρέκο με σκλάβες του σεξ. Η αρπαγή της Γερμανίδας του 20. Το 20. Η μαστροπία. Η αφρικανή τιμωρή. Η προφυλάκησή του και ο αέρας ελευθερίας. Δεν ξέρω και δεν θέλω να πω και τίποτα άλλο για όλα αυτά. Απλά το μόνο που έχω να πω είναι ας χτυπήσουν για ακόμη μια φορά το καμπανάκι για να δούμε τι γίνεται με αυτά τα παιδιά. Εμένα ο καημός μου και φαντάζομαι και ο δικός είναι τα παιδιά. Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά? Να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον, έχουν ζήσει μέσα στη φρίκη με όλη την έννοια της λέξης με αυτά τα παιδιά και κάθε παιδιά που κακοποιούνται. Να υπάρξουν δομές κατάλληλες για να μπορούν να πάνε και να απαλύνει ο πόνος τους όσο μπορεί. Τύπος Θεσσαλονίκης. Το Αλκαζάρ λάμπει ξανά στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Έπειτα από 37 χρόνια το μνημείο αποδίδεται ξανά στην πόλη. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης στην πρώτη σελίδα εγκαινιάζεται νέα πτέρυγα στον Παπα-Νικολάου από τον Γεωργιάδη και στόχος διεθνής διοργανώσης, μεγάλη επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών και μία φωτογραφία από τη χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Βρούτσι, του κυρίου Υπουργού, στις Σέρες. Πάμε στην εφημερίδα «Η Κόντρα». Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσει το Ζελένσκι, γράφει η εφημερίδα. Και επίσης στην πρώτη σελίδα, τι δείχνουν τα στοιχεία? Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακριβότερη βενζίνη. Πάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός με καύσιμο σε εισαγωγικά την ενέργεια. Εφημερίδα «Εστία». Μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για ακαθόριστο φύλλο, γόκα τζέντα. Δικαίωσης για την εστία, η απόφαση ΕΟΠΗ να αποσύρει άρον-άρον από τις φόρμες του την επίμαχη ορολογία, η οποία εξέθεσε ανεπανορθώτως την κυβέρνηση, την απέδωσε στο Άισον, έπαινος προς την εφημερίδα μας από τον κύριο Υπουργό. Δρυμή κατηγορό του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η εστία. Και πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Ελεύθερη Ώρα, μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο. Πότε ακούσατε κανένα τέτοιο μήνυμα από τον Πούτιν?
Προφανώς θα μας διέφυγε, για να δούμε τι λέει εδώ. Οι Ρώσοι εκτιμούν πως η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ αυξάνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, απειλώντας να παρασύρει στην Άβυσσο Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκληση της Άγκυρας έστειλε ερευνητικό σκάφος νότια του Καστελόρισου. Η ασπίδα του Αχιλέα, η σφεδόνα του Δαβίδ και ο Γολιάθ Παύλα Ερντογάν. Τι να σας πω, τίποτα δεν κατάλαβα από όλο αυτό. Το διάβασα, το ξαναδιάβασα. Αν εσείς κάτι κάπου σας οδηγεί, κάντε ένα τηλέφωνο για να με βοηθήσετε. Συνεχίζουμε και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Μία κτηνογραφία γροθιά στο στομάχι. Δυστοπικός εφιάλτης η ζωή για τους Έλληνες. Στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας, Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονος, Πατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Κορυφή του Παγόβουνου, τα δύο φρικιαστικά εγκλήματα. Η ευθύνη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. 4.500 εσημασμένοι που πρέπει να δίνουν το παρόν στα δύο αστυνομικά τμήματα της περιοχής. 4.500 άτομα πρέπει να περνάνε από τα δύο τμήματα να δίνουν το παρόν. Έχει κεντρικό θέμα η εφημερίδα και έχει και μία, και ένα θέμα από τις Σέρες. Στις Σέρες οργισμένοι αγρότες τα έψαλαν στο Μαργαρίτη Σχοινά, γράφει η εφημερίδα. Και είναι φωτογραφία από την συνάντηση του κυρίου Υπουργού με αγρότες της περιοχής. Εφημερίδα Star. Το μωρό ήταν του σατανά. Ανατριχύλα από τον ισχυρισμό του Βασίλη Γκρέκο για τη δολοφονία του Βρέφους. Αυτό είναι το ζευγάρι της φρίκης στην Κυψέλη. Μας άλλαξαν το μωρό στο μεευτήριο, φέρεται να είπε. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι. Το μωρό ήταν δηλαδή του σατανά, τους το φέρανε. Αγρίεψε το σπίτι και μόλις το σκότωσαν αυτοί και το είχαν στην κατάψυξη, ησύχασαν τα πράγματα, λέει ο κύριος αυτός. Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, φωνάζουν οι νεκρές από τους τάφους, γιατί τον έβγαλαν από τη φυλακή. Ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ο ΠΚΠ καταδικάστηκαν 19 κατηγορούμενοι για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Και ακόμη πιο σεξι φέτος η Τίφανη Τραμπ. Δηλαδή πιο ακόμη δεν γίνεται, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Η καυτή κόρη του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής. Αυτά.

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας, σημερινή των Σερών. Πληθώρα συναντήσεων του Μαργαρίτη Σχοινά, γεμάτη ημέρα στις Σέρρες, η Δευτέρα 31 Αυγούστου για τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Θεολόγο, τον Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τους Δημάρχους Περιφερειακής Ενότητας Σερών, τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αγρότες, τη Διοίκηση του Κρικρί και συμμετείχε σε σύσκεψη στη ΔΕΠ. Και μία φωτογραφία από την επίσκεψη του κυρίου Υπουργού. Σε άλλα θέματα, Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν τη συμφωνία Σπίδα του Αχιλέα, ανάπτυξη αεροπορικού, αντιβαλιστικού, αντιντρόν θόλου. Εμποροπανήγυρη Σκοτούσας, Δήμος Ηράκλειας, να είστε ολική, εκδηλώσει από 3 έως 11 Σεπτεμβρίου. Ένατη γιορτή τέχνης Σερών 4 με 12 Σεπτεμβρίου στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά στις Σέρρες. Ο Πασαραϊκός με τον Ατρόμητο για το κύπελο σήμερα στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, γράφει η σημερινή των Σερών. Και πάμε στον καθημερινό παρατηρητή. Αυτοκινητοδρόμιο περνά σε νέα εποχή με 11.160.000 ευρώ. Αυτή η διαφορά που βλέπετε, δηλαδή 9 εκατομμύρια με 11 εκατομμύρια, είναι το ΦΠΑ. Ενδιάμεση είναι 9 εκατομμύρια χωρίς το ΦΠΑ, 11.160.000 με το ΦΠΑ. Υπουργός Αθλητισμού, το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών είναι κάτι μοναδικό. Και φωτογραφία από τη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Υπουργός με τη Δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάνκα, παρουσία των βουλευτών των Σερών, του Υπουργού, του κύριου Τάσου Χατζηβασιλείου, του Υπουργού Μακεδονίας Τράκης, του κύριου Γκουλέκα, και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αραμπατζή και του κύριου Λεονταρίδη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον αγώνα του Πασαραϊκού με τον Ατρόμητο. Σε ποια σημεία και ποιες ώρες θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με Άδωνη συνεχίζεται την πέμπτη ο κύκλος κυβερνητικών επισκέψεων στις Σέρρες. Σχολικά είδη, πώς θα κοστίσει φέτος η επιστροφή στα Θρανία. Στην κορυφή της Μεσογείου ο Σεραίος αθλητής Πέτρος Γκάιδατζής. ΕΣΕ 6 στις 10 επιχειρήσεις με χαμηλότερο τζίρο στις θερινές εκπτώσεις. Στο κόκκινο η βιωσιμότητα. Και πόλεμο Σαμαρά Άδωνη Βελόπουλου για το δήθεν ακαθόριστο φύλο του ΕΟΠΗ, γράφει η εφημερίδα Καθημερινός Παρατηρητής. Πάμε στην εφημερίδα Η Πρόοδος, κεντρικό θέμα. Αφετηρία νέας εποχής για το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, επένδυση 11,16 εκατομμυρίων ευρώ για τη μεγάλη αναβάθμιση. Αναγνώριση συμβολής του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Τάσου Χατζηβασιλείου. Στην πίστα της χρηματοδότησης με οδηγό τον Χατζηβασιλείου. Φωτογραφίες από την επίσκεψη του κ. Βρούτσι στο αυτοκινητοδρόμιο, αλλά και κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Σε Γεωργιάδη και Βορύδη, σκυτάλη των επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Φωτεινή Αραμπατζή με υπογραφή Μητσοτάκη, η χρηματοδότηση στο αυτοκινητοδρόμιο. Στην πρώτη σελίδα η μόνιμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα. Και πάμε τέλος στο Σεραϊκόν Θάρρος. Σεραϊκόν Θάρρος, κεντρικό. Μαργαρίτη Σχοινά στις Σέρρες, το τραπέζι τα καυτά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων, αποζημιώσεις, ως δευλογιά και κόστος παραγωγής. Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, το μεγάλο πολυθεματικό φεστιβάλ επιστρέφει. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 50 ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ, αμοιβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία και 41 ειδικότητες εχμής. Σούπερ μάρκετ, όλοι κωδικοί με μειωμένες τιμές. Τάκης Θεοδωρικάκος, 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης τιμής το 9,5%. Αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, προγραμματισμός δράσεων μηνός Σεπτεμβρίου 26. Και τέλος, ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα, προλαμβάνω νέα SMS για δωρεάν εξετάσεις σε 6,2 εκατομμύρια πολίτες. Ποιοι θα λαμβάνουν παραπεμπτικά, γράφει η εφημερίδα. Και ολοκληρώσαμε, 9 και 51 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

Αύριο Πέμπτη ξεκινάει η Ευρωπανήγυρη στη Σκοτούσα. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό, γιατί η Ευρωπανήγυρη, πέρα από τις εκδηλώσεις, σειρά εκδηλώσεων πραγματικά, που έχουν προγραμματιστεί από τον Δήμο Ηράκλειας, που τις διοργανώνει συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοτούσα, στο κοινό Σκοτουσαίων, αποτελεί και ένα σπουδαίο οικονομικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό νομίζω το ξέρουμε οι περισσότεροι, γιατί όλοι λίγο πολύ έχουμε μνήμες από το μεγάλο πανηγύρι της Σκοτούσας και με αγορές συνδυασμένα αρκετές βόλτες προς το πανηγύρι της Σκοτούσας. Ήταν ένα μεγάλο εμπορικό γεγονός και παραμένει. Έχουμε μία σειρά από εκδηλώσεις, έχουμε συναυλίες, έχουμε χοροδίες σε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Έχουμε το Σάββατο την έκτη ποδηλατοδρομία Σκοτούσας με ποδήλατα παλιού τύπου όμως, που διοργανώνει η κοινό Σκοτουσαίων. Το κοινό Σκοτουσαίων με τα παλιά ποδήλατα, έτσι σκεφτείτε το λίγο σαν εικόνα αυτό. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου έχουμε τον 24ο αγώνα δρόμου η Μαραθώνιος 20 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση θα γίνει από τη Δημοτική Κοινότητα Μελληνικητσίου και ο τερματισμός στην πλατεία Σκοτούσας. Παράλληλα θα γίνει και ένας αγώνας 5

σκοτού σας. Όλο αυτό το πρόγραμμα, όλες αυτές οι εκδηλώσεις εντάσσονται στην παραδοσιακή μποροπανήγυρη σκοτού σας, που όπως είπαμε πέφτει αυλαία για φέτος στις 11 Σεπτεμβρίου. Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε τι θέλετε να παρακολουθήσετε, πού θέλετε να συμμετέχετε, πότε θέλετε να πάτε να κάνετε τα όποια ψώνια σας. Εμείς απλά να σας πούμε ότι από αύριο 5η έως και την επόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η σκοτούσα σας περιμένει για οποιαδήποτε επιλογή σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων ταξιμερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πλήρωματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση πλοία της εκτοφυλακής και ελικόπτερα, προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. 20 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι, αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει σε αμερικανικές επιχειρήσεις, θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να ανεβαίνει στα $95,5, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Η Γερμανία τώρα αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκαχαμ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία, μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μία αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σύφνου το επιβατηγό οχηματογό πλοίο ανοιχτού τύπου Ειρήνη Κάπα ελληνική σημαία. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες, ενώ το πλοίο ρημουλκόταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Για την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών θα ενημερώσει ο Υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους Ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σήμερα στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ήδη η Αθήνα έχει στείλει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τις προκλητικές ενέργειές της και τις αποφάσεις για τα θαλάσσια πάρκα. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πορτοπαλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε λίγη ώρα θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος. Βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζεται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
1: Καλημέρα.
7: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
7: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
7: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
7: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
7: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
7: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
7: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
8: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Να πάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, λίγο μετά τις 10, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι συχνά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη και με το Σίγμα. Είχαμε προγραμματίσει με τον πρόεδρο των Τριτέκνων μία κουβέντα. Θα τα πούμε αύριο όμως αναλυτικά. Όπου συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και θα μας πει αύριο λίγο μετά τις 10 τι είναι αυτό που τους μπρόχνει, που τους βγάζει στους δρόμους για ακόμη μία φορά. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τα αιτήματά τους, τι ζητούν και για να είναι στους δρόμους σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος δεν έχει ικανοποιηθεί. Θα μας τα πει ο κύριος Παπανίκος, ο πρόεδρος των Τριτέκνων Νομού Σερών, αύριο όμως λίγο μετά τις 10 στην εκπομπή. Τώρα πάμε να δούμε τις επισκέψεις στελεχών της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, θα βρεθεί στις Σέρες. Το πρόγραμμά του ξεκινά στις 12.30 με συνάντηση με το Δήμαρχο Νέας Ζύχνης και το Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά. Θα ακολουθεί σε επίσκεψη στη Μητρόπολη Σερών, όπου θα συναντηθεί με τον Σεβασμιότατο Θεολόγο, ενώ αμέσως μετά θα μεταβεί στο Δημαρχείο Σερών, όπου θα τον υποδεχθεί η Δήμαρχος, η κυρία Μητλιάγκα. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με μετάβαση στην περιφέρεια, όπου θα πραγματοποιηθούν θεσμικές επαφές. Και κατόπιν το ενδιαφέρον θα στραφεί σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περιοχής. Ο κύριος Υπουργός θα βρεθεί στο Κέντρο Υγείας Σερών και θα κλείσει την περιοδία του με επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Στριμονικού, όπου ανακαινίστηκαν τα εν λόγω κέντρα υγείας. Τώρα, ο κύριος Μάκης Βορύδης θα έρθει στις Σέρες την Παρασκευή και συγκεκριμένα στις 10 η ώρα θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αμφίπολης. Θα ενημερωθεί εκεί για θέματα που αφορούν το Δήμο. Μην ξεχνάμε ότι στο Δήμο Αμφίπολης είναι και ο Τύμβος Καστά και μια σειρά από άλλα θέματα που θα μπουν στην ατζέντα του Δημάρχου εκεί της περιοχής και θα ενημερώσει τον πρώην Υπουργό. Αμέσως μετά στο Δήμο Νέας Ζύχνης, όπου θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο και επίσης θα ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν εκεί την περιοχή, αλλά θα έχει και με τον κύριο Νότα μία συνάντηση, τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά, που επίσης η ατζέντα είναι γεμάτη με ζητήματα που αφορούν την περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και ολοκληρώνεται η περιοδία του κυρίου Βορύδη με επίσκεψη στην κοινότητα Παραλιμνίου.

Κι ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες.

0: Πάμε τώρα στις επισκέψεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Επίσημα δεν έχουμε ανακοινώσεις, αλλά το έχουμε τσεκάρει, θα έρθουν στις ΣΕΡΕΣ την Τρίτη και την Τετάρτη. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος και την Τετάρτη η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Είναι μαζί μας η αναπληρώτρια γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Νάνση Αντωνοπούλου. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Εμείς έχουμε αυτές τις πληροφορίες και διασταυρωμένες από κάτω. Ισχύουνε.
1: Ισχύουν, ναι. Πρόκειται για μια διήμερη παρουσία κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ στο νομό Σερών στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Με ένα αρκετά γεμάτο πρόγραμμα. Όντως ήταν ο κύριος Μάντζος και η κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
0: Το πρόγραμμα, το ακριβές πρόγραμμα, δεν το έχουμε ακόμη στα χέρια μας. Φαντάζομαι ότι ακόμη ολοκληρώνεται, έτσι δεν είναι? Προστίθενται, αφαιρούνται πράγματα.
1: Έχει διαμορφωθεί ως ένα μεγάλο βαθμό. Ναι. Η λογική είναι να υπάρχει άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία και με διαφορετικούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του νομού. Θα γίνει επίσκεψη σε λαϊκή αγορά, σε επιχειρήσεις, συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους, θεσμικούς εκπροσώπους, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και θα βρεθούμε και σε περιοχές εκτός της πόλης. Ναι. Νομίζω θα καλύψουμε αρκετούς δήμους δηλαδή του νομού Σερών.
0: Ο κύριος Μάντζος θα μείνει και ένα βράδυ εδώ από ό,τι έμαθα.
1: Και
0: η κυρία Αποστολάκη. Οπότε θα είναι και πυκνό και όχι μονοήμερο, ναι, το πρόγραμμα.
1: Είναι διήμερα ακριβώς για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο πρόγραμμα που θέλουμε εμείς. Να ακούσουμε όσο περισσότερο δηλαδή γίνεται την κοινωνία, να έρθουμε σε άμεση επαφή.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, εσείς τώρα είστε στέλεχος του κόμματος, σε θέση αναπληρώτρια γραμματέας. Βλέπετε τον κόσμο να έρχεται κοντά στην πολιτική και δει στο ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή αυτό που λέμε τόσα χρόνια, να σηκωθεί από τον καναπέ του για να συμμετέχει, το εισπράτεται από την επαφή με τον κόσμο?
1: Σίγουρα είναι μια περίοδος δύσκολη, δηλαδή ο κόσμος είναι διστακτικός, επιφυλακτικός, βιώνει καθημερινά πολλά προβλήματα και σίγουρα έχει δεύτερη σκέψη όταν βλέπει πολιτικά στελέχη, αλλά ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις και να πείσεις αυτόν τον κόσμο είναι να βγεις από το γραφείο, να πας στην κοινωνία, να κάνεις περιοδίες και να ακούσεις τα πραγματικά τους προβλήματα και να προσπαθείς να τους πείσεις. Και το βασικό, φεύγοντας την επόμενη μέρα, κάτι να τους μείνει. Είναι ένα στοίχημα. Δίνουν όλα τα κόμματα, νομίζω. Είναι μια περίπτωση αμφισβήτησης. Εμείς προσπαθούμε να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα.
0: Μέχρι τώρα πώς θα πάτε σε αυτόν τον αγώνα?
1: Θεωρώ ότι όταν γίνονται αυτές οι περιοδίες ή κάποιες εκδηλώσεις, υπάρχει επαφή με τον κόσμο, υπάρχει ανταπόκριση. Είμαστε, νομίζω, σε έναν καλό δρόμο.
0: Μάλιστα. Και καλό εκτιμάτε ότι θα είναι και το αποτέλεσμα και για το νομό Σερών, για το ΠΑΣΟΚ?
1: Θεωρώ πως ναι, θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αντάξει όλων αυτών των προσπαθειών που κάνουμε και σε κεντρικό επίπεδο και σε τοπικό.
0: Μάλιστα. Πότε θα έχουμε το πρόγραμμα των δύο στελεχών?
1: Νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει ριστικοποιηθεί. Δηλαδή θα έχουμε κάποια επικοινωνία και με το κόμμα κάτω και θα έχει εγκριθεί, οπότε θα το έχετε και στην δελτία τύπου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

0: Και τώρα σας πάμε σε μια μεγάλη γιορτή. Σε μια μεγάλη γιορτή που εμείς εδώ στην ΕΡΤ Σερών είχαμε τη χαρά να γίνεται στον αύριο χώρο της ΕΡΤ, στα πρώτα της βήματα. Ανδρώθηκε, ενισχύθηκε, δεν χωράει ο τόπος ο δικός μας στην ένατη γιορτή τέχνης και γίνεται στο πρώην στρατόπεδο Μανουήλ Παπά με χιλιάδες κόσμου να παρακολουθεί τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που ετοιμάζουν οι άνθρωποι που την διοργανώνουν. Θα συνομιλήσουμε για την ένατη γιορτή τέχνης με τον Γενικό Γραμματέα της γιορτής τέχνης, τον κύριο Γιώργο Ελληνούδη, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα, κύριε Ελληνούδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι πήγα και θυμήθηκα τώρα, πριν από 9 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τότε βέβαια η γιορτή τέχνης έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Είναι ένας σπουδαίος πολιτιστικός θεσμός, όχι μόνο για τις Έρειες, αλλά για την ευρύτερη περιοχή, γιατί ξέρω και ανθρώπους που έρχονται εδώ για να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις.
1: Ναι, αυτός ήταν ο σκοπός μας το 2017 όταν το κάναμε. Και να κάνουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που δεν υπήρχαν τότε στις Έρες, αλλά και να φέρουμε και άλλο κόσμο στις Έρες.
0: Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο οι συναυλίες η γιορτή τέχνης.
1: Ναι. Έχουμε όπως κάθε χρονιά και τους εκθέτες μας.
0: Είναι ένα πολυθεματικό φεστιβάλ, αν θα μπορούσαμε να το πούμε,
1: ναι.
0: Να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Εκτός από συναυλίες έχουμε και θέατρο, έχουμε και κινηματογράφο.
0: Υπάρχει και μέρα για το παιδί με πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Μέρα, ναι.
0: Που μπορούν να έρθουν από κοντά, να φέρουν τα παιδιά τους, να περάσουν πάρα πολύ δημιουργικά και πολύ ξεκούραστα και πολύ όμορφα. Τώρα, να δούμε λίγο το πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, να τα πάρουμε τη σειρά. Την Παρασκευή αυτή, 4 Σεπτεμβρίου, έχουμε τους Pitch Lux. Πολύ γνωστό και αγαπημένο συγκρότημα για όλες τις γενιές, νομίζω.
0: Που έχει γράψει μια ιστορία τεράστια,
1: ναι,
0: και έχει στιγματίσει τις εφηβείες των περισσότερων. Ναι.
1: Ναι. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου έχουμε τους Λοκομόντο.
0: Ναι.
1: Λοκομόντο. Στις Έρες, στην πόλη, δεν ξέρω αν έχουν ξανάρθει. Είναι πολύ, πάρα πολύ ωραίες οι συναυλίες τους.
0: Είναι έτυχε να δω, να παρακολουθήσω μια συναυλή εκτός Ερών, σε διακοπές το καλοκαίρι. Είναι εξαιρετική. Το κέφι είναι τρομερή.
1: Μεγάλο κέφι, με ρέγγε, Latin, rock, ska. Και ξέρετε, και μεταλλαγμένα λίγο ελληνικά παλιά
0: τραγουδιά, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Με σε σκά ρυθμό και σε ρέγγι ρυθμό. Είναι πάρα πολύ συγκρότημα για όσους θέλουν να χορέψουν.
0: Ναι, και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
0: Και πάμε την Κυριακή.
1: Την Κυριακή είναι hip-hop ημέρα. Με τον Βλόσπα και τον Μικρό Κλέφτη για τη νέα γενιά.
0: Είναι για τα
1: ναι. Είναι για αυτούς που ακούνε hip-hop μουσική.
0: Αγαπούν αυτή τη μουσική.
1: Αγαπούν.
0: Εντάξει,
1: αυτή τη μουσική.
0: Και κυρίως είναι νεότερης γενιάς.
1: Ναι. Ναι. Είναι μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε και τη νέα γενιά. Να μην μας λένε ότι φέρουμε πάντα δεκαετίες 90 και 80.
0: Καλά κάνατε, και εγώ βλέπω τώρα, ναι, με την κόρη μου, ναι, θέλει και τα δικά, θέλουν και τα δικά τους, και καλά κάνετε που τους προσεγγίζετε έτσι.
1: Ναι. Τη Δευτέρα τώρα, 7 Σεπτεμβρίου, έχουμε θέατρο. Είναι μια θεατρική ομάδα κωμικού αυτοσχεδιασμού που λέγονται πατλάκια. Είναι ηθοποιοί από την Αλεξανδρούπολη αυτή η ομάδα,
0: ναι,
1: που θα έρθουν. Είναι 4 άτομα και...
0: Και τι κάνουν, αυτοσχεδιάζουν?
1: Διαδραστικό, ναι, ναι. Όσοι πάνε εκεί θα πρέπει και να παίξουν λίγο.
0: Α, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο αυτό όμως και πρωτότυπο.
1: Ναι, ναι.
0: Πατλάκια είναι από... με παραπέμπει κάπου. Εμείς εδώ ξέρεις κάτι λέμε πατλάκια.
1: Ναι, δεν ξέρω στην Αλεξανδρούπολη αν το έχουν το ίδιο.
0: Τις παπαλούτσικες τις γνωστές.
1: Ναι, ναι.
0: Τα popcorn. Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Τη Δευτέρα 9 η ώρα, έτσι δεν είναι?
1: 9 η ώρα. Όλα είναι την 9
0: η ώρα, ναι.
1: 9 η ώρα, εκτός από την παιδική μέρα που θα είναι 6.30.
0: Καλά, λογικό.
1: Ναι. Και μετά... μετά την Τρίτη έχουμε βραδιά σινεμά. Θα προβληθεί η ταινία Blues Brothers. Η γνωστή μουσική κωμωδία με περισσότερο με blues μουσική. Και μετά την ταινία θα ακολουθήσει και ένα μουσικό σχήμα που θα μας συνεχίσει, θα συνεχίσει στην blues ατμόσφαιρα με τον Δημήτρη Γιάννη Τσαδί στην κιθάρα και στο τραγούδι και τον Γιώργο Καλυφατίδη στην κιθάρα και στο μπάντζο.
0: Α, θα έχει συνέχεια δηλαδή μετά την προβολή.
1: Θα έχει, ναι, δεν θα είναι μόνο η ταινία. Μετά την ταινία θα έχουμε και μια μίνι συναυλία με αυτούς τους δύο καλλιτέχνες από τη Θεσσαλονίκη που θα μας μεταφέρουν πάλι την blues και soul σκηνή.
0: Και η Τετάρτη, η μέρα του παιδιού, είναι η μόνη μέρα που ξεκινά το πρόγραμμα σε 6.30.
1: 6.30, ναι, με πάρα πολλά παιχνίδια. Ετοιμάζουν εκεί πέρα οι εθελοντές με δημιουργικά παιχνίδια και στο τέλος της βραδιάς θα έχουμε και την παράσταση Μαύρου Θεάτρου με τον Κυριάκο Θεοδωρίδη. Το έργο του Φεγγαροσκεπαστής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η μέρα είναι δωρεάν από το Σύλλογο για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Μετά την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, είναι σεραϊκές ροκ μπάντες. Είναι τρεις μπάντες. Spirit Maze, Endon Skapte και η Red Bridge. Είναι τώρα να μην αναλύσω γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί όλοι που θα συμμετέχουν και με διάφορα είδη μουσικής. Όποιος θέλει να δει ας μπει στη σελίδα μας στο Facebook ή στο Instagram να διαβάσει τι ακριβώς είναι η κάθε μπάντα.
0: Αν και κάποιοι τους ξέρουν για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
1: Εννοείται. Έχουν το κοινό τους.
0: Και δεν παίζουν πρώτη φορά, εννοείται, τους γνωρίζουν κιόλας.
1: Όχι, οι δυο πρώτες δεν είναι και πολύ γνωστές μπάντες, είναι στο πολύ κοινό σεραϊκό, η τρίτη ναι. Και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου είναι η μεγάλη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη.
0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης έχει ξανάρθει στις Σέρες.
1: Είχε έρθει εγώ τελευταία φορά, τον είδα πριν πάρα πολλά χρόνια στο σχολείο του Νέο Σούλη.
0: Κάπου αλλά θυμάμαι ότι κάπου ήταν σε μια κοινότητα, αλλά για μεγάλη συναυλία μέσα στην πόλη δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι, δεν έχει έρθει, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι μαζί του έξι μουσικοί, νεψτά, λύρα, μαντολίνο, ακορντεόν, πιάνο, μπάσο, τύμπανα.
0: Μεγάλη μπάντα. Ναι, μεγάλη μπάντα.
1: Όπως και η Fix Lux ξέχασα να πω και αυτοί έχουν μαζί τους, δεν είναι οι δυο τους δηλαδή, είναι και εκεί ηλεκτρικές κιθάρες, πλήκτρα, πιάνο.
0: Τώρα κύριε Λινούδη, για τέτοιου είδους συγκροτήματα και τραγουδιστές όπως Fix Lux και Μίλτος Πασχαλίδης δεν θα μπορούσαν να είναι μόνοι σε ζανίνα, δηλαδή αυτού του μεγέθους.
1: Εντάξει, κάποιες συναυλίες γίνονται και με μια κιθάρα του καλλιτέχνη, αλλά
0: εντάξει, εδώ όμως δεν σημαίνει άλλη, αυτό.
1: Έτσι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Και φυσικά η Λοκομόντο που είναι πολλά άτομα,
0: ναι.
1: Πολλές φορές είναι και 9 άτομα.
0: Και η αυλαία πέφτει πότε?
1: Και μετά το Μίλτο Πασχαλίδη, το Σάββατο, είναι πάλι μια δωρεάν βραδιά που είναι η ρεμπέτικη βραδιά, όπου θα έχουμε δύο σχήματα πάλι. Ο Βοζίκης και η Φανού στην αρχή σε ραϊκό μικρό σχήμα με μπουζούκι, κιθάρα και φωνές. Και μετά θα είναι ένα ρεμπέτικο σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, η Σενιέ Πενιέ.
0: Δεν το ξέρω αυτό το σχήμα, είναι γνωστό στη Θεσσαλονίκη όμως που το έψαξα λίγο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά, ναι. Και ταυτόχρονα θα έχουμε πάλι την έκθεση, εικαστική έκθεση, που θα πάρουν μέρος αρκετοί καλλιτέχνες, να μην τα διαβάσω τα ονόματα, είναι...
0: Ναι, υπάρχουν καλλιτέχνες από διάφορα είδη τέχνης. Το λέω αυτό γιατί εμείς το ζούσαμε εδώ πέρα τόσα χρόνια. Φαντάζομαι ότι η λίστα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Όπου κανείς μπορεί να βρει πάρα πολύ ωραία πράγματα, όλα χειροποίητα.
1: Ναι, περισσότερο. Είναι έκθεση όμως.
0: Ναι,
1: δεν είναι έκθεση και έχει και Έχει και θέμα. Το θέμα φέτος είναι πίσω από το πρόσωπο, πώς είδαν οι καλλιτέχνες αυτό το θέμα. Και έχουμε και έναν καλεσμένο φέτος, τον Γιώργο Ανδρούτσο, γνωστό ζωγράφο, που θα, το ένα σημείο της έκθεσης θα είναι αφιερωμένο στα έργα του, τα οποία μας θα έχει στείλει από την Αθήνα.
0: Μάλιστα. Και ολοκληρώνεται έτσι λοιπόν. Όσοι δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, πού μπορούν να βρουν?
1: Ναι, δείτε, η προπόληση που είναι και πιο φτηνή σε σχέση με την είσοδο, είναι στο Καφέ Αμάν, Χατζιακόβου 12,
0: ναι,
1: στο Juice Bar, στη Μεραρχία 2,
0: απέναντι το Δήμο, ναι.
1: Ναι, και ηλεκτρονικά στο Μορ.
0: Α, μπορούν και ηλεκτρονικά, μάλιστα.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Γιατί ας πούμε η Pix Flux είναι 17 η προπόληση, 20 θα είναι στην είσοδο.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε,
0: για κάποιους, για κάποιους, ναι, που δεν θα προχωρήσουν στην προπόληση, στην είσοδο θα βρουν εισιτήρια?
1: Φυσικά θα βρουν. Ο χώρος μας, ξέρετε, εκεί στο Εμμανουήλ Παπά είναι τεράστιος.
0: Ναι.
1: Και θα έχει εισιτήρια για όλους φυσικά.
0: Μάλιστα. Πολλή δουλειά, κύριε Λινούδη, πόσο καιρό πριν?
1: Ναι.
0: Πόσο καιρό πριν, μήνες,
1: Ο σχεδιασμός είναι μήνες πριν. Εκεί στο στρατόπεδο πήγαμε, ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα. Οι εργασίες όμως σε άλλη αποθήκη, γιατί κατασκευάσαμε τα μπαρ, κατασκευάσαμε τις εκθέσεις. Αυτά έχει κανένα τρεις εβδομάδες πριν που ξεκινήσαμε. Ναι.
0: Ναι, και φαντάζομαι η όλη διοργάνωση, η συνομιλία με τους καλλιτέχνες, τους μάνατζερ και τα λοιπά.
1: Αυτά είναι από
0: μήνες πριν από το Φλεβάρι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο καιρός μάλλον θα είναι σύμμαχος, αυτό λένε οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
1: Από σήμερα και αύριο που μπορεί να μας βρέξει, από Παρασκευή λένε ότι θα είναι καλός. Ναι.
0: Οπότε κανένα εμπόδιο. Όλα καλά.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε εκεί.
1: Καλούμε όλους τους Εραίους να έρθουν να διασκεδάσουν στο φεστιβάλ μας και να μας στηρίξουν φυσικά, γιατί όλα αυτά στοιχίζουν.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Την Πανελλήνια Χορευτική συνάντησε ένα σημαντικό πολιτιστικό θεσμό που εδώ και 22 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάδειξη και τη διάδοση ελληνικής παράδοσης, διοργανώνει ο Δήμος Σερών συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης των Σερών. Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη 2 του μήνα στις 8 η ώρα το βράδυ στην οικία Παπα Βασιλείου θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της έκθεσης παραδοσιακής φορεσιάς με τίτλο «Οι φορεσιές του τόπου μας, μνήμες και ιστορία». Η συγκήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Καλλιόπη Πανοπούλου Τζιόνι, αφιπηρετήσασα επίκορος καθηγήτρια ΤΕΦΑ Σερών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τιμηθεί η κυρία Πανοπούλου Τζιόνι για την προσφορά της, καθώς και ο πρώην δήμαρχος Σερών Ζήσης Μητλιάγκας, ο οποίος επί θητείας του έκανε πράξη την ιδέα αυτής της σημαντικής διοργάνωσης. Από αύριο 3 του μήνα έως τις 6 Σεπτεμβρίου οι Σέρες ουσιαστικά θα πλημμυρίσουν από μουσική, χορό, παράδοση, φιλοξενώντας πολιτιστικούς συλλόγους από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Χορευτές και μουσικοί θα παρουσιάσουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, αναδεικνύοντας μέσα από τα βήματα, τις φορεσιές και τα τραγούδια τους την ξεχωριστή ταυτότητα κάθε τόπου. Πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο. Είναι ευκαιρία να ανοίξει λίγο η ψυχή μας και βεβαίως να ενωθούμε αυτό που λέγεται παράδοση, μια και το συνδετικό κρίκο αποτελούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι αλλά και οι διοργανωτές τέτοιου είδους εκδηλώσεων. Μην χάσετε σήμερα την εκδήλωση, την έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς. Πάτε να δείτε τις παραδοσιακές φορεσιάς. Δεν είναι απλά κάποια κομμάτια από πανί που ντύναν παλαιότερα τις γυναίκες. Επειδή έχω ασχοληθεί με την παραδοσιακή φορεσιά και έχω κάνει κάποια αφιερώματα και ντοκιμαντέρ, οι φορεσιές του κάθε τόπου μιλάνε. Λένε την καθημερινότητα των ανθρώπων. Το κάθε κομμάτι της φορεσιάς έχει το δικό του συμβολισμό και κάτι έχει να πει στους νεότερους ανθρώπους. Οπότε τα κέρδη και τα ωφέλη από μια τέτοια επίσκεψη σε μια εκδήλωση σίγουρα θα είναι πάρα πολλά. Οι φορεσιές του τόπου μας λοιπόν, μνήμες και ιστορία, απόψε στις 8 η ώρα στην οικία Παπα Βασιλείου.

Και πριν σας αποχαιρετήσω, να πάμε στα Γερακίνια, στη 44η διοργάνωση του Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοση του Δήμου Βυσσαλτίας. Τα Γερακίνια, φίλες και φίλοι, που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχουν πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, με το ίδιο μεράκι την ίδια αγάπη. Σήμερα, Τετάρτη, στις 5.30 θα πραγματοποιηθεί η μέρα αθλητισμού στο Δημοτικό Στάδιο της Νιγρήτας. Η συμμετοχή είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, με μικρά παιδιά. Στο Δημοτικό Στάδιο της Νιγρήτας και σε 9 η ώρα το βράδυ μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Ένα αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο, στο σπουδαίο Δημήτρη Μητροπάνο, με τη μουσική επιμέλεια του Κώστα Δρουμπλή. 9 η ώρα ξεκινάει η συναυλία στο κέντρο της Νιγρήτας. Να αποχαιρετήσω σιγά σιγά και να σας πω ότι αύριο σε 9 η ώρα το πρωί θα είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και την Ερτσερών για να δούμε όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο. Από τις 9 η ώρα το πρωί στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου, μαζί μου στον ήχο ήταν η Στέλλα Δόβα και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Καλό και δροσερό μεσημέρι σε όλους, εύχομαι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώσε στα 96 δολάρια το βαρέλι σήμερα, σημειώνοντας άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν 6 εβδομάδες. Καθώς η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν αύξησε τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε 100 νέες επιθέσεις, ενώ έβαλε και εναντίον 2 Ιρανικών τάνκερ γύρω από το στενό του Ορμούς, τις οποίες ο πρόεδρος της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως αντίπεινα για τις προσπάθειες της Τεχεράνης να τοποθετήσει νάρκες στην πλωτή οδό και για μια προηγούμενη επίθεση σε Αμερικανική στρατιωτική βάση. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η πτώχευση του Ιράν βρίσκεται στη φάση επιτάχυνσης, σημειώνοντας παράλληλα ότι 17 εκατομμύρια βαρέλια αργού πέρασαν από το Ορμούς τη Δευτέρα, γεγονός που υποδηλώνει πως η Τεχεράνη δεν έχει τον έλεγχο της στρατηγικής πλωτής οδού. Αντιμέτωποι με μια δεύτερη αποφάση.

0: Πήρα σαμποτάζ, το δίκτυο ηλεκτροδότησης βρέθηκε σε διάστημα λίγων ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Bergheim, αλλά πρόσθεσε πως η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγημο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία, μιλάει ο Ρώσος πρόεδρος. Η πρόεδρος της Κομισιόν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ προγραμματίζουν συνάντηση για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης, ακόμη και με κυρώσεις, απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές υβριδικές απειλές. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Για την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών θα ενημερώσει ο Υπουργός Εξωτερικών τους Ευρωπαίους Ομολόγους του στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σήμερα στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ήδη η Αθήνα έχει στείλει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τις προκλητικές ενέργειές της και τις αποφάσεις της για τα θαλάσσια πάρκα. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Ο 43χρονος ήταν φυλακή το 2020 για μαστροπία. Κρατούσε Γερμανίδα φυλακισμένη σε διαμέρισμα για να την εξωθήσει στην πορνεία. Η γυναίκα τον είχε γνωρίσει μέσω social media και αποφάσισε να έρθει στη χώρα μας. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε στην ΕΡΤ πως υπάρχουν κενά που δεν απαντήθηκαν από τους κατηγορούμενους. Πολύ σημαντική εξέταση των παιδιών με τη βοήθεια ειδικού ψυχολόγου μπορεί να δώσουν πληροφορίες, όπως είπε, που δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να αποσπάσουν από τους κατηγορούμενους. 86 ελαιοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις του λιμενικού σώματος σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Οι διασωθένες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της πόλης και στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. 90χρονος οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό και με δίπλωμα λιγμένο. Αστυνομικοί τον ακολούθησαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν πριν προκληθεί δυστύχημα. Ο υπερήλικας συνελήφθη. Στη διεθνή επικαιρότητα, η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Ιταλία, όπου γονείς σκότωσαν με πυροβολισμό την 5χρονη ανάπηρη κόρη τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησαν. «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας», έγραψαν σε σημείωμα. Νεκρός βρέθηκε και ο σκύλος της οικογένειας. Προσκαιρή φθινοπορεινή παρένθεση με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία είναι αίθριος. Στη Μακεδονία το μεσημέρι στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη πνεύμεταβλητή έως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
3: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Στο μέσο της εβδομάδας βρισκόμαστε. Τετάρτη, σωστά δεν τα λέω, Χρήστο Χατζημίση.
1: Σωστά, Τετάρτη. Σωστά, Εφιτζαμπαζή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καμιά φορά μπερδεύω τις ημέρες. Αλήθεια στο λέω.
1: Τέλος πάντων. Δεν είσαι η μόνη, μην
0: ανησυχείς. Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν είναι...
0: Ευτυχώς ο ένας δίνει κουράγιο στον άλλο.
1: Αλλιώς δεν βγαίνει.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαστε μόνο εμείς οι δύο που μας συμβαίνει αυτό.
1: Όχι,
0: το
1: όχι. Δεν. Και εγώ έτσι παρηγοριέμαι ότι δεν είμαστε οι μόνοι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για πείτε μας 6-9-30-078-228. Ποιος άλλος μπερδεύει ημερομηνίες, μέρες. Έχω περιττό να σου πω ότι μια φορά είχα μπερδέψει και χρονιά. Δηλαδή κάπου πήγα, έγραψα μια άλλη χρονιά, ό,τι να είναι. Τέλος πάντων.
1: Την Άννα Παναγιωτοπούλου στο θεατρικό.
0: Τι μέρα είναι, τι ώρα είναι. Και τη χρονιά. Ναι. Στο έκτο πάτωμα. Αυτή
1: σωστά.
0: Ήταν η θεατρική παράσταση. Λοιπόν, 6-9-30-078-228 είναι το νούμερο στο Viber που έχει ο 102 FM, προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε τις καλημέρες σας, τις καλησπέρες σας, να μας πείτε θέματα που σας απασχολούν. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα, και οικονομικά θέματα και πολιτικά, αλλά και πρακτικά, γιατί εντάξει μπορεί η Θεσσαλονίκη να είναι στους ρυθμούς της ΔΕΘ, αλλά στις 11 Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα σχολεία, μικροί και μεγάλοι επιστρέφουν στα Θρανία. Θα δούμε λοιπόν, συζητώντας και με έναν παιδίατρο, τι πρέπει να προσέξουμε στα παιδάκια μας, μικρά και μεγάλα, πριν τα στείλουμε στο σχολείο. Θα δούμε και τις προετοιμασίες που έχει εδώ η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καθώς απόψε είναι η ομιλία του στα δυτικά σε ξενοδοχείο.
1: Για την οποία έχει γίνει τόσος πολύ ντόρος, ό,τι γίνεται πριν από όλους τους άλλους, και τι θα πει ακριβώς ο κύριος Τσίπρας.
0: Κινείται,
1: για να δούμε, λοιπόν.
0: Αν και το κόμμα δεν είναι κοινοβουλευτικό, κινείται σε καθαρά ανάλογους ρυθμούς. Και γι' αυτό υπάρχει μια δυσαρέσκεια, να το πούμε έτσι, από τα άλλα κόμματα. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε. Θα πάμε και στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου εκεί αύριο είναι η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, και βέβαια θα συζητήσουμε και με βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της κυβέρνησης.
1: Και αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, ναι, από τον Πρωθυπουργό, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης το Σάββατο.
0: Ακριβώς. Και βέβαια και το τι υπήρχε μια συζήτηση στην Κοζάνη και στη Φλόρινα που είχε πάει πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός, θα τα δούμε αναλυτικά.
1: Όλα αυτά σήμερα εδώ στην επόμενη στάση ενημέρωση. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε αρκετή ζέστη αυτές τις μέρες. Δεν έχει κοπάσει.
0: Πάντως καλά είναι
1: η ζέστη
0: για μένα.
1: 30 βαθμοί και για μένα μια χαρά, πολύ ωραία καλοκαίρι, να το ζήσουμε ακόμα όσο μπορούμε.
0: Ναι, χωρίς να λιώνουμε.
1: Ναι, χωρίς να λιώνουμε. Έτσι θα πάει ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Βέβαια Σαββατοκύριακο περιμένουμε κάτι 35 άρια για την Θεσσαλονίκη, και σήμερα το πρωί είχε και μια βροχή, λέει.
0: Καλέ τα ξημερώματα.
1: Αυτοί που την έζησαν, εν πάση περιπτώσει, γιατί εγώ δεν πήρα χαμπάρι, μόνο που ξύπνησα και είδα τους δρόμους βρεγμένους και λέω μπράβο, ο Δήμος έπλυνε δρόμους.
0: Δηλαδή, έρχομαι στον ταξί στη δουλειά. Ο Χρήστος είχε έρθει νωρίτερα από μένα και του λέω: ρε φίλε, το βράδυ λέω τι μπουνιτά, τι βροχή ήταν αυτό που έριξε και τέτοια. Α, μου λέει: γιατί έβρεξε. Εγώ νόμιζα, λέει, ότι έπλυναν τους δρόμους στον ταξί, τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ρε φίλε. Εγώ στον ταξί κοιμάμαι και βαριά. Και ξύπνησα από τα μπουμπουνιτάκια, από την πολύ έντονη βροχή. Κατάλαβα ότι έβρεχε, οπότε γύρισα πλευρό. Δεν σηκώθηκα να δω πόσο βρέχει και τέτοια, αλλά το κατάλαβα το πρωί. Εσύ, πουλάκι μου, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, εντάξει. Εσείς το πήρατε χαμπάρι ότι έβρεξε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη αρκετά. Και ήταν και μια βροχή, νομίζω, που δεν την περιμέναμε. Γενικά δεν υπήρχε, δεν είχα διαβάσει κάποια τέτοια πρόβλεψη.
1: Πάντως έχουμε και για την Πέμπτη μία πιθανότητα βροχής. Μισό λεπτό να δω και τι ώρα την έχουμε αυτή.
0: Να δει όλα τα γκάτζε του, γιατί ο Χατζημής έχει έξυπνο τηλέφωνο, έξυπνο ρολόι, έξυπνα τα πάντα.
1: Μισό λεπτό να δω.
0: Και ξέρει και να τα χειρίζεται κιόλας. Όπως προχθές μου είπε με αυτό το μηχανάκι που περνάει από τα διόδια έτσι, ας πούμε, χωρίς να πληρώνει. Ναι, εγώ ούτε αυτό δεν ήξερα.
1: Ναι. Υπάρχει μια πιθανότητα, 50% το δίνει, οπότε θα το... Θα δούμε.
0: Την Πέμπτη.
1: Για την Πέμπτη.
0: Ναι, βράδυ, ξημερώμα, ναι, μεσημέρι, τι.
1: Βράδυ.
0: Α, βράδυ, οκ. Okay. Όλη η Θεσσαλονίκη βέβαια κινείται σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως. Υπάρχουν αυτά τα σημαίακια της Ιαπωνίας, έχουν βγει, θα τα πούμε και στη συνέχεια, οι ρυθμίσεις της τροχιάς για το πώς θα κινηθούν τα αμάξια. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και μια ενημέρωση για το μετρό, πώς θα κυκλοφορήσει το μετρό το Σάββατο. Πέρσι, ας πούμε, είχαν διαφοροποιηθεί κάπως τα δρομολόγια.
1: Και φέτος το ίδιο θα συμβεί. Θα κλείσουν, δηλαδή, φαντάζομαι, οι κεντρικοί σταθμοί Σιντριβάνι, Πανεπιστήμιο, Αγία Σοφίας, Βενιζέλου. Αυτοί οι σταθμοί κλείνουν. Το ίδιο φαντάζομαι θα υπάρξει και φέτος. Ναι. Θα δούμε βέβαια όταν θα βγουν οι επίσημες ανακοινώσεις, γιατί δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμα. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση για αυτό το θέμα.
0: Τώρα που είπαμε μετρό, θέλω λίγο να συζητήσουμε κάτι. Κυκλοφορεί, μου το έστειλε μία φίλη, κυκλοφόρησε στα social media μία ηλεκτρονική αφίσα που λέει «Θέλουν να μας κάνουν να κινούμαστε υπογείως και όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας». Ξέρετε ποιοι το κυκλοφόρησαν αυτό? Οι αρνητές μετρό της Καλαμαριάς. Και λέει «Μετρό δεν θα μπω». Και λέει «Θέλουμε ήλιο, αστικά και ποδαρόδρομο».
1: Όλα πολύ ωραία, και ο ήλιος και ο ποδαροδρόμος, τα αστικά όχι τόσο, αλλά τώρα
0: το ότι
1: υπάρχουν αρνητές μετρό, δηλαδή...
0: Δεν είναι αρνητές μετρό, είναι αρνητές μετρό Καλαμαριάς.
1: Αρνητές μετρό Καλαμαριάς.
0: Να, δεν το βλέπεις εδώ.
1: Ενώ τη βασική γραμμή τη χρησιμοποιούμε.
0: Δεν ξέρω, λέει αρνητές μετρό Καλαμαριάς.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι δεν λέει.
1: Δεν έχω λόγια.
0: Προφανώς είναι μια ομάδα πολιτών, δημοτών από το Δήμο Καλαμαριάς και το έχει... Αυτό, δηλαδή τι σας ενοχλεί? Αν δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε,
1: μην το χρησιμοποιείτε.
0: Αλλά για αυτούς, ας πούμε, που έχουν σωθεί και το χρησιμοποιούν, δεν πληρώνουν. Χθες ήμουν με μία φίλη η οποία δουλεύει στο κέντρο και μένει στην Καλαμαριά και μου λέει σώθηκα, δεν πληρώνω πλέον βενζίνη, δεν χρειάζεται να πληρώνω πάρκινγκ για να αφήσω το αμάξι μου, ξέρω συγκεκριμένη ώρα που θα ξεκινήσω από το σπίτι μου και θα φτάσω στη δουλειά μου, και είναι και το οικονομικό αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν ξοδεύει βενζίνη. Οπότε εσείς που δεν θέλετε το μετρό, μην το χρησιμοποιείτε. Αλλά γιατί είναι αλήτες αυτοί που λειτουργούν το μετρό, ας πούμε? Αν δεν το θέλετε, μην το χρησιμοποιείτε.
1: Ναι. Και επίσης μην ξεχνάμε το χρόνο που χάνεις για να βρεις να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου.
0: Ναι, καλά, το παρκάρισμα νομίζω είναι χειρότερο
1: τώρα,
0: από την κίνηση.
1: Ειδικά αυτές τις μέρες με την έκθεση δεν υπάρχει αυτό που θα ζήσει η Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, κάθε χρόνο. Αλλά τι να κάνουμε, δέθ' είναι αυτή, θα περάσει.
0: Εντάξει, γενικά έχει πολλή κίνηση κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Κάθε φορά που έρχεται ο Πρωθυπουργός, όποιος και να είναι αυτός, το κέντρο αποκλείεται. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Απορώ, δηλαδή, η έκθεση δεν ξεκινάει το Σάββατο. Η έκθεση ξεκινάει την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Για τον κόσμο.
0: Ναι. Το Σάββατο είναι αποκλεισμένο όλο το κέντρο. Και όσοι είστε κάτοικοι του κέντρου, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε αυτό, το ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ώρες που μπορεί οτιδήποτε, χτύπα ξύλο, ας πούμε, να θες να φύγεις από το κέντρο και δεν μπορείς. Εμένα μου έχει συμβεί στο παρελθόν και δεν μπορείς να πας πουθενά. Δηλαδή, για να φύγεις από το κέντρο, μπορεί να κάνεις και μια μισή ώρα, όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί. Και αυτό συμβαίνει κάθε χρονιά. Δηλαδή, από τότε που θυμάμαι, ας πούμε, τον εαυτό μου, και ειδικά να δουλεύουμε στην έκθεση, ας πούμε, ως δημοσιογράφοι, ξέρουμε ότι όποιος πρωθυπουργός και να έρθει, εκείνη η μέρα είναι φρούριο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε λεπτομερώς πού θα μπορείτε να παρκάρετε. Νομίζω τα μέτρα αρχίζουν από την Παρασκευή το βράδυ.
1: Σωστά.
0: Για θέσεις πάρκινγκ.
1: Αυτή τη στιγμή. Πρωί της Παρασκευής ξεκινάει.
0: Από το πρωί της Παρασκευής.
1: 6 το πρωί.
0: Ωραία. Εμείς
1: μέχρι
0: δηλαδή...
1: τις 8 το βράδυ την Κυριακή.
0: Εμείς δηλαδή που μένουμε στο κέντρο, καταλαβαίνετε. Το αυτοκίνητο θα το πάρουμε πάνω στο σπίτι μας, δεν μπορείς να το αφήσεις πουθενά άλλο. Λοιπόν, ναι. Αυτή τη στιγμή να δούμε λίγο την κίνηση. Εσείς που είστε στα αυτοκίνητά σας και μας ακούτε, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, εκεί στα Κωνσταντινουπολίτικα, είμαστε στο σταμάτα Ξεκίνα, όπως μποτιλιάρισμα υπάρχει στο συγκεκριμένο ρεύμα και στο ύψος της Τριανδρίας, ενώ στο αντίθετο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά υπάρχει το γνωστό μποτιλιάρισμα που συνήθως εκεί υπάρχει μπροστά στα δύο νοσοκομεία, στο 424 και στο Παπαγεωργίου. Και η Τσιμισκή κυκλοφορεί έτσι με μικροκαθίσματα. Όπως και η Εγνατία, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, εκεί στο φανάρι της Εθνικής Αμήνης θα έχετε κάποιες καθυστερήσεις. Η Βασιλής Όλγας κυκλοφορεί τέλεια και νομίζω ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα Τι?
1: Του μετρό μάλλον,
0: ναι, ναι.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Γιατί το παρατηρούμε τώρα πολλές μέρες ότι η Βασιλίση Όλγας είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Δεν έχει αυτή την κίνηση που είχε το προηγούμενο διάστημα και μάλλον αυτό θα πρέπει να οφείλεται στο μετρό.
0: Ναι. Αυτό βέβαια θα γίνουν και έρευνες και θα φανούν τα ωφέλη από τη λειτουργία του μετρό Καλαμαριές. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να δούμε. Έχουμε να δούμε και για κάποια οικονομικά θέματα που θα τα δούμε σε λίγο,
1: ναι,
0: με την.
1: Τι γίνεται με τις γονικές παροχές.
0: Ακριβώς.
1: Και τις αγοροπολισίες ακινήτων. Ποια αυξήθηκαν και ποια μειώθηκαν.

0: Λοιπόν, πάμε στα οικονομικά μας θέματα. Είπαμε ότι θα πούμε λίγο τι γίνεται με τις γονικές παροχές και τις αγοραπολισίες. Ποια είναι στα πάνω τους, ποια είναι στα κάτω τους. Θα μας τα πει όλα αναλυτικά η Νίκη Χατζηδημητρίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρήστο, Εύη. Να πούμε ότι...
2: Εύη, καλέ, τι Εύη, με μπερδεύεις. Ναι.
1: Να λέμε σωστά το όνομα. Λοιπόν, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών, υποχωρούν οι αγοροπολισίες ακινήτων. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕ, έχουμε αλματώδη αύξηση των δωρεών και των γονικών παροχών και λόγω του υψηλού αφορολόγητου ωρίου των 800.000, όπως λένε τουλάχιστον οι εκπρόσωποι της αγοράς. Και όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής, τον περασμένο Μάιο οι φόροι και τα τέλη από δωρεές, γονικές παροχές και άλλες παροχές έκαναν ένα άλμα της τάξης του 63,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 25%, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του έτους η αύξηση φτάνει στο 23,1%. Τώρα, ο Μάιος ωστόσο ήταν και ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας που οι εισπράξεις από το φόρο μεταβίβασης κτηρίων και οικοπαίδων εμφανίζονται μειωμένες κατά 4% σε ετήσια βάση. Τώρα, βέβαια, προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ, να μην λέω πολλά νούμερα, ωστόσο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος της πτώσης. Να πω ότι στις αγοροπολισίες των κατοικιών και των επαγγελματικών ακινήτων ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε ανήλθε στα 44,64 εκατομμύρια έναντι 45, δηλαδή ήταν μια μικρή, θα μπορούσαμε να πούμε, να τη χαρακτηρίσουμε πτώση, της τάξης του 2,7%. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου άσχετη με την κούρσα των τιμών, βέβαια, που όλοι μας γνωρίζουμε για το τι σημαίνει σήμερα μια αγορά ακινήτου και ειδικότερα σε διαμερίσματα, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η στέγη όντως είναι δυσέβρετη. Να πούμε επίσης ότι από τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει ότι η συνολική αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων μόνο την τελευταία τριετία, δηλαδή 23, 24 και 25, αγγίζει το 34,3% σε πανελλαδικό επίπεδο, με αποτέλεσμα οι τιμές να έχουν ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό του 2008, όπου θυμάστε όπου λέγαμε για τη φούσκα που είχαν υπερδιωγκωθεί οι τιμές των ακινήτων. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι πάλι έχουμε φούσκα, πολύ υπερτιμημένα ακίνητα, παλιά ακίνητα σε άθλια κατάσταση, αλλά πολύ ακριβά, πολύ υπερτιμημένα λόγω έλλειψης στέγης. Περιμένουν να σκάσει αυτή η φούσκα κάπως, έστω με την ανέγερση και άλλων κατοικιών, για να μπορέσουν να βρεθούν χώροι στέγασης. Ωστόσο, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε και άλλο αρκετά για να δούμε κάτι να αλλάζει στις τιμές. Πάντως, να πούμε ότι οι βεβαιωμένοι φόροι δεν αποτυπώνουν και τον αριθμό των συναλλαγών στην αγορά, καθώς μεγάλος αριθμός μεταβιβάσεων είναι αφορολόγητες και πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αγοράς πρώτης κατοικίας, η οποία απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης μέχρι συγκεκριμένου ύψους, ανάλογα βέβαια πάντα με την οικογενειακή κατάσταση του αγοραστή και εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε για την περίοδο του Ιανουαρίου-Μαΐου, όπου οι βεβαιωμένοι φόροι από μεταβιβάσεις κτηρίων και οικοπαίδων έφτασαν τα 246,81 εκατομμύρια. Βέβαια, για όσους μας ακούνε, μάλλον δεν λένε κάτι αυτά τα νούμερα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι μια αύξηση της τάξης του 4,6%.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε, Νίκη.

0: Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα είναι μαζί μας ο Τάσος Τριανταφύλου, δεν το είπαμε στην αρχή, ενώ στην επιλογή της μουσικής πάντα η Μάτα Σαμαρά. Και λέγαμε προηγουμένως για το μετρό, δεν είπαμε το τι συνέβη χθες και σήμερα, διότι και χθες και σήμερα είχαμε ολιγόλεπτη στάση των ακινητοποίηση των σειρμών. Χθες μάλιστα έτυχε να είμαι και εγώ στον σειρμό που ακινητοποιήθηκε προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, περίπου 3 με 4 λεπτά. Αμέσως υπήρξε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση λόγω τεχνικών θεμάτων. Ζητούμε την κατανόησή σας. Το ίδιο φαίνεται ότι συνέβη και σήμερα, όπως διαβάζουμε σε κάποια δημοσιεύματα. Η εταιρεία δεν το θεωρεί ότι είναι κάτι σημαντικό.
1: Σταματάει δηλαδή ο σειρμός.
0: Σταματάει ο σειρμός για κάποια λεπτά, ανοιχτές οι πόρτες.
1: Ναι.
0: Είσαι στο σταθμό.
1: Δηλαδή μπορεί κάποιος να κατέβει αν θέλει.
0: Είσαι στο σταθμό, ναι, ναι. Και σταματάνε το σειρμό προφανώς, ναι, για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Και υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Να σου πω όμως ότι εχθές δεν βγήκε κανένας. Ναι. Συνεχίσαμε όλοι κανονικά προς τον προορισμό.
1: Το δρομολόγιο,
0: μας.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, γιατί και στο μετρό μέσα υπάρχει και κλιματισμός, οπότε δεν παθαίνεις
1: Σωτήριος,
0: και τίποτα.
1: Να το πούμε.
0: Έτσι.
1: Σωτήριος ο κλιματισμός, ναι.
0: Και σήμερα βέβαια διαμαρτυρήθηκαν κάπως οι επιβάτες στην Βούλγαρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές σταμάτησε σήμερα ο σειρμός, αλλά συνέχισε στη συνέχεια το δρομολόγιο του, δηλαδή εγώ όταν ανέβηκα 8 και 20 συνέβη αυτό το περιστατικό, 8 και 40 που ανέβηκα εγώ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, όλα κινούνταν κανονικά.
1: Εντάξει, να σου πω, αυτά συμβαίνουν βέβαια και γενικά και σε όλα τα μετρό του κόσμου τώρα να έχεις, ας πούμε, μια...
0: Ναι, έχει τύχει να σταματήσουμε και σε άλλη πόλη.
1: Ναι.

0: Πάμε τώρα να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν είστε Αθήνα ή στην Κοζάνη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Κοζάνη ακόμα.
0: Α, είστε ακόμα.
2: Λίγες ημέρες Θεσσαλονίκη, γιατί δεν φυσικά.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Μια που είστε στην Κοζάνη, να ξεκινήσουμε λίγο από την Κοζάνη, την οποία πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, είχε συνάντηση και με πολίτες της περιοχής, επεσήμανε ότι η απολιγνητοποίηση ήταν αναπόφευκτη και ότι το στίχημα είναι πλέον η ολοκλήρωσή της με όρους δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Παρουσίασε μάλιστα και βασικούς μοχλούς στις ιδιωτικές επενδύσεις στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις υποδομές και όλα αυτά. Αλλά έρχεται και μία ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ της Κοζάνης, από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, η οποία χαρακτηρίζει βατερλό την πορεία της μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία και υποστηρίζει ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα. Άρα κάτι μάλλον δεν γίνεται απόλυτα σωστά, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Κοιτάξτε λίγο, η υπόθεση της απολιγνητοποίησης ξεκίνησε το 2005. Τι σημαίνει απολιγνητοποίηση? Συρρήκνωση της λιγνητικής δραστηριότητας στην ενεργειακή κοιλάδα, ας το πούμε έτσι, της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα μείωση της συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα. Ξεκίνησε το 2005, μέχρι το 2019 είχε καταγράψει περίπου ένα ποσοστό μείωσης της τάξης του 50-60%, χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Χωρίς να υπάρχει το πλάνο για την αναπτυξιακή αντιστάθμιση αυτής της απώλειας. Το 2019 ανακοινώθηκε ένα χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο των λιγνητικών σταθμών και άρχισε να εκπονείται το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε πρώτο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2023 και πρακτικά από τότε ξεκίνησε να χρηματοδοτείται και να μπαίνει σε εφαρμογή. Πρακτικά δηλαδή έχουμε μια τριετία, 3-3,5 χρόνια που είναι σε εφαρμογή και μπορώ να σας πω έτσι με τα λόγου γνώσεως και με μετριοπάθεια θα σας έλεγα ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Από την άλλη, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μια μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της μείωσης της λιγνητοπαραγωγής για περίπου 10-15 χρόνια δεν μπορεί προφανώς να αφομοιωθεί, να αντισταθμιστεί με οποιαδήποτε μέτρα που εφαρμόζονται, υλοποιούνται μέσα σε 3-4-5 χρόνια. Είναι μια μακρά και πράγματι επώδυνη διαδικασία που όμως ενεργοποίησε δυνάμεις, αξιοποίησε ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια και σήμερα είμαστε σε μια φάση που βλέπουμε τα πρώτα απτά αποτελέσματα της δίκαιης μετάβασης.
0: Το θέμα, έχουμε, κύριε δρόμο, Κωνσταντινίδη, είναι για τους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους σε ηλικία 40-50 ετών, που δεν έχουν επιτυχία, γιατί όταν ξεκινήσαμε όλη την επαγγελματική μας πορεία δεν ήταν απαραίτητο να έχεις κάποιο πτυχίο. Και είναι θέμα αυτό, έτσι, για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Βεβαίως και είναι θέμα. Γι' αυτό και υλοποιούνται μία σειρά από δράσεις. Ξαναλέω, οι επιπτώσεις της απολιγνητοποίησης είναι ακόμα ισχυρότερες, εντονότερες στην περιοχή. Μας ασκεί κριτική η αντιπολίτευση, μας ασκεί κριτική το ΠΑΣΟΚ. Αλήθεια, έχει παρουσιάσει κάποιο εναλλακτικό πλάνο? Ξέρετε, εδώ υπάρχει μια διάσταση η οποία έχει έντονα στοιχεία λαϊκισμού. Το τοπικό ΠΑΣΟΚ μιλάει και εκπρόσωποι του, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του στην περιοχή, μιλούν για παράταση της λειτουργίας των λιγνητικών σταθμών, χωρίς να εξηγούν πώς αυτό θα γίνει, με ποιο κόστος και με ποιες προϋποθέσεις. Το κεντρικό ΠΑΣΟΚ, το όλον ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης, δεν έχει συμμεριστεί αυτή την άποψη, τουλάχιστον ο τομέας ενέργειας δεν έχει μιλήσει για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα διατήρησης λιγνητικών σταθμών, που κάποιοι από αυτούς μάλιστα έχουν ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας. Για ποιον λόγο? Επειδή με το κόστος των ρήπων, του διοξιδίου, του άνθρακα, το λιγνητικό προϊόν στην ηλεκτροπαραγωγή είναι μη ανταγωνιστικό σε σχέση με τις άλλες πηγές ενέργειας. Άρα λοιπόν, χωρίς να εξηγούν το πώς θα μπορούσε να υπάρξει ένα εναλλακτικό σχέδιο, έρχονται και ασκούν μια κριτική. Σε μη τι θα σας πω εγώ, αντιπολίτευση είναι, δικαιούνται.
0: Ναι, ο ρόλος της είναι.
2: Να ασκούν κριτική στην εκάστοτε κυβέρνηση, στη σημερινή κυβέρνηση. Από εκεί πέρα όμως, επειδή η καιρή είναι κρίσιμη και η κοινωνία διέρχεται αγωνία, πρέπει νομίζω να στεκόμαστε με υπευθυνότητα απέναντι σε τόσο σημαντικά ζητήματα.
1: Γιατί όμως λένε, κύριε
2: Τσαμπάζη, και κύριε Χατζημίση, μόνο αυτό επιτρέπετε να σας πω. Για να αντιληφθεί λίγο και ο ακροατής μας το μέγεθος αυτής της υπόθεσης. η επίπτωση της λιγνητικής δραστηριότητας, γιατί είχαμε μία μονοκαλλιέργεια και σήμερα περνάμε σε ένα πλουραλιστικό, έτσι, αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο, η επίπτωση της λιγνητικής δραστηριότητας στην περιοχή ήταν περίπου στο 49% είχε μετρωθεί από το ΙΟΒΕ, από έκθεση του ΙΟΒΕ, στο 49% στην τοπική οικονομία. Καταλαβαίνετε ότι το μέγεθος είναι συντριπτικό. Άρα γίνεται μία προσπάθεια να αναπτυχθούν άλλοι τομείς που θα υποκαταστήσουν αυτές τις απώλειες, θα αντισταθμίσουν αυτές τις απώλειες και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε δει τις πρώτες επενδύσεις να έρχονται. Ο Ε65, που μας φέρνει πιο κοντά στην πρωτεύουσα και σε όμορες περιοχές, είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο και άλλα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.
1: Γιατί όμως λένε ότι εσείς παρουσιάζετε μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής? Οι κάτοικοι της περιοχής τι θέλουν? Θέλουν επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς?
2: Θέλουν δουλειές και έχουν δίκιο οι συμπολίτες μας. Εμείς οι ίδιοι εκπρόσωποι της περιοχής αυτό ζητάμε, πιο γρήγορα να υλοποιηθούν τα επενδυτικά σχέδια, πιο γρήγορα να τρέξουν τα προγράμματα και οι δράσεις κεντρικής υλοποίησης αλλά και τομεακής από τα διάφορα υπουργεία. Αλλά σας λέω έτσι με τα βεβαιότητας και με υπευθυνότητα ότι ό,τι έχει γίνει σε σχέση με τη μετάβαση, η εξασφάλιση των πόρων, τα προγράμματα, η υλοποίηση των δράσεων, η ρήτρα δίκαιης μετάβασης και μία σειρά από παρεμβάσεις στην περιοχή ακριβώς για να αντιμετωπίσουν αυτό το οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο της απολιγνητοποίησης, έχει γίνει από το 19 και μέχρι σήμερα. Πιο γρήγορα, ναι. Πιο αποτελεσματικά, ναι. Αυτή είναι μία θεμητή κριτική. Αλλά ο αφορισμός και ο μηδενισμός δεν ταιριάζουν, δεν αντέχουν στην πραγματικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μία σειρά από πρωτοκλασσάδα στελέχη της κυβέρνησης ήρθαν τις προηγούμενες μέρες για πολλωστή φορά βέβαια στην περιοχή. Ξέρετε, ήρθανε από ένα έργο που έγινε λόγω της δικής μετάβασης. Από το βόρειο τμήμα του Ε65, Ταμείο Ανάκαμψης. Περάσαν μέσα από τα εδάφη.
0: Εντάξει, σας ανακούφισε πολύ εκεί, στην περιοχή.
2: Κοιτάξτε
0: σας.
2: Λίγο πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Πώς να το κάνουμε τώρα?
0: Ναι, ναι. Και αυτό λέω, σας ανακούφισε.
2: Θα δώσει
0: αυτό λέω.
2: Μια όθηση στην περιοχή. Mm-hmm. Διευκολύνει τις μεταφορές. Είναι ασφαλώς ένα οδικό δίκτυο με πολύ υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Μην το ξεχνάμε, μην το παραβλέπουμε αυτό.
0: Καλά, εγώ δεν το παραβλέπω. Εγώ αυτό σας λέω. Ότι
2: συμφωνούμε, σας... δεν
1: είναι αυτοκινητόδρομος.
0: Ναι, δηλαδή, ναι. Έχετε εκεί και φοιτητές, θα διευκολύνει, ναι.
2: Ναι, οι υποδομές, τέτοιου είδους υποδομές, είναι σίγουρα και
1: προφανώς
2: ένας αναπτυξιακός άξονας για την περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι ο άλλος που θέλει να επενδύσει στην περιοχή, το να έχει ασφαλείς και προσβάσιμες μετακινήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους επενδυτές και για τους εργαζόμενους και για τους ταξιδιώτες, τους τουρίστες, τους επαγγελματίες. Πού πήγανε λοιπόν αυτά τα στελέχη? Περάσαν μέσα από τα εδάφη της μετάβασης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εδάφη που μέχρι πρότινος αξιοποιούνταν για τη λιγνητοπαραγωγή και ανήκαν στη ΔΕΗ, πλέον έχουν αγοραστεί, ας το πούμε έτσι, και αποκατασταθεί από το δημόσιο και διατίθενται για επενδύσεις και διατίθενται για αγροτικές καλλιέργειες. Mm-hmm. Περάσανε λοιπόν μέσα από αυτά τα εδάφη και πήγανε στις επενδύσεις που έρχονται. Wonderplant, την ξέρετε στη Δράμα, 300 θέσεις τουλάχιστον εργασίας και άλλες επενδύσεις που αναμένονται να έρθουν σε αυτές τις εκτάσεις. Και πού αλλού πήγανε αυτά τα στελέχη? Πήγανε στις δομές υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Νέα κέντρα υγείας σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όλα τα κέντρα υγείας ανακαινίζονται. Τα ΤΕΠ των δύο μεγάλων νοσοκομείων, ολοκένουργια.
0: Μάλιστα.
2: Περάσαμε μέσα από το ΣΥΘΙΑ που εξασφαλίζει τις τηλεθερμάνσεις της περιοχής, έργα που πληρώνονται από τη δίκαιη μετάβαση, από το Ταμείο Ανάκαμψης και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Mm-hmm. Πήγαμε στο Πανεπιστήμιο που έχει ένα επενδυτικό πλάνο 250 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Κοιτάξτε λίγο, έχει σημασία ότι αυτή τη στιγμή οριμάζουν αυτά τα έργα και νομίζω όποιος λίγο γνωρίζει από αυτές τις διαδικασίες αντιλαμβάνεται ότι από το να εξασφαλίσεις τις χρηματοδοτήσεις, να μελετήσεις ένα έργο, να οριμάσει και να μπει στη φάση της υλοποίησης χρειάζεται κάποιος χρόνος. Δεν λέω και θα το επαναλάβω ότι έχουμε φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Δεν θέλω το μηδενισμό, δεν είναι δίκαιος. Δεν ταιριάζει στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Έχουμε πράγματα που διεκδικούμε, έχουμε ζητήματα που πρέπει να τρέχουν πιο γρήγορα, να δρομολογηθούν. Τα επενδυτικά έργα που έχουν ξεκινήσει και για τις τοπικές επιχειρήσεις, 500 επενδυτικά σχέδια στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, δεν είναι λίγα. Μικρά, μεσαία, μεγαλύτερα.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη,
2: αλλά, ναι. Όταν έχεις χάσει το 50% της αναπτυξιακής σου και οικονομικής σου δραστηριότητας στην περιοχή, έχεις πολλή δουλειά μπροστά σου. Σημασία έχει ότι η δέσμευση από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση παραμένει ισχυρή και φυσικά η διεκδίκηση της περιοχής παραμένει ισχυρή μέχρι να πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει. Όχι μια απλή αναπτυξιακή αντικατάσταση έτσι, αυτού που είχαμε μέχρι χθες, αλλά μια δίκαιη, δίκαιη για την κοινωνία.
0: Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, στην πολιτική αντιπαράθεση που η οποία ανεβαίνει με φόντο τη ΔΕΕΦ και τις ομιλίες για τα οικονομικά θέματα. Ο πρόεδρος, φαντάζομαι ότι πάνω κάτω έχει κλείσει λίγο και το πακέτο που θα ανακοινώσει το οικονομικό ο Πρωθυπουργός στην έκθεση. Βέβαια θα μιλήσει και για τις προοπτικές μέχρι το 2030 και θα παρουσιάσει και αυτό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα «Ξεκίνημα νίκης» μιλάει αύριο στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ απόψε στη Θεσσαλονίκη έχουμε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα που θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμά του.
2: Σωστά.
0: Ναι. Υπάρχει μια αντιπαράθεση με τα οικονομικά.
2: Προφανώς και υπάρχει.
0: Εσείς διαφημίζετε το Ταμείο Ανάκαμψης, όταν λέω διαφημίζετε ότι έγιναν αυτά και αυτά. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι βγήκαν από το πρόγραμμα πολύ σημαντικά έργα. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε έτσι μια γεύση το τι θα πει απόψε στη συνάντηση που είχε με τους παραγωγικούς φορείς, ότι δεν κάνετε ελέγχους. Το ίδιο λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι θα τα βάλει με τους επιχειρηματίες για το καλό της κοινωνίας. Εσείς τι απαντάτε σε όλη αυτή την κριτική?
2: Στοιχείο της δημοκρατίας, ο πλουραλιστικός διάλογος και οι τοποθετήσεις, τα προγράμματα των κομμάτων που φιλοδοξούν να πείσουν τους συμπολίτες μας για το ποιος θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, ας υπάρχει υπευθυνότητα. Έχουμε χτίσει μια αξιοπιστία απέναντι στην κοινωνία και απέναντι και στην εθνή κοινότητα, στους εταίρους, σε αυτούς που ελέγχουν την τήρηση των δημοσιονομικών μας, των δανειακών.
0: Μήπως μετακινήσετε, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί λίγο σας χάνουμε.
2: Ξέρετε κάτι.
0: Μας ακούτε?
2: Εγώ σας ακούω καλά.
0: Ναι, εμείς δεν σας ακούμε όμως. Κάνει διακοπές. Ναι, απλώς αν μπορείτε να μην μετακινηθείτε, να μην μετακινήσετε.
2: Ναι.
0: Ναι, για πείτε μας.
2: Έλεγα ότι θεμητή φυσικά η κατάθεση προτάσεων και προγραμμάτων, ας υπάρξει μια υπευθυνότητα. Έχει χτιστεί στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μια αξιοπιστία που δεν πρέπει να διαταραχθεί, ιδίως σε αυτούς τους καιρούς, τους δύσκολους καιρούς διεθνώς. Ξέρετε κάτι, το να υπόσχεσαι σε μια υποτίθεται, διότι αυτή η κριτική μας ασκείται, ότι έχουμε καταστρέψει τη χώρα, έχουμε καταστρέψει την οικονομία, το να υπόσχεσαι παροχές σε μια υποτιθέμενα καταστραμμένη οικονομία, νομίζω ότι δεν είναι πιστικό, δεν αντέχει στην λογική. Από την άλλη, η κυβέρνηση έχει τηρήσει έναν κανόνα, ότι εφαρμόζω αναπτυξιακά μέτρα, αυξάνω το ΑΕΠ της χώρας, αυξάνω τους ρυθμούς ανάπτυξης, αυξάνω τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα και άρα δημιουργώ ένα πλεόνασμα το οποίο κάθε φορά μοιράζω στην κοινωνία. Αυτό θα κάνει και αυτή τη φορά ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμευόμενος φυσικά και για ένα πιο, αν θέλετε, μέσο πρόθεσμο ή και μέσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
0: Πάντως δεν έχετε μόνο την αντιπολίτευση απέναντι, κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε και τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Μετά το χθεσινό επεισόδιο για την πλατφόρμα υπάρχει συνεχώς κριτική και γίνεται όλο και πιο έντονη από τον κύριο Σαμαρά.
2: Για δημοκρατίας,
1: αυτά τα θέματα ο κύριος Σαμαράς τα έχει σημαία.
2: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική. Θεμητό, ξαναλέω. Αρκεί να έχει μια βασιμότητα αυτή η κριτική, αυτός ο διάλογος και μια αξιοπιστία. Ξέρετε, σήμερα ο διάλογος ο πολιτικός γίνεται ασύμετρα. Άνθρωποι που ήταν στην κυβέρνηση, όπως ο κύριος Σαμαράς, ασκούν μια κριτική, την οποία δεν ακούγαμε όσο ήταν μέσα στην κυβέρνηση, τουλάχιστον για την οικονομική πολιτική. Από την άλλη, σήμερα τοποθετείται ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, δεν μας λέει σε τι διαφωνεί με την αντιπολίτευση που ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό. Σε τι διαφωνεί, σε τι διαφοροποιείται από την αντιπολίτευση, ξαναλέω, που ασκούσε ως ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να διατυπώσει έναν λόγο που νομίζω εκ των πραγμάτων.
0: Καλά, τώρα του Πασόκ, του Τσίπρα, είναι και δουλειά τους, είναι αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, να ασκούν την κριτική στην κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι πώς αισθάνεστε εσείς και εσείς προσωπικά, ας πούμε, έχοντας απέναντί σας τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Κοιτάξτε λίγο, το να έχεις εκτός των τάξεων του κόμματος έναν πρώην αρχηγό, σίγουρα είναι άβολο. Δεν είναι ευχαριστώ. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση. Από την άλλη, ξαναλέω, η όποια κριτική για τα εθνικά θέματα, για την οικονομία, για την εκπαίδευση, για την υγεία, ας γίνεται με πραγματικούς όρους και ας γίνεται και ας υπάρχει και μια συνέχεια σε αυτά που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν και σε αυτά που ζητούμε να συμβούν στο μέλλον. Όταν υπάρχουν ασυνέχειες, όταν υπάρχουν, αν θέλετε, αλλαγές σε σχέση με αυτήν τη στάση, με αυτήν την κριτική, ανάλογα με την συγκυρία. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι πιστική αυτή η κριτική.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλλον δεν είναι και καλό πιστική.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ
0: για την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Να πούμε, Εφή, ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στην περιφερεια εκεί, στο ρεύμα προς δυτικά, στην περιοχή από την... από την Πηλαία μέχρι εκεί στην περιοχή της Πηλαίας συγκεκριμένα. Αρκετά αυτοκίνητα είναι μποτιλιαρισμένα για αρκετή ώρα μάλιστα. Να αποφύγουμε.
0: Δεν ξέρω άμα είναι μποτιλιαρισμένος.
1: Είναι σε εκείνο το σημείο εδώ και αρκετή ώρα και συνεχίζει.
0: Ναι, άμα μπορείτε να πάτε από άλλο
1: δρόμο, μπορείτε να πάτε από αλλού, πηγαίνετε.
0: Εθνικής Αντιστάσεως για να βγείτε, ας πούμε, Βασιλής Σόλγας.
1: Δεν ίσως είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι αυτή τη στιγμή που είναι μποτιλιαρισμένο, αλλά υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στο σημείο εκεί. Έτσι, για να ξέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει.

0: μία.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, όλα κινούνται σε ρυθμούς death.
2: Έτσι. Όλα όμως.
1: Είναι μαζί μας η πολύ καλή συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου να μας δώσει έτσι, ρε παιδί μου, κάποια tips, κάποια points. Πριν μπούμε.
2: Και τι περιμένουμε να δούμε τελικά στην έκθεση, διότι χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου των διοργανωτών, την καθιερωμένη, για να μας πούν ακριβώς το τι περιμένουμε να δούμε φέτος στην έκθεση. Και βεβαίως περιμένουμε από την Ιαπωνία, Σοφία, καλημέρα. Να δούμε φυσικά τεχνολογία, να δούμε και λίγο παράδοση, τι ακριβώς θα δούμε.
1: Σοφία, πριν μπούμε μέσα, πόσο πληρώνουμε για να μπούμε μέσα που θέλει να πάει ο Χατζημίσης και στην Ιαπωνία? Για πες.
3: Υπάρχει ένα ζήτημα, νομίζω έχει ξενήσει σε αρκετούς το εισιτήριο από το ταμείο να κοστίζει στα 12 ευρώ φέτος. Αυτή είναι όμως η τιμή. Με μια επιμήκυνση της δυνατότητας προμήθειας ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία είχε λήξει στις 31 για να το προμηθευτεί κάποιος ηλεκτρονικά στα 7 ευρώ. Σε περίπτωση όμως που δεν το κάνει και πέρασε αυτή η προθεσμία και πάει στις 5 για παράδειγμα να το πάρει ηλεκτρονικά, θα πληρώσει 9 ευρώ. Μολονότι υπάρχουν τα ομαδικά εισιτήρια, υπάρχει δυνατότητα κάποιος με 50 ευρώ να μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει όλες τις μέρες στην έκθεση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Βέβαια, ρωτήθηκε χθες.
2: 50 ευρώ, Σοφία, είπες,
3: 50 για όλες τις μέρες.
2: 50 για όλες τις μέρες, ναι.
3: Ναι. Εγώ αυτό που ανέφερα και νωρίτερα.
2: Το άτομο πάντα.
3: Το άτομο πάντα. Που βγαίνει κάτι λιγότερο από, κάτι λίγο περισσότερο από 5 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό που διερωτήθηκε είναι αν είναι κάποιος πολύ φιλότεχνος και φιλόμουσος και θέλει να παρακολουθήσει όλες τις συναυλίες, μπορώ να το κατανοήσω. Αλλά αν κάποιος επισκέπτεται την ΔΕΘ για να δει κάποιους χώρους, νομίζω ότι στη δυνατότητα που έχει από τις 4 το απόγευμα για τις καθημερινές μέχρι τις 10 το βράδυ ή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ τα Σαββατοκύριακα, μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, πάντως δεν υπάρχει. Αύριο θα έχουμε στην εκπομπή και τον πρόεδρο της Διεθνούς Εκθέσεως, φιλοξενούμενο. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, η κουλτούρα του να αγοράζουμε εισιτήρια νωρίτερα για την έκθεση.
3: Και ο κύριος Τεντεμίδης γι' αυτό και είπε ότι η προπόληση πήγε καλά.
1: Ωραία.
3: Πρέπει να θυμίσω ότι μέχρι τον Ιούλιο ήταν στα 5 ευρώ, μετά έγινε στα 7 ευρώ. Τώρα δόθηκε αυτή η παράταση. Άλλη παράταση δεν έχει.
1: Και αφού πάρουμε το εισιτήριο, για απάντησε τώρα σε αυτά που θέλει ο Χατζημίσης.
3: Πήγε καλά το κομμάτι των προκατεστών, δεν έδωσε σωστό.
1: Σούση θα έχει, γιατί εδώ το αγόρι είναι της Ιαπωνίας.
3: Το αγόρι που είναι της Ιαπωνίας γνωρίζει, φαντάζομαι, και τα εστιατόρια που προσφέρουν. Και δεν περιμένει
1: για
3: να φάει από τα χεράκια
2: του. Τα γνωρίζει, τα γνωρίζει.
3: Πούμε, για παράδειγμα, το Σάββατο. Αυτό θα συμβεί το Σάββατο. Είναι, να θυμίσουμε, πρέσβης της καλής θέλησης της ιαπωνικής κουζίνας στην Ελλάδα. Έχει ειδικές σχέσεις ο γνωστός σεφ. Όλα αυτά θα συμβούν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου η ενότητα που αφορά στην παρουσία της Ιαπωνίας στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει στο επίκεντρο το βιώσιμο μέλλον, την ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές, την κινητικότητα για όλους και τις βιώσιμες υποδομές, τον τουρισμό και τις ευκαιρίες σπουδών στην Ιαπωνία. Ένα μεγάλο εύρος θεμάτων συζητήσεων και εκδηλώσεων που θα έχουν την Κυριακή, λέμε πάντα έτσι, 6 του μήνα, και κλείνει με ένα παραδοσιακό τρίχορδο, ένα όργανο της Κίνας, συγγνώμη, της Ιαπωνίας, βεβαίως, και με το γαστρονομικό ταξίδι από τον σεφ Σωτήρη Κοντιζά. Τώρα, τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε?
1: Σωτήρης Κοντιζάς.
2: Εδώ είχαμε επιφωνήματα με τον Σωτήρη Κοντιζά.
1: Είναι γνωστός.
2: Εντάξει,
1: ναι, πολύ.
2: Ναι, γνωστός.
1: Ναι, αφού κάνει και τηλεοπτικές εκπομπές. Αυτός δεν είναι, ρε παιδιά. Αυτός
2: μην είναι.
1: Αυτός.
2: Έχει και καταγωγές. Έχει καταγωγή.
3: Έχει πρεσβείες της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Ναι,
1: ναι. Ναι.
3: Τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε? Να σας
1: θα έχει αυτοκίνητα. Έχουμε,
2: ναι, αυτοκίνητα ηλεκτρονικά θα δούμε κάτι.
1: Θέλει να αγοράσει, να ξέρει. Θέλει να πάει να πάρει άποψη. Θέλει να αλλάξει αμάξι ο Χρήστος.
3: Αν τα κάνει όλα αυτά στο πλαίσιο της ΔΕΘ, νομίζω θα ανακηρυχθεί και επίτιμος επισκέπτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και να
1: δοκιμάσει
3: την κουζίνα και να προμηθευτεί αυτοκίνητο. Να πούμε ότι θα έχει.
2: Και να δουλεύει ταυτόχρονα.
3: Και να δουλεύει
2: ταυτόχρονα. Στο ραδιοφωνό της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Θα έχει Κοίταξε, είναι ένα πανόραμα της ιαπωνικής επιχειρηματικότητας. Mm.
1: Πάντως η Ιαπωνία θα τραβήξει, έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον. Εγώ το ακούω γενικά, ότι θα είναι η Ιαπωνία φέτος, να πάμε να δούμε.
2: Αυτό που έχει σημασία όμως είναι το πόσο οι Ιάπωνες οι ίδιοι θέλουν να έρθουν εδώ και να δείξουν. Γιατί εκεί, από εκεί εξαρτάται. Κοίταξε. Ωραία, εμείς λέμε έρχονται να μας δείξουν κάτι. Αλλά το θέμα είναι τι έρχονται αυτοί να δείξουν, τι θέλουν αυτοί και πώς βλέπουν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως έτσι τόπο και μέσο
1: και
2: για να προβάλλουν αυτά που θέλουν. Κοίταξε, έτσι δεν είναι.
3: Θα σου δώσω την απάντηση που έδωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής πρεσβείας Ιαπωνίας στην Ελλάδα, που ήταν παρόν σε συνέντευξη τύπου, ένας εξαιρετικός κύριος με άπτεστα ελληνικά, όπως σας είπα και χθες.
2: Ναι, ναι.
3: Ο Τακάκι Νεμότο, ο οποίος είπε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις Ιαπωνίες για την Ελλάδα αυξάνεται. Η ΔΕ θα βοηθήσει σε αυτό. Οι οικονομικές προοπτικές είναι αισιόδοξες, αλλά εγώ αυτό που αντελήφθηκα πίσω από αυτά τα λόγια είναι ότι είναι τόσο τεράστια αυτή η αγορά και τόσο σε χαμηλό επίπεδο οι δυνατότητες των σχέσεων των εμπορικών μεταξύ των δύο χωρών. Δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία που παρουσιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών και Οικονομίας κάθε χρόνο, που νομίζω ότι είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα, ήταν πολύ μικρός ο αριθμός που άκουσα εγώ για τους επισκέπτες από την Ιαπωνία, τους Ιάπωνες τουρίστες, κάτι πάνω από 110.000 στην προ-κορονοϊού περίοδο. Μετά υπήρξε πολύ μεγάλη μείωση. Τώρα συνεχίζει να αυξάνεται αυτός ο αριθμός, αλλά είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Το κομμάτι του τουρισμού τώρα. Τώρα, στο κομμάτι της τεχνολογίας, που θα υπάρξουν εκθέματα από ανθρώπους που έχουν χρόνια αντιπροσωπείες τεράστιες στις ιαπωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι το έχει ήδη κατακτήσει τη χώρα μας. Εμείς δεν έχουμε κατακτήσει την άλλη πλευρά

0: ακούγεται πολύ ότι είναι η Ιαπωνία και το θέμα των σπουδών στη χώρα. Υπάρχουν αρκετά διεθνή πανεπιστήμια, είναι μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες για κάποιον που θα θέλει, για παράδειγμα, να εργαστεί εκεί, έχοντας σπουδάσει, έχοντας κάνει ένα μεταπτυχιακό σε ένα ιαπωνικό πανεπιστήμιο. Όλες οι μεγάλες εταιρείες που γνωρίζουμε έχουν την έδρα τους, οι περισσότερες εκεί, και πάρα πολλά υποκαταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτά σε ό,τι αφορά στην Ιαπωνία, κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό προβάλλεται. Ξαναλέω, το είπα αρκετές φορές από χτες, αλλά εγώ στέκομαι λίγο στο θέμα που επέλεξε η Ιαπωνία να τονίσει από τη δική της παράδοση.
1: Έχει σημασία και αυτό ακριβώς που μας είπες, ότι είναι. Έχουν δώσει και ένα θέμα,
0: ναι, το θέμα
1: στην
0: είναι, είπαμε, το
1: παρουσίασή τους. Αυτό είναι κάτι θετικό, νομίζω.
0: Ναι, είναι δείχνει το τακούμι. Και σε κάθε συζήτηση στις 9 μέρες αυτές, για παράδειγμα, τη μία μέρα θα αναφερθεί στο βιώσιμο μέλλον, όπως είπαμε. Την άλλη, σε τομείς όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, η πολιτική υγείας, το μέλλον της αυτοκίνησης, τεχνητική τη νοημοσύνη. Ένα παράδειγμα σας δίνω ακόμα και τη γεωργία. Βάζει μπροστά το τακούμι. Το τακούμι λοιπόν είναι να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς, να δημιουργείς ένα πράγμα με αξία και όλο αυτό να έχει αντίκτυπο θετικό στους άλλους.
2: Μάλιστα.
0: Με λίγα λόγια.
2: Εμείς για να είμαστε σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων και πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
1: Θα κάνουμε τακούμι.
2: Θα κάνουμε τακούμι. Δεν το ήξερα. Σοφία, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι καινούργια γνώση. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Πακαλίδου.
1: Ευχαριστούμε.
2: Γεια.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως πρόκειται για ένα έργο που αφορά τους κατοίκους όλου του Λεκανοπεδίου, που συνιστά το πιο καθοριστικό βήμα αποκατάστασης της ταλαιπωρημένης σχέσης της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Όλα αυτά, ανέφερε, είναι πρωτοβουλίες που τονώνουν την ανάπτυξη, αποτελούν όμως και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές, ενώ με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου επανέλαβε ότι δεν χάσαμε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε πως η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί σε όσα μεγάλα έργα σχεδιάζει να υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εκεί. Τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη τετραετία, κατέληξε. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην ομιλία τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου. Αντιμέτωποι με μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση βρέθηκε σε διάστημα λίγο ώρων η Γερμανία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες.

0: Χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαβαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και απέκλεισαν τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης και στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνησε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το Brent να ανεβαίνει στα $95,5 στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσία στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση Φρίκη στην Κυψέλη και τον νεκροβρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Και στο τελευταίο κομμάτι θα έχουμε και την αθλητική επικαιρότητα. Ο Γιώργος Εφρεμίδης είναι σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, από το στούδιο της ΕΡΤ Κομοτηνής, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Όπως είπαμε, αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί ολόκληρη όλη την εκπομπή, από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Και θα πάμε σε λίγο να συναντήσουμε τους ανταποκριτές μας για να δούμε τα νέα από την περιφέρεια, όπου χθες είχαμε αρκετές επισκέψεις υπουργών στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
2: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει κουτού με κόλπα και μάγια.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε από τις Σέρες σήμερα. Έχουμε την καλή συνάδελφο, την Δέσποινα Γιαννακίδου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να δούμε τα νέα από τις Σέρες, όπου είχαμε χθες αρκετές επισκέψεις υπουργών, έτσι. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Συνεχίζονται και σήμερα ή εχθές ήταν?
1: Σήμερα ήταν να έρθει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης. Αναβλήθηκε όμως η επίσκεψή του. Αύριο περιμένουμε προς το μεσημεράκι τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και την Παρασκευή θα είναι στις Σέρες, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Βορύδης. Χθες ήταν ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, όπου την εξασφάλιση των 9 εκατομμυρίων ευρώ για το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επιβεβαίωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, ο κύριος Βρούτσης, που επισκέφθηκε το αυτοκινητοδρόμιο στο πλαίσιο της περιοδίας του, όπως είπαμε, στις Σέρες. Μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, που έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον, διασφαλίσαμε αυτά τα 9 εκατομμύρια ευρώ που θα αλλάξουν αυτό το χώρο και θα προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρόμιου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Υπουργός. Να θυμίσω λίγο ότι την ανακοίνωση για τη μεγάλη αυτή χρηματοδότηση είχε κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δίδοντας συνέντευξη σε ένα περιοδικό μηχανοκίνητο αθλητισμού. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν το ποσό αυτό, η χρηματοδότηση αυτή. Παρούσα ήταν και η δήμαρχος, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάνκα, αντιδήμαρχη και η ηγεσία του αυτοκινητοδρομίου. Να σας πω ότι ο Δήμος Σερών βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας του τεχνικού φακέλου και των απαιτούμενων λεπτομερών μελετών για την υλοποίηση του έργου. Και βεβαίως ο στόχος είναι η επέκταση, αλλά και η αναβάθμιση της πίστας.
0: Νομίζω θα μεγαλώσει κατά ένα χιλιόμετρο, αν δεν κάνω λάθος, η πίστα.
1: Ναι, να πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για τη φιλοξενία διοργανώσεων πανευρωπαϊκού αλλά και παγκόσμιου επίπεδου.
0: Ασφαλώς. Πλέον έχουμε και ανταγωνισμό από τη γειτονική Βουλγαρία, έτσι έγινε και εκεί.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η πίστα των Σερών στέκεται έτσι.
0: Αν γίνουν και αυτά τα έργα.
1: Ακόμα περισσότερο. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, νομίζω. Τώρα, οι επισκέψεις συνεχίζονται την άλλη εβδομάδα με στελέχη από το Πασόκ αυτή τη φορά. Συγκεκριμένα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις Σέρες θα βρίσκεται ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου η βουλευτής και πρώην υπουργός, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Τώρα το ακριβές πρόγραμμα των επισκέψεων αναμένει την Παρασκευή να δοθεί στη δημοσιότητα. Αλλά η είδηση είναι διασταυρωμένη και μάλιστα σήμερα η αναπληρωτής γραμματέας Στομαρχιακής το επιβεβαίωσε στην ΕΡΤ για τις επισκέψεις. Τώρα έχουμε τις κινητοποιήσεις για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην κινητοποίηση στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 6 ώρα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Μπορούν να το δηλώσουν στα τηλέφωνα του Εργατικού Κέντρου Σερών. Κάλεσμα απευθύνουν όμως και τα σωματεία και φορείς του νομού για να δώσουν παρόν στο συλλαλητήριο το Σάββατο. Αυτή τη φορά όμως στην πλατεία της Χάνς. Εδώ τα λεωφορεία θα ξεκινήσουν στις 2 η ώρα μπροστά από το εργατικό κέντρο. Να σου πω ότι σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ξεκινάει η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, ένα σημαντικό πολιτιστικό θεσμό που εδώ και 22 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς όσο για την ανάδειξη αλλά όσο και τη διάδοση ελληνικής παράδοσης. Η διοργανωτική σφραγίδα είναι του Δήμου Σερών, συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης. Και σήμερα έχω μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στις 8 η ώρα στα εγγένεια της έκδοσης παραδοσιακής φορεσιάς με τίτλο «Οι φορεσιές του τόπου μας, μνήμες και ιστορία», όπου πρόκειται να βραβευθεί η εισηγήτρια της εκδήλωσης, η κυρία Καλλιόπη Πανοπούλου Τσιόνη και ο πρώην δήμαρχος Σερών, ο κύριος Ζήσης Μητλιάνκα. Ενώ από αύριο 3 του μήνα έως τις 6, οι Σέρες θα πλημμυρίσουν από μουσική, χορό και παράδοση, φιλοξενώντας πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους από διάφορα μέρη της Ελλάδος και θα έχουμε όλη την ευκαιρία να τους θαυμάσουμε, να χορεύουν και να έχουμε έτσι μία εικόνα από τη δική τους την περιοχή μέσω των χωρών και του προγράμματος που θα μας χαρίσουν.
0: Πολύ ωραία αυτό, γιατί σε τέτοιες εκδηλώσεις συνήθως έχουμε και πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ο οποίος θέλει.
1: Έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, ναι, ένας θεσμός και να σου πω ότι και στο τέλος γίνονται και ένας πολύ μεγάλος κύκλος. Δηλαδή συμμετέχουν όσοι πάνε να δουν τους χορούς, είναι κύκλοι διάφοροι και πολύ μεγάλοι. Και είναι και πολύ ωραίο. Τώρα, ξεκινά σε λίγο η ένατη γιορτή τέχνης στις Σέρες. για ακόμη μια φορά, 4 με 12 Σεπτεμβρίου, πριν 9 χρόνια ξεκίνησε δειλά-δειλά. Να σου πω ότι ξεκίνησε εδώ στην αυλή της ΕΡΤ. Mm-hmm. Και τώρα πια δεν τους χωράει η αυλή της ΕΡΤ. Γίνονται οι εκδηλώσεις στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά με χιλιάδες κόσμο, όχι μόνο από την πόλη και το νομό Σερών, αλλά και από όμορους νομούς. Και ξεκινά το πρόγραμμα με μια μεγάλη συναυλία με τους Pix Lux. Έχουμε στην Υγρή τα πολύ ωραίες εκδηλώσεις στα Γερακίνια. Σήμερα 5.30 έχουμε την ημέρα αθλητισμού στο Δημοτικό Στάδιο Υγρήτας. Και σε 9 η ώρα έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία. Είναι ένα αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο με τη μουσική επιμέλεια του Κώστα Δρουμπλή. Γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ ξεκινήσει η συναυλία.
0: Μάλιστα, πάντως,
1: αυτά έχω από τις σέρες.
0: Εάν έχετε κάποια εκδήλωση και δεν χωράει στην δική σας αυλή, φέρτε τους εδώ, έχουμε στρέμματα. Έχουμε 4-5 στρέμματα εδώ πέρα.
1: Μπορούμε να κάνουμε μεγάλη αυλή, αλλά η συμμετοχή του κόσμου είναι τόσο μεγάλη στη γιορτή τέχνης που δεν τους χώραγε.
0: Μάλιστα. Δέσποινα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Επίσης.

0: Λοιπόν, και από τις Σέρες τώρα να πάμε στην Καβάλα, να συναντήσουμε εκεί τον συνάδελφο, τον Σάκη Ασβεστά, να μας πει τα νέα. Είχαμε και εκεί αρκετές, μας τα είπα και χθες, επισκέψεις υπουργών, να δούμε αν συνεχίζονται και σήμερα. Καλό μεσημέρι, Σάκη, έχουμε και σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Έχουμε και σήμερα, η κυρία Σουκούλη, υπουργός, επισκέφτεται ήδη την Καβάλα, θα μεταβεί αργότερα και στην, στο Δήμο Παγκαίο, να έχει μια συνάντηση και με παράγοντες του Δήμου. Και κάπου εδώ, εχθές είχαμε την κυρία Μενδώνη που εγγενίασε κάποια έργα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, αφού είναι αρμόδια υπουργός πολιτισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τα καθημερινά, να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στην Θάσο. Βγήκαν τα στοιχεία του λιμεναρχείου. 615.000 άνθρωποι πέρασαν στο νησί τον Αύγουστο, αριθμός ρεκόρ, 5,8% περισσότεροι από πέρσι. Κάτι που δείχνει την δυναμικότητα του νησιού. Καθόλου τυχαία ότι η Περιφερειάρχης Τουρισμού, κ. Παναγιώτης Αρχοντής, δήλωσε πως κέρδισαν το στοίχημα τουρισμού για τη φετινή χρονιά, γιατί αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Σαμοθράκη και υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τη συμμετοχή τους σε διάφορες τουριστικές εκθέσεις και σε συναντήσεις B2B.
0: Νομίζω από ότι είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο όλο το καλοκαίρι, έτσι. Κάπου εκεί.
1: Πέρσι ήταν 1,5 εκατομμύριο με 1,600
0: το,
1: περίπου.
0: Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που έχω παρατηρήσει στη Θάσο κάποιες φορές είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά βλέπω πολλά μαγαζιά εστίασης τα οποία δεν είναι γεμάτα. Δηλαδή ο κόσμος που έρχεται είναι πιο μαζεμένος. Δηλαδή κοιτάζει κυρίως από σούπερ μάρκετ για να μειώσει το κόστος.
1: Πράγματι, αυτό είναι αληθές, δεδομένου ότι γενικά έχει, υπάρχει μεγάλη ακρίβεια στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Mm-hmm. Και αυτό είναι λογικό. Έχει ανέβει και η ενέργεια σε μεγάλο βαθμό, το κόστος ενέργειας.
0: Που επηρεάζει τα πάντα. Δεν επηρεάζει μόνο το καύσιμο στο αυτοκίνητο, τα πάντα.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Και επηρεάζει και την γενικότερη εικόνα των τουριστικών προορισμών από πλευράς οικονομικής. Mm-hmm. Από την άλλη, τώρα, μια που αναφερόμαστε σε θέματα οικονομίας, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η διάθεση των σταφυλιών και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Μιστακίδη, τα Βικτόρια, η ποικιλία Βικτόρια δεν ξεκίνησαν και τόσο καλά. Ευελπιστούν βέβαια ότι στο επόμενο διάστημα οι υπόλοιπες ποικιλίες όπως τα Ροζακή θα εξελιχθούν καλύτερα. Και τέλος να πούμε ότι από την πλευρά της η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Καβάλας εξέδωσε ανακοίνωση στους οφειλέτες έτσι ώστε να προχωρήσουν σε διακανονισμό για τις οφειλές τους, για να μην βεβαιωθούν τα χρέη τους στην ΑΕΔΕ και διπλασιαστούν.
0: Κατάλαβα. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα
1: όσον
0: αφορά αυτά που χρωστά ο καθένας στις διάφορες δέκο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Σάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ και φαντάζομαι ότι εκεί συνεχίζετε, είστε στις παραλίες. Έτσι, μπορεί να έρθει φθινόπωρο, αλλά συνεχίζετε το καλοκαίρι και κανονικά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα και στα ρεπορτάζ. Και όπως είναι γνωστό, τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι πάρα πολλά. Όσα έχουν γίνει με τον ΟΠΑΚΕΠΕ και τις καπυστερίες που υπάρχουν στις αποζημιώσεις για τις καταστροφές αλλά και για τις επιδιωτήσεις, όπως και στην κτηνοτροφία με τις ζωονόσους. Είχαμε τον κύριο Νίκο Παυλονάσκο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, ο οποίος μίλησε στη Βασιλική Μαχαίρα για τη συνάντηση που θέλουμε τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή τώρα αυτές τις ημέρες με την ευκαιρία της ΔΕΘ που γίνεται. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παυλονάσκος για τα προβλήματα των αγροτών.
1: Ναι, θα πάμε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Πιστεύω να μπορέσουμε να πούμε και εμείς αυτά που πρέπει να πούμε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στους παρευρισκόμενους εκεί πέρα, και τι κατάσταση αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, ναι, ειδικά στους νέους αγρότες, είναι τραγική.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ό,τι καλύτερο, και γενικά σε όλο το περιβάλλον των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ειδικά και οι κτηνοτρόφοι με αυτή τη ζημιά που έχουν πάθει οι άνθρωποι, είναι σε δεινή κατάσταση. Εμείς θα θέσουμε τις προτάσεις μας που θέτουμε εδώ και 20 χρόνια και φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι οι νέοι αγρότες στα χωριά μας νεκρώνουν. 19 φεύγουν, ένας μπαίνει αυτή τη στιγμή και μεγαλώνει αυτή η ψαλίδα. Έτσι, δυστυχώς. Δεν βλέπουμε ανταπόκριση στο ότι να γίνει κάτι καλύτερο, να προσελκύσουμε νέους για να παραμείνουν στα χωριά μας. Και εκεί στην περιοχή σας, όπως γνωρίζω, η κατάσταση είναι το ίδιο άσχημη. Τα χωριά νεκρώνουν. Δυστυχώς δεν μένουν οι νέοι στα χωριά, φεύγουν. Και με το δίκιο τους, γιατί δεν βλέπουν ένα μέλλον στην αγροτική παραγωγή αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση που βιώνουμε γενικώς. Και με όλα αυτά που μας φέρνει και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, που θα είναι ακόμα χειρότερα. Εμείς θα ρίξουμε στο τραπέζι ξανά την πρότασή μας για τους νέους αγρότες, που ζητάμε να είναι τουλάχιστον να φτάσει το πριν της πρώτης εγκατάστασης τουλάχιστον σε 100.000 ευρώ, που το λέμε συνέχεια. Βέβαια με ένα σχέδιο βελτίωσης που θα μπορεί να μπει ο νέος αγρότης αμέσως μόλις εγκριθεί στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Αλλά βέβαια θα πρέπει, τι ζητάμε μια αυστηρότερα κριτήρια, να το πω έτσι. Ποιο είναι αυτό το ένα? Είναι η εκπαίδευση που φωνάζουμε τόσα χρόνια.
2: Τα αγροτικά σχολεία,
1: Είμαστε στο 0,7% στην Ευρώπη εκπαιδευόμενοι.
2: 0,7 είπατε?
1: 0,7. Έτσι. Ενώ στις άλλες χώρες έχουν φτάσει 60% και 70%, κοιτάξτε, με 150 ώρες που κάνει ένας νέος αγρότης εκπαίδευση, δεν είναι εκπαίδευση, δεν είναι τίποτα απολύτως, έτσι. Εμείς τουλάχιστον ζητάμε τουλάχιστον μια διετή εκπαίδευση για να μπορέσει ένας νέος αγρότης να πάρει όλη τη γνώση για να μπορέσει να σταθεί σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Έτσι. Και ναι, ο Ελγό Δήμητρα, που είναι ο άμεσο εμπλεκόμενος με την εκπαίδευση νέων αγροτών, και πιστεύουμε στον Ελγό Δήμητρα, γιατί έχει αξιόλογους εκπαιδευτές, έχει όλες τις υποδομές, έτσι μπορεί να τα καταφέρει, αλλά πρέπει να δούμε έναν άλλο τρόπο, μια άλλη μορφή εκπαίδευση στους νέους αγρότες. Θέλουμε τουλάχιστον μια διεκτή εκπαίδευση.
2: Όπως γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες.
1: Και σε υπόλοιπες χώρες, αλλά και εδώ να πάτε ένας υδραυλικός, ένας ηλεκτρολόγος, τι κάνει, δεν κάνει μια εκπαίδευση? Δεν κάνει μια εκπαίδευση τουλάχιστον διετή και τα λοιπά? Γιατί ο αγρότης είναι, ο αγρότης διαχειρίζεται νερό, διαχειρίζεται τρόφιμα, διαχειρίζεται τη γη, διαχειρίζεται τα πάντα. Δεν χρειάζεται εκπαίδευση.
2: Έχει απόλυτο δίκαιο. Τι 150 ώρες τι είναι? Ούτε η σταγόνα, μια κουκίδα της σταγόνας του ωκεανού.
1: Ακριβώς.
2: 20 χρόνια θέτεται αυτά τα θέματα. Γιατί δεν βρέθηκε ένας να τα ακούσει, κύριε Παυλονάση? Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, ένα να υιοθετούνταν κάθε χρόνο, 20 χρόνια τώρα θα είχαμε έναν πρωτογενή τομέα. Δεν ξέρω αν θα πετούσε, αλλά θα είχε μια πολύ γερή βάση.
1: Δυστυχώς, όπως είπατε, φωνάζουμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρω τον λόγο που δεν ακουγόμαστε. Προτιμώ να ακούσουν κάποιους άλλους οι οποίοι.
2: Δηλαδή, αυτό που ζητάτε, γιατί δεν μιλάω για τα οικονομικά, έτσι, δεν θα πω για την κοινή αγροτική πολιτική, αυτό για τη διετή εκπαίδευση. Για ποιο λόγο σκαλώνει αυτό το θέμα? Ναι, για ποιο λόγο δηλαδή δεν προχωράμε σε αυτό δεν το υιοθετούμε και δεν το εφαρμόζουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε έναν πρωτογενή τομέα, όντως παραγωγικό, όντως σε σωστές βάσεις, με προοπτική.
1: Εκπαίδευση, είπαμε, από και όχι μόνο θεωρία, αλλά και στην πράξη.
2: Mm-hmm.
1: Και πρακτική εκπαίδευση, έτσι. Mm-hmm. Και όχι αυτοκινητό, γιατί βλέπω τώρα κάποιοι ιδιώτες ότι εκπαιδεύουμε, λέει, νέους αγρότες, λέει, μέσω κινητού, μέσω κτλ. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
2: Είναι το μόνο πράγμα που εκεί το AI δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, άμα δεν σκάψεις, αν δεν ποτίσεις, αν δεν σκαλίσεις, άμα δεν σπείρεις, γεια σας. Ναι.
1: Στο εξωτερικό, η Γαλλία έχει 800 αγροτικά σχολεία και 200 αγροτικές επιχειρήσεις που πηγαίνουν οι νέοι αγρότες και εκπαιδεύονται.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα, όπως καταλάβατε και από το σήμα, στην αθλητική ενότητα της εκπομπής και η μέρα κυπέλου. Ξεκίνησε από χθες το κύπελο με το 2-2 Βόλος Καλαμάτα. Με την Καλαμάτα να προηγείται 0-2 και να σοβαρίζει ο Βόλος. Σήμερα είναι το μεγάλο παιχνίδι του Νέστου Χρυσούμπολης, ίσως το μεγαλύτερο που έχει δώσει στην ιστορία του, απέναντι στην ΑΕΚ στις 5 η ώρα και λίγο αργότερα, με τον περσινό κακό του δαίμονα, τον Ατρόμητο, θα παίξει ο Πανσεραϊκός στις 8 η ώρα το βράδυ. Γι' αυτό το παιχνίδι, για τα άλλα θα πούμε λίγο αργότερα, γι' αυτό το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, αφού πρώτα μας πει γιατί χθες ήταν η επίσκεψη του Υπουργού του κ. Βρούτση και στο κοπηλατοδρόμιο, μας είπε για το αυτοκινητοδρόμιο. Θα δούμε τι έγινε εκεί πέρα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Στο κοπηλατοδρόμιο, τι έγινε, είχαμε εξελίξεις?
2: Κοίταξε, εντάξει, το μόνο που έκανε ήταν να κάνει μια βαρκάδα μέσα, μπήκε μέσα στη βάρκα, ξεναγήθηκε στην πίστα εκεί του κοπηλατοδρομίου, στον υγρό στίβο του κοπηλατοδρομίου. Οι άνθρωποι του Κερκινήτη, του Ναυτοαθλητικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεθελινού Κερκινήτη, του είπαν τι ανάγκες έχουν, δηλαδή θέλουν μια διαπλάτηση, θέλουν κάποιες υποδομές να γίνουν. Είδε ένα πρώην σχολείο εκεί, έχει μεταμορφωθεί σε γυμναστήριο, αλλά και ξενώνας θα φιλοξενούνται αθλητές, βέβαια, όπως είπε ότι πήρε τα αιτήματά τους σε φάκελο, αλλά τους είπε ότι πρέπει να τα καταθέσουν και ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να δει τι μπορεί να κάνει για το κοπηλατοδρόμιο. Το κακό είναι, από ό,τι κατάλαβα εγώ, είναι αυτό που είπε ο κ. Βρούτζης, είναι ότι ουσιαστικά το Υπουργείο δίνει χρήματα ανανομούς. Δηλαδή, λέει, πόσα χρήματα δόθηκαν στο νομό Σερών, τόσα χρήματα. Mm. Άρα πρέπει να δώσει τώρα και σε άλλους νομούς, σε άλλες περιφερειακές ενότητες που δεν έχουν πάρει τόσα χρήματα όσο πήρε ο νομός Σερών. Ο νομός Σερών τώρα πήρε χρήματα.
1: Νομίζω αυτό δεν είναι λογική όμως. Είναι ανάλογο με το τι εγκαταστάσεις έχει κάθε νομός. Άλλο να έχεις αυτοκίνητο δρόμιο και άλλο να μην έχεις. Και άλλο να έχεις, ας πούμε, ένα κλειστό δύο.
2: Φυσικά, εγώ το έθεσα σε ένα τύπο ότι ο νομός Σερών σε σχέση με την ιστορία, την αθλητική ιστορία που έχει, ουσιαστικά είναι αδικημένος με τις αθλητικές υποδομές, γιατί υπάρχει πρόβλημα και με το κολυμβητήριο που δεν υπάρχει. Το περιμένουμε τώρα να γίνει το προπονητήριο.
1: Και πού να δεις εδώ, τέλος
2: πάντων. Το 2004 το κολυμβητήριο, το οποίο είναι ένα κουφάρι και το οποίο ακόμα δεν ολοκληρώνεται. Και με το παλιό κολυμβητήριο που έκλεισε. Και με το κλειστό γυμναστήριο που είναι ένα παλιό κλειστό γυμναστήριο. Και ξέρεις, τώρα πρέπει να γίνουν και εργασίες, γιατί θα παίξει η γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Σωστά.
2: Και δεν μπορεί να μπαίνει και η ομάδα χάντμπολ, η ομάδα βόλεϊ. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία δημιουργούνται όταν δεν υπάρχουν καλές, σωστές αθλητικές υποδομές.
1: Από το 9 και μετά ρήμαξαν όλες, από το τέλος του 9, σε όλη τη χώρα, οι περισσότερες υποδομές. Και ειδικά τα κολυμβητήρια έκλεισαν τα περισσότερα.
2: Πήρε μια πρώτη γεύση από το κοπηλατοδρόμιο του Πεθελινού. Άλλωστε γνωρίζει τον πρόεδρο του Κερκινήτη, γιατί ο πρόεδρος του Κερκινήτη είναι ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοπηλατικής Ομοσποδίας, ο κ. Γιάννης Βράμπας. Γνωριζόταν από τις επιτυχίες που είχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι μόνο. Πήρε μια ιδέα από το κοπηλατοδρόμιο. Τώρα τι θα μπορέσουν οι άνθρωποι του Κερκινήτη να πάρουν από αυτόν, θα το δούμε. Μάλιστα. Τώρα για το παιχνίδι Παναγιώτη, 8 η ώρα.
1: Πάμε τώρα στο παιχνίδι.
2: Αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελε έναν αντίπαλο πιο ποιοτικό, πιο εμπορικό μάλλον, να διορθώσω.
1: Ναι, όπως ο Νέστος, ας πούμε.
2: Θα προτιμούσε, όπως ο Νέστος έχει την ΑΕΚ, να έχει κάποιο πιο εμπορικό αντίπαλο. Έτσι ο Ατρόμητος, που αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια κακός του δαίμονας, πέρυσι συνολικά 10 γκολ δέχτηκε από τον Ατρόμητο.
1: Πέρυσι είχε κάνει τη δήλωση ο Παντελίδης που ήταν στη Λάρισα, αν θυμάσαι, δεν νομίζω ο Ατρόμητος να χτυπήσει όλα τα παιχνίδια, και το επόμενο παιχνίδι ήταν 1-4, πόσο έλειξε.
2: Ακριβώς, 0-4. Ήρθε ο Ατρόμητος με στις και έδισε 0-4, μέσα στην έδρα του κέρδισε 6-0. 10 γκολ πέτυχε ο Ατρόμητος πέρυσι κόντρα στον Πασαραϊκό. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Παντελίδη, όπως είπες. Mm-hmm. Προτεραιότητα δεν έχει το κύπελο.
1: Παίζει ρόλο και ο αγώνας, γιατί είναι ντέρμπι ο αγώνας πρωταθλήματος, η πρεμιέρα.
2: Ακολουθείται Δευτέρα, 4 η ώρα, R2 Sport, Μαρκό Πασαραϊκός.
1: Α, το δείχνει.
2: Νομίζω ότι εκεί θα επικεντρωθεί, το δείχνει R2 Sport. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Μόνο ο Ζορζίνιο έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Βέβαια μπήκε, αλλά νομίζω ότι είναι ανέτοιμος. Εντάξει, ένα τεστ πρωταθλήματος περισσότερο είναι το παιχνίδι από το κυπέλλο κόντρα στον Ατρόμητο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, γιατί ο Πασαραϊκός επικεντρώνεται μόνο στο πρωτάθλημα, αυτό είναι το πιο βασικό. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Αλέκου Βοσνιάδη. Ένα καλό τεστ ουσιαστικά από το παιχνίδι κυπέλλου για να δει την ομάδα του στα δύσκολα. και να αντιμετωπίσει στη συνέχεια, βέβαια.
1: Οπότε αύριο θα μας στείλεις και τα ηχογραφημένα για το, από τη συνέντευξη, από τη συνέντευξη τύπου. Απλά να πω ότι έτσι όπως είναι ο θεσμός του κυπέλλου, το έχουμε ξαναπεί και εγώ το έχω πει αρκετές φορές στην εκπομπή, ότι είναι για να κάνουμε προετοιμασία μεγάλη μέχρι τη φάση των 16.
2: Ακριβώς,
1: δεν είναι για να έχει ελπίδα ο μικρός όπως γίνεται σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, κύπελο ήταν μόνο μέχρι εκεί που έπαιξαν Πανσεραϊκός Πανθρακικός, ας πούμε, που είναι ένα παιχνίδι knockout εκεί. Όταν οι ομάδες που τερματίζουν πρώτα στην βαθμολογία έχουν σίγουρη θέση εκεί, έτσι όπως έγινε με όμιλο, δηλαδή και είναι Champions League και θα παίξουν παιχνίδια που είναι πολύ δύσκολο. Άντε να κάνεις μια γκέλα, πόσες γκέλες θα κάνεις. Ναι, όταν είσαι Ολυμπιακός, η ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, πόσες γκέλες θα κάνεις. Δυστυχώς δεν υπάρχει ελπίδα για να περάσει μια ομάδα σαν τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, αν το καταφέρει.
2: Πάντως θα έχει κόσμο στη Χρυσούπολη σήμερα, λογικά.
1: Ναι. Εκεί βλέπω ότι τύπωσαν 4.000 εισιτήρια, τα δώσαν 2 και 2.
2: Ναι. Με 30 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
1: 30 ευρώ το εισιτήριο.
2: Θα τα πούμε αύριο, θα έχουμε περισσότερα.
1: Ξέρω ότι τρέχει το ρεπορτάζ τώρα. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να δούμε τι θα κάνει ο Πανσεραϊκός. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Λοιπόν, και εμείς να συνεχίσουμε. Πάμε στο χαλί της εκπομπής και να συνεχίσουμε να πούμε για το κύπελλο, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το παιχνίδι με τον Βασίλη Αναστασιάδη, ότι είχαμε χθες το Βόλος Καλαμάτα να λήγει 2-2, με την Καλαμάτα να προηγείται 0-2 στο ημίχρονο και ο Βόλος να ισοφαρίζει με 2 γκολ μετά το 67ο λεπτό. Το πρώτο παιχνίδι σε αυτό τον ενιαίο όμιλο των 16 ομάδων. Και να πούμε τώρα ότι οι 4 πρώτες στη βαθμολογία θα περάσουν στους 8 και από τις θέσεις 5 ως 12 θα παίξουν μεταξύ τους, όπως γίνεται δηλαδή στο Champions League, για να βγουν οι άλλοι 4 αντίπαλοι. Σήμερα είναι το κυρίως μενού, όπου παίζουν και οι μεγάλες ομάδες. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 η ώρα, που όπως είπαμε για αυτό το παιχνίδι είναι 30 ευρώ το εισιτήριο, δεν ισχύουν τα διαρκείας, απλά οι κάτοχοι των διαρκείας είχαν προτεραιότητα για να αγοράσουν εισιτήριο. Η σκεπαστή κερκίδα στο Δημοτικό Φιλικό Κέντρο Χρυσούπολης θα είναι για τους οπαδούς του Νέστου και η απέναντι θα είναι για τους οπαδούς ΑΕΚ. Από ό,τι ξέρω έχουν μείνει εισιτήρια γύρω στα 700 περίπου, και όσοι θέλουν μπορούν να τα προμηθευτούν από τα εκδοτήρια του γηπέδου. Μισή ώρα αργότερα, στις 5:30 έχουμε Μαρκό Κηφισιά, στις 8 η ώρα Λάρισα Ολυμπιακός, και την ίδια ώρα ο Πανσεραϊκός θα παίξει με τον Ατρόμητο. Στις 10:15 έχουμε το ΠΑΟΚ Όφι, ενώ αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδωσε παιχνίδι την Δευτέρα, θα παίξει με την Νίκη Βόλου εντός έδρας στις 9 η ώρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το κύπελλο, και να πούμε ότι έχει βγει το πρόγραμμα, το υπενθυμίσουμε, ο Πανθρακικός θα παίξει με τον Πύργο στις 4 η ώρα το Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε 4 η ώρα Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ. Την Δευτέρα έχουμε Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 4, Μαρκό Πανσαραϊκός επίσης στις 4 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5:30 και στις 4, στις 9 του μηνός παίζουν ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β, μεταφέρθηκε το παιχνίδι αυτό. Τώρα για τα σημερινά παιχνίδια κυπέλου. Ο κατόπις είναι ο διαιτητής στο Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Κορώνας Πάτρας οι δύο βοηθοί, τέταρτος ο Τωμαράς από την Θράκη, ενώ στο Πανσεραϊκός Ατρόμητος Τσιμεντερίδης διαιτητής, Κωνσταντίνου Στεφανής οι δύο βοηθοί, τέταρτος ο Δρακίδης. Αυτά όσον αφορά και τους διαιτητές για το κύπελο. Από εκεί και πέρα, αύριο θα έχουμε τον αγιασμό του Πανθρακικού στο αθλητικό κέντρο της ομάδας, αύριο το απόγευμα. Θα έχουμε ασφαλώς τα ρεπορτάζ την Παρασκευή. Να πούμε ότι τηλεοπτικά θα μεταδοθεί το παιχνίδι του Πανθρακικού, ούτε αυτό του Νέστου. Θα έχουμε το Λάρις Αναγέννηση Καρδίτσας, όπως και το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, ήταν για το Σάββατο προγραμματισμένο. Τώρα δεν ξέρω αν τη Δευτέρα που πήγε θα έχει τηλεοπτική κάλυψη. Και Μαρκό Πανσεραϊκός, το οποίο είναι και ντέρμπι με βάση τις μεταγραφές που έχουν κάνει οι δύο ομάδες, τη Δευτέρα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τις συχνότητες της ΕΡΤ 2 Sport. Επίσης έχουμε αλλαγές στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Μεταφέρθηκαν για άλλες ημερομηνίες κάποια παιχνίδια, όπως αυτό της Ξάνθης με τον Ορέστη Οριστιάβρη για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ορφέας Ελευθερούπολης Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού την Κυριακή 13. Μάλλον και αυτό το Σάββατο 12. Κυριακή 13 είναι το Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού. Και αυτό γιατί ο πρώτος όμιλος ξεκινά αργότερα και όχι μαζί με τους άλλους ομίλους. Αν και από ό,τι διαβάζω εδώ, στη Χρυσούπολη θα είναι σήμερα και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΑΕΚ. Χθες είχαμε τον αγιασμό του Άτλα Κομωτινής, ο Άτλας, μια ομάδα με λίγα χρόνια ιστορία, ο οποίος κατάφερε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να πάρει το πρωτάθλημα στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ και να ανέβει στη εθνική κατηγορία, στην National League 2. Είχαμε τον αγιασμό της ομάδος σε ένα κλειστό το οποίο. Να πω ότι κλιματισμό είδα από το 10, από την κρίση και μετά από τα μνημόνια είχε σταματήσει. Δεν υπήρχε κλιματισμός, ούτε ψύχης, ούτε θέρμανση στο κλειστό. Τώρα είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες για όλες τις ομάδες οι οποίες προπονούνται και αγωνίζονται στο κλειστό της Κομωτινής, αυτό που είναι δίπλα στο κολυμβητήριο. Είχαμε και δηλώσεις. Σήμερα θα ακούσουμε, δεν προλαβαίνουμε όλα, θα ακούσουμε κάποια κομμάτια και μετά θα δούμε γενικότερα για το σύλλογο του Άτλα, τι μας είπε ο Γενικός Αρχηγός ο κ. Δαυτής. Εμείς θα ξεκινήσουμε με τον προπονητή της ομάδος, τον Σοφρόνη Παπουή, ο οποίος μίλησε για αυτή την προετοιμασία, για τη χρονιά, πώς προετοιμάζεται για να παίξει η ομάδα για πρώτη φορά σε εθνική κατηγορία. Να ακούσουμε τον κ. Παπουή.
3: Κόσμη, καινούργια χρονιά ξεκινάει. Πρώτη φορά σε εθνική κατηγορία μια ομάδα η οποία έχει λίγα χρόνια που ιδρύθηκε. Πώς βλέπετε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς στην προετοιμασία?
4: Αρχικά να ευχηθώ στους αθλητές μου και στους, στο υπόλοιπο staff και σε όλο τον οργανισμό του Άτλα καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Είναι πρωτόγνωρο, ισχύει. Λίγα χρόνια είμαστε υφιστάμεθα ως ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά κάναμε ένα βήμα παραπάνω φέτος με μια όμορφη προσπάθεια. Θεωρώ ότι θα είμαστε πάλι καλοί. Θεωρώ ότι θα κινηθούμε στα πλαίσια πάλι του οικογενειακού κλίματος με παιδιά που έχουν όρεξη να παίξουν την κατηγορία. Έχουμε και κάποια έμπειρα παιδιά από πέρσι. Είμαι τυχερός γιατί έχω ένα πολύ καλό κορμό Κομωτινέων. Κάποια παιδιά που έχουν μείνει Κομωτινή, κάποια που έχουν γυρίσει από σπουδές, συν κάποιες προσθήκες από φοιτητές. Θεωρώ ότι θα είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική εντός εκτός. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει.
3: Άλλο το επίπεδο όμως. Μεγαλύτερα τα ταξίδια, περισσότερα έξοδα, περισσότερη ταλαιπωρία και για εσάς και για τους αθλητές. Είστε προετοιμασμένοι για όλο αυτό? Ναι. Θεωρείτε ότι η ομάδα μπορεί να σταθεί άνετα στην κατηγορία?
4: Κοιτάξτε, είμαστε τυχεροί γιατί η ακαδημία μας και οι χορηγοί μας είναι πάντα δίπλα μας, τα παιδιά δηλαδή, ουσιαστικά εκτός από τους χορηγούς και οι γονείς μην νομίζετε, είναι χορηγοί και αυτοί των παιδιών τα οποία κάνουν ασυνδρομή για να αθληθούν. Θεωρώ ότι είναι έτοιμη η ομάδα, ο οργανισμός είναι έτοιμος, γιατί όχι να μην καθιερωθούμε στην National League 2.
5: Με τα γραφικά έχουμε κλείσει. Οριστικοποιηθήκαμε το ένα σχέδιο, κοιτάω το σχέδιο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού του διάστηματος της προετοιμασίας μικρής.
4: Δόξα τω Θεώ, έχουμε 10 μέρες προετοιμασίας, είμαστε σε πολύ καλό στάδιο, δεν έχουμε τραυματισμούς, τα παιδιά είναι ωρεξάτα, είναι έτοιμοι μέσα στο γήπεδο, τους βλέπω κάθε μέρα, χύνουν πολύ υδρότα, έχουν μεγάλη προσοχή, τους ενδιαφέρει να αναπτυχθούν και αυτοί και να παίξουν μια κατηγορία παραπάνω. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι του ρόστερ. Το ρόστερ είναι θεωρώ ότι είναι σε ένα πολύ καλό στάδιο, αναλόγως φυσικά με το τι μπορούσαμε να φέρουμε. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι μπορούν άνετα να σταθούν στην κατηγορία τα παιδιά μου, να ανταποκριθεί και το staff και η διοίκηση και θα είμαστε μια χαρά.
3: Και φέτος περιμένετε και περισσότερο κόσμο.
4: Προφανώς και περιμένουμε περισσότερο κόσμο. Περιμένουμε τα παιδιά των ακαδημιών μας και τους γονείς τους. Το λαό της Κομωτινής, όπου ήταν και πέρσι δίπλα μας, σε κάθε αγώνα γεμίζαμε το γήπεδο. Με λίγη υπομονή, είτε είναι αθλητές είτε είναι φίλαθλοι, νομίζω ότι ο στόχος θα επιτευχθεί και θα είμαστε και την επόμενη χρονιά έξω από αυτήν στην National League.
3: Σιγά σιγά βλέπουν και τα αυτονόητα. Κλιματισμό στο κλειστό είχα να δω πριν από τα μνημόνια.
4: Να πω την αλήθεια, οι συνθήκες πλέον στο γήπεδο είναι πολύ καλές. Έχουν τοποθετηθεί πάνελ πάνω. Έχουμε κλιματισμό, έχουμε ζέστη όταν χρειάζεται. Είμαστε σε συνθήκες μεγάλων κατηγοριών, θεωρώ. Είμαστε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Μια τελευταία ερώτηση. Εικόνα για την κατηγορία έχετε, ποιες ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν κατά τη γνώμη σας?
4: Κοιτάξτε, βλέποντας τα ρόστερ, έχουμε εικόνα. Έχουμε εικόνα τι θα χτυπήσουμε, πού θα χτυπήσουμε, πότε πρέπει να χτυπήσουμε, ποια μάτς πρέπει. Ξέρετε ότι είναι λίγο περίεργη η κατηγορία. Παίζεις, δύο πέφτουν. Παλεύουν οι έξι για άνοδο, οι έξι για υποβιβασμό. Νομίζω ότι είμαστε γνώστες πάνω σε αυτό. Έχουμε άκρες και Θεσσαλονίκη πλευρά και είμαστε μια χαρά. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και σε αυτό το θέμα.
1: Αυτά από τον προπονητή της ομάδος και εμείς τώρα θα πάμε και στον Γενικό Αρχηγό. Σήμερα θα ακούσουμε να μας μιλά, γιατί μας μίλησε και για την γυναική ομάδα και για τις ακαδημίες. Σήμερα θα ακούσουμε να μας μιλά για την ανδρική ομάδα, αυτή την πρώτη εμπειρία, πώς την έχει ζήσει αυτό στο οργανωτικό κομμάτι για τη χρονιά που έρχεται με τον Άτλα στη National League 2.
3: Κύριε Δαυτσή, μια καινούργια εμπειρία ξεκινάει για την ομάδα σας, μια ομάδα νέα σχετικά, η οποία πολύ γρήγορα ανέβηκε σε εθνική κατηγορία. Πώς βλέπετε αυτό το πρώτο ξεκίνημα, αυτό το πρώτο δεκαήμερο, που δεν είναι δεκαήμερο γιατί ήταν και προεργασία για σας, αλλά τώρα με την προετοιμασία?
6: Όπως ακριβώς είπατε, από την επόμενη μέρα της κατάκτησης του πρωταθλήματος στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ, ξεκίνησε ήδη ο προγραμματισμός για τη φετινή χρονιά και τη συμμετοχή μας στη National League 2. Το πρώτο κομμάτι που έπρεπε να λυθεί ήταν το θέμα το γραφειοκρατικό και να εναρμονιστούμε με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, οι οποίες ήταν πρωτόγνωρες για μας, και σίγουρα πράξαμε τα δέοντα ώστε να είναι όλα έτοιμα με την έναρξη.
3: Με τα
6: γραφικά. Ο κότσος Σοφρόνης δημιούργησε ένα αξιόλογο ρόστερ, το οποίο είναι ως βάση έχει κομωτινέους αθλητές, οι οποίοι είναι παιδιά τα οποία ανδρώθηκαν στις ακαδημίες της ΑΕΚ που δουλεύαμε παλαιότερα ως προπονητές, οι οποίοι ακολούθησαν μια πορεία μπασκετική στα φοιτητικά τους τα χρόνια τότε με δική μας μέρημνα, και όπως ήταν λογικό και εύλογο γύρισαν και πάλι στην οικογένεια τη δική μας. Έγιναν και κάποιες προσθήκες με φοιτητές είτε από το Δημοκρίτιο, από Καβάλα, και φροντίσαμε να φτιάξουμε ένα ρόστερ όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικό και πάντοτε με ένα χαμηλό μπάτζετ, γιατί είμαστε νεοσύστατοι στην κατηγορία και προσπαθήσαμε να απλώσουμε αυτό που λέει ο λαός στα πόδια μας όσο επιτρέπει το πάπλωμα.
3: Μιας είπαμε για έξοδα, είναι πολύ περισσότερα και διαιτησίες και μετακινήσεις και όλα αυτά, υπάρχει πρόβλεψη για αυτό?
6: Σαφώς, αυτό είναι κάτι το οποίο είχε μελετηθεί.
3: Και τι βοήθεια υπάρχει από την Ομοσπονδία?
6: Θα σας πω. Λοιπόν, αυτό εδώ είχε προβλεφθεί ήδη από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. Οπότε βλέποντας τα αποθεματικά στο ταμείο, ήταν κάτι που μας επέτρεψε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και θεωρώ ότι έτσι είναι και όριμο και σωστό να λειτουργούν όλοι οι σύλλογοι, για να μην έχουμε στην πορεία διάφορες εκπλήξεις. Όπως επίσης εγώ που διαχειρίζομαι το κομμάτι το οργανωτικό παύλα οικονομικό, είπα ότι ευελπιστώ και ότι τα πράγματα θα είναι έτσι και του χρόνου, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τουλάχιστον οικονομικά ακόμη μια νέα περίοδο στην National League 2, που εύχομαι και ευελπιστώ να ακολουθηθεί και από το αγωνιστικό το μέρος, μιας και το ρόστερ φαίνεται τουλάχιστον αξιόμαχο, με αρκετά καλό υλικό.
3: Σε σχέση με τους αντιπάλους, δηλαδή το υλικό της ομάδας, πιστεύετε ότι τους επιτρέπει να διεκδικήσει την παραμονή?
6: Ναι, έτσι διαφαίνεται. Τουλάχιστον βέβαια θα δείξει πορεία, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα είμαστε αισιόδοξοι, βλέπουμε ότι τα παιδιά είναι ορεξάτα, υπάρχει ένα πολύ όμορφο κλίμα. Ούτως ή άλλως η φιλοσοφία και ο τρόπος που λειτουργούμε στον Άτλα είναι πολύ κλειστός, οικογενειακός, με άριστες σχέσεις. Αυτό καλλιεργούμε, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε και προσπαθούμε να διασυνδέσουμε το κομμάτι των ακαδημιών με το αντρικό, έτσι ώστε τα παιδιά, τα μικρότερα που συμμετέχουν στις ακαδημίες, να έχουν πρότυπα αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται στην αντρική ομάδα, να θέλουν να τους μοιάσουν, να γεμίζουν το γήπεδο με την παρουσία τους και με τους γονείς τους και κάθε αγώνας να αποτελεί μια γιορτή για όλους.
3: Και βλέπουμε, λέγαμε πριν και με τον coach, πολύ καλύτερες συνθήκες στο κλειστό, κλιματισμό που έχουμε να δούμε χρόνια.
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου ωφέλησε στο να έχουμε καλύτερες συνθήκες.
3: Όλες οι ομάδες.
6: Χρειάζονται, ναι, σαφώς. Απλά αυτό εδώ που εμένα με στεναχωρεί πολλές φορές και δεν σχετίζεται μόνο με το κλειστό, σχετίζεται με όλες τις δημόσιες δομές και μιας και μου δίνεται το βήμα τώρα μέσα από την κουβέντα που κάνουμε, λέω ότι στην Ελλάδα συνηθίζουμε μόνο να φτιάχνουμε κάτι καινούριο, ενώ θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα, όχι μόνο να φτιάξεις κάτι καινούριο. Πρώτα-πρώτα να το θωρακίσεις, να το προστατεύσεις από βανδαλισμούς και οτιδήποτε άλλο. Βλέπετε αυτή την κατάσταση εδώ που έγινε μόλις 2 μήνες μετά από την ανακαίνιση, που είναι πολύ λυπηρό αυτό. Αλλά σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να έχεις και όλη την πρόβλεψη για τη συντήρηση. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αμελήσουμε, να δώσουμε τα εύσημά μας, ξέρω εγώ, στους τοπικούς φορείς που έγινε αυτή η αναβάθμιση και πλέον μας φιλοξενεί με πολύ καλύτερες συνθήκες.

Ακούσαμε να λέει για τους βανδαλισμούς και να πούμε γιατί πράγμα μίλησε ο κύριος Δαφτής, ο Γενικός Αρχηγός του Άτλας, στο κλειστό γυμναστήριο, στο οποίο ανακαινίστηκε, βάφθηκε. Δόθηκαν κάποια παιχνίδια του Ηρώδικου στο μπάσκετ με αμαξίδιο μεγάλες ομάδες όπως ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, και η τύχη είναι γεμάτη συνθήματα για τις ομάδες. Μέσα σε 2 μήνες αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο ξανά μαζί, λίγο μετά τις 12, και θα έχουμε ασφαλώς περισσότερα να πούμε όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι για τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σήμερα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της 24χρονης συντρόφου του. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 24χρονη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα αγόρι 3 ετών που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ανοιχτά της Ύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με 2 επιβαίνοντες λόγω εισροής υδάτων. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Οικονομική ενίσχυση συνολικά 17 γιατρών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου υπέγραψαν ο Δήμαρχος και ο Διοικητής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση η οποία συνέβη στην Ιγουμενίτσα. Έχουμε την σύλληψη ενός 29χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο, ενώ η σύντροφός του ήταν στο καπό. Η γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εισήχθη μάλιστα και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, Βίκυ, το κατόφλι της αγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας πέρασε λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα ο 29χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 24χρονης στην Ιγουμενίτσα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Τώρα, ο 29χρονος έχει συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας και αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονία καθώς και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας προς Τρίτη στην Ιγουμενίτσα, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας η 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από το ενκινήσιο όχημα. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος με την 24χρονη τη χάνουν ζευγάρι, σύντροφοι. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ μας, λίγες ώρες νωρίτερα βρίσκονταν σε κατάστημα και φέρεται εκεί να διαπληκτίστηκαν. Αμέσως μετά, 24χρονη για κάποιο λόγο ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου, ο 29χρονος έβαλε μπροστά, πάτησε φρένο και 24χρονη έπεσε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο των Φιλιατών και στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο και έτσι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τέλος, Βίκυ, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ποινική μεταχείριση του 29χρονου, ενώ η προανάκριση των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση όλων των συνδικών του εν λόγω περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα και να πάμε να συνομιλήσουμε με την δικηγόρο, την κυρία Πέννη Κονιτσιώτη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κονιτσιώτη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι.
0: Μία υπόθεση η οποία σοκάρει θα λέγαμε και ίσως ξυπνά και μνήμες από γυναικοκτονίες, ζευγάρια τα οποία μαλώνουν και τα οποία καταλήγουν σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Τι θα πρέπει να προσέχουμε?
2: Ξέρετε, είναι δυστυχώς ένα κύμα μιας πορείας απέναντι προς τις γυναίκες αυτή τη στιγμή, το οποίο προκαλεί θλιβερά συναισθήματα και νομικό προβληματισμό και για εμάς τους δικηγόρους και όσους ασχολούμαστε και με τα ζητήματα της προστασίας της γυναικείας, της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας γενικότερα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να Καταρχάς είναι το νομικό κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μια απόπειρα θερμοκρασίας εδώ πέρα, όπως προβλέπετε. Όπως προφανώς ασκείται από την εισαγγελία δίεξη, γιατί ήταν άκρως ειδική η στάση και η συμπεριφορά του φερόμενου δράστη. Θα κριθεί βέβαια, αν υπήρχε δόλος, δεν υπήρχε, δεν υποεπήρε, όλα αυτά θα κριθούν σε νομικό επίπεδο. Αλλά ως προς το θέμα της πρόληψης, που σίγουρα αυτό είναι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι περιλαμβάνει η ερώτησή σας, το σκέλος αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς μπορεί κανείς να αποφύγει αυτά τα γεγονότα, είτε μια απόπειρα, είτε και την τελεσμένη ανθρωποκτονία, που έχουμε πάρα πολλές τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς αυτό το κύμα, όπως ανέφερα εξ αρχής, έχει εξαπλωθεί. Υπήρχε ανέκαθεν, αλλά βλέπουμε ότι τώρα έχει πάρει μια διάσταση ακραίας μορφής. Έχουμε καθημερινά γεγονότα βίας κατά των γυναικών από πρώην συζύγους, πρώην συντρόφους, μην. Είναι μια κατάσταση λίγο ανεξέλεγκτη, θα λέγαμε. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα δεν συμβαίνουν ξαφνικά. Όλα αυτά τα βία γεγονότα έχουν μια κλιμάκωση που φαίνεται σχετικά νωρίς η στάση αυτή, η δράση αυτή, πώς θα κλιμακωθεί. Δυστυχώς, γυναίκες όταν εμπλέκονται, και τα κορίτσια, και λόγω ανοριμότητας και λόγω έλλειψης εμπειρίας και λόγω κολακίας πολλές φορές, όταν εμπλέκονται σε μια σχέση με έναν σύντροφο ο οποίος είναι πάρα πολύ παρεμβατικός, πάρα πολύ κριτικός, όλο αυτό δημιουργεί στην αρχή ένα συνέστημα και μια αίσθηση ότι αγάπης.
0: Αυτό ακριβώς, ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ μαζί για μένα. Αυτό θα ήταν και το ερώτημά μου, διότι συνήθως στις νεαρές ηλικίες, όταν κάποιος, ακούμε πολύ συχνά κοπέλες μικρές να λένε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για μένα, για την γνώμη μου, ενδιαφέρεται για το που βρίσκομαι. Όλα αυτά όμως είναι red flags, όπως τα λέει, συνηθίζουμε να τα λέμε.
2: Red flags, όπως λέτε, σε πολύ πρώιμο στάδιο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη προσέγγιση το τι σημαίνει ενδιαφέρον και τι σημαίνει κτητική και παρεμβατική συμπεριφορά. Εκεί σίγουρα σε μια νεαρή ηλικία κάποιος δεν μπορεί να το διαγνώσει έγκαιρα, αλλά γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα προστατευτικό περιβάλλον τέτοιο, να υπάρχει και μια παιδεία και μια τέλος πάντων ενημέρωση από την κοινωνία, από το κράτος, από όλους μας, στο να προστατεύσουμε και τις νεότερες ηλικίες από αυτή την έλλειψη εμπειρίας και γνώσης και σοφίας, τι σημαίνει ενδιαφέρον πραγματικό και τι σημαίνει παρεμβατική, εκτιτική και ελεγκτική συμπεριφορά ενός συντρόφου, ενός ανθρώπου με τον οποίο μπλέκεται ένα νέο κορίτσι. Εκεί είναι ένα βασικό ζήτημα. Αυτή λοιπόν η παρερμηνία μπορεί να δημιουργήσει αυτή την εμπλοκή, αλλά και αυτό πάλευμα μόνο του είναι ένα σημάδι, εντάξει, δεν αρκεί. Ακολουθούν όμως και άλλα στην πορεία, τα οποία και αυτά καμιά φορά τα παρεμβλέπουν. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται με δύο τρόπους, αυτό δεν το κάνει ξαφνικά. Αυτό επαναλαμβάνω. Ξεκινάει μια ψυχολογική βία με έναν ελεκτικό μηχανισμό, με μια παρέμβαση, με έναν μόνιμο έλεγχο και με μια αιμονή στο να γνωρίζει που είναι η σύντροφος. Και στην πορεία, όταν κάπου που διολυθεί κατά τη δική του άποψη αυτό, εκδηλώνει και σωματική βία. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό το περιστατικό που συνέβη, αυτή η απόπειρα ανθρωποκτονία, όπως την έχει χαρακτηρίσει η αρχή εισαγγελική, δεν συνέβη ξαφνικά. Έχει και κάποια προηγούμενα στάδια. Αυτά, καλό είναι τα κορίτσια σήμερα, εκτός από το να διαβάσουν λίγο παραπάνω, να συμμετάσχουν σε κάποιο σεμινάριο, που υπάρχουν δωρεάν σεμινάρια τέτοια και στο ίντερνετ. Εγώ είμαι και μέλος του Women Last, που είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την έφυπη βία και την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν τέτοια σεμινάρια στο ίντερνετ, να βλέπουν όλα αυτά τα red flags, πώς εξελίσσονται, οπότε να τα διαπιστώσουν και εγκαίρως. Και δεν αναφέρω μόνο στα κορίτσια, γιατί και έμπειρες γυναίκες δυστυχώς μπορούν να πέσουν θύματα και πέφτουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Δεν εφιστώ μόνο την προσοχή. Απλά τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, είναι προφανές και λόγω του νεαρού της ηλικίας και του νεαρού του νου και της έλλειψης οριμότητας και εμπειρίας. Αλλά αυτό αφορά όλες τις γυναίκες.
0: Ναι.
2: Καλό είναι.
0: Γιατί και καλό είναι αυτό που το είπατε και να το λέμε όχι μόνο νέες γυναίκες, αλλά και έμπειρες γυναίκες μπορεί έμπειρες εύκολα να εμπλακούν σε τέτοιου είδους σχέσεις. Μάλιστα, να σας
2: ευχαριστώ. Είναι ένα φαινόμενο τέτοιο. Πρέπει όλοι να κάνουμε το δυνατό να προστατεύσουμε και τη γυναίκα και τα παιδιά. Και τον αδύναμο γενικά στην κοινωνία μας.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κονιτσιώτη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστηκε πριν από λίγες ώρες το δίχρονο παιδί, το οποίο έπεσε το πρωί από μπαλκόνι στην Λούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να διορθώσω, είναι ένα παιδάκι, ένα αγόρι 3 ετών.
0: Ένα αγοράκι 3 χρονών, ναι, έχετε, ναι, έχεις ναι, δίκιο. Ναι. Ναι.
3: Οι γονείς είναι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι μένουν μόνιμα εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το αγόρι κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, η οποία ήταν τοποθετημένη στο μπαλκόνι με τέτοιο τρόπο, για να μην... για να κυκλοφορεί ελεύθερα και ασφαλή το παιδί. Ωστόσο κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, έπεσε από ύψος 3,5 μέτρα στο δάπεδο με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου εκεί η συλληπόθημη κατάσταση. Οι γιατροί προσπάθησαν και το προσωπικό με αυταπάρνηση να το σταθεροποιήσουν. Έγινε αξιονική τομογραφία, όπου οι θεράποντες γιατροί αντιλήφθηκαν ότι έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε η άμεση διακομιδή του στην μονάδα εντατικής θεραπείας Πέδωρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, όπως και έγινε. Μεταφέρθηκε λοιπόν με συνοδεία γιατρών με το ΕΚΑΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Mm-hmm. Όλοι ελπίζουν το παιδί αυτό να πάει καλά. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους γονείς. Συνέβη αυτό. Από εκεί πέρα γίναν ό,τι έπρεπε να γίνει. Έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει από το εδώ νοσοκομείο, αλλά mm-hmm. και η μεταφορά του έγινε έγκαιρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον.

0: την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα προκάλεσε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, η κατάθεση έχει γίνει της έφεσης.
1: Πριν από λίγο, Βίκη, καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο πέρασαν την πόρτα του γραφείου του Εισαγγελέα Εφετών και κατέθεσαν αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του Κωνσταντίνου Στρατιώτη, του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, όπου το περασμένο Ιανουάριο, στις 26 Ιανουαρίου, είχαμε την φωνική έκρηξη στην οποία χάθηκαν 5 εργαζόμενες από διαρροή προπανίου. Μια έκρηξη που οφείλονταν σε διαρροή προπανίου. Λοιπόν, να πούμε ότι αναμένεται, υπάρχει περιθώριο ενός μήνα για το αν θα ασκηθεί τελικά έφεση ή όχι στην απόφαση αυτή που έλαβε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων. Η απόφαση, η οποία είναι σε αντίθεση μάλιστα, να το σημειώσουμε, το σημείωσε και ο κύριος Πατούνας, ο συνήγορος των οικογενειών δύο θυμάτων, η οποία ελήφθη παρά την εισήγηση του εισαγγελέα ότι έπρεπε να παραταθεί η προφυλάκησή του, καθώς ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης γνώριζε τις παρατυπίες στο εργοστάσιο του εδώ και πολύ καιρό πριν να συμβεί το ατύχημα. Το δυστύχημα, με συγχωρείτε, ενώ παράλληλα και ενώ όσο ακόμα ήταν προφυλακισμένος, τέθηκαν σε λειτουργία τα εργοστάσια με τους κινδύνους να παραμένουν για τους εργαζόμενους. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κόρη της Αγάπης Μπουρνόβα. Είναι μεταξύ των 5 γυναικών που χάθηκαν στην φωνική έκρηξη. Με δάκρυα στα μάτια μας έλεγε ότι είναι συγκλονισμένη από την χθεσινή απόφαση και θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο, ζητούν με κάθε τρόπο να αλλάξει. Μάλιστα, όταν τη ρωτήσαμε για τις δηλώσεις των συνηγόρων του κυρίου Τζορτζιώτη, ότι θα σταθεί αρρωγός, στέκεται αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων και θα σταθεί και στο μέλλον, είπε ότι το μόνο που θέλουμε από αυτούς είναι να καταδικαστούν για το χαμό των δικών μας ανθρώπων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Ανοιχτά τη Σύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με δύο επιβαίνοντες λόγω εισρωής υδάτων. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες το ρεπορτάζ έχει Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμερα, το πρωί, όταν το λιμενικό σώμα και η ελληνική αυτοφυλακή ενημερώθηκαν για τη βύθιση ενός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύφνου, συγκεκριμένα ένα ναυτικό μίλι ανατολικά του νησιού, λόγω εισρωής υδάτων. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ρημούλκησης του πλοίου Ειρήνη Κάπα ελληνικής σημαίας από Κάλυμνο προς Πέραμα. Στο επιβατικό επέβαιναν μόνο δύο άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά και οι δύο στην υγεία τους. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά, οπότε δεν υπήρξε κίνδυνος σε ρήπανση της θαλάσσιας περιοχής. Ωστόσο, στο σημείο μετέβησαν ένα αντιρρυπαντικό και ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν και παραμένουν καλές, με τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε αποσυμφόρηση οδηγείται ο χώρος προσωρινής διαμονής και φιλοξενίας μεταναστών στην Αγία Χανίων μετά την αύξηση στις αφίξεις που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Άλλωστε, μόνο την χθεσινή ημέρα είχαμε περισσότερα από 122 άτομα να φτάνουν στα Χανιά από την Γάβδο. Να συνδεθούμε εμείς με την ΕΡΤ Χανίων και τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά 194 άτομα επιβιβάστηκαν σε ένα ειδικό πλοίο που έχει μισθωθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης για τον σκοπό αυτό, δηλαδή να αποσυμφορεί το νησί της Κρήτης από τις αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών και να τους διοχετεύει στα θεσμοθετημένα κέντρα που υπάρχουν είτε στην υπηρετική είτε στην νησιωτική χώρα. Στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας τώρα παραμένουν οι 122 διασωθέντες από τις 3 χθεσινές επιχειρήσεις που στήθηκαν. Συνολικά τα άτομα αυτά μαζί, ανάμεσά τους υπάρχουν και 5 γυναίκες και 2 ανήλικα παιδιά. που βρέθηκαν από τα νότια της Γάβδου και της Κρήτης στην Αγιά, στον εκθεσιακό χώρο, τον πρώην εκθεσιακό χώρο, όπου λειτουργεί η προσωρινή δομή πρώτης φιλοξενίας και υποδοχής. Είναι, αναμένεται και εκείνοι να αποχωρήσουν τις επόμενες ώρες, ενώ δεν σταματάνε οι ροές. Δυστυχώς είχαμε και άλλες διασώσεις νωρίτερα σε Καλούς, Λιμένες και Ιεράπετρα σήμερα πια, όπου 86 άτομα διασώθηκαν από τα στελέχη του λιμενικού σώματος και έχουν φτάσει στις πρόχειρες προσωρινές δομές στην Ηπειρωτική Κρήτη. Συνολικά πάντως από τα μέχρι στιγμής στοιχεία στην Κρήτη από την πρώτη μέρα του έτους του 2026 έχουν φτάσει περισσότεροι από 13.000 μετανάστες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σοβαρό πρόβλημα στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης προέκυψε μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστας Γαζούλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
4: Σοβαρό είναι το πρόβλημα λοιπόν στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης, Βίκη, το οποίο προέκυψε μετά από το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου. Το ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες την περασμένη Πέμπτη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το όχημα, ωστόσο, Βίκη, υπέστη εκτεταμένες ζημιές και παραμένει εκτός λειτουργίας. Ως προσωρινή λύση, διατέθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με την ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας Δυτικής Μάνης ΓΕΑ, αντιμετώπιζε επίσης προβλήματα και έχει μεταφερθεί σε συνεργείο για επισκευές. Τώρα η εθελοντική ομάδα ΙΓΕΑ, η οποία έκανε γνωστό και το συγκεκριμένο πρόβλημα, απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας να εξασφαλιστεί άμεσα ένα νέο σύγχρονο και αξιόπιστο ασθενοφόρο. Όπως επισημαίνει η Βίκη, το Κέντρο Υγείας καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή με μόνιμους κατοίκους, αρκετούς ηλικιωμένους, αλλά και χιλιάδες επισκέπτες, καθότι βρισκόμαστε στην τουριστική περίοδο. Υπογραμμίζει παράλληλο ότι στα επίγοντα περιστατικά η ταχύτητα της διακομιδής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ας ελπίσουμε να εισακουστεί το συντομότερο, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή και δεν πρέπει να μείνει καθόλου χωρίς υγειονομική κάλυψη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι στο πλαίσιο των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων σε Μακεδονία και Θράκη. Στην καθημερινή βάση γίνονται επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, υπουργών, υφυπουργών. Είχαμε λοιπόν χθες στην Κομωτινή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είχε επαφές με τα τοπικά στελέχη και βέβαια μεταξύ άλλων έκανε και τα εγγένεια της δομής του Αγίου Λουκά στις εγκαταστάσεις τεχνητού νεθρού του κυρίου Χαράρα από Δημητριάδη, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σύμπραξης της ΑΜΚΙ Άγιος Λουκάς και της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Διακριμένα εντός της δομής θα φιλοξενούνται από το πρωί στο βράδυ άτομα που πάσχουν από άνοια και την νόσο Αλτσάιμερ, προκειμένου να απασχολούνται δημιουργικά και θεραπευτικά και να υπάρχει ανακούφιση στο οικογενειακό περιβάλλον και στους φροντιστές τους. Στη συγκεκριμένη δομή τη χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας για να παρέχεται δωρεάν η συγκεκριμένη υπηρεσία στους συνανθρώπους μας που έχουν πρόβλημα. Ο κ. Γεωργιάδη στάθηκε και στο νέο νοσοκομείο, που δείχνουν πως, στο νέο νοσοκομείο Κομωτινής, που όλα δείχνουν πως στα τέλη του 2026 θα είναι έτοιμο, με τους εντατικούς ρυθμούς που υλοποιείται το έργο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στάθηκε στον εξοπλισμό των κέντρων υγείας του Νομού Ροδόπης που πρόσφατα ανακαινήθηκαν, ενώ ανέφερε πως θα υπάρξει πρόνοια από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη με επιπλέον ασθενοφόρο του παραλιακού μετόπου, κάτι που είχε αναφέρει και σε προσωπική της επιστολή και η πρόεδρος της ΔΕΠ, η κυρία Βούλα Ελευθεριάδη, η οποία συνοδεύει όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς που έρχονται στη Ροδόπη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο 33χρονος Νίκος Μελάς είναι ο νέος δήμαρχος Φούρνων μετά την εκλογή του χθες από το Δημοτικό Συνδυασμό του Εκλειπώντος Δημάρχου Δημήτρη Καρύδη. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
6: Βίκη, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία μόλις 33 ετών ο Νίκος Μελάς αναλαμβάνει την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου των Φούρνων, καλούμενος να συνεχίσει την αυτοδιοικητική πορεία που χάραξαν δύο δήμαρχοι με σημαντική παρουσία στα κοινά, ο αείμνηστος Ιωάννης Μαρούσης και ο Δημήτρης Καρίδης. Ο νέος δήμαρχος έχει ήδη αποκτήσει όμως εμπειρία από τη συμμετοχή του στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ήταν μέχρι σήμερα, μέχρι πρότινος ήταν αντιδήμαρχος, αλλά από τα πρώτα του βήματα στα κοινά είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί και να μαθητεύσει δίπλα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους με μακρά διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας των Φουρνών, με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και διαρκή παρουσία δίπλα στους κατοίκους. Ο Νίκος Μελάς καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Τώρα, ο δυναμισμός της νεαρής του ηλικία, το όραμα για τον τόπο του και η αγάπη του για τους Φούρνους αποτελούν τα βασικά εφόδια. Το από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ανασκουμποθεί, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία βεβαίως έχουν δρομολογηθεί, αλλά ζητούν να τελειώσουν πολύ γρήγορα για να συνεχίσει η ανάπτυξη στους Φούρνους. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα από τα ευχάριστα της μεγάλης επισκεψιμότητας Τούρκων επισκεπτών στην Αλεξανδρούπολη έρχεται η επόμενη είδηση. Μία κοπέλα ήρθε για διακοπές, ερωτεύτηκε τον Έλληνα που την εξυπηρέτησε στο παραλιακό μαγαζί και σε λίγες μέρες τον παντρεύεται. Μαρία Μανάκα από την Ερτορεστιάδα είναι μαζί μας και Μαρία, αναρωτιέμαι, μέσα σε μία εβδομάδα αποφάσισε ότι είναι ο άντρας της ζωής της?
7: Όχι, Βίκυ μου, είπα όχι. Και εγώ. Πάντως είναι αυτό που λέμε, έτσι για να θυμίσουμε λίγο από τις ειδήσεις που μας κάνουν λίγο να αλλάζουμε διάθεση, είναι αυτό που λέμε ότι ο έρωτας καταργεί σύνορα πολιτικές και ενώνει ζωές. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια εδώ στην περιοχή μας έχει αναπτυχθεί αυτός ο δίαυλος, ο καινούριος δίαυλος επικοινωνίας με την Τουρκία, με μια μεγάλη, όπως είπες πολύ σωστά, επισκεψιμότητα Τούρκων πολιτών, οι οποίοι επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη σε σταθερή βάση πια για τα Σαββατοκύριακά τους. Είναι πολλοί από αυτούς που το κάνουν. Ένα τέτοιο ταξίδι αναψυχής έκανε πριν από 2 χρόνια η Γιαμούρ από την Κωνσταντινούπολη, η οποία κάθισε να πάρει το κρασί της σε ένα παραδιακό μαγαζί της πόλης, όπου υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών ήταν ο Νίκος. Η αρχική γνωριμία δεν προμήνε αυτό που θα ακολουθούσε. Η σχέση ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Η Γιαμούρ ερχόταν πολύ συχνά από τη χώρα της και παρέμενε έτσι εδώ, γνωρίζοντας πια τον Νίκο ως τον σύντροφό της. Την περασμένη εβδομάδα που συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τη σχέση τους, ο Νίκος μαζί με το κρασί, στο ίδιο καναπεδάκι που γνωρίστηκαν, της πρόσφερε το δαχτυλίδι μαζί με όλο το προσωπικό του μαγαζιού, έτσι που χειροκρότησαν αυτή την κίνηση, αυτή τη χειρονομία. Η έκπληξη μεγάλη. Τώρα γίνονται προετοιμασίες για την τέλεση του πολιτικού γάμου που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης στις επόμενες ημέρες. Εκείνη ξέρει λίγα τουρκικά, εκείνος λίγα τουρκικά, εκείνη λίγα ελληνικά και συνεννοούνται. Δεν γνωρίζουμε που θα στήσουν δηλαδή, το σπιτικό τους προς το παρόν. Αυτό όμως που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι τέτοιου είδους σχέσεις θα δημιουργούνται πολλές πια από τώρα και στο εξής, όπως και οι σχέσεις, οι φιλικές, οι επαγγελματικές που ήδη άρχισαν να αναπτύσσονται με Τούρκους και Έλληνες πολίτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στο Δήμο Χερσονήσου για τον σχεδιασμό δημιουργίας αδανιοθαλάμου αδρανών υλικών στη θέση Φουσκές στον Μοχό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου είπε ομόφωνα όχι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις από την εξόρυξη, τις πιθανές ανατινάξεις, τη σκόνη και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Η Φανή Καλαθάκη από την Έρθη Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε λοιπόν για ένα λατομείο στο οποίο θα εναποτίθενται τα μπάζα. Αυτός είναι ο δανειοθάλαμος αδρανών υλικών. Μπάζα από την κατασκευή του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, Βίκη. Από τα διάφορα τεχνικά έργα, τη σύραγγα, την οδόστρωση κτλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου απέρριψε χθες ομόφωνα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις γειτονικές περιοχές και τον τουρισμό φυσικά. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πιθανές επιπτώσεις από, από την εξόρυξη, από τις δονήσεις και τις ανατινάξεις, καθώς η προτινόμενη θέση βρίσκεται κοντά το φράγμα, όπως σε λέμε, δίπλα σε έναν χιτά, σε οικισμούς και τουριστικές περιοχές, αλλά και σε σημαντικά βυζαντινά μνημεία. Εκφράζεται ανησυχία και για την ορνηθοπανίδα της περιοχής και για την επιβάρυνση του οδικού δικτύου από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Αντιδράσεις καταγράφονται και από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, που ζητά να σταματήσει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και να εξεταστούν εναλλακτικές θέσεις μακριά από περιβαλλοντικές και τουριστικές περιοχές. Όπως υποστηρίζει, λειτουργεί μια τέτοια δραστηριότητα σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιόμετρων από τη Σταλίδα, που είναι μια τουριστική περιοχή με μεγάλη κίνηση, θα προκαλέσει χορύπανση, σκόνη, κραδασμούς και επιβάρυνση στο τουριστικό προϊόν. Και βέβαια εκφράζεται και ανησυχία για τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω της γυτνίασης της προτινόμενης θέσης με ένα σημείο που ενώνονται τρία ρέματα. Την ίδια ώρα κάτοικοι και φορείς προετοιμάζουν περαιτέρω κινητοποιήσεις και εξετάζουν ακόμα και προσφυγές τη δικαιοσύνη προκειμένου να αποτραπεί η χωροθέτηση αυτού του λατομείου για τη χρήση αυτή στην περιοχή αυτή δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνελήφθη στην κλητορία Άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας. Ο κατηγορούμενος με τη χρήση κυνηγητικού όπλου θανάτωσε ένα σκύλο σε περιοχή της κλητορίας και διέφυγε με το αυτοκίνητο. Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό ζωοκτονίας, κακοποίηση ζώου και θανάτωσης έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, όπως είπες, το περιστατικό έγινε χθες στο παλιτέρο της κλητορίας. Είναι μια περιοχή του Δήμου Καλαβρίτων. Ένας αδέσποτος σκύλος λοιπόν έπεσε νεκρός από πυροβολισμό και σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αστυνομία και τακτοποίησε, ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη, ένας 55χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να πυροβόλησε με το κυνηγετικό του όπλο και να θανάτωσε έναν αδέσποτο σκύλο εκεί στην περιοχή του Πλανητέρου. Και αμέσως μετά φέρεται να απομακρύνθηκε πολύ πολύ γρήγορα από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Οι αστυνομικοί λοιπόν τι έκαναν, συνέλεξαν τα στοιχεία, τακτοποίησαν τα στοιχεία του ιδίου. Ο ίδιος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα κλητορίας και εκεί συνελήφθη. Κατόπιν οι αστυνομικοί έκαναν και έρευνα στο αυτοκίνητό του. Βρήκαν τρία κυνηγητικά όπλα που κατασχέθηκαν, τα οποία βέβαια κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος. Βρήκαν φυσίγγια και μία θήκη του όπλου. Και βέβαια η αμέσως μετά θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα προοδικών αχαΐας προκειμένου να δώσει τα στοιχεία που θα χρειαστεί. Θα χρειαστούν οι αρχές. Στην προανάκριση, να σας πω για την υπόθεση αυτή, έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα κλητορίας και θα θυμηθούμε ότι δεν είναι λίγες οι μέρες που πέρασαν που είχαμε θανατώσει ζώων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγρίνιο. Είχαμε στα Καλάβρητα πάλι επίσης και βέβαια και στην περιοχή των Ιωνίων νήσων, όπως στη Ζάκυνθο που είχαμε θανατώσει ζώων. Είναι ένα ακόμη περιστατικό.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ανησυχία για την παραγωγή και την τιμή του καλαμποκιού στην Ηλία. Φέτος μάλιστα τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι. Και ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη καλλιεργητική χρονιά εξελίσσεται η φετινή περίοδος για τους καλαμποκοπαραγωγούς της Ηλίας, καθώς η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η αβεβαιότητα γύρω από την τιμή του προϊόντος και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με το ΟΣΔΕ δημιουργούν ένα σφιχτικό πλαίσιο για τους αγρότες της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καλαμποκοπαραγωγών της Ηλίας, τον κύριο Χρήστο Παλαιολόγο, τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν φέτος είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρσι. Και αυτό αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των παραγωγών απέναντι σε μια καλλιέργεια που παρουσιάζει αυξημένο κόστος παραγωγής και αβέβαιο οικονομικό αποτέλεσμα, όπως φαίνεται, γιατί οι καλλιεργητές έχουν ήδη υπομειστεί το κόστος παραγωγής, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουν σε ποια τιμή θα διαθέσουν το προϊόν τους, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία για το κατά πόσο θα καταφέρουν να καλύψουν ακόμη και τα έξοδά τους. Ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αυτή η κατάσταση, όπως λένε τα επόμενα χρόνια, και ζητούν παράλληλα να υπάρξουν άμεσα λύσεις τόσο στα προβλήματα που αφορούν το ΟΣΔΕ, όσο και όσον αφορά την αγορά του προϊόντος και την προώθησή του στην καλύτερη δυνατή τιμή. Την ίδια ώρα απευθύνουν έκκληση προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό των Λεχενών να προχωρήσει άμεσα στον καθορισμό τιμής για το καλαμπόκι, καθώς η συγκομιδή έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετές περιοχές της Ηλίας, αλλά κινείται, όπως είπαμε και στην αρχή, σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Από χθες λοιπόν και μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών, η οποία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μάλιστα κάθε χρόνο. Εμείς θα πάμε στην Αρτρίπολη. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η δήλωση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή στις κατατόπους διευθύνσεις της αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, είτε ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο gov.gr. Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση από 1η Σεπτέμβρη, από χθες δηλαδή, έως 20 Οκτώβρη, ενδέχεται να υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο εφόσον συμπεριληφθούν στο δείγμα που αποστείλει το Υπουργείο. Αν όμως οι δηλώσεις κατατεθούν από τις 21 Οκτώβρη έως τις 20 Νοέμβρη, ο επιτόπιος έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλους τους μελισσοκόμους. Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διασφαλίζει την ορθή ενημέρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου και διευκολύνει τη συμμετοχή των παραγωγών στα διαθέσιμα προγράμματα ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην αφήσουν διαδικασία για το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο ο επιτόπιος έλεγχος καθίσταται υποχρεωτικός. Αν παρέλθει ένα έτος από την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία χωρίς να υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση, ο μελισσοκόμος χάνει σειρά δικαιωμάτων, όπως η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης του αγροτικού και μελισσοκομικού τομέα, η ασφάλιση και αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για φυσικές καταστροφές ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση επιβολής κλινιατρικών μέτρων εξυγίανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με λιγότερους μαθητές, 6 κλειστές σχολικές μονάδες και σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό, αρχίζει η νέα σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας. Ελένη Μανώλη μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Μαγνησίας, ο κύριος Πολίζος, η υπογεννητικότητα αποτυπώνεται πλέον με σαφή τρόπο στα σχολεία του νομού. Στα δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης έχουν εγγραφεί 8.995 μαθητές και ακόμα 161 στην ειδική αγωγή. Στα νηπιαγωγεία 2.468 παιδιά και 27 στην ειδική. Υπάρχει αισθητή μείωση υπέ του μαθητικού δυναμικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κλείνουν σχολικές μονάδες, χάνονται οργανικές θέσεις και μειώνεται η δυναμικότητα και η λειτουργικότητα των σχολείων. Λόγω έλλειψης τώρα μαθητών έχουν κλείσει 4 δημοτικά σχολεία, στον Πλάτανο, τη Βρύνα, τη Μακρυράχη και το Πουή, καθώς και τα νηπιαγωγεία στο Κρόκιο και το Περίβλεπτο. Ο κύριος Πολίδος απέδωσε αυτή την εξέλιξη κυρίως στην υπογεννητικότητα αλλά και στην αποχώρηση οικογενειών μεταναστών, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια ενίσχυαν το μαθητικό δυναμικό. Οι νέοι άνθρωποι, λέει, λόγω των οικονομικών και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, δεν γεννούν παιδιά. Παράλληλα, πολλοί μετανάστες έχουν φύγει από την Ελλάδα. Τώρα, έγινε αναφορά και στις σχολικές υποδομές. Τις 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, που ανοίγουν τα σχολεία, αναμένεται να εγκαινιαστεί στη Νέα Ιωνία μια νέα σχολική μονάδα, στην οποία θα στεγαστούν το 14ο και το 15ο νηπιαγωγείο, ενώ σχεδιάζεται ακόμα ένα νηπιαγωγείο στην περιοχή. Παρά όμως αυτή τη θετική εξέλιξη, εξακολουθούν να λειτουργούν σχολικές αίθουσες μέσα σε κοντέινερ στο πρώτο, το τρίτο και το ένατο δημοτικό σχολείο της Νέας Ιωνίας. Δεν επιτρέπεται βέβαια στην εποχή μας να έχουμε κοντέινερ, όπως είπε και ο κύριος Πολίδης, είναι απαράδεκτο. Οι συνθήκες είναι δύσκολες τόσο την άνοιξη όσο και το καλοκαίρι, αλλά και τους χειμερινούς μήνες. Όπως είπε, το πρόβλημα είναι διαχρονικό και συνδέεται κυρίως με την υποχρηματοδότηση της σχολικής στέγης. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κενά των εκπαιδευτικών, τοποθετήθηκαν 51. Από τους 70 αναπληρωτές που ζητήθηκαν δηλαδή, τοποθετήθηκαν 51. Στην ειδική αγωγή καλύφθηκαν 134 από περίπου 180 θέσεις, ενώ στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό τοποθετήθηκαν 73 από τους 100 που είχαν ζητηθεί. Καλύφθηκαν και οι 30 θέσεις ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Η πρώτη φάση των προσλήψεων λοιπόν κάλυψε περίπου 70 με 75% των αναγκών. Περισσότερο όμως ολοκληρωμένη εικόνα θα έχουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη, μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων, καθώς στο μεταξύ δημιουργούνται νέα κενά από άδειες κοίησης, ανατροφής, αλλά και προβλήματα υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. τώρα ενάντια στις συγχωνεύσεις, τις υποβαθμίσεις και την πολιτική που χτυπά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τάσεται ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο Αδαμάντιος Κοραής, που καλεί μάλιστα εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο, Πέμπτη, στη 1 μετά το μεσημέρι, έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και πρέπει να πούμε ότι ανάλογες κινητοποίησεις αναμένεται να γίνουν και από στα γειτονικά νησιά, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, αφού από κοινού υπογράφεται η ανακοίνωση από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Λίμνου, Σάμου και Ικαρίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική που εφαρμόζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου στα θέματα της παιδείας δεν είναι διαφορετική από αυτή που εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα, μια υλοποίηση μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει, όπως αναφέρει, τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τις ανάγκες των σχολείων με τη λογική της εξοικονόμησης πόρων. Ένας τρόπος από αυτό είναι να εφαρμόζεται αυστηρά το πρεσβικό διάταγμα που έχει να κάνει με 25 μαθητές στα δημοτικά σχολεία, σε κάθε τμήμα. Στη Χίο έχει προχωρήσει η συγχώνευση τμήματων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βραντάδου και 10ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτή είναι η κύρια οι γονείς που αναμένεται να βρεθούν αύριο σε αυτή την κινητοποίηση, όπως είχαν κάνει λίγες μέρες πριν. Ενώ σημειώνεται επίσης ότι κάτω από την πίεση του Συλλόγου Γονέων και Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών στη Σάμο, είχαμε ακύρωση υποβαθμίσεων σε 2 τουλάχιστον σχολεία. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αυτό που ζητούν οι εκπαιδευτικοί στο Βόρειο Αιγαίο είναι να εφαρμοστεί μια τέτοια είδους πολιτική όπου στην ουσία να έχουμε 20 μαθητές ένα τμήμα στα δημοτικά και 15 μαθητές ένα τμήμα στα νηπιαγωγεία, έτσι ώστε και καταργήσεις τμήματων να μην υπάρχουν, αλλά παράλληλα να μπορούν και καλύτερα να γίνονται τα μαθήματα, σημειώντας ότι δεν είναι απλά αριθμοί μαθητές, είναι άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προσοχή από τους εκπαιδευτικούς. Αύριο λοιπόν έχουμε αυτή την κινητοποίηση, πριν πάμε και στο άνοιγμα του σχολείου και να δούμε τι στάση θα κρατήσει από την πλευρά της περιφερειακής διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στην πόλη της Καβάλας βρέθηκε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την παράδοση έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και την αποκατάσταση της οχύρωσης τμήματος της παλιάς πόλης της Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
1: Ναι, ενισχύεται η προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων με την απόδοση σημαντικών έργων που αφορούν την αποκατάσταση της Βασιλικής Β' και την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας γενικότερα του χώρου. Κατά την παρουσία της χθες του Φιλίππους, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι οι Φίλιππι δεν αποτελούν απλώς ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά η σημασία του ξεπερνά τα όρια της περιφέρειας και της ίδιας της χώρας, καθώς πλέον είναι ένα εγγεγραμμένο στοιχείο στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα έργα στους Φιλίππους από τη μία πλευρά προστατεύουν ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τις σύγχρονες απειλές, ενώ την ίδια στιγμή βοηθούν να αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο η ιστορία μιας πόλης που εξακολουθεί να δίνει νέα στοιχεία για το παρελθόν της. Η κυρία Μενδώνη παρέδωσε και το νέο χώρο πολιτισμού Πύλη 12 και τα έργα αποκατάστασης του τριγωνικού πύργου και του μεταπηργείου της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλης, μια επένδυση 1,26 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται και για δύο κτίρια που αποκαταστάθηκαν στο κέντρο της Καβάλας, δίπλα στις Καμάρες. Το ένα θα φιλοξενήσει το Ανοιχτό Κέντρο Συντήρησης Αρχαιοτήτων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Καβάλας. Και το δεύτερο κτίριο θα είναι υπό τη διαχείριση του Δήμου Καβάλας και θα φιλοξενεί καλλιτεχνικά δρόμενα, εκθέσεις, εκδηλώσεις και λειτουργία του Κέντρου Διαβίωσης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Διασύνδεσης των Πολιτών Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: στα χέρια του ναυταθλητικού ομίλου της Κέρκυρας και επίσημα πλέον με υπουργική απόφαση περνούν οι εγκαταστάσεις του συνολικής έκτασης πάνω από 7.115 τετραγωνικών μέτρων. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, δηλώνει ο πρόεδρος του ομίλου για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος, και η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Εγκρίθηκε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η αδειοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας, που δίνει έτσι μια λύση σε μια πολυετή εκκρεμότητα για τον ιστορικό όμιλο. Η απόφαση αφορά έκταση συνολικού ευαδού 7.115 τετραγωνικών, που περιλαμβάνει τις εφιστάμενες κτηριακές και λιμενικές υποδομές του ομίλου. Για την παραχώρηση τώρα της συνολικής έκτασης υπάρχει επίσης αντάλλαγμα χρήσης που θα καταβάλει ο ΝΑΟΚ για την πρώτη πενταετία και έχει καθοριστεί στο ποσό των 22.314 ευρώ. Να σημειωθεί, πριν από 9 μήνες είχε παραχωρηθεί το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας και βρίσκονταν σε εκκρεμότητα η παραχώρηση των εγκαταστάσεων που ήδη χρησιμοποιεί τώρα ο ΝΑΟΚ. Την ανακοίνωση έκανε ο Υφυπουργός Ιστορικής Πολιτικής, ο κ. Στεφάνος Νίκας, επισημένοντας ότι η πολυετής προσπάθεια ολοκληρώνεται θετικά και ο όμιλος τώρα μπορεί να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια και αισιοδοξία. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, ο Γιώργος Δημουλίδης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δηλώνει πως ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν την προσπάθεια του Ναυτοαθλητικού Ομίλου της Κέρκυρας. Να πούμε ότι ο ΝΑΟΚ, με τη σημερινή του μορφή, ιδρύθηκε το 1935 στην Κέρκυρα, με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση των ναυτικών αθλημάτων και των δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Και από τότε μέχρι σήμερα εμφανίζει αδιάλειπτη, ζωντανή και μια αξιοσημείωτη παρουσία στα ελληνικά και στα διεθνή ναυτοαθλητικά δρόμενα, με πολλές διακρίσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν αγρότες από όλη την Ελλάδα το Σάββατο στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν έχει επιληθεί τίποτα από όσα μας κρατούσαν στους δρόμους για περισσότερες από 50 ημέρες, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων Μαλγάρων, Κώστας Στέφης. Ας τον ακούσουμε.
1: Προγραμματίζουμε ένα συλλαλητήριο κατά τη διάρκεια της Διεθνής Έκθεσης των Εγγενείων. Έχει καθοριστεί στις 5 η ώρα στο Λευκό Πύργο θα γίνει ένα αγροτικό συλλαλητήριο. Και ο λόγος αυτής της συγκέντρωσης είναι για να επιδείξουμε πως δεν έχει επιληθεί τίποτα από όλα αυτά που μας κράτησαν στο δρόμο για περισσότερους από 50 μέρες. Η κυβέρνηση παίζει μαζί μας. Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι πολύ πιο δύσκολη και χειρότερη από ό,τι ήταν τον περασμένο χειμώνα. Και είναι ένα τελευταίο καμπανάκι που χτυπάμε στην κυβέρνηση ότι αν θέλει να υπάρχει αύριο στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να σκύψει πραγματικά το κεφάλι πάνω από τα προβλήματα που έχουμε και να δώσει ουσιαστικές και πραγματικές λύσεις αυτά. Είναι πανελλαδικό το συλλαλητήριο. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια πανελλαδική σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν από πολλές περιοχές της χώρας αντιπρόσωποι. Όλοι ήταν σύμφωνοι με το να γίνει ένα συλλαλητήριο, γιατί όλες οι περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με διαφορετικό όνομα. Ανακαλλιέργεια εννοώ. Πώς θα πληρωθούμε στις 30 Εντεκάτου, όταν έχουμε ήδη 2 Σεπτεμβρίου και δεν έχει κατατεθεί ούτε μία δήλωση ΟΣΔΕ. Πληρωνόμασταν τέλη Οκτωβρίου και τέλη Δεκεμβρίου οι 2 δόσεις της βασικής ενίσχυσης, όσα είναι αυτά, όσα απέμειναν από αυτά, όταν οι δηλώσεις έκλειναν μέσα στον Ιούλιο ή στον Αύγουστο, τελείωναν. Αυτά που λένε δεν είναι. Όχι, είναι αδύνατο να γίνει. Δεν προλαβαίνει με κανένα, όπω και να τα βάλει κάτω τα πράγματα, δεν προλαβαίνουν να γίνουν πάνω από 500.000 δηλώσει για να είμαστε ξεπληρωμένοι μέχρι τι 30 Εντεκάτου. Παρά αυτά, υπάρχουν και πάνω από 150.000 συνάδελφοι, οι οποίοι είναι απλήρωτοι από παλιέ υποχρεώσει. Αυτά δεν τα αναφέρουν καν. Ένα άλλο που είχαμε εδώ πέρα στην περιοχή μα που έγινε, μα έδωσαν επιτέλου μία αποζημίωση για το ρύζι, το οποίο προϊόν ήταν στη χειρότερη χρονιά του διαχρονικά. Πήραμε 70 ευρώ το στρέμμα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και 35 ιδιαίτερο επαγγελματίες. Και φάνηκε για ποιο λόγο πάσχιζαν να πάνε με fast track διαδικασίες αντί να εξηγιάνουν τον Πενοπεκυπέ να πάει στην ΑΔΕ. Πριν πληρωθούμε, πριν μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, η ΑΔΕ συμψήφισε μη λήξη πρόθεσμες οφειλές όλων των παραγωγών και τα παρακράτησε όλα.
0: Να πάμε τώρα σε μια νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε πρόσφατη παρόμοια υπόθεση και την οποία αποκάλυψαν τα στελέχη της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μιλάμε για μια ηλεκτρονική απάτη που συνέβη στην Κρήτη και έκαναν φτερά 500.000 ευρώ από λογαριασμούς δημοτικών υπαλλήλων. Να πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στην Μπέλα Θεριού, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ και τα ευρήματα της έρευνας, από τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων συγκεκριμένου Δήμου της Κρήτης μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά μέσω ιστότοπου που προσομοιάζει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τράπεζας. Τα χρήματα στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων και από εκεί μεταφέρθηκαν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το συνολικό ύψος των συναλλαγών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 6 ημερών και κατά κύριο λόγο τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Η υπόθεση, όπως είπες και εσύ, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με προηγούμενη περίπτωση τραπεζικής απάτης, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ. Και τότε οι δράστες φέρεται να είχαν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό συναλλαγών μικρής αξίας, πρακτική που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στη δυσκολότερη ανίχνευση και τον κατακερματισμό των χρηματικών ρών. Στην προηγούμενη υπόθεση, μάλιστα, σημαντικό μέρος των χρημάτων έχει ήδη ανακτηθεί χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την έρευνα των στελεχών της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι έρευνες για την νέα υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων, να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους των λογαριασμών και να διαπιστώσουν εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκεται το ίδιο οργανωμένο δίκτυο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Σε έναν αγώνα δρόμου για την αποκτήση ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος βρίσκεται το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου, καθώς το υπάρχον όχημα είναι πλέον παλιό. Μάλιστα, η ανάγκη για ενίσχυση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων έγινε ακόμη πιο έντονη μετά και τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή πριν από λίγες εβδομάδες. Θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πολύ σωστά, Βίκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσπάθειας συγκέντρωσης των χρημάτων που απαιτούνται. Οι εθελοντές προχωρούν σε μία σειρά από δράσεις οικονομικής ενίσχυσης. Μία από αυτές είναι και η δημοπρασία ενός έργου τέχνης που προσφέρει ένας νορβηγός καλλιτέχνης, ο οποίος δημιούργησε έναν πίνακα ζωγραφικής και αποφάσισε να τον διαθέσει για δημοπρασία με τα έσοδα να διατίθενται στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου και στην προσπάθεια αγοράς ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στο καφενείο, το κεντρικό καφενείο του χωριού, όπου παράλληλα θα φιλοξενηθεί και η έκθεση έργων του καλλιτέχνη. Το κλιμάκιο, να σου πω ότι έχει ήδη προχωρήσει και σε άλλες πρωτοβουλίες προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται, όπως χοροσπερίδες. Ενώ οι εθελοντές, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, απευθύνουν έκκληση και προς την περιφέρεια να σταθεί αρρωγός στην προσπάθειά τους και να συμβάλλει στην ενίσχυση του κλιμακίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην επόμενη φάση περνά ο σχεδιασμός για τον νέο υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής υποδομής που θα συνδεθεί με την έρευνα, την καινοτομία και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συζητήθηκε και στη συνάντηση που είχαν χθες στην Πανεπιστημίου Πόλης της ΕΠ Κοζάνης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης με τις Πριτανικές Αρχές. Εκεί δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου. Ήδη υποβλήθηκε το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου και η έγκρισή του αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τον υπερυπολογιστή, το κτίριο που θα τον φιλοξενήσει, το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη ενέργεια και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Ειδικότερα οι διαδικασίες δημοπράτησης για την αγορά του νέου υπερυπολογιστή επένδυσης 38 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Ο νέος υπερυπολογιστής θα είναι βελτιστοποιημένος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με στόχο μέσα στο 2027 να έχουν προχωρήσει τόσο η νέα υπολογιστική υποδομή όσο και η διαμόρφωση του κτηρίου. Η επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας χτίζεται τώρα με έργα που φέρνουν τεχνολογία, έρευνα και επενδύσεις στην περιοχή, ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και τόνισε ότι αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός. Η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας να γίνει ευκαιρία για νέες επενδύσεις, νέες δουλειές και καλύτερες προοπτικές για την τοπική κοινωνία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν στις 4 το απόγευμα κάτοικοι και επισκέπτες της Αμοθράκης στη δεύτερη προβλήτα του λιμανιού της Καμαριώτισσας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη διοργάνωση του Free Earth Festival στο νησί σε 2 περιόδους, από 3 έως 6 και από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Δήμαρχος Αμοθράκης, Θανάσης Βίτσας, εξήγησε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έδωσε άδεια για να γίνει το φεστιβάλ, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι διοργανωτές, ακόμη και χωρίς τη σχετική άδεια. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια διοργάνωση έχουν γίνει ήδη συλλήψεις στην Ασπροβάλτα για ηχορύπανση μετά από καταγγελίες. Ας ακούσουμε τον κύριο Βίτσα.
1: Στις 28 Αυγούστου, την Παρασκευή το απόγευμα, πήραμε μία αίτηση που μας ζητούσε για τη χορήγηση άδειας παράστασης για δύο μουσικά κομμάτια. Αμέσως συγκαλέσαμε Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε την Κυριακή, έγινε η συνεδρία την Κυριακή. Αξιολογήσαμε την κατάσταση. Δεν υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις, δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν μπορεί ως εκ τούτου να χορηγηθεί άδεια. Αυτή είναι η απόφασή μας. Και από εκεί και πέρα αυτό διαβάστηκε στις αρμόδιες αρχές. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Τι να σας πω. Δηλαδή, λογικά δεν πρέπει να γίνει, γιατί δεν υπάρχει η απαραίτητη άδεια. Ξέρουμε είναι ότι έχουν μισθωθεί ιδιωτικές εκτάσεις. Έχω ενημερωθεί, είχα επαφές με τον Δήμαρχο. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιες ουσιώδεις διαφορές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ασποβάλτας, υπήρχε μισθωμένο κάμπινγκ που ανήκει στην εταιρεία κινητού δημοσίου. Κάμπινγκ, περιφραγμένο κτλ. Υπάρχουν διαφορές δηλαδή, μια περίπτωση και στην άλλη. Οι αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν, έχουν γίνει 2001, 2 και 3 και ξαναγίνει το 2011.
0: Οι βάκχες του Ευρυπίδη με ζωντανή μουσική από τους Tiger Lilies παρουσιάζονται σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία διεθνή σκηνική προσέγγιση στις βάκχες του Ευρυπίδη φιλοξενεί σήμερα στις 9 το βράδυ το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων, η παράσταση αποτελεί στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Ιβάν Βάζοφ της Βουλγαρίας, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάβορ Γκάρτεφ. Τη διασκευή υπογράφουν ο σκηνοθέτης και η Ιωάννα Ρεμεδιάκη, ενώ τη μουσική έχει συνθέσει ο Μάρτιν Ζακ, ιδρυτής και τραγουδιστής του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies. Τα μέλη του συγκροτήματος ερμηνεύουν τη μουσική ζωντανά επί σκηνής και συμμετέχουν στη δράση ως σκοτεινοί τροβαδούροι που αναδύονται από το διονυσιακό σύμπαν. Ο Γκάρτεφ αντιμετωπίζει την τραγωδία ως δοκιμασία των ορίων της κοινωνικής τάξης και των θεσμών απέναντι στην αποσταθεροποιητική δύναμη του Διονύσου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και στο ανορθολογικό στοιχείο, στον έλεγχο και στη

βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε Δυτική Στερεά, Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στις Κυκλάδες θα φτάσει αύριο μέχρι τους 30 βαθμούς, ενώ Θεσσαλία και στα νησιά του Ιωνίου θα φτάσουν μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ήτι μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΦ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
1: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Από τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της Αττικής, στις πολιτικές συγκρούσεις για την οικονομία και από εκεί στις εξελίξεις που δοκιμάζουν τις ισορροπίες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το ΑΕΝΑΟΝ ως ένα εργορόσημο για το παραλιακό μέτωπο την ώρα που η ανταϋπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και το ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει και στο διεθνές πεδίο η Ευρώπη αναζητά κοινή στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι νέες εξελίξεις στα στενά του Ορμούς επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους για την ασφάλεια, την ενέργεια και την παγκόσμια οικονομία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα και πριν πέρα...

0: περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Ένων στο Φαλιρικό Όρμο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πλατεία Νερού. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το πάρκο ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο, σημειώνοντας ότι αποκαθιστά τη σχέση της Αθήνας με τη θάλασσα. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Ταμείο Πανθρακοποίησης των Νήσων. Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και άλλες υποδομές. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Κρήτα στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Στη ψηφοφορία ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων ψήφισαν παρόν 169 και υπέρ 119. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Για λογική δεν πληρώνω κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ Κώστας Τσουκαλάς τον κατηγόρησε για ψέματα και προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Έρευνα για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια στη Γερμανία μετά τη δολιοφθορά σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στην κολονία. 5 λιγνητικές μονάδες τέθηκαν εκτός δικτύου. Πρόκειται για το δεύτερο ύποπτο περιστατικό σε ενεργειακές υποδομές μέσα σε λίγες ώρες. Και έφεση από τους συγγενείς των θυμάτων της πολύ νεκρής έκρηξης στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους δημοσιογράφους του Earth News. Θα ξεκινήσουμε όμως από τις υπογραφές οι οποίες έπεσαν για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Ένων στο Φαλιρικό Όρμο, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίηση ενός έργου που παρέμενε σε κρεμότητα για δεκαετίες. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας της Αττικής, τονίζοντας ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα παραδοθεί σε 2,5 χρόνια από τώρα με χρηματοδότηση 370 εκατομμυρίων ευρώ. 742 στρέμματα, αθλητικές υποδομές για τους πολίτες, σημεία παιχνιδιού για τα παιδιά, γήπεδα, ποδηλατοδρόμιο, αλλά και διαφύλαξη του τοπικού υδροβιοτόπου. Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων τόνισε και έστειλε και ένα μήνυμα για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ότι τα επόμενα 4 χρόνια πρέπει να είναι ένα τεράστιο άλμα ανάπτυξης, επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός ότι η πιο ισχυρή σφραγίδα για διαβατήριο αξιοπιστίας, το οποίο αναφέρομαι και εγώ πολλές φορές, είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε. Μεταξύ άλλων, από την πλευρά του κ. Χαρδαλιάς μίλησε για τα όσα χρειάστηκε να γίνουν για να ξεκολλήσει το έργο, καθώς όπως είπε, ήταν κολλημένο και βουτυγμένο στην γραφειοκρατία τα τελευταία 60 χρόνια.
0: Και αναμένουμε φυσικά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε και ο Πρωθυπουργός Μίλτο θα εξειδικεύσει όλες αυτές τις εξαγγελίες για τα μεγάλα έργα υποδομής. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ. Και κυρίες και κύριοι, να πάμε να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε διαβατήριο αξιοπιστίας τα έργα υποδομής.
2: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται. Και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα έχει ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει, και αλλάζει δραματικά. αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
0: Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, στην ομιλία του τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου.
3: Τα δύσκολα δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές, ούτε δικαιολογίες. Παίρνεις την ευθύνη, επιμένεις και δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό κάναμε έχοντας δίπλα μας, στο πλευρό μας, την κυβέρνηση και το πραγματικό αμέριστο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Θα μείνουμε όμως στα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς υψηλούς τόνους κινείται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να προαναγγέλει φόρο ελαφρύνσης εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τον Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές της εξαγγελίες λεφτά από μονόπολη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε παράλληλα τον όρο ακρίβεια Μητσοτάκη, ενώ αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, διαμηνώντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία χωρίς υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Συνδεόμαστε ξανά με το Μίλτο Σακελάρη.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θα έχουμε κανονικά φόρο ελαφρύνσης που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μαρινάκης από εκεί πέρα έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μίλησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, περιέγραψε επί της ουσίας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει τα λεφτά από τη μονόπολη. Κληθείς να σχολιάσει μάλιστα και την παρουσίαση οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Πασόκ.
0: Και να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίς το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Θα έχουμε μειώσεις, ναι, θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζει το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία ποια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο. Να μπορείς, χωρίς να λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά,
6: ναι,
5: από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργείς τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει, και
6: θα
5: από
6: και αυτά
5: το
6: μετά.
5: Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
0: Λίγες ημέρες λοιπόν πριν από τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις από το στόμα του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σηκώνει λοιπόν το γάντι με αφορμή τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τις μάλιστα λεφτά από μονόπολη. Ωστόσο, είχαμε πριν από λίγο και την απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, γιατί και ο κύριος Τσουκαλάς Ευγενία βάζει τους τόνους και κατηγορεί τον κύριο Μαρινάκη για ψέματα. Θα έχουμε σε λίγη ώρα και την Ευγενία Λούζου. Όπως σας είπα, είχαμε την άμεση απάντηση από το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσουκαλά να χαρακτηρίζει ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη και να του καταλογίζει προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ που βέβαια ανεβάζει στροφές εν ώψη και της 3ης Σεπτέμβρη. Ήδη στην Κρήτη βρίσκονται τα περισσότερα από τα στελέχη με αποκορύφωμα βέβαια την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όπου θα έχουμε και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε την Ευγενία Λούζο, αν μας ακούει. Ευγενία.
7: Βεβαίως ακούω, Αντώνα. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν η κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης με αφορμή την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα κόκκινα δάνεια. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ακούσαμε τόσο στη χθεσινή σου συνέντευξη στο Μέγκα, όσο όσο και στη σημερινή του στο Sky, επιμένει στη θέση ότι το Πασόκ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στου συνεπεί ή σε εκείνου που ρυθμίζουν και πληρώνουν δάνεια, φόρου και εισφορέ, ότι είναι κορόιδα. Ο εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, ο κ. Σουκαλά, απαντά στον κύριο Μαρινάκη, τονίζοντα ότι εσεί κορόιδα θεωρείτε του Έλληνε πολίτε. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγεία των κορόιδων μαζί με τα fans και του σέρβισε, τον οποίο τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Όπως σημειώνει μάλιστα τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κινάλ, ο κύριος Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα. Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος λέει στους συνεπείς οφειλέτες κορόιδα. Δεν διάβασε την ομιλία, συνεχίζει ο κύριος Τσουκαλάς, και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην 8η δέσμευση ρητά αναφέρεται την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών, οφειλετών. Αναρωτιέται ο κύριος Τσουκαλάς, καλώντας τον φιλαλήθη κύριο Μαρινάκη να πει με ποιον τρόπο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα.
0: Τώρα, Ευγενία, καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζει τις ροφές και το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα φυσικά στη ΔΕΘ και τις επερχόμενες εκλογές. Επιλέγει λοιπόν την Κρήτη να δώσει το πολιτικό του στίγμα με αφορμή και την αυριανή επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται απόψε στο Λασίθι και αύριο η ηγεσία αλλά και τα στελέχη του κόμματος θα βρεθούν στο Ηράκλειο για την κεντρική εκδήλωση.
7: Ναι, Ντόνα, έτσι ακριβώς. Επίποδος βρίσκονται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τη μεγάλη εκδήλωση του κόμματος, με αφορμή την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος στις 3 Σεπτέμβρη, που φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήδη από χθες, στελέχοι και βουλευτές του κόμματος περιοδεύουν στους 4 νομούς, προκειμένου να έχουν επαφές με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Απόψε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραθέσει δείπνο σε μια εκδήλωση με τίτλο «Ξεκίνημα νίκη». Στους βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη, εν ώψη της αυριανής επετείου. Αύριο Πέμπτη, ανήμερα της επετείου που προανέφερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την πολιτική του ομιλία στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες Ντόνα, στην ομιλία το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να δώσει συγκεκριμένο πολιτικό αλλά και οργανωτικό στίγμα, εξού και η μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται από άκρη σε άκρη του νησιού. Στόχος βεβαίως είναι να δοθεί η αίσθηση της απόλυτης πράσινης κυριαρχίας στην Κρήτη, όπου εκεί οι δημοσκοπήσεις φέρεται πως κάνουν την στασιμότητα της δημοσκοπικής βελόνας να κινείται κάπως σε σύγκριση με τα πανελλαδικά αυτά ευρήματα. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω με αυτό, αυτό που φιλοδοξούν να πετύχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αύριο 3 Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, είναι να θυμίσουν τις πάλι ποτέ ένδοξες μέρες του κόμματος, καθώς πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό του Νίκου Ανδρουλάκη πριν τη ΔΕΘ, που εκεί ετοιμάζεται να δώσει μια άλλη μάχη.
0: Κινητικότητα υπάρχει φυσικά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συναντήθηκε με στελέχη του πυροσβεστικού σώματος,
7: όπου εξέφρασε τον Ανέ την στήριξη του κόμματος στο δίκαιο, όπως είπε, αγώνα για τη μονιμοποίηση, τους, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στον Περισσό με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τους γνωστούς εποχικούς πυροσβέστες. Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίες αυξάνονται διαρκώς και η κυβέρνηση δυστυχώς συνεχίζει να επιλέγει αυτή τη λύση, που δεν είναι λύση, των συμβασιούχων με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο την αντιπυρική περίοδο. Τόλισε ιδιαίτερα, Αντώνο, ο κύριος Κουτσούμπας, πως επανειλημμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει καταθέσει στη Βουλή ερωτήσεις και επερωτήσεις για τη μονιμοποίησή τους, ενώ σημείωσε πως στέκεται στο δίκαιο αίτημα των εποχικών πυροσβεστών που δεν μπόρεσαν το 2024 λόγω ορίου ηλικίας να ξαναμπούν στο πυροσβεστικό σώμα. Να σου πω τέλος, Ναι, ναι, ναι. Ότι η Ομοσπονδία, όπως είπε, θα συνεχίσει τον αγώνα της με πάρα πολλές παρεμβάσεις.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Απόψε όμως έχουμε και τα αποκαλυπτήρια για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για κοστολογημένα μέτρα, 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει τις πληροφορίες για το πρόγραμμα με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για την οικονομία. Τι να περιμένουμε, ποια θα είναι τα βασικά μέτρα, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτό το οποίο ουσιαστικά θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι διτό. Δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα, κυρίως όμως το οικονομικό. Βασικός πυλώνας αυτού του μοντέλου του οικονομικού θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που αντικαθιστά το Ταμείο Ανάκαμψης, και σύμφωνα με όσα υπάρχουν μέσα στην σαν πληροφορίες είναι ότι δεν υπάρχει υπόσχεση, αυτό λένε τα στελέχη του κόμματος, χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το σχέδιο λοιπόν είναι για την τετραετία 27 έως 30, μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια. Μόνιμα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια. Καθαρή δαπάνη 5,47 και διαθέσιμος χώρος 5,60. Μας έλεγαν μάλιστα χθες το πρωί τα στελέχη του κόμματος ότι ο κανόνας αυτού του σχεδίου, ο βασικός πυλώνας, είναι απλός. Δεν υπάρχει μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανακτιμάται κάθε χρόνο. Θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι η πρόταση συνολική που θα καταθέσει είναι ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής οικονομίας και όχι μια διαφορετική υποσχεσιολογία. Μέλη να το δούμε, και όλα θα κριθούν βεβαίως από σήμερα το απόγευμα. Να υπενθυμίσω ότι και στις 9 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα μετά, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
0: Και μένει να δούμε και σήμερα ποια πολιτικά πρόσωπα θα παρακολουθήσουν την σημερινή εκδήλωση.
6: Είναι πολύ συγκεκριμένα, νομίζω. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετοί θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη, θα είναι στο ακροατήριο της Ομιλίας το Αλέξη Τσίπρα και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τη Θεσσαλονίκη που ήδη έχουν συνδράμει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τα πηγαδάκια που θα σχηματιστούν, θα τα δούμε όμως αναλυτικά.
6: Μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
0: Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και στο αυριανό μαγκαζίνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Για να μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Βουλή, εκεί όπου νωρίτερα είχαμε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη συζήτηση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλενα Σακρίτα για την θέση της πέμπτης αντιπροέδρου. Η κόντρα κυβέρνηση και η ΣΥΡΙΖΑ κορυφώθηκε λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία όμως, Ανδρέα Μαραθιά, δεν ανέδειξε την κυρία Κρήτα στην θέση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης λοιπόν, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας μεταφέρει το εκρηκτικό, θα έλεγα, κλίμα που παρακολουθήσαμε νωρίτερα στην Ολομέλεια, αλλά και όλο το παρασκήνιο της ψηφοφορίας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η κυρία Έλενα Κρήτα, η μοναδική υποψήφια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, δεν εξελέγει τελικά στη θέση αυτή, καθώς τα παρόν ήταν περισσότερα από τα υπέρ, αφού οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Νίκης, συν 5 ανεξάρτητοι, σύνολο 169, ψήφισαν παρόν, ενώ τα υπέρ στην υποψηφιότητά της ήταν μόλις 119 από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές. Έτσι θα παραμείνει κενή η θέση του 7ου Αντιπροέδρου στη Βουλή, γεγονός το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε δεν έχει ξανασυμβεί, ιδιαίτερα όταν αφορά υποψηφιότητα από κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου, και φυσικά γι' αυτό το γεγονός υπήρξε πολύ έντονη κριτική και θα έλεγα πολύ με επικριτική στάση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ανεξήγητη δυσανεξία στους θεσμούς και το Σύνταγμα, ενώ σχολίασε πως είναι αδιανόητο να ζητείται πιστοποιητικό μητσοπακικών φρονημάτων προκειμένου να προταθεί ένα πρόσωπο για, για το Προεδρείο της Βουλή. Έκανε λόγο μάλιστα για ηθική και δεοντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, εξήγησε πως κατά το κανονισμό τα κόμματα αδύνατε να προτείνουν πρόσωπα και η Ολομέλεια είναι εκείνη που αποφασίζει, ενώ υπενθύμησε πως κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο τρία κόμματα, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, δεν εξέλεξαν αντιπροέδρους. Να σημειώσουμε ότι κατά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δοντονή, φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαιτίας αυτής της τάσης της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, υπάρχει αλλίωση στο συσχετισμό δυνάμεων, στη διάσκεψη των προέδρων, κάτι που ενδεχομένως να ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία στον ορισμό των ανεξάρτητων αρχών που παραμένουν οι θέσεις των οποίων παραμένουν κενές εδώ και αρκετούς μήνες.
0: Α, επομένως μένει κενή τώρα η θέση.
8: Η θέση της αντιπροέδρου παραμένει κενή, αλλάζει και ο συσχετισμός δυνάμεων ενδεχομένως υπέρ των τριών πέμπτων με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και έτσι θα μπορεί η κυβερνητική πλειοψηφία κατά το ΠΑΣΟΚ να ορίσει τους τρεις προέδρους της ανεξάρτητης αρχής, των οποίων οι διοικήσεις παραμένουν κενές, ακέφαλες μέχρι στιγμής. Και βέβαια εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Λουδωνής για μια ακόμη φορά υπενθύμησε τι έλεγε στο παρελθόν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο νυν υπουργός εξωτερικών, ο οποίος σε βιβλίο του που ερμήνευε τα άρθρα του Συντάγματος εξηγούσε με πολύ καθαρό τρόπο, όπως είπε ο κ. Λουδωνής, ότι η κοινοβουλευτική παράδοση που θέλει τα κόμματα κυβερνώντα και αντιπολιτευόμενα να υπερψηφίζουν τους εκάστοτε προτινόμενους αντιπροέδρους είναι ζήτημα σεβασμού της μειοψηφίας.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε και από τον Ανδρέα Μαραθιά νωρίτερα, στη συζήτηση στην Ολομέλεια ανέβηκαν οι τόνοι, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για δυσυναξία στους θεσμούς, στην κυβερνητική πλευρά να απαντά ότι η διαδικασία προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και ότι κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να κρίνει τις υποψηφιότητες. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι ανέφεραν λοιπόν στην Ολομέλεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.
9: Εφόσον για ανεξήγητο λόγο και σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την πέμπτη αντιπροεδρία ή να επιλέξει ένα στέλεχός του και να βρίσκει έολες, αμετροεπείς, μισογυνικές και αντικοινοβουλευτικές δικαιολογίες για να ανατραπεί αυτός ο κανόνας δικαίου εθήμου, νιώθω ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθεί ο χρόνος παρεμβάσεων.
10: Ο κ. Γιαννούλης δεν νομίζω ότι έχει αφιερώσει χρόνο να διαβάσει τον κανονισμό της Βουλής. Τα κόμματα κατά τάξη μεγέθους δύναται να προτείνουν και η Ολομέλεια αποφασίζει. Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση μας ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν ελέγχεται. Εγώ έχω δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσω και να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται κατά τη δική μου κρίση και αποκλειστικά δική μου κρίση να επιτελήσει το ρόλο του αντιπρόεδρου της Βουλής.
0: Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, να πάμε στην κόντρα Βερολίνου-Μόσχας που έχει ξεσπάσει με την Γερμανία να κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Να έχουμε νέες απόπειρες δολοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές. Θα τα δούμε αναλυτικά όμως στην συνέχεια με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου. Ωστόσο, αυτή η κόντρα περνά πλέον και στο ευρωπαϊκό τραπέζι, με την Ευρώπη να σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία. Νωρίτερα η Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε την απόπειρα επίθεση στη Λειψία ενέργεια με χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ προαναγγέλλονται και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε με ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα στο Wicklow της Ιρλανδίας, όπου πραγματοποιείται και η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με την ελληνική πλευρά να θέτει στο τραπέζι και την τουρκική προκλητικότητα. Σε μια λοιπόν κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με το ρωσικό αλλά και τον τουρκικό αναθεωρητισμό να προβληματίζουν την Ευρώπη, η Ελλάδα διαμηνεί ότι παραμένει σταθερά στο πλευρό του διεθνούς δικαίου αλλά και της ασφάλειας των συμμάχων της. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα, που βρίσκεται στην Ιρλανδία. Κατερίνα, καταρχάς έχουμε κάποιο νεότερο από τη σύνοδο όσον αφορά και τη στάση που διαμορφώνεται μεταξύ των Ευρωπαίων απέναντι στη Ρωσία. Πόσο σκληρή κιόλας αναμένεται να είναι η Ευρωπαϊκή απάντηση? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από το Βουίτλο. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ αυστηρή απέναντι στη Μόσχα. μεγάλη αγωνία, μεγάλη ανησυχία. Μην ξεχνάτε ότι πολλές από τις νέες χώρες που έχουν ενταχθεί είναι, συνορεύουν με τη Ρωσία. Είναι εύλογο, όπως επίσης η προκλητικότητα και ο αναθεωρητισμός που έδειξε η Μόσχα προς τη Γερμανία. Η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη και σαφής και χθες με το μήνυμα του Πρωθυπουργού, αλλά και σήμερα, στέλνοντας μηνύματα κατά του αναθεωρητισμού με δηλώσεις του, ο Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ενημερώνει αυτή την ώρα τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προκλητικότητα της Τουρκίας και για τις ενέργειές της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει και υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι πάντα υπέρμαχος του διεθνούς δικαίου και είναι πάντα με τον αμυνόμενο, και βεβαίως θέτει το θέμα της αντιμετώπισης και κυρίως ζητά την αλληλεγγύη και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την επιθετικότητα.
0: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατερίνα Φρύσα, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
12: Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ελευθερίας, της αμφιπλοείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
0: Στην ανάγκη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπίζεται με συνέπεια το διεθνές δίκαιο, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ακούσαμε ότι αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βίκλο της Ιρλανδίας. Θέτει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Ωστόσο, η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της σε συνέχεια λοιπόν της τουρκικής ρηματικής διακοίνωσης, αλλά και στον αποέχο βέβαια τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, προχώρησε σήμερα σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, όπως είπα, από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Αλλά περισσότερα για την τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, η Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα. Ελβίρα, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Μπορείς να πλησιάσεις λίγο στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι λίγο καλύτερα.
11: Έλεγα λοιπόν,
0: τώρα,
11: δεν ξέρω, τώρα καλύτερα. Ωραία. Κατά την επιστροφή του λοιπόν, ο κύριος Ερντογάν από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στην οδοκορυφή του Οργανισμού Σταθερότητας Σαγκάη, σε ερώτηση που του έγινε από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για την αποστρατικοποίηση, για τον εξοπλισμό των νησιών, των ελληνικών νησιών, απάντησε χαρακτηριστικά: εμείς λέμε ότι πρέπει να προχωρούμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Ωστόσο, τόνισε πως η Τουρκία ήταν η πλευρά που επέδειξε επικοδομητική στάση και τις περισσότερες φορές δεν είδε αντίστοιχη ανταπόκριση από την Ελλάδα στην καλή πρόθεση της Τουρκίας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Συμπλήρωσε επίσης ότι η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατά τα δικαιώματά της. Και συνόψησε λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτό το λαθασμένο δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο οποίο έχει εισέλθει, και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστατικοποιημένο καθεστώς.
0: Μένει να δούμε και την απάντηση της Αθήνας. Ελβίρα, να μείνουμε σε σένα όμως, γιατί δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στην θάλασσα του Μαρμαρά. Αγνοούνται μέλη του πληρώματος και έχουμε και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
11: Ένα δεύτερο ναυάγιο, αυτή τη φορά 18 μάλλον μίλια ανοιχτά της Σιλιβρίας, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στις 3:15 το ξημέρωμα, δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία. Το ένα βυθίζεται μετά την σύγκρουση αυτή, που είναι ακόμα μυστηριώδης, να πούμε εδώ. Δεν έχουν εξηγήσει πώς συνέβη, παρά τα βέβαια προηγμένα συστήματα πλοήγησης και ασφαλείας των δύο εμπορικών πλοίων. Το ένα από τα δύο πλοία δεν φέρει μάλιστα ορατά ζημιές, ενώ το άλλο που βυθίστηκε, από το άλλο μάλλον αγνοούνται και τα 10 μέλη του πληρώματος, είναι σε εξέλιξη όπως ακριβώς είπες, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της θάλασσας του Μαρμαρά. Δύο τουλάχιστον ελικόπτερα επιχειρούν. 12 σκάφη επίσης των τουρκικών αρχών στενίζουν την περιοχή για τα 10 αυτά μέλη. Δεν υπάρχουν νεότερα ούτε για τους λόγους του δυστυχήματος της σύγκρουσης, αλλά ούτε και για την ζωή. Αν βρίσκονται στη ζωή οι 10 άνθρωποι, έχει ξεκινήσει έρευνα και από την εισαγγελία της Λιβρίας για το συμβάν. Να προσθέσω επίσης, γιατί είναι μόνο θεματική η επικαιρότητα αυτές τις μέρες σχέση με τα ναυάγια, και για το ναυάγιο στην Κερίνια που αν θυμόμαστε την Κυριακή είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Κερίνιας στο ψευδοκράτος το φύλλο τζέτ, ένα επιβατικό πλοίο αυτή τη φορά. Εντοπίσαν πριν από λίγο οι αρχές του ψευδοκράτους το κουφάρι του πλοίου. Να θυμίσουμε ότι αγνοούνται 20 άνθρωποι που κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονταν μέσα στο πλοίο την ώρα που αποκτήσαμε. Mm-hmm.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες, η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μένουμε όμως στα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα, γιατί την ίδια ώρα έχουμε και σφοδρή επίθεση κατά της Ουκρανίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορεί το Κίεβο για κρατική τρομοκρατία. Η δήλωση τώρα του Ρώσου Προέδρου Έλενα Λεβίζου έρχεται και ως απάντηση στις προειδοποιήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά ντρόνς έχουν καταστήσει τον ρωσικό εναέριο χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς προηγήθηκε η δήλωση αυτή λοιπόν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω των επιθέσεων, των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Η Ουκρανία βεβαίως απαντά με επιθέσεις με ντρόνς βαθιά στο ρωσικό έδαφος και είναι καθημερινές αυτές οι επιθέσεις με εκατοντάδες ντρόνς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λοιπόν προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία πρόθεση να βλάψει την αεροπλοεία, αλλά την εμπορική αεροπλοεία, αλλά ο εναέριος χώρος της Ρωσίας, όπως είπε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος λόγω αυτών των γεγονότων. Για να υπάρξει αντίδραση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι αυτές οι δηλώσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, και είπε ότι η Ρωσία θα βρει τον τρόπο να απαντήσει. Mm-hmm. Ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις, mm-hmm. λέγοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για ουσιαστικά διαπραγματεύσεις. Έχοντας πει αυτό όμως, λίγες ώρες αργότερα υπήρξαν νέες σφοδρές ρωσικές επιδρομές, αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας για 7η συνεχόμενη νύχτα, και οι Ουκρανοί λένε ότι από την περασμένη Πέμπτη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 53 άνθρωποι μόνο στην περιοχή του Κιέβου.
0: Ο Ρώσος Πρόεδρος όμως έχει και ακόμα ένα ανοιχτό μέτωπο πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που διαρκεί πάνω από 4,5 χρόνια. Αυτό με την Γερμανία, με το Βερολίνο, το οποίο ανεβάζει τους τόνους και κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόν με εκρηκτικά. Θυμίζουμε ότι εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αλλά είχαμε και νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές, οι οποίες, Έλενα, προκαλούν ανησυχία στη Γερμανία.
13: Βεβαίως, και όλο αυτό το κλίμα είναι σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο ψυχροπολεμικό, μάλιστα το χειρότερο που έχει υπάρξει μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, και κάνουν λόγο για σημείο καμπής στη σχέση συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, που είναι ήδη έκρησιμες βεβαίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δύο υπουργοί, οι Γερμανοί υπουργοί των εσωτερικών και των εξωτερικών, κατηγόρησαν ευθέως τη Ρωσία λοιπόν για το περιστατικό στην Λειψία με το ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που εξουδετερώθηκε από τις γερμανικές αρχές στις 4 Αυγούστου κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος, και κατηγόρησαν ευθέως λοιπόν την Ρωσία για υβριδικό πόλεμο. Όπως είπαν, δεν βρίσκονται σε πόλεμο, η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία, όμως δέχεται σχεδόν καθημερινά υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία. Επίσης,
0: μια απόφαση, Έλενα, που ήρθε μέσα σε λίγες εβδομάδες, και δεν ξέρω αν μπορέσει κιόλας να αποτελέσει ένα προηγούμενο για το πώς η Ευρώπη θα απαντά πλέον και στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
13: Η Ευρώπη λέει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και στις Βρυξέλλες και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι η απάντηση θα είναι συντονισμένη, ότι χρειάζεται μια συντονισμένη και ενιαία απάντηση, και βεβαίως υπάρχει αλληλεγγύη προς την Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει δεχθεί τις εισβολές των ρωσικών drones, να θυμίσουμε, είναι και άλλες χώρες. Σε μια πρώτη αντίδραση να σου πω ότι το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, κλείνει και το πολιτιστικό ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο, λαμβάνει και άλλα μέτρα κατά Ρώσων πολιτών και οντοτήτων, ενώ οι Βρυξέλλες κάλεσαν για διαμαρτυρία τον Ρώσο πρέσβη. Ανάλογες κινήσεις έκανε και η Γαλλία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να δηλώνει σε κοινή συνέντευξη τύπου πριν από λίγο με τον Μαρκ Ρούτε, τον επικεφαλής του, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ότι αυτό το περιστατικό στη Λειψία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολλούς νεκρούς, ότι δεν θα ανεχτούμε αυτά τα περιστατικά, αλλά η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη και να απαντά σε μια νέα κανονικότητα, όπως την είπε, με την Ρωσία. Τώρα, να σου πω επίσης ότι για τα δύο άλλα περιστατικά δολιοφθοράς που αναφέρθηκες, βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Γερμανία. Το ένα αφορά χθες το Βραδεμβούργο, όπου οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατική, απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο, που αποτράπηκε, ενώ έχουμε και ένα νέο περιστατικό στο Μπέρνχαϊμ της Δυτικής Γερμανίας που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, όπου εκεί εντοπίστηκε βανδαλισμό σε τεχνικό εξοπλισμό, όπως αναφέρθηκε, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σήμερα επίσης το
0: πρωί είχαμε και μία έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό.
13: Ακριβώς, το σιδηροδρομικό σταθμό του Augsburg είναι κοντά στο Μόναχο. Ωστόσο, εκεί από ό,τι φαίνεται, οι αρχές λένε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, για μια ενέργεια του οργανωμένου εγκλήματος. Είχε τοποθετηθεί μια χειροβομβίδα που πυροδοτήθηκε έξω από κοσματοπολείο που βρίσκεται δίπλα στο σταθμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα.
0: Άρα δεν συνδέεται με την ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας.
13: Προς το παρόν δεν υπάρχουν γερμανικές αρχές, αλλά είναι, όπως καταλαβαίνουμε, το κλίμα πραγματικά πάρα πολύ τεταμένο, και αναμένουμε να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την απάντηση. Να σου πω κλείνοντας ότι και η Βρετανία βρίσκεται σε επιφυλακή μετά τις απευθείας απειλές του Πρόεδρου Πούτιν ότι θα χτυπήσει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους λόγω της συνεχιζόμενης στήριξης της χώρας προς την Ουκρανία. Η Βρετανία λέει ότι οι στρατιωτικές της δυνάμεις είναι έτοιμες για οποιοδήποτε επίθεση.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, χθες είχαμε και την συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάν, με τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν φτάσει ποτέ, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος. Η συνάντηση λοιπόν αυτή αναδεικνύει και τον ολοένα πιο σύνθετο ρόλο της Άγκυρας και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Έχουμε φυσικά και την ένταση σε Ουκρανία και σε Μέση Ανατολή, αλλά και την υποχώρηση της αμερικανικής επιρροής, οι οποίες, όπως είπε σήμερα εδώ στο σταθμό μας ο καθηγητής Σωτήρης Ντάλης, δημιουργούν ένα νέο πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε.
14: Όσον αφορά την εμφάνιση του Τούρκου Πρόεδρου στην συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, νομίζω πως επιβεβαιώνει αυτό που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, την προσπάθεια της Τουρκίας, επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό, να εμφανίζεται ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιο ρόλο, να είναι προνομιακός εταίρος όχι μόνο με τη Ρωσία, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό για τις δύο πλευρές. Νομίζω πως θα δυσκολέψει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις πιέσεις προς την Μόσχα και εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η Άγκυρα, όσον αφορά τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει να πετύχει με τις Βρυξέλλες. Νομίζω πως θα έχει και κάποιες επιπτώσεις σίγουρα αρνητικές εντός του ΝΑΤΟ. Επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολο να εμφανιστεί ως προνομιακός εταίρος με τη Ρωσία. Αν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα των S-400 θα είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν. Τώρα ποιο θα είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει στον Πούτιν, γιατί σίγουρα θα δώσει κάτι, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
0: Ερχόμαστε ξανά στα δικά μας γιατί σε εξέλιξη είναι δύο φωτιές, η μία στην Κάριστο και νωρίτερα ξέσπασε φωτιά και στον Μύτικα Θήβας. Για την εικόνα από τα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Ζώης Κακαβάς. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
15: Μεσημέρι για την πιο σοβαρή φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο πριν από το μεσημέρι, και την πυρκαγιά μιλάμε της Καρίστου, επεκτάθηκε κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για σπίτια. Δύο είναι τα κυρία μέτωπα, ένα πάνω από την Καρίστου, ένα μένεται σε δίτυπο το σημείο. Είναι βεβαίως μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων, υπάρχει αισιοδοξία.
0: Είχε δοθεί και εντολή εκένωσης της περιοχής της Θεατρούπολης.
15: Είναι δύο τα μηνύματα που εστάλησαν από το 112, ένα για... στην περιοχή κάδικη ετοιμότητα και το δεύτερο, όπως είπες πολύ σωστά, για απομάκρυνση των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, από την περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο μέσω παραλιακής οδού. Βεβαίως μας λένε από την πυροσβεστική, από την Αθήνα, από το κέντρο επιχειρήσεων ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τον οικισμό. Mm-hmm. Πάμε στην δεύτερη πυρκαγιά για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα. 2:10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Και εδώ μεγάλη κινητοποίηση, 42 πυροσβέστες, μία ομάδα δασοκομμάτων, 16 οχήματα, 8 αεροσκάφη, υδροφόρος και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων. Και εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα για κατοικημένες περιοχές. Για να επανέλθω και για την φωτιά της Καρίστου και για την κινητοποίηση που δεν είπα, είναι συνολικά ανάπτυξη αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις. Είναι κινητοποίηση 9 αεροσκαφών, 4 ελικόπτερα, δηλαδή 13 συνολικά τα ενέργεια μέσα, 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομμάτων, 21 οχήματα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
0: Πολύ μεγάλη δύναμη.
15: Υπάρχει αισιοδοξία από τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Όμως οι στροβιλισμοί και ο αέρας είναι αυτοί που εμποδίζουν για την ώρα την κατάδρασή της, την αντιμετώπιση της.
0: Και η περιοχή της Βιωτίας, όπως σας είπες, για τον Μύτικα Θήβας, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων πυρόσβεσης και αυτό το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι τα ενέργεια μέσα θα κατασβέσουν γρήγορα και τα δύο μέτωπα. Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί κλιμακώνεται περαιτέρω και η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ αλλά και την Ιρανική απάντηση που ήρθε άμεσα με την στόχευση Αμερικανών βάσεων σε χώρες της περιοχής. Ξανά λοιπόν συνδεόμαστε με την Έλενα Αλεβίζου από την αίθουσα σύνταξης, καθότι η οργή έχει προκαλέσει στο Ιράν αμερικανικό πλήγμα σε κτίριο, Έλενα, όπου πραγματοποιούνταν αγαμήλια τελετή όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης.
13: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης που ανέφερε ότι επλήγησαν περίπου 100 στόχοι στο νότιο Ιράν, κυρίως στις περιφέρειες Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στη Σιρίκ, όπου εκεί επλήγησαν ραντάρ, πύργη τηλεπικοινωνιών, οι μονάδες φρουρών της Επανάστασης, μονάδες πόντισης ναρκών, και όλα αυτά σε απάντηση για τις απόπειρες επιθέσεις των Ιρανών σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις και στόχους στην Ιορδανία, το Ιράκ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Μάλιστα για την Ιορδανία ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί νεκροί στρατιώτες, το οποίο πάντως δεν επιβεβαιώνεται από τη CENTCOM, από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Το Ιράν κάνει λόγο επίσης για 18 νεκρούς, ανάμεσά τους 4 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια γαμήλιας τελετής, όπως αναφέρουν, ανάμεσά τους και ένα 4χρονο αγόρι. Αυτό συνέβη στην επαρχία Σιρίκ. Μάλιστα προκάλεσε αυτή η επίθεση την οργή και του Γκαλιμπάφ, του κύριου διαπραγματευτή του Ιράν, που αποκάλεσε σατανά τις Ηνωμένες Πολιτείες και προέβησε νέες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για πιο σκληρά χτυπήματα. Ανάλογες πάντως ήταν και οι αναρτήσεις και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, που προειδοποιεί το Ιράν με ακόμη πιο πιο σκληρά χτυπήματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του και αυτή την συμπεριφορά και την πορεία του. Και μάλιστα είπε ότι τα πιο σκληρά χτυπήματα δεν έχουν έρθει ακόμη, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν το Ιράν θα υπογράψει μια άχρηστη, όπως ανέφερε, συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κλείνοντας ότι οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι δύο σούπερ τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες καθώς προσέκρουσαν σε Νάρκες, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι ένα τάνκερ της χτυπήθηκε τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος υπήκοος Φιλιππίνων.
0: Η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα μεγάλα διεθνή πρακτορία με τις τελευταίες λοιπόν πληροφορίες από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Με τις διεθνείς τώρα τιμές ενέργειας να παραμένουν σε ανωδική τροχιά στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και να προστατευτούν από πιθανές νέες αυξήσεις. Τα μπλε τιμολόγια επανέρχονται έτσι στο προσκήνιο, με τους παράγοντες να προσφέρουν σταθερές χρεώσεις και νέα προγράμματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή στην αγορά για τα τιμολόγια και ποιες είναι οι καλύτερες διαθέσιμες προσφορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, νομίζω ότι η πιο συνετή λύση για τους καταναλωτές είναι να στραφούν σε ένα σταθερό τιμολόγιο, εξασφαλίζοντας έτσι μια συγκεκριμένη τιμή για ένα τουλάχιστον χρόνο, διότι φαίνεται ότι τα πράγματα στην αγορά ηλεκτρισμού δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από το μεγαλύτερο πάροχο, τη ΔΕΗ, το νέο της πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο, το οποίο είναι αυξημένο κατά 7,7% για τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο και είναι στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα έναντι 13,8 λεπτών ανά κιλοβατόρα τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε και ένα νέο μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό με την έννοια ότι είναι κινείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από το πράσινο τιμολόγιο. Φαίνεται ότι τα σταθερά τιμολόγια θα είναι το σημείο στο οποίο μπορούν οι καταναλωτές να βρουν μια λύση για την ρευστή πολύ κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ηλεκτρισμού. Να πούμε ότι εχθές η τιμή, μάλλον για σήμερα, η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σήμερα για αύριο έχουμε μια ακόμα άνοδο στα 192,88. Όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα ότι πηγαίνουμε σε μια πιθανώς νέα ενεργειακή κρίση και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυξάνονται οι τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο έχει φτάσει, βρίσκεται στα επίπεδα του 2023 με 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα να πωλείται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι και τους επόμενους μήνες, εφόσον η εξάρτηση για την παραγωγή ηλεκτρισμού από το φυσικό αέριο είναι σημαντική, θα έχουμε επιπτώσεις και στην αγορά ηλεκτρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα.
0: Να, άλλη μια μεγάλη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά αφορά την Αγγλία, γιατί είδαμε, Πινελόπη, τη διεθνή τιμή του πετρελαίου πλέον να ξεπερνά και τα 95 δολάρια το βαρέλι.
16: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 94,3. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 95. Το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 90. Όλα αυτά δείχνουν πως και στον τομέα των υγρών καυσίμων τα πράγματα δεν είναι θετικά. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο επιδοτήσεις: η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και η έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Σε ό,τι αφορά τον diesel, συνολικά είναι 15 λεπτά το λίτρο και σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη είναι 10 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, η μέση τιμή της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σε όλη τη χώρα αλλά και στην Αττική ξεπερνάει τα 2 ευρώ και φαίνεται ότι αυτές οι επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις απλώς θα συγκρατούν την τιμή γύρω στα 2 ευρώ. Μάλλον πάνω από τα 2 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πιεστούν αρκετά το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία που μας έδωσες. Μένουμε όμως στα θέματα της οικονομίας, γιατί τρίτη μέρα σήμερα και με τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και καθημερινά στη λίστα προστίθενται και άλλοι κωδικοί προϊόντων. Η διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, μίλησε το πρωί στο Earth News. Είπε ότι εξετάζονται προτάσεις για την προσθήκη και άλλων κωδικών μέσα στο επόμενο διάστημα και έδωσε βέβαια και τη δική της απάντηση στις καταγγελίες για τις ανατιμήσεις πριν από τις μειώσεις. Πάμε να την ακούσουμε.
17: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς.
0: Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε όμως σελίδα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς φως στην ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το δολοφονημένο βρέφος αναμένεται να ρίξουν οι σημερινές καταθέσεις των τριών παιδιών που εντοπίστηκαν υποσυτισμένα και ταλαιπωρημένα στο διαμέρισμα της Φρίκης, ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν και οι τρεις ενήλικοι, ο φερόμενος ως πατέρας κατά δήλωσή του, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του που δηλώνει η μητέρα του βρέφους, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων βρίσκεται η Άννα Νικολάου και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
18: Έχουν οδηγηθεί από το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι τρεις συλληφθέντες και έχουν απολογηθεί για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Αυτή η δικογραφία αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Η δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Το κακούργημα είναι η διακίνηση ναρκωτικών και το πλημέλημα είναι η μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Έχουν δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Η 38χρονη φερόμενη ως μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι ήθελε να έχει πάντα μαζί της το παιδί της και δεν μπορούσε να αποδεχθεί το θάνατό του. Ο 46χρονος φερόμενος ως πατέρας του παιδιού δήλωσε χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να είπε ότι είναι τοξικοεξαρτημένος και ζήτησε να υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις. Ενώ ο 26χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το παιδί. Αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα οδηγηθούν για αυτές τις κατηγορίες στη φυλακή ή αν ενδεχομένως θα φαθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, η αστυνομία έχει σχηματίσει μία ακόμα δικογραφία, είναι αυτή για τη ανάδοση του βρέφους και είναι θέμα ορών αυτή η δικογραφία με όλα τα ιστορία να υποβληθεί στις δικαστικές αρχές και να κινηθούν οι ποινικές διαδικασίες και για αυτό το σκέλος.
0: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι καταθέσεις των τριών παιδιών ηλικίας, υπενθυμίζουμε, 9, 12 και 15 ετών, οι οποίες θα ληφθούν παρουσία παιδοψυχολόγων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα και ο Κώστας Στάμου με τις δικές του πληροφορίες.
19: Προανακριτικά, ο 43χρονος επιμένει στους αρχικούς του ισχυρισμούς, ότι δηλαδή το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και δεν είχε πρόθεση να το δολοφονήσει ούτε ο ίδιος, ούτε ο 38χρονος Γερμανίδας σύζυγός του. Για τα τραύματα τώρα τα οποία εντοπίστηκαν από το ιατροδικαστή στο άψυχο σώμα του παιδιού, υποστηρίζει ότι αυτά προκλήθηκαν από τα χτυπήματα που κατάφερε με το μαχαίρι στο παγωμένο παιδί, καθώς ήθελε να σπάσει τον πάγο ο οποίος είχε σχηματιστεί στο άψυχο κορμί του, κατά την παραμονή του στην κατάψυξη του ψυγείου, καθώς το μετέφεραν σε αυτό το δοχείο από ψυγείο σε ψυγείο. Σπίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση ωστόσο τον διαψεύδει, καθώς τα τραύματα από μαχαίρι που διέκρινε ο ιατροδικαστής στο νεκρό βρέφος είναι βαθιά και πισόπλατα. Συγκεκριμένα το παιδί έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι δειλής λεπίδας, με 15 από αυτά να προκλήθηκαν μετά το θάνατό του, ωστόσο τα 5 είναι προθανάτια, το οποίο δείχνει ότι ξεκάθαρα το παιδί έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Από την πλευρά της τώρα, η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως το νεκρό παιδί ήταν δικό της, αρχικά είχε πει ότι είχε αποβάλει, σε συνέχεια είπε το γέννησε κανονικά σε νοσοκομείο της Αθήνας και αυτό πέθανε όταν ήταν περίπου 8 μηνών. Μια ηλικία η οποία συνάδει με την εκτίμηση του ιατροδικαστή για την ηλικία του νεκρού βρέφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του. Η ίδια αναφέρθηκε στα υπόλοιπα παιδιά της, λέγοντας πως από περίπου ένα χρόνο ο μεγάλος της γιος ηλικίας 12 ετών σήμερα είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο από την περιοχή των Πατησίων, παρουσία και του 9χρονου αδελφού του.
0: Ακούσαμε και το χρονικό της υπόθεσης. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση πρωτόγνωρη και πολύ σκληρή. Χρειαστήκαμε τη βοήθεια του ιατροδικαστή λόγω της κατάστασης που βρέθηκε το βρέφος. Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχουν κενά που δεν απαντήθηκαν, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
20: Εδώ χρειαζόμασταν πραγματικά τη βοήθεια του ιατροδικαστή.
1: Ναι.
20: Λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε το άψυχο σώμα αυτού του βρέφους, ο οποίος έχει δώσει μια πολύ αναλυτική έκθεση στους αστυνομικούς, βοηθώντας τους να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι οι ισχυρισμοί και των δύο κατηγορουμένων, καθώς έχει σχηματιστεί πλέον δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Η αστυνομική υπηρεσία δεν έχει καταγγελθεί τίποτα ποτέ για αυτήν την οικογένεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Έχει απασχολήσει κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος, βέβαια αυτό μας προέκυψε στη συνέχεια της προανάκρισης, στην προανακριτική διαδικασία δεν ήταν ξεκάθαρο, επειδή ακριβώς υπήρχε απαλλαγή από αυτήν την κατηγορία. Κάποια στιγμή το 2020 για το θέμα των παιδιών δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία κάποιο περιστατικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι όμως, αναζητώντας, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά, αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες για να μπορέσω να έχω εικόνα τι ακριβώς συνέβη, υπήρχαν κατά καιρούς παραγγελίες του εισαγγελέα, είτε για ανέβρεση των παιδιών, είτε για απομάκρυνση των παιδιών. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος με τον οποίο έχει ασχοληθεί η αστυνομία ήταν παραγγελία του εισαγγελέα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε, και το ξεκαθαρίζω αυτό, σε ένα νοσοκομείο για φύλαξη, αν δεν μας διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για φύλαξη ενός παιδιού, είτε αυτό επειδή είναι παραβατικό, είτε επειδή έχει δηλώσει άλλη συμπεριφορά, αν δεν διαταχθούμε από τον εισαγγελέα. Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πλούσια μεταγραφική δραστηριότητα έχουμε στο ποδόσφαιρο.
2: Ακριβώς. Είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μάλλον, για να είμαστε ακριβές, είναι η τελευταία μέρα μέχρι μία ώρα ξημερώματα. Όποια μεταγραφή γίνει πρέπει να δηλωθεί για να μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Οπότε μέχρι μία ώρα θα γίνει μάχη στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Παναθηναϊκό και όφη για παίκτες θα δηλώσουν. Ήδη η ΑΕΚ απέκτησε

0: τα πρώτα μάτια το κύπελο, το ελληνικό κύπελο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Δημήτρης Καϊμάς με την αθλητική ενημέρωση.
2: Ο καιρός.
1: Και θα κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Πέμπτη περιμένουμε αρχικά μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και γύρω από τα ορεινά θα είναι ισχυρά. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια τους 30 με 33 βαθμούς και στα δυτικά και την Πελοπόννησο έως 35 με 36. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι είναι πιθανές λίγες μπόρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.

Now that's what's up.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. Εδώ στην Κομωτινή, στους 98,1 και 91,2 στα FM, μας ακούτε. Και βέβαια μας ακούτε και από το υπόλοιπο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και συγκεκριμένα από την Καβάλα στους 96,3, στις Σέρες εκπέμπουμε στους 101,5, στην Ορεστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ. Μέσω του διαδικτύου και από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας. Μπαίνοντας στο ερτεκο.gr, κατεβάζοντας το application της πλατφόρμας. Και μπορείτε να ακούτε όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καθότι, όπως λένε πολλοί συναδελφοί, είναι το ραδιοφωνικό Netflix, το ερτεκο. Το μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ όμως που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με το That's What's Up, ένα δυναμικό funk και νέο soul τραγούδι, τον Mojo Flow. Είναι ένα συγκρότημα από το Columbus του Ohio, το οποίο ξεχωρίζει για τον ξεσηκωτικό του ρυθμό, τα εκρηκτικά πνευστά και τα γεμάτα ενέργεια φωνητικά της εκφραστικής τραγουδίστριας της Amber Knickel. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο album Waiting for the Sunrise, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 και ήταν ένας δίσκος που αποτύπωνε πλήρως τον πολύπλευρο ήχο της μπάντας, η οποία συνδυάζει στοιχεία funk, R&B, jazz και hip-hop. Η Mojo Flow είναι γνωστή για την αστήρευτη ενέργεια που βγάζουν στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Δημιουργήθηκαν από μια παρέα μουσικών με κοινό πάθος για αυτό τον funky ήχο και κατάφεραν να εδραιωθούν στο pop στερέωμα, θα πω εγώ, χάρη στην ικανότητά τους να ξεσηκώνουν το κοινό, συνδυάζοντας την κλασική soul αισθητική με σύγχρονα μουσικά στοιχεία. Τώρα το Gotta Give The People είναι ένα γεμάτο ενέργεια funk και soul τραγούδι των Tomar & the FCs, το οποίο αποτελεί το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2020. Το τραγούδι και ο δίσκος ξεχωρίζουν για τον αυθεντικό ομό vintage soul ήχο, τα εκρηκτικά πνευστά και τα καθηλωτικά γεμάτα πάθος φωνητικά του συγκροτήματος, το οποίο συγκρότημα σχηματίστηκε στο Austin του Texas το 2015 γύρω από τον χαρισματικό τραγουδιστή Tomar Williams, ο οποίος ήδη είχε πολυετή πορεία στη μουσική ως παραγωγός και φωνητικό ταλέντο, αλλά βέβαια γύρω του στήθηκε και μια ομάδα εξαιρετικά έμπειρων μουσικών και μαζί αυτοί κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα σύμπλεγμα κλασική soul που ακούγονταν τις δεκαετίες του 60 και του 70 με σύγχρονη funk ενέργεια, κερδίζοντας τη φήμη ενός από τα πιο δυναμικά και ξεσηκωτικά live shows της Αμερικανικής Ανεξάρτητης Σκηνής. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, αλλά και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για πολύ καλή μαύρη soul μουσική σήμερα.

Αυτό ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το Lady Liberty. Ένα εκφραστικό κομμάτι που συνδυάζει funk, soul και gospel στοιχεία. Και εδώ συμμετέχει η θρυλική soul queen of Orleans, Irma Thomas. Μαζί με το ιστορικό soul συγκρότημα του Galactic. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ των Galactic Into the Deep, που κυκλοφόρησε το 2015, ένας δίσκος ο οποίος εξερευνά τις ρίζες της μουσικής της Νέας Ορλεάνης μέσα από τη συνεργασία με χαρισματικούς φιλοξενούμενους τραγουδιστές. Οι Galactic δημιουργήθηκαν στη Νέα Ορλεάνη τη δεκαετία του 90, είναι παγκοσμίως γνωστοί για την ικανότητά τους να αναμειγνύουν το παραδοσιακό brass band funk με σύγχρονους ρυθμούς, ενώ η Irma Thomas αποτελεί ζωντανή ιστορία της R&B και soul μουσικής από τη δεκαετία του 60 κιόλας. Η σύμπραξή τους στο τραγούδι αυτό αναδεικνύει την αβίαστη χημεία ανάμεσα στην νεότερη funk γενιά και την αυθεντική, γεμάτη συνέστημα φωνή μιας από τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες της αμερικανικής μουσικής. Και ας μην την ξέρουμε πολύ εδώ στην Ελλάδα. Τώρα θα πάμε σε ένα πιο pop κομμάτι, ένα κομμάτι των Motet. Λέγεται Something Better, ξεχωρίζει για τον χορευτικό του ρυθμό, τα λαμπερά πνευστά του και τα εθιστικά φωνητικά του. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους το TEM, το συγκρότημα είναι η Motet, έτσι. Και κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, το TEM δηλαδή, το 2016. Είναι ένας δίσκος που αποτύπωσε μια σημαντική καμπή στην πορεία τους, χάρη στην εισαγωγή του χαρισματικού τραγουδιστή Lil Divinsky στη σύνθεση τους. Η Motet, με έδρα τον Denver του Colorado, σχηματίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 90 από τον drummer τον Dave Watts και έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο σεβαστές μπάντες της αμερικανικής funk και jump σκηνής, συνδυάζοντας δεξιοτεχνικά τη funk, τη soul, την afrobeat και την ηλεκτρονική μουσική στις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις τους.

Αυτό ήταν το Undefeated Ties, ένα καθελωτικό κομμάτι με τη χαρακτηριστική συμμετοχή μιας κάντερης τραγουδίστριας της Lori McKenna, το οποίο συνδυάζει ομά συναισθηματικά blues με την αμερικανική folk αισθητική, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Fantastic Negrito με τίτλο White Jesus Black Problems. Αυτό το άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει το 2022, ένα οπτικοακουστικό concept άλμπουμ που βασίζεται στην αληθινή ιστορία των προγόνων του από το 18ο αιώνα και εξερευνά θέματα φιλής, αγάπης και ελευθερίας. Ο Fantastic Negrito, έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές μαζί του, είναι τρεις φορές βραβευμένος με Grammy. Από το Oakland της Καλιφόρνια κατάγεται και είναι γνωστός για την επιβλητική του φωνή και την ικανότητά του να αναμειγνύει τα blues με τη funk, τη rock, δημιουργώντας έναν εντελώς προσωπικό, σύγχρονο και πολιτικά φορτισμένο ήχο. I Believe in Miracles είναι μια εντυπωσιακή και θέρια επανεκτέλεση της κλασικής disco-funk επιτυχίας των Jackson Sisters από ένα γυναικείο φωνητικό συγκρότημα, των CCC, η οποία ξεχωρίζει για τις πολυεπίπεδες υπνοτικές αρμονίες και των χορευτικών vintage ρυθμών της. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο debut άλμπουμ του συγκροτήματος, το CCC δηλαδή, ένα άλμπουμ που φέρει τον τίτλο Prism και κυκλοφόρησε και αυτό το 2022. Ήταν ένας δίσκος που επαναπροσδιορίσε τη σύγχρονη discodelic και soul σκηνή χάρη στο ζεστό αναλογικό του ήχο. Η CCC είναι από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, δημιουργήθηκαν από τις τραγουδίστρες Paia Malik, Sabrina Mileo και Nia Gazelle Brown και έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν παγκοσμίως, συνδυάζοντας τη φινέτσα των γυναικείων soul group της δεκαετίας του 70 με ψυχεδελικά στοιχεία, ισχυρά φεμινιστικά μηνύματα και μια ακαταμάχητη σκηνική παρουσία.

Αυτό ήταν το House Cut που ακούσαμε. Ένα ιδιαίτερο και ρυθμικό κομμάτι των Deltaphonic, το οποίο ξεχωρίζει για το συνδυασμό αυτού του funky groove και αυτά τα ρυφάκια φερμένα από την blues, αλλά και μιας παιχνιδιάρικης ηρωνικής διάθεσης, και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους The Funk and the Fear. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2020, είναι ένας δίσκος που αποτυπώνει την ηχητική εξέλιξη της μπάντας προς ένα πιο σκοτεινό χορευτικό και ψυχεδελικό κράμα funk, rock και soul. Η Deltaphonic με έδρα τη Νέα Ορλεάνη δημιουργήθηκαν από τον τραγουδιστή και κιθαρίστρα Andrew T. Bone. Αναπτύσσουν ένα εντελώς ξεχωριστό ήχο που παντρεύει την παραδοσιακή μουσική κληρονομιά του Αμερικανικού Νότου με σύγχρονες εναλλακτικές παραγωγές και εκρηκτική ενέργεια στις ζωντανές τους εμφανίσεις, όπως και όλα τα συγκροτήματα που παίζουν funky soul. Το Super Love είναι ένα εκρηκτικό χορευτικό dance pop κομμάτι. Το Weather Girls, το οποίο ξεχωρίζει για τους δυναμικούς ρυθμούς του, την ανεβαστική του ενέργεια και τα επιβλητικά γεμάτα πάθος φωνητικά. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως ξεχωριστό σίγγλ τη δεκαετία του 90, αποτελώντας μέρος της μεταγενέστερης δισκογραφικής πορείας του συγκροτήματος. Οι Weather Girls ξεκίνησαν ως γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του 70 από το Σαν Φρανσίσκο, και μάλιστα με άλλο όνομα, λέγονταν τότε Two Tones of Fun, με τις χαρισματικές Αιζόρα Άμστεντ και Μάρθα Ουος, και έγραψαν ιστορία στην disco και soul μουσική με αποκορύφωμα τη διαχρονική επιτυχία του It's Raining Men, και παρέμειναν αγαπητές στο κοινό για τη μοναδική τους ικανότητα να συνδυάζουν την gospel φωνητική δύναμη που έρχεται από πολύ παλιά και πολύ βαθιά με τους πιο ξεσηκωτικούς χορευτικούς ρυθμούς.

Αυτό ήταν το No Stopping, ένα εκρηκτικό γεμάτο ενέργεια κομμάτι των Electro Deluxe. Ξεχωρίζει για τα επιβλητικά πνευστά, αυτό τον ακαταμάχητο funk ρυθμό και τα χαρισματικά φωνητικά του James Copley. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ των Electro Deluxe με τίτλο Home. Είχε κυκλοφόρησει αυτός ο δίσκος το 2013 και ήταν ένας σταθμός στην πορεία του συγκροτήματος που σηματοδότησε την οριστική μεταβασή τους από τον καθαρό νου jazz ήχο σε μια πιο οργανική vintage soul και funk αισθητική. Οι Electro Deluxe δημιουργήθηκαν στο Παρίσι το 2001, είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα γαλλικά συγκροτήματα του είδους. Είναι διάσημοι για τη δεξιοτεχνία που έχουν στα όργανα στα οποία παίζουν. Τη σύμπραξη jazz αρμονιών με το σύγχρονο groove και τις δυναμικές ζωντανές εμφανίσεις τους που ξεσκώνουν το κοινό παγκοσμίως όπου και αν παίζουν. Το Strip It είναι ένα εξαιρετικά ξεσηκωτικό σύγχρονο νου funk και breakbeat κομμάτι. Κυκλοφόρησε το 2023 ως αυτόνομο single και συνδύασε την αισθητική του James Brown και του Prince με την φρεσκάδα του μοντέρνου hip-hop. Το τραγούδι ξεχωρίζει για την αισθητιστική μπασογραμμή, τα funky κιθαριστικά riff, τις πινελιές του πιάνου και την εκρηκτική συνεργασία των καλλιτεχνών. Παραγωγή του κομματιού είναι η Ελβετή Nice Guys, ένα ντουέτο που έχει εδραιωθεί πλέον στην ευρωπαϊκή underground σκηνή χάρη στη δεξιοτεχνία του να παντρεύει την retro soul αισθητική με σύγχρονα χορευτικά breaks. Και στα φωνητικά είναι ένας Αμερικανός τραγουδιστής, ο Bobby Sent από το Los Angeles, σοουλίστας με ενέργεια, καθώς και ο Σουηδός ράπερ ο Prop Dylan, ένας καταξιωμένος ράπερ της ευρωπαϊκής hip-hop σκηνής. Και μάλιστα έχει συνεργαστεί με πολύ γνωστά ονόματα όπως ο Premier και ο Talib Kweli. Και ο Prop Dylan προσθέτει έναν αβίαστο ρυθμικό rap flow που ολοκληρώνει ιδανικά τον groovy χαρακτήρα της σύνθεσης. Ας τους ακούσουμε.

Όπως καταλάβατε από το ηχητικό, πάμε για κλείσιμο. Εσείς βέβαια καλό είναι να μην φύγετε από εδώ, από τις συχνότητες της, του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Λοιπόν, θα ακούσουμε το Burning Daylight, είναι ένα γεμάτο ενέργεια ακαταμάχητο R&B και νέο soul τραγούδι με τη δυναμική ερμηνεία του Ryan Innes. Είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο αμερικάνικο Voice, το οποίο ξεχωρίζει για τους πλούσιους ρυθμούς του, και μιλώ για τον Burning Daylight το κομμάτι, τα ξεσηκωτικά πνευστά και τον vintage χαρακτήρα του, και είναι το μόνιμο κομμάτι του ντεμπούτο άλμπουμ Burning Daylight, ενός δίσκου που αποτείει φόρο τιμή στους κλασικούς ολίχους του Detroit, της Φιλαδέλφειας και του Memphis. Οι Soul Revivalists που συνοδεύουν τον Ryan Innes είναι ένα πολύ συλλεκτικό μουσικό project που δημιουργήθηκε από τη δημιουργική συνεργασία του Sam Cardone και του στιχουργού του Don Stirling, φέρνοντας μαζί μια πλειάδα εξαιρετικών τραγουδιστών όπως ο Innes, όπως η Jocelyn Poole και οι αδερφές Wolfgang, αλλά και καταξιωμένους μουσικούς φέρνουν από την αμερικανική σκηνή με στόχο να αναβιώσουν τη χρυσή εποχή της soul με μια σύγχρονη φρέσκια παραγωγική ματιά. Λοιπόν, το Παρέρτ φτάνει στο τέλος. Ευχόμαστε να είστε καλά και να περνάτε καλά, και αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, γεια χαρά.

0: Τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς των Ελαιών Αθηβών επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάριστο, στη φωτιά που καίει από τις 11.30 το πρωί. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Νέο μήνυμα του 112 στάλει στις 3 και 5 το μεσημέρι για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ερωδιός προς την Κάριστο. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης και από την περιοχή της Θεατρούπολης. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας μια ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από τον λάθος δρόμο, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα θα επιληθεί. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για έναν άνδρα ιρανικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και έναν λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο, η οποία ήταν ήδη γνωστή στις αρχές. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι η επίθεση με ντρόουν είχε σχεδιαστεί επαγγελματικά και απαιτούσε σημαντική τεχνική και οργανωτική προετοιμασία, κάνοντας λόγο για το γνωστό μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Για ολοένα και πιο απερίσκεπτη και επικίνδυνη στάση της Ρωσίας προειδοποίησε στο μεταξύ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, που όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέριψε στη Μόσχα την ευθύνη για την επίθεση με ντρόουν τον περασμένο μήνα στη Λειψία. Όπως τόνισε, έχουν αυξηθεί οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά ντρόουνς και πυράβλους, αλλά και οι υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν χαρακτήρισε την επίθεση στη Λειψία νέα κλιμάκωση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι αν είχε πετύχει θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μεγαλύτερη πίεση και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ Ρούτε και φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσαν ότι ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να υποχωρήσουν στη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο επιτετραμένος της Γερμανικής Πρεσβείας στη Μόσχα μετά τις κινήσεις του Βερολίνου κατά της Ρωσίας για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία τον περασμένο μήνα. Η Γερμανία ανακοίνωσε σειρά μέτρων σε βάρος της Μόσχας, μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία σκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας, που δηλώνουν γονείς του βρέφους, η σωρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη στο διαμέρισμα της Κυψέλης.

0: τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πλατεία νερού στο Φάληρο κατά την εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου. Για το έργο έχουν εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι 370 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε παράλληλα στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Αττικής και τόνισε ότι τα έργα θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν εξελέγει τελικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία παραμένει κενή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, με 119 να ψηφίζουν υπέρ και 169 παρών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Χαίρετε φίλες και φίλοι. Ακροάτριες, ακροατές του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από το Προμαχώνα μέχρι και το Ορμένιο. Γιάννης Κερλίδης τώρα στο μικρόφωνο, στη δεύτερη απογευματινή ζώνη αν θέλετε, δεύτερη ώρα της απογευματινής μάλλον ζώνης μετά τον Φώτη Ζάντζα. Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μου στη φροντίδα του ήχου μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα. Μέσα από τις συχνότητές μας, τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για τον Εύρο, τους 98,1 και 91,2 για τη Ροδόπη και την Ξάνθη, τους 96,3 για την Καβάλα και τους 101,5 για τις Σέρες, φυσικά και από το erteco.gr, όπου στα link των περιφερειακών σταθμών θα βρείτε και τους 4 περιφερειακούς και όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ΕΡΤ βέβαια που φιλοξενούνται σε αυτήν εδώ την εξαιρετική πλατφόρμα. 25-52-022-751-52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα προς τη μεριά του ανέμου, ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, ανταμώνομαι στο Facebook. Μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα. Μια εκπομπή με τραγούδια για τον έρωτα, την μνήμη αλλά και την απώλεια. Είναι μια ημερομηνία που δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Πριν από 5 χρόνια, στις 2 του Σεπτέμβρη του 2021, έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος που δεν υπήρξε μόνο ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, αλλά μια ολόκληρη εποχή της Ελλάδας. Ένας δημιουργός που έγραψε για την πατρίδα, για την ελευθερία, για την κοινωνία, την ιστορία, την αντίσταση, την ειρήνη, αλλά και την αγάπη. Έγραψε για κάτι πολύ προσωπικό και διαχρονικό, για τον έρωτα. Γιατί, φίλες και φίλοι, πίσω από τον μεγάλο, δημόσιο και αγωνιστικό Θεοδωράκη υπάρχει και ένας άλλος Μίκης με τον οποίο θα συναντηθούμε σήμερα για αυτήν εδώ την ώρα. Ο Μίκης των ψυχών. Της νύχτας, του φιλιού, της προσμονής, του χωρισμού, της απώλειας, του έρωτα εν γέννη, ο Μίκης Θεοδωράκης που μπορεί μέσα σε λίγες νότες να μετατρέψει έναν προσωπικό καημό σε συλλογικό συνέστημα. 5 χρόνια λοιπόν σήμερα μετά από το θάνατό του και πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε μια αναδρομή σε κάποια τραγούδια σταθμούς από την ερωτική πλευρά του συνθέτη, θα πάμε στο αρχείο της ΕΡΤ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από μια εκπομπή που λέγονταν Λόγω Τιμής, όπου η Ηλιάνα Κανέλη φιλοξενούσε σπουδαίους δημιουργούς, μεταξύ αυτών και τον Μίκη Θεοδωράκη. 1992, εκεί θα ταξιδέψουμε.
3: Εδώ είχε τόσο μεγάλη σημασία η τέχνη η λαϊκή. Και όταν λέμε λαϊκή, τι εννοούμε? Εννοούμε μια τέχνη η οποία την κάνουν επώνυμοι άνθρωποι, και ο Τσιτσάνης ήταν ένας επώνυμος. Αλλά όμως ποιο είναι το λαϊκό του? Ότι είχε μία άμεση επαφή, δηλαδή ήταν ένα ένα λουλούδι το οποίο έβγαινε μέσα από το χώμα του ελληνικού λαού.
4: Σαν αυτό το χώμα που περιγράψαμε ως διάλογο των ταλέντων με τη διθύνουσα τάξη, αλλά σε ένα έδαφος.
3: Αυτός είχε με το λαό το διάλογο αυτό, η λαϊκή τέχνη. Λοιπόν, εγώ ο οποίος είχα τον απόγευμα στη λαϊκή τέχνη, ήμουν λαός, γιατί ζούσα με το λαό, και από την άλλη μεριά είχα πάρει και μια παιδεία, τη λόγια παιδεία, λόγιος. Το είδαμε, ας πούμε, στο παράδειγμα του Σολομού. Μια ολόκληρη προσπάθεια, μια ζωή ο Πολωνός, γιατί έδωσε μεγάλο έργο ο Σολομός. Τι θέλει να κάνει? Έπαιρνε το 15 σύλλαβο, το λαϊκό, και προσπάθησε αλλάζοντας 5-6 να το κάνει έντεχνο. Και από το λαϊκό φτάσαμε στο έντεχνο και έχουμε την πρώτη έντεχνη ποιήση στο Σολομό. Αυτό πήγε να κάνει αυτό, στο λαϊκό να το κάνει έντεχνο. Λοιπόν, γι' αυτό γιατί είπα εγώ έντεχνη λαϊκή. Δηλαδή για πρώτη φορά, διότι τελικά αυτή η διαίρεση ήταν και ταξική. Από την άλλη μεριά ο λαός, από την άλλη μεριά η ελίτ. Για ποιο λόγο? Εγώ τι πήρα? Προσπάθησα να πάρω αυτό το λαϊκό, το οποίο ήταν η επαφή με, εξασφάλιζε την επαφή, την άμεση επαφή με τον κόσμο, και σιγά σιγά αυτό να πάρω και τη λόγια, την τεχνική, το έντεχνο, ό,τι υπήρχε από την Ευρώπη, από αυτό, και μαζί να τα παντρέψω με έναν τρόπο που να μην χαθεί
4: η ισορροπία. Και των τάξεων ακόμα.
3: Να μην γίνει αυτό να μπατάρει προς το έντεχνο, ούτε το έχουν να γίνει λαϊκιστικό.
4: Σήμερα όμως.
3: Λοιπόν, αυτό το πράγμα είχε τεράστια επιτυχία.
4: Τεράστια. Τεράστια.
3: Και έφτασε σε.
4: Και σχολή, ρεύμα πια.
3: Και έγινε ρεύμα, και αυτό το βλέπουμε έξω. Δηλαδή, εγώ, όταν παίζεται ο Ζορμπάς έξω αυτή τη στιγμή, είναι το έντεχνο λαϊκό. Και έχουμε το εξής τώρα φαινόμενο.
4: Το είδαμε και στη Βαρκελόνη, το είδαμε παντού. Ο Μίκης Θεοδωράκης στο εξωτερικό.
3: Εγώ κάνω τώρα.
4: Αντιμετωπίζεται ως Έλλην ιδιοφυής.
3: Το έντεχνο λαϊκό είναι μια νέα τάση, η οποία μόνο στην Ελλάδα δεν τη συζητάμε. Την έχουμε κάνει πέρα, την πετάμε. Αλλά το γεγονός, το έντεχνο και το λαϊκό, υπήρχε κάτι άλλο στο τραγούδι. Πάμε στο τραγούδι τώρα. Κάποτε με ρώτησαν. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο λαϊκό και στο ελαφρό, ας το πούμε, το διασκεδαστικό? Και λέω, το ελαφρό μας κάνει να ξεχνάμε, το λαϊκό μας κάνει να θυμόμαστε. Είναι τραγούδι το ένα, τραγούδι το άλλο, αλλά οι εργασίες,
4: οι ψυχικές διεργασίες
3: είναι τελείως διαφορετικές. Και ο Έλληνας είχε και τα δύο πάντοτε. Δηλαδή, ας πάρουμε την παλιά εποχή που λέγαμε, διασκεδάζαμε. Ακόμα ένα ποτηράκι, πιτσιρίκα, μισέ. Αυτά διασκεδαστικά. Αλλά όταν λέγαμε τέτοια μάτια γαλανά, ήταν ένα ερωτικό τραγούδι. Όταν λέγαμε κουράστηκα για να σε αποκτήσω. Έτσι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Όλα αυτά ήταν νοσταλγικά, λυρικά τραγούδια τα οποία ανταποκρινόταν σε ένα άλλο ψησμό.
2: Ένα μικρό απόσπασμα από εκείνη τη συνέντευξη του 1992 στη Λιάνα Κανέλη από το αρχιακό τεκμήριο της ΕΡΤ, και ξεκινώντας έτσι την πορεία μας στην πλευρά του έργου του ερωτικού Θεοδωράκη, θα πάμε σε ένα τραγούδι τόσο αγαπημένο. Το Φεγγάρι, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας από τους πιο διαχρονικούς συνομιλητές του ελληνικού τραγούδιου και στο Μίκη, όμως δεν είναι απλά ένα ουράνιο σώμα, γίνεται εδώ πρόσωπο, γίνεται εικόνα, σύντροφος μιας νυχτερινής περιπλάνησης, και το τραγούδι που επέλεξα να ξεκινήσω σήμερα, το Φεγγάρι κάνει βόλτα, ο τίτλος, το ανήκει στον κύκλο της Μαγικής Πόλης το 62, με τον Θεοδωράκη να υπογράφει και τον ποιητικό λόγο. Στην πρώτη του διαδρομή συνδέθηκε με Γρηγόρη Μπηθηκότση και με Χριστάκη. Αργότερα πέρασε από πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες και αποδόσεις. Συμπεριλήφθηκε και στον ερωτικό Θεοδωράκη του Γιάννη Πάριου. Εδώ θα τα ακούσουμε από μια νέα εξαιρετική φωνή και φίλο της εκπομπής, τον Δημήτρη Κανέλο.

Για να πάμε τώρα σε ένα από τα τραγούδια που αποκαλύπτουν με τον πιο καθαρό τρόπο, θα έλεγε κανείς, τον λαϊκό Μίκη Θεοδωράκη. Το παράπονο, γραμμένο το 1961 σε μουσική του Μίκη, σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, από την πρώτη πολιτεία. Η πρώτη εκτέλεση ανήκε στον Στέλιο Καζαντζίδη. Ένα τραγούδι που μιλάει για τον καημό, τη μοναξιά, τον πόνο και για έναν άνθρωπο που αισθάνεται πως τα νιάτα του έχουν σημαδευτεί από τη ζωή. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια ότι αυτό το τραγούδι τόσο βαθιά συνδεδεμένο είναι με τη φωνή του Καζαντζίδη, πέρασε αργότερα σε μια άλλη φωνή, ενός άλλου σπουδαίου πρίγκιπα, όπως τον χαρακτήριζαν, του ελληνικού πάλκου, τον Ντόλι Βοσκόπουλο, ο οποίος τον προσεγγίζει, όπως θα ακούσετε εδώ, με το δικό του προσωπικό τρόπο και δίνει ένα, αν θέλετε, και διαφορετικό χρώμα σε μια σύνδεση που είχε γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Μίκης συναντά το λαϊκό τραγουδιστή του καημού, της μοναξιάς, και ίσως γι' αυτό και το παράπονο παραμένει τόσο δυνατό, γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης αλλά και ο Δημήτρης Χριστοδούλου δεν μιλούν μόνο για τον άνθρωπο, μιλούν και για όλους εκείνους που κάποια στιγμή αισθάνθηκαν ότι περπατούν μόνοι και ότι ο πόνος έγινε το σπίτι τους.

Θα πάμε τώρα σε μία λέξη που για τον Μίκη Θεοδωράκη γίνεται πραγματικά μια ολόκληρη ψυχική κατάσταση. Βραδιάζει είναι η λέξη. Εδώ, σε αυτό το τραγούδι, όπου η νύχτα έρχεται και μαζί της έρχονται οι αναμνήσεις, η μοναξιά, έρχεται η ανάγκη για τον άνθρωπο που μπορεί να βρίσκεται μακριά. Συνδεμένο το τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο και τον κύκλο των τραγουδιών σε ποίηση και πάλι Δημήτρη Χριστοδούλου. Η επίσημη εργογραφία βέβαια καταγράφει την εκτέλεση του Πουλόπουλου το 1965, ενώ το τραγούδι πέρασε και στον ερωτικό Θεοδωράκη. Είναι ένας έρωτας που δεν χρειάζονται μεγάλες δηλώσεις. Αρκεί η ώρα που βραδιάζει για να επιστρέψει στη μνήμη. Γιάννης Πουλόπουλος λοιπόν.

Το επόμενο θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα και είναι από εκείνα τα τραγούδια όπου ο έρωτας δεν είναι ευτυχία, είναι αναμονή, είναι αγωνία αλλά και φόβος μήπως το όνειρο χαθεί και δεν επιστρέψει. Στην ουσία δηλαδή εδώ ο έρωτας γίνεται αναζήτηση. Ο άνθρωπος που αγαπά δεν περιμένει, απλώς ψάχνει, και είναι το τραγούδι από την Πολιτεία Β. Σε μουσική του Μίκη, σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου, η πρώτη ηχογραφημένη διαδρομή που συνδέεται με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, ακολούθησε και ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλο. Την πρώτη επίλεξα να ακούσουμε.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία

0: Εξουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκη.
1: Εκπαιδευτικών των δημοτικών, των γυμνασίων Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έχνετε.

0: και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό.
1: Να υπάρχει μέσα στη μνήμη.

0: Υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Εξέλιξη στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε συνθήκες κατάψυξης στην Κυψέλη, καθώς ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του 43χρονου άνδρα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του για την ανθρωποκτονία του βρέφους. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αυγανού που βρέθηκε στο ίδιο διαμέρισμα, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κακοποίησε σε σεξουαλικά ο Αυγανός την ανήλικη κόρη της 38χρονης. Επικίνδυνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατή Οδό καταγγέλουν η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Σε συνέντευξη τύπου, οι εκπρόσωποι των δύο φορέων αναφέρθηκαν σε ζητήματα οδικής ασφάλειας που, όπως υποστήριξαν, ανακύπτουν από τις μονοδρομήσεις στο πλαίσιο των έργων συντήρησης που είναι σε εξέλιξη και για καθυστερήσεις με βλαπτικές συνέπειες για τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι οδηγούνται σε αναγκαστικές παραβιάσεις των προβλεπόμενων χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης. Εκτός συνόρων και πάλι, στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με ντρόουν σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λειψία στο Χάλε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, οι ερευνητές θεωρούν βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Ο πρώτος ύποπτος φέρεται να έχει δεσμούς με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ οι κινήσεις του πριν και μετά την απόπειρα έχουν χαρτογραφηθεί. Ο δεύτερος από τη Λευκορωσία φέρεται να εισήλθε στη Γερμανία με ιταλική τουριστική βίζα που εκδόθηκε στο Μίνσκ και έχει απασχολήσει τις αρχές σε πολλές χώρες. Νέα στοιχεία για τη σύγκρουση στη θάλασσα του Μαρμαρά ανοιχτά της Ηλιβρίας φέρουν στο φως οι ασύρματες συνομιλίες των καπετάνιων των πλοίων Άλσου και του Μπέρκ Ιμάμογλου. Σύμφωνα με τις συνομιλίες, ο καπετάνιος του Μπέρκ Ιμάμογλου προειδοποίησε επανειλημμένα το Άλσου να στρίψει προς τα αριστερά. Η πλειοκτήτρια εταιρεία του Μπέρκ Ιμάμογλου υποστηρίζει ότι το πλοίο κινούνταν κανονικά στη θαλάσσια λωρίδα και δεν παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, ενώ αποδίδει τη σύγκρουση στις κινήσεις του Άλσου. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Μεταφορών, το πλοίο πιθανότατα βυθίσει και μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Συγγνώμη. Ίσως οι βίες λέμβοι εντοπίστηκαν στην επιφάνεια, όμως κανένα από τα 10 μέλη του πληρώματος δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, ενώ άλλοι 28 τραυματίστηκαν. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Θεσσαλία, βαθμία τις μεσημβρινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα παρουσιαστούν νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
1: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά

0: και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Γεια ζου, έτσι δυναμικά ερχόμαστε και σήμερα. Ήθελα να ευνηδιάσω το φίλο μου το Βασιλάκη, το Δισκόβιο από την Καβάλα. Και φυσικά όλους εσάς εδώ είμαστε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και χαίρομαι ήδη που τα κορίτσια μου είναι εδώ. Τα φιλιά μου στην Ατάσα, στη Στέλλα και στη Γεωργία. Καλησπέρα, καλησπέρα λένε. Άκου να δεις, είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε μουσικάρες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και θα περάσουμε και σούπερ. Καθημερινά κοντά σας, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θα σας δροσίσουμε έως και στις 7. Λοιπόν, ήρθε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, 13 λεπτά μετά τις 5. 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Αναφορικά με την κίνηση έχουμε λίγο κινησούλα. Υπάρχει μια κινητικότητα στο κέντρο, στην Ερμού από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, στη Βενιζέλου, στην Ίωνος Δραγούμη και εκεί εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Ένεκα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, εγώ έφτασα μία μέρα μπροστά. Σήμερα Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο μάμας. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Εγώ όποτε σκέφτομαι την καρύδα, σκέφτομαι πρώτον εκείνους τους δύσμυρους που πηγαίναν σε εκείνο το reality επιβίωσης και προσπαθούσαν να ταϊστούν ενώ υποσιτίζονταν βέβαια με την καρύδα. Και φυσικά από την άλλη σκέφτομαι και την πίνα κολάντα, ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, πότε λέει, να, αυτά μου αρέσουν τα μηνύματα που μου στέλνετε. Πότε λέει να ξεκινήσω δίαιτα. Τώρα που ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, Νοέμβριος ή Ποτέμβριος. Νομίζω για μένα η Τρίτη είναι η επιλογή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 για καλησπέρες, για παραγγελιές, για φωτογραφίες, για βιντεάκια, για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Θέλουμε να σας χαλαρώσουμε, είναι η απογευματινή σας ευελπιστούμε συνήθεια, ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο που σας λέει περίπου τι σημαίνει στην πόλη, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να απολαύσουμε τον καιρό, την κίνηση, τα μουσικά νέα και τα δικά μας. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ και καλή ευελπιστό μουσική. Αυτοί έρχονται από την Αυστραλία. Είναι η Church και αυτό είναι το υπέροχο Reptile και φύγαμε.

Ακού να δει τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης 2 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα γιορτάζει ο μάμας και έβλεπα στη στάση ΕΡΤ3, στην τηλεόραση φυσικά της ΕΡΤ3, που ήταν σε απευθείας νωρίτερα σύνδεση με την Εμπόρο Πανήγυρη του Αγίου Μάμας στη Χαλκιδική, η οποία είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου και θα λαμβάνει χώρα έως και στις 4 του Σεπτέμβρη. Και έβλεπα εκεί κάτι ωραίους λουκουμάδες, κάτι ωραία εδέσματα. Έχω πάει φυσικά εννοείται στη συγκεκριμένη Εμπόρο Πανήγυρη του Αγίου Μάμα ή Μάματος, όπως θέλετε. Και νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα πανηγύρια, με ελεύθερη φυσικά είσοδο. Ετήσιος θεσμός που περιλαμβάνει και πανηγύρι και πλήθος επισκεπτών και πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις και φυσικά υπέροχο φαγητό. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι να μας απασχολεί, πολύ πολύ προσοχή, πάντα θα σας το λέμε, 102 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε λίγο στα του καιρού, διότι εγώ σας έλεγα ότι από Τετάρτη βράδυ αλλάζει ο καιρός, αλλά χθες γύρω στις 4 το πρωί περίπου άκουσα κάτι μπουμπουνιτά, δηλαδή δεν τα άκουσα εγώ, μάλλον τα άκουσα το ζώο, το σκυλάκι που έχω, και κατευθείαν έτρεξε να κρυφτεί. Σημαντική πάντως αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από σήμερα βράδυ Τετάρτης, καθώς η Πέμπτη προβλέπεται να είναι η μέρα με τις περισσότερες βροχές, με ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν μεταβολές μέσα στην ημέρα, απαιτώντας προσοχή στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός γενικότερα σε όλη τη χώρα είναι καλός, επικρατεί ηλιοφάνεια. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται, δηλαδή απογευματάκι, κάποιες τοπικές μπόρες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την πόλη και τις γύρω περιοχές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 24 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται να εκδηλωθεί αύριο Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας προβλέπονται βροχές, προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα πλήξουν κυρίως τα ηπειρωτικά της χώρας. Θα βρέξει και εδώ, θα μας τα μουσκέψει και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα πέσει η θερμοκρασία αύριο Πέμπτη στους 22 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε όλα τα άλλα, διάβαζα για ένα φαινόμενο το οποίο σας το έχουμε ξαναπεί, για τον κονιορτοστρόβιλο, το είπα. Κονιορτοστρόβιλος, έτσι, πιο γρήγορα καλύτερα. Διεθνώς γνωστός και ως Dust Devil, το οποίο σου λέει είναι ένα συναρπαστικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο που μαγνητίζει τα βλέμματα, θυμίζοντας μία εντυπωσιακή μικρογραφία ανεμοστρόβιλου που ξεπηδά ξαφνικά από το πουθενά. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το βλέπουμε τώρα τελευταία σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο με αυτούς τους θερμικούς στροβίλους είναι ότι δημιουργούνται πολύ συχνότερα από ό,τι εμείς νομίζουμε, απλώς τις περισσότερες φορές δεν τους βλέπουμε, είναι αόρατοι. Σε άλλα νέα, επίσης υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς αύριο Πέμπτη σε Αττική, Κυκλάδες, Αιγαίο και Εύβοια. Οπότε να ξέρετε για αύριο ότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ενδεχομένως να πάρετε και μία ομπρελίτσα μαζί σας για να μην λέτε ότι δεν σας τα είπαμε. Και επειδή η μέρα η αυριανή είναι έτσι μία παραφωνία, θα έλεγε κανείς, ένα stumbling in μέσα στην εβδομάδα που γενικότερα θα έχουμε ήλιο, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο το αφιερώνω στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μιλούσαμε πριν από τις Σέρες.

Και η Talk Talk στην παρέα του Άκου να δεις στον 102 της R3 και σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη γιορτάζει ο Μάμας και φυσικά πήγαμε και στο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα και μου λέει εδώ ο φίλος μου Αντώνης, πολύ μου αρέσουν αυτά που μου στέλνετε, γιορτάζουν λέει σήμερα και η μισή από τους Μάμας εν Πάπας. Πολύ σωστό. Επίσης λέει γιατρέ, αν δεν ακούσω 3 φορές την ημέρα τραγούδια της Γλυκερίας κάτι παθαίνω. Έχει σου λέει ανεβασμένα τριγλυκερίδια. Πάρα πολύ ωραία. Λολ. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματα σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι αύριο θα μας τα μουσκέψει λίγο καιρός και θα πέσει η θερμοκρασία. Και φυσικά επειδή βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90 δεθ, θα προσπέλαστο σου λέει, θα είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το προσεχές Σάββατο λόγω των εγγενείων της ΔΕΘ και την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και τις πορείες διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν. Ήδη από αύριο από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και στην 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα λεωφόρο Στρατού μέχρι πλατεία Χανθ, 3 Σεπτεμβρίου από Μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου, αλλά και από τις 6 το πρωί της Παρασκευής πάλι μέχρι 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, γενικότερα γύρω από το κέντρο Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, διαβάζουμε Αρμενοπούλου, Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελάκα, Αυτατζόγλου, Ολυμπιάδος, Βυζίνου. Και αν θέλετε και περισσότερες πληροφορίες στο 2313-338 μπορούμε να σας πούμε γενικότερα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ξεκινήσουν από αύριο 5 και για 4 ημέρες λόγω της 90ης ΔΕΘ. Νομίζω ότι ήδη είδατε τα ιαπωνικά σύμβολα και όχι μόνο που έχουν μπει στους βασικούς δρόμους της πόλης, εδώ σε εμάς στην Αγγελάκη, στην Τζιμισκή, στην Αριστοτέλους έχουμε μπει σε ρυθμούς ΔΕΘ σιγά σιγά. Λοιπόν, επειδή έχει γενέθλια σήμερα αυτό το κορίτσι, γίνεται 83 ετών, αναφέρομαι στην Αμερικανίδα R&B soul τραγουδίστρια Rosalind Ashford, γεννήθηκε το 1943 στο Detroit, στο Michigan, να τα χιλιάσει. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή της στο θρυλικό συγκρότημα της Motown Martha and the Vandellas, δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος πολλά όπως το Dancing in the Street που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε με Martha and the Vandellas και χρόνια πολλά επί τη ευκαιρία σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια.

Άκου να δεις, ήταν 102.3, 2 του Σεπτέμβρη και άκου να δεις τώρα, ένα σκάφος μπήκε στο κλίμα των Χριστουγέννων, στο viral βίντεο της ημέρας θα σε πάω, από την 1η του Σεπτέμβρη, σε βίντεο που ανάρτησε μια επιχείρηση από τα Σίβωτα, υπέροχα τα Σίβωτα, την καλησπέρα μας αν μας ακούτε εκεί, που δραστηριοποιείται στις ενοικιάσεις σκαφών. Φαίνεται πως κάποιοι, ενώ απολαμβάνουν τα καταγάλανα νερά στα Σίβωτα, στην Πάργα και στους Παξούς, αντί να κινούνται σε ρυθμούς καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συγκινικίες, είναι πιο κοντά, σου λέει, στα Χριστούγεννα της Δέσποινας Βανδύ. Συγκεκριμένα, μια οικογένεια που κάνει τώρα τις διακοπές της με σκάφος έχει στολίσει κανονικότητα δέντρο, γυρλάντες, λαμπιόνια, δεντράκια και τα σχετικά, σε μια έτσι πλήρως αντιθετική εικόνα για 1η του Σεπτέμβρη, γιατί λέγαμε και χθες που μπήκε ο Σεπτέμβρης, ναι, μεν έχουμε Σεπτέμβρη, αλλά εμείς θέλουμε λίγο Αύγουστο ακόμα. Και νομίζω ότι αν εξαιρέσεις την αυριανή ημέρα που θα βρέξει και γενικότερα θα πέσει θερμοκρασία, μετά σας λέγαμε και σας τα έλεγε ο φίλος μου ο Χρυσόστομος ο Παρανός, το γεγονός ότι τουλάχιστον μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι θα έχουμε σχετικά υψηλές καιρικές θερμοκρασίες, αναφέρομαι στον Ιδράργυρο, και γενικότερα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Τώρα έχουμε και λίγο κινησούλα εκεί στην Πολυτεχνείο από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, και σας λέγαμε και νωρίτερα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 11 της 90ης ΔΕΘ, οι οποίες θα ξεκινήσουν από αύριο. Σήμερα όμως σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης φέρνει η ένταξη 50 καινούριων ανθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών. Από σήμερα λοιπόν Τετάρτη κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία, με τα οποία αναμορφώνονται ριζικά οι συνθήκες μετακίνησης του επιβατικού κοινού. Πρόκειται, όπως μας λέει ο οργανισμός, για λεωφορεία που ήρθανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάμε να συνεχίσουμε με George Harrison, διότι σαν σήμερα το 1978 παντρεύεται την Olivia Harrison, θα αποκτήσουν μαζί ένα γιο, τον Danny Harrison. Είχαν γνωριστεί την εποχή που εκείνη εργάζονταν σαν γραμματέας στην A&M Records.

Stay with me. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Ακουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και είναι ξέστη στην παρέα και beautiful girl, αφιερωμένος όλα μας τα κορίτσια τα όμορφα και ιδιαίτερα εδώ στις φίλες μου, στην Αθηνά που γιόρταζε και χθες, στην Νατάσα, στη Στέλλα, στη Γεωργία, σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, απόγευμα Τετάρτης, 2 του Σεπτέμβρη, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου. Αύριο σας είπαμε θα έχει βροχούλα, αλλά κάτι όμορφο συνέβη στην πόλη μας και συγκεκριμένα θα σας πάω στην αγορά Μοδιάνο, άνοιξε τις πόρτες της και εντυπωσιάζει. Με το άνοιγμα χθες, απόγευμα Τρίτης, το ενδιαφέρον τόσο των Θεσσαλονικαίων όσο και των επισκεπτών της πόλης ήταν άμεσο. Από τις πρώτες κιόλας ώρες της επαναλειτουργίας της, η αγορά άρχισε να γεμίζει ξανά με κόσμο, με φωνές, με κίνηση, θυμίζοντας κάτι από τον παλιό της χαρακτήρα. Αν έχετε πάει κιόλας εκεί, ακόμα καλύτερα να μας πείτε εσείς, η διεισόμαση, τι είδατε ακριβώς, στο 2313-338-420. 100 χρόνια από την πρώτη της λειτουργία, το 1920. Η ιστορική αγορά Μοδιάνο επέστρεψε στην πόλη ως κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης, ένας πολυδιάστατος πολυχώρος όπου εμπειρίες γαστρονομίας, αγορών, διασκέδασης, events συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη. Η αγορά Μοδιάνο για δεκαετίες ήταν το σταυροδρόμι όπου συναντιούνται οι γεύσεις, οι γειτονιές, οι κάτοικοι της πόλης, ένα ζωντανό κύτταρο της καθημερινότητας που σφράγισε την ταυτότητα του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Από χθες λοιπόν. Χθες Τρίτη, προτάσσοντας ένα οικοσύστημα με 29 καταστήματα κάτω από την ίδια στέγη, 27 concepts γαστρονομίας, αγορών τροφίμων και 2 μη γαστρονομικής χρήσης, η κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί πλέον η αγορά Μοδιάνο, η οποία είχε επιστρέψει και το 2023, αν δεν μ' απατάει η μνήμη μου, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό ανθρωποκεντρικό προορισμό συνάντησης, ανακάλυψης της καρδιάς Θεσσαλονίκης με εστιατόρια, με καφέ, με τσιπουράδικα, καφενεία, αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπολία, πιτσαρία, μπεργκεράδικα, κάβα ποτών, ανθοπολία, μπαράκια, αγορές τροφίμων, καταστήματα με σουβενίρ. Είναι μερικά και ενδεικτικά, όχι περιοριστικά, από τα διαφορετικά καταστήματα εντός της αγοράς που οραματίζονται να αποτελέσουν από εδώ και πέρα την καθημερινή συνήθεια των ανθρώπων της πόλης, να τους ενώνουν από το πρωί έως το βράδυ σε κοινά τραπέζια. Θέλω πάρα πολύ να την επισκεφτώ και θα κάνω κι εγώ και το ρεπορτάζ μου και θα σας πω. Και επειδή συνέχεια λέμε, λίγο καλοκαιράκι ακόμα, έναν Αύγουστο ακόμα, μου χρωστάς έναν Αύγουστο, ξέρετε αυτά τα πολύ κλισέ. Πάμε να ακούσουμε Simple Minds, διότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, απλά. Someone, somewhere in summertime.

Ευχαριστούμε ειλικρινά να περάσατε υπέροχα και αυτό το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, να κάνατε έστω από 1, 2, 3 πράγματα από αυτά που είχατε κατά νου. Εδώ είμαστε, Τρίτη. Α, καλά, εγώ πήγα στην Πέμπτη, πήγα στην Τρίτη, μόνο Τετάρτη δεν είμαι εδώ. Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη, και όπως και χθες τέτοια ώρα, άρχισε να πυκνώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και την Τριανδρία, και έχουμε και λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Μεταξύ άλλων, επειδή τα ακούω εδώ στους διαδρόμους, έχει ΠΑΟΚ σήμερα. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη απόψε 2 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, για την πρώτη αγωνιστική της League φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, με σέντρα της αναμέτρησης σήμερα στις 10:15, και ο καλύτερος, όπως λέω εγώ, ας νικήσει. Λοιπόν, θα πάω σε μια ιστορία που πραγματικά είναι paranoid. Ο Όζι Όσμπορν, σαν σήμερα το 1989, συλλαμβάνεται με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας κατά της συζύγους του Σάρων, και εκείνη την εποχή ο Όζι Όσμπορν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα λόγω της εξάρτησής του στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά και στις ουσίες γενικότερα. Η υπόθεση θα απορριφθεί εν τέλει από το δικαστήριο λόγω της άρνησης της Σάρων Όσμπορν να καταθέσει κατά του άντρα της. Το συμβάν θα σοκάρει τόσο πολύ τον Όζι που θα αποφασίσει να εισέλθει αμέσως σε κλινική αποτοξίνωση. Το λες και παρανόη, για τη συνέχεια.

Να καλησπέρισω και το φίλο μου τον Βασίλη που έχω στην τηλεφωνική γραμμή από την Καβάλα φυσικά. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και για να πάμε λίγο και στα σοβαρά θέματα της ημέρας. Διάβαζα τώρα μεταξύ μας για τα τυχερά ζώδια, λέει, του Σεπτεμβρίου. Ο Σεπτέμβριος φέρνει, λέει, σημαντικές αστρολογικές αλλαγές. Τέλος πάνω, στον Κριό, αν είστε Κριοί, στον Παρθένο, στον Ζυγό, στον Τοξότη και στους Ιχθύς. Τίποτα. Εγώ είμαι Ταύρος, δεν με πιάνει καθόλου. Όπως και να έχει, αν τα πιστεύετε αυτά, μπορεί ίσως έτσι, ξέρω εγώ, είναι Αθηνά και χειρακίνη. Θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως άνεράκι με τον Μικέλ Γιάσον, δηλαδή τον Μιχαλάκη τον Τζάκσον, διότι σαν σήμερα το 1995 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Μάικλ Τζάκσον και το τραγούδι του You Are Not Alone. Το ίδιο σας λέω και εγώ καθημερινά, να είμαστε μια παρέα εδώ στο Άκου να Δεις. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το ένατο στούντιο άλμπουμ του τραγουδιστή με τίτλο History, Past, Present and Future Book 1, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1995 και το You Are Not Alone είχε τεράστια τότε εμπορική επιτυχία, μπαίνοντας στο βιβλίο Guinness ως το πρώτο τραγούδι στην 37χρονη ιστορία του Billboard που έκανε την είσοδό του κατευθείαν στην πρώτη θέση. Αλλά επειδή ξέρω ότι αγαπάτε το συγκεκριμένο τραγούδι, θα κλείσουμε με Dirty Diana, υπέροχο, από Michael Jackson. Οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Περαιτέρω ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 2 παρα 10 το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των

0: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί τεντάλματα σύλληψη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης επίσης του ζεύγους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας επίσκεψής του στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει σε αυτόν τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα. Οι βουλευτικές εκλογές στη Σερβία θα διεξαχθούν πιθανότατα στις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης. Η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη των εκλογών αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση της κυβέρνησης. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Γερμανό επιτετραμένο στη Μόσχα μία ημέρα αφότου το Βερολίνο κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρομένο αεροσκάφος εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε στις αρχές Αυγούστου. Στο μεταξύ, στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν αυτήν την επίθεση σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, οι ερευνητές θεωρούν βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκεται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Στα δικά μας και πάλι παρατείνεται και αναστέλλεται η ίσπραξη βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες της Λέσβου που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση κρουσμάτων αυθόδους πυρετού σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργείων. Υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, ο κ. Στέλιος Βαλιάνος, χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης σημαντικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, υπενθυμίζοντας τη μεγάλη πλημμύρα του 2019. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και την Θεσσαλία προβλέπεται βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μετά στα υπόλοιπα υπηρετικά ότι θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί, και ότι

0: πρωταθλητές στην τσικουδιά. Δώσ' του του φεγγές, πάμε ρε παιδιά. Ο Φαμάν, απαπά, με πήραν από τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο και στον Εισβολέα, μπράβο και στην Ιουλία Καραπατάκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Μπάνιστερ Τζου με έκανες, πάρα πολύ ωραίο. Μου έχει μείνει από χθες που σας έλεγα χθες 1η του Σεπτέμβρη ότι φυσικά πάντα ξεσηκώνει η Ιουλία Καραπατάκη. Ήρθε στο θέατρο Γη. Σήμερα όμως ποια είναι στο θέατρο Γη, αυτή που θα μας ζητήσει τον λογαριασμό. Αναφέρομαι στην Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έρχεται σήμερα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, για μια μεγάλη και συναρπαστική συναυλία στο θέατρο Γη, στο πλαίσιο τη της περιοδίας, λογαριασμός Summer Tour. Έχει κάνει η Κατερίνα Λιόλιου sold out εμφανίσεις όλους τους προηγούμενους μήνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και με την περιοδία της να αποτελεί από τα πιο διαβάζω επιτυχημένα συναυλιακά events της χρονιάς. Η Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν έρχεται να μοιραστεί τη μοναδική της εμπειρία αυτού του λογαριασμού Summer Tour με την πόλη της Θεσσαλονίκης και ξέρω ότι θα έρθουν από Θάσο, από Καβάλα, από Βόλο, από παντού για να δούνε την εκρηκτική σκηνική της παρουσία που θα σας μείνει σήμερα αξέχαστη, έτσι τουλάχιστον μας υπόσχεται η ίδια η Κατερίνα στο λογαριασμό Summer Tour σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Τετάρτης για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα 2 του Σεπτέμβρη. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλύτερα. Το τέστινγκ δεν έχει κίνηση. Αλλά να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι και θα ξεκινήσουν αφενός οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη της 90ης από αύριο 5η έως και την Κυριακή το βράδυ. Και αφετέρου ότι ναι, θα μου σκέψει λίγο, δηλαδή θα βρέξει λίγο, οπότε να ξέρετε να γνωρίζετε θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Το επόμενο τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου Βασίλης και εμείς κλασικά και εικονογραφημένα. Χατήρι δεν χαλάμε. Θέλουμε τη συμμετοχή σας σε τούτη την εκπομπή 2313-338-420. Μιλάμε μαζί ή αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 6930 078 228.

In the evening, μας ακούτε εδώ, ακού να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας, ακούμε όμορφες μουσικές. Θέλουμε έτσι να πιστεύουμε ότι λίγο σας γαργαλάμε το αυτάκι και γενικότερα περνάμε όμορφα καθημερινά. Λοιπόν, θα πάω σε μια στιγμή περηφάνειας από αυτές δηλαδή που ξέρετε, νιώθουμε ότι ψηλώνουμε, διότι διάβαζα τώρα ότι με την ελληνική σημαία στην κορυφή του κόσμου, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάγκο, η Νάιμα Γερασοπούλου με τον Αργεντίνο Παρτενέ. Η κορυφή αυτή διάκριση ήρθε μέσα σε αποθέωση με το κοινό να χειροκροτεί θερμά το ζευγάρι την ώρα που τα κομφετή γέμιζαν τη σκηνή και οι δύο χορευτές σήκωσαν το τρόπαιο. Η Ελληνίδα Νάιμα Γερασοπούλου ανέβηκε λοιπόν στην κορυφή του κόσμου κατακτώντας τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτρια στο τάγκο, για όσους έτσι αγαπάνε αυτόν τον χορό, μαζί με τον παρτενέρ της, τον Λούκας Γκαούτο, στη μεγάλη αυτή διοργάνωση του Tango de Pista 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Buenos Aires. Κορυφαία διάκριση ήρθε μέσα, όπως ξαναλέω, με κομφετή, με αποθέωση, με το κοινό να χειροκροτεί το ζευγάρι. Μάλιστα η Νάιμα Γερασοπούλου πανηγύρισε με την ελληνική σημαία, ενώ ο παρτενέρ της εννοείται με αυτή τη σημαία της Αργεντίνης. Η ελληνική παρουσία βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της σημαντικότερης διεθνούς διοργάνωσης του είδους, το λεγόμενο Μουντιάλ του Τάγκο, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο, αλλά και σε χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν, με συγχωρείτε, διαδικτυακά από ολόκληρο τον κόσμο. Και έβλεπα πριν και την εμφάνισή τους, διότι εννοείται ότι μας αρέσει ιδιαίτερα ο χορός που τους χάρισε και το χρυσό. Λοιπόν, αυτά μας αρέσουν, διότι θέλουμε τέτοιες ειδήσεις που μας κάνουν έτσι λίγο να γελάσουμε ή λίγο να χαρούμε, διότι καθημερινά διαβάζουμε για φρικαλαία πράγματα που συμβαίνουν ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, για ειδήσεις που όχι δεν μας κάνουν περήφανους, μας κάνουν δηλαδή να ντρεπόμαστε για το ανθρώπινο είδος και για ειδήσεις γενικότερα που είναι αυτά που βλέπω εγώ στις αστυνομικές σειρές, βλέπε Law and Order που είναι η αγαπημένη μου, που εκεί τουλάχιστον είναι μυθοπλασία, αλλά εδώ μιλάμε για την πραγματική ζωή. Πραγματικά η επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, μην νομίζετε επειδή δεν τα λέμε, δεν τα ξέρουμε, δεν τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε και τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Απλά επιλέγουμε να σας λέμε, έτσι κάνουμε λίγο ένα κόσκινο καθημερινά, να σας λέγουμε όσο μπορούμε τα άλλα, τις άλλες ειδήσεις, λίγο διαφορετικές και από αυτές που αισθανόμαστε τουλάχιστον καλύτερα. Από την άλλη όμως, βλέπουμε και αυτά τα φρικτά πράγματα που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, και πραγματικά θέλουμε να κρυφτούμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα γιατί θα με πιάσει με David Guetta, ένα αγαπημένο τραγούδι που ξέρουμε ότι το αγαπάτε κι εσείς, και Gone, Gone, Gone. Ενώ στην παρέα αργότερα έχετε και η Billie Eilish, διότι μεταξύ άλλων είχαμε και γάμους, πάντρεψε τον αδερφό της, με τον οποίο συνεργάζονται κιόλας, και όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

Αυτά είναι. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 2 του Σεπτέμβρη και το Σάββατο που μας πέρασε 29 Αυγούστου γάμους είχαμε εκεί στην Καλιφόρνια, πολύ κοντά από μας, δεν το συζητάω. Μάλιστα η Billie Eilish ανέλαβε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο γάμο του αδερφού της και συνεργάτη της επί σειρά ετών, τον Φινέα Οκόνελ. Ο βραβευμένος με Grammy επίσης καλλιτέχνης παντρεύτηκε την επί σειρά επίσης ετών σύντροφό του, την Κλόντια Σουλεύσκη, σε ένα έτσι αρουάντζο, σε έναν πολύ απλό γάμο εκεί στην Καλιφόρνια. Η αδελφή και στενή συνεργάτη του γαμπρού, η Billie Eilish, ήταν εκείνη που πραγματοποίησε τη γαμήλια τελετή και για την περίσταση επέλεξε, γιατί όλα τα γνωρίζουμε, μία μάξη δημιουργία σε απαλή γκριζοπράσινη απόχρωση με ακάλυπτους τους ώμους, ντραπέ λεπτομέρειες στη μέση, πολύ μου αρέσουν αυτά, ενώ φυσικά φάνηκε συγκινημένη τι θα ήταν την ώρα που ο αδελφός της διάβαζε τους γαμήλιους όρκους στη γυναίκα της ζωής του, στην Κλόντια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε παρουσία και πολλών άλλων διασήμων φίλων τους, ανάμεσα σε αυτούς ο Τζάστιν και η Χέλι Μπίπερ, η Κρίστεν Μπέλ με τον σύζυγό της, τον Ντακ Σέμπαρ, την Νίνα Ντόμπρεβ, ο Τζέισον Σουντέικης και πάρα πολλοί άλλοι. Μπράβο στα παιδιά, βίον ανθόσπαρτο, καλούς απογόνους. Εμείς θα ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια Billie Eilish και Post Malone σε ένα υπέροχο, μια υπέροχη έτσι μπαλάντα για να τους ευχηθούμε να είναι ανθόσπαρτος ο δρόμος τους. I don't feel nothing. Feel nothing, man.

Spirit in the Sky, μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, στο Viber, στο 6930-078-228. Δεν ξέρω αν παίζατε μικρή βιντεοπαιχνίδια και δει Pokémon. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι ότι έπαιζα αρημανίως. Δηλαδή συνέχεια, μου άρεσε πάρα πολύ Pokémon και μου αρέσει και ο Ed Sheeran. Και άκου να δεις τώρα πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο μαζί. Ο Ed Sheeran ήταν ειδικός καλεσμένος, έκπληξη, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Pokémon το περασμένο Σαββατοκύριακο και ερμήνευσε μάλιστα και ζωντανά το κλασικό θέμα των Pokémon. Την Κυριακή λοιπόν που μας πέρασε, οι θεατές την Κυριακή 30 του Αυγούστου είχαν την ευκαιρία να τον απολαύσουν, να απολαύσουν τον Ed Sheeran, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το Celestial, είναι το τραγούδι του για το Pokémon από το 2022, και αξίζει να σημειώσω ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon 2026 πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το διήμερο 28 με 30 Αυγούστου με παίκτες που αγωνίστηκαν, ορίστε, στα επίσημα πρωταθλήματα βίντεο παιχνιδιών, καθώς και στο επίσημο παιχνίδι συναλλαγών με κάρτες. Το τουρνουά το συγκεκριμένο, που δεν ήξερα ότι λαμβάνει χώρα, το πρωτάθλημα Pokémon, προσέλκυσε περισσότερους από 50.000 συμμετέχοντες καθημερινά, με ένα παράλληλο πρόγραμμα διαδραστικών εκδηλώσεων, αγορών, εμπειριών για τους θαυμαστές. Παίζω Pokémon, λέει ο Ed Sheeran, ο γλυκούλης, από τότε που ήμουν στο δημοτικό και μάλιστα ήταν ένας κόσμος στον οποίο μπορούσα απλά να ξεφύγω. Νομίζω και τα ίδια και εγώ. 6 μέλη την ίδια ώρα του συνεργείου του Ed Sheeran μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα που είχαν στο τέλος της συναυλίας του το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Ντιτρόιτ, αλλά ευτυχώς κανένας από τους εργαζόμενους δεν υπέστη τραυματισμό που να απείλησε τη ζωή του. Για την ιστορία, η περιοδία του Ed Sheeran θα συνεχιστεί κανονικά, με την επόμενη εμφάνισή του να έχει ήδη προγραμματιστεί για αυτή την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στο MetLife Stadium στο New Jersey. Οπότε θα συνεχίσουμε μουσικά με Ed Sheeran και θα ακούσουμε και το θέμα από το Pokémon, δηλαδή το Celestial που μας έρχεται από το 2022.

Celestial του Ed Sheeran κυκλοφόρησε το 2022 σε συνεργασία με την Pokémon και ακούγεται και εμφανίζεται στους τίτλους τέλους το Pokémon Scarlet and Violet. Πάρα πολύ ωραία. Απογευματόβραδο Τετάρτης, 2 του Σεπτέμβρη, την έχει την κινησούλα του στο κέντρο της πόλης, για να ξέρετε, να γνωρίζετε συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι στα κόκκινα είμαστε λίγο στην Αγία Σοφίας, είμαστε εκεί γύρω από τα δικαστήρια στην Κουντουριώτου και στην Αγίου Δημητρίου είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Ήδη σας λέγαμε νωρίτερα για μια μουσική πρόταση. Σήμερα έρχεται στην πόλη Κατερίνα Λιόλιου, στο Θέατρο Γης. Πάμε και σε μια θεατρική πρόταση, κλασικό, διαχρονικό, αλλά αγαπημένο. Ματωμένος γάμος του Λόρκα βρίσκεται σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Κήπου, σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία. Ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεωνάρντο, παντρεμένου κι αυτού, και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκηση. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Κήπου, εδώ στη γειτονιά μας, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ.

Σαν σήμερα το 2021, σε ηλικία 96 ετών, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαιότερος Έλληνας συνθέτης. Αναφέρομαι φυσικά στο Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 σε ηλικία 96 ετών για τη συνοικία των Αγγέλων, αφήνοντάς του πίσω ανεκτίμητη παρακαταθήκη. Έχει γράψει όλα τα είδη μουσικής, από όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, ορατόρια, μπαλέτα, χοροδιακή, εκκλησιαστική, μουσική για αρχαίο δράμα, θέατρο, κινηματογράφο, έντεχνο λαϊκό τραγούδι, με τα συμφωνικά έργα και όχι μόνο. Και μάλιστα σήμερα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και παρουσία πλήθου κόσμου, τελέστηκε το πρωί στο κημητήριο Γαλατά στα Χανιά το ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, 5 χρόνια μετά το θάνατό του. Ιδιαίτερη νότα έδωσαν οι μελωδίες τη μπάντα του Δήμου Χανίων, που έπαιξαν γνωστέ συνθέσει του με τρόπο που τέριαζε στην περίσταση. Και τώρα, σε λίγο το απόγευμα, στι 7 η ώρα, στο μεγάλο αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων, θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση. Εκεί οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας Μίκης Θεοδωράκης 1925-2026 με την απόσταση του χρόνου, ενώ στις 7.30 στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία από την Κρήτη στο Ρήνο, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο μουσικός του εκδότης, ενώ θα γίνει και μουσική αναφορά ο Μίκης με πιάνο και φωνή. Εμείς θα ακούσουμε λίγο κάτι από Μίκη Θεοδωράκη και συγκεκριμένα από το Ζορμπά από το 1966, μάλιστα για την συγκεκριμένη μουσική του επένδυση σε αυτή την ταινία ήταν υποψήφιος ο Μίκης Θεοδωράκης για Grammy.

Δύο σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε μια βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι στο πλαίσιο του Έργων Αγορά Music Festival. Αναφέρομαι στην Άλκηστη Πρωτοψάλτη και στον Νίκο Πορτοκάλογλου, να το και το Σαρδαμάκι. Συναντιούνται επί σκηνής σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στην Πηλαία στο Έργων Αγορά East στο πλαίσιο του Έργων Αγορά Music Festival. Μια μουσική βραδιά που ενώνει δύο ξεχωριστές διαδρομές του ελληνικού τραγουδιού, αγαπημένες μελωδίες, δυνατές ερμηνείες, μουσικές ιστορίες που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές και γενιές και συνεχίζουν ακροατών. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στις 9:30 και τα εισιτήρια, πάντα σας τα λέμε, ξεκινάνε από 20 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, άκου να δεις τον 102. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε εμείς. Και φυσικά να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια σου φλέρει στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να ξέρετε, να γνωρίζετε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αύριο ενδεχομένως να μας θα μου σκέψει λίγο. Από το βράδυ θα ξεκινήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες. Απλά το λέω να θυμηθώ όταν πάει να κρυφτεί το σκυλάκι μου κάτω από τον καναπέ, διότι φοβάται πάρα πολύ με τις βροντές και τις αστραπές. Να ξέρετε, θα πέσει και λίγο και η θερμοκρασία. Ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα αύριο κοντά σας. Ανταμώνουμε αύριο λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 5 και πάμε καράβια λίτες. Εννοείται πάλι θα τελειώσουμε με ελληνικό άσμα, γιατί μας τα ζητάτε πολλές φορές τα ελληνικά τραγούδια και εμείς οφείλουμε να σας ακούμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, θα ακούσουμε και Άλκηστη Πρωτοψάλτη και να περάσετε υπέροχα, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: της Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδος μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από το λάθος δρόμο, όπως είπε, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα θα επιληθεί. Συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία η απόπειρα επίθεσης χθες στη Λειψία, λέει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Έρευνα για τρομοκρατία ξεκίνησε η γερμανική αστυνομία μετά και την επίθεση κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Γιάνσβαλτε, που προκάλεσε ζημίες σε γραμμές ηλεκτροδότησης και σύντομη διακοπή της τροφοδοσίας. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα αυξανόμενων απειλών στο έδαφος της, δήλωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με τις αρχές των δύο χωρών. Άλλοι 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έτσι αναποδογύρισε με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο όλων αυτών των ανθρώπων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στην τελική ευθεία η επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη ΔΕΘ με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολιτικό ποδαρικό απόψε από τον Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα της Ελλάς. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή προκάλεσε η αποτυχία εκλογής της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, με την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 119 θετικές ψήφους, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε θεσμικό αποκλεισμό με τη Ρένα Δούρου να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και την Έλενα Ακρίτα. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μηταράκης υποστήριξε ότι κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να κρίνει αν ένας υποψήφιος διαθέτει τα εχέγγυα για τη θέση του Αντιπροέδρου. Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από σφοδρή αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ και τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Πάρη Κουκουλόπουλο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι βάζει πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι υπερασπίζεται την κοινοβουλευτική τάξη. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Η ακριβής ώρα προσέλευσης των μαθητών καθώς και η ώρα τέλεσης του αγιασμού δεν είναι κοινή για όλα τα σχολεία. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τις διευθύνσεις των επιμέρους σχολικών μονάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις και στη συνέχεια θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης αυξημένες νεφώσεις, το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχές, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης, όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο Καστρό.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ.

κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ένα βλέμμα που δεν ξέρει και δεν μπορεί, δεν θα καταφέρει ποτέ να αποτυπώσει στη φωτογραφία αυτό το αόρατο, το απροσδιόριστο για τους άλλους που μόνο αυτό το βλέμμα βλέπει. Και ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, καταφέρνει πάντα να δημιουργεί έναν έξτρα κόσμο, ένα επιπλέον επίπεδο σε αυτό που ένα μη ειδικό μάτι έβλεπε. Θα τα ξεδιαλύνουμε όλα, μην ανησυχείτε. Και παρά το ότι το κατάφερνε αυτό, κατάφερνε και κάτι άλλο. Δεν δημιουργούσε κόσμους ελιτίστικους, μόνο για ολίγους ή ειδικούς. Η αλήθεια είναι πως κάτι σε έτρωγε και εξακολουθεί να σε τρώει μπρος στις φωτογραφίες του. Έλεγες και λες, αυτό είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό και δεν είναι απλώς 6 φωτομοντέλα που φορούν λευκά πουκάμισα. Ο Πίτερ Λίμπερκ μετέτρεψε τη φωτογραφία μόδας σε κάτι παραπάνω από τέχνη. Την έκανε ανθρωποκεντρική αποτύπωση, χωρίς ποτέ ωστόσο να μειώνεται ο σκοπός, που δεν ήταν άλλος από την παρουσίαση ενός προϊόντος. Ο Πίτερ Λίμπερκ δημιούργησε ένα σύμπαν και τόλμησε να πει το αξιομνημόνευτο: ο τρόπος με τον οποίο φωτογραφίζω είναι ευρωπαϊκός.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά, ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54160. Ταξίδι στο χρόνο και το μουσικό μέρος της εκπομπής μας για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε με τους The Shadows. Βασικά ήταν ο Cliff Richard και οι Shadows, έτσι. Οι Shadows, τους οποίους το 58 και το 59 τους έλεγαν ακόμη Drifters. Ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο βρετανικό συγκρότημα, το οποίο κυριάρχησε στην Γεριάλ Βιώνα, στην λεγόμενη προ-Beatles εποχή, δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 60. Και από τα χρόνια εκείνα είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το The Young Ones του 1962. Θα είναι μακρύ το ταξίδι μας, όχι μόνο μέχρι την ημερομηνία που πάντα ψάχνουμε, αλλά και προς την αναζήτηση εκείνης της στιγμής κατά την οποία θα μπορούμε να πούμε πως ναι, έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για ευρωπαϊκό τρόπο φωτογράφησης στη μόδα. Πίτερ Λίμπεργκ γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1944 στην γερμανοκρατούμενη ακόμη Πολωνία και συγκεκριμένα στο Λέσνο. Ο πόλεμος, οι άνεμοι του, δεν ξέρεις που μπορούν να σε οδηγήσουν. Και έτσι δεν θα αργήσει να βρεθεί λίγο αργότερα με την οικογένειά του στο Ντούισμπουργκ. Με λίγα λόγια, ο Λίμπεργκ μεγάλωνε σε μια βιομηχανική περιοχή της μεταπολεμικής Γερμανίας, σε ένα περιβάλλον που δεν είχε και κάποια ιδιαίτερη σχέση με τις τέχνες ή τα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, όπως ο ίδιος θα δηλώσει δεκαετίες αργότερα σε συνέντευξή του στο Life με αφορμή έκθεσή του στην Γκαλερί Γκαγκοσιάν. Η επιρροή του βιομηχανικού περιβάλλοντος υπήρξε καθοριστική στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα. Διαφυλάσσοντας εκείνες τις πρώτες εντυπώσεις ολοζώντανες μέσα του, ο Λίντμπεργκ βρήκε, θα λέγαμε, εύκολα την ταυτότητά του σε αυτό που θα έκανε στο μέλλον. Στην περίπτωσή μου θα έλεγα ότι οι επιρροές είναι μάλλον τοπικές παρά ευρωπαϊκές, θα δηλώσει για να προσθέσει. Η ιδέα που έχω για την ομορφιά και τις γυναίκες δεν μπορεί παρά να είναι πολύ διαφορετική από αυτήν κάποιου που μεγάλωσε λόγου χάρη στη Βενετία. Η πρώτη του δουλειά όταν ήταν 16 χρόνων ήταν να στολίζει βιτρίνες και αργότερα θα πάρει την απόφαση να σπουδάσει ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου. Αλλά αυτό που όπως αποδείχθηκε τον ένοιαζε περισσότερο όταν ήταν φοιτητής ήταν να ψάχνει τι ήταν εκείνο που ενέπνεε στους μεγάλους ζωγράφους τα σπουδαία έργα τους. Δεν αισθανόταν όμως και πολύ ικανοποιημένος από τη ζωγραφική και έτσι πήρε το δισάκι του και ταξίδεψε για 2 χρόνια στην Ισπανία και το Μαρόκο και μετά γύρισε στο Ντίσσελντορφ για να σπουδάσει φωτογραφία. Τυχαία όλα και στην περίπτωσή του, σαν πόσες φορές να το έχουμε δει αυτό, έτσι. Τι είχε συμβεί? Ο Λίντμπεργκ είχε αγοράσει μια φωτογραφική μηχανή απλή, έτσι, για να τραβήξει τα παιδιά του αδελφού του. Και κάπως έτσι κατάλαβε ότι του άρεζαν τα πορτρέτα. 5 χρόνια αργότερα θα μετακομίσει στο Παρίσι για να ξεκινήσει την πορεία του. Όμως
και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα σας πω, στην καρδιά και στη ματιά του Λίντμπεργκ θα ζούσε για πάντα το Βερολίνο. Ταινίες όπως η Μετρόπολης του Φρίτς Λάνγκ ή ο Γαλάζιος Άγγελος του Ζόζεφ Φον Στέρμπερν με την Μάρλεν Ντίντριχ, το Βερολίνο του Μεσοπολέμου, ο Μπρέχτ, Κουρτ Βάιλ, σφράγγισαν οριστικά την ψυχή του. Το ίδιο και πολύ μεγάλοι ζωγράφοι όπως ήταν ο Μαξ Μπέκμαν, ο Ότο Ντίξ, ο Γκιόργκ Γκρός, ο Κίρχνερ και τόσοι άλλοι. Και βέβαια, δίπλα σε όλα αυτά, ο Νταντάισμός, ο εξπρεσιονιστικός χορός της Βαλέσκα Γκιόρτ. Δεν στάθηκε όμως μόνο στις εικόνες του Βερολίνου, μόνο στις εικόνες που είχε φέρει στο προσκήνιο μέσα από την τέχνη η Γερμανία της Βαϊμάρης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, αλλά και αργότερα, ήταν έντονη επίσης και η επιρροή του μεταπολεμικού ιταλικού νεορεαλισμού. Και εκεί κι αν δεν υπάρχουν εικόνες, ήταν το Μάμμα Ρώμα του Παζολίνη, το 8,5 και το Λα Στράντα, του Φεντερίχο Φελίνη, το Σεσιόνε, οι διαβολικοί εραστές δηλαδή του Λουχίνο Βισκόντι. Και βέβαια, μια γερμανική ματιά θα ήταν εκείνη που θα έκλεινε τον κύκλο της αισθητικής του Πίτερ Λίμπεργκ. Και ήταν η ματιά του μεγάλου σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς. Ο Λίμπεργκ, φίλες και φίλοι, σχηματοποιούσε πλέον σταδιακά μέσα του την έννοια του ευρωπαϊκού τρόπου φωτογράφησης.

Αυτή ήταν η Blondie, ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά rock συγκροτήματα. Μια από τις πιο ιστορικές γέφυρες, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία του πενταγράμμου, ανάμεσα στην punk και την rock μουσική. Δεν είχαν frontman, η Blondie, frontwoman είχαν, την υπέροχη Deborah Harry, γεννημένη την 1η Ιουλίου του 1945, μια κυρία η οποία παραμένει εξόχως γοητευτική. Και το τραγούδι του Heart of Glass του 1979, και μην νομίζετε ότι δεν θα αργήσουμε να βρεθούμε στην δεκαετία του 70. Μέχρι βέβαια να φτάσουμε εκεί, οφείλουμε να σας πούμε ότι κάποιος του πρότεινε του Lindbergh να δουλέψει ως βοηθός φωτογράφου. Και καθότι ο άνθρωπός μας βρισκόταν σε μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης, δέχτηκε. Οι πρώτες δικές του φωτογραφίες, μερικά χρόνια αργότερα, θα δημοσιευθούν σε ένα θρησκευτικό περιοδικό. Όλοι από κάπου ξεκινούν. Το Twen. Και λίγο αργότερα, στο ειδησιογραφικό Stern. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, ο Πίτερ Λίμπεργκ δουλεύει τη ματιά του, δουλεύει την προοπτική του, προσπαθώντας να την κάνει όλο και πιο ανθρωποκεντρική. Ακόμη και σε έναν πολύ περίεργο χώρο, όπως ήταν αυτός της μόδας, μεταφέροντας με τον δικό του τρόπο μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία, ασυνήθιστη για τον λαμπερό κόσμο των μεγάλων γυναικείων περιοδικών. Τα οποία μέχρι τότε είχαν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ψυχρά σε ό,τι αφορά το ποζάρισμα. Και θα δούμε τι συνέβη. Άλλωστε, όπως θα γράψει και πριν από χρόνια συνάδελφος Ματίνα Καλτάκη, ο Λίντμπεργκ επέδει και κάτι άλλο. Να αποκαλύψει αυτό που δεν αφορούσε μόνο διαστάσεις και εξωτερικές συμμετρίες, αλλά αόρατες στο πρώτο βλέμμα ποιότητες, ψυχολογικά στοιχεία, συχνά κρυμμένα ή και αγνοημένα μέχρι και από τα ίδια τα μοντέλα. Η δουλειά του Λίντμπεργκ προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολύ μεγάλων περιοδικών, όπως ήταν για παράδειγμα το Vanity Fair, αλλά σίγουρα το αλάτι και το πιπέρι της υπόθεσης ήταν η υπόθεση Vogue. Όπως ο ίδιος ο Λίντμπεργκ θα δηλώσει, διότι τα περιβάλλοντα παίζουν το δικό τους ρόλο, στα τέλη της δεκαετίας του 80, τα μοντέλα, τα οποία αργότερα ονομάστηκαν supermodels, σήμαιναν για τον ίδιο μία δυνατότητα, κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζονταν ως τότε οι γυναίκες στα περιοδικά μόδας. Διότι, μέχρι τότε, συνήθως επιδείκνυαν το κοινωνικό-οικονομικό στάτους χωρίς την παραμικρή ευαισθησία, μιας και κάναμε λόγο νωρίτερα για ψύχρα. Γι' αυτό λοιπόν ο Λίντμπεργκ αναζήτησε γυναίκες που να μπορούν να μιλούν για τον εαυτό τους χωρίς να χρειάζονται πλούσιους συζύγους για να το κάνουν. Ήθελε βέβαια πάρα πολύ δουλειά για να καταφέρει να πείσει μέσα από το έργο του πάνω απ' όλα τους ίδιους τους εκδότες, οι οποίοι είχαν μάθει με έναν συγκεκριμένο τρόπο φωτογράφησης. Προσπαθώντας λοιπόν να πείσει τον Λίμπερμαν της Condé Nast, ένα κολοσσό των μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, για το πώς φανταζόταν τη νέα γυναίκα στον χώρο της μόδας, οδηγήθηκε στις φωτογραφίες των μοντέλων με τα λευκά πουκάμισα για λογαριασμό της αμερικανικής Vogue. Εδώ να πούμε βέβαια πως νωρίτερα είχε αρνηθεί συνεργασία με την Vogue, έτσι. Τι κάνει? Δείχνει στον Λίμπερμαν την κλασική, ιστορική, όπως έμεινε, στο χώρο της μόδας, ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία η Λίντα Ευαγγελίστα, Κρίστι Τέρλινγκτον, Τατιάνα Πατίτζ, Κάρεν Αλεξάνδρ, Έστελ Εφεμπούρ και Ρέιτσελ Βίλιαμς φορούν αμακιγιάριστες και μαλλιά όπου μας πάει ο άνεμος, μεγάλα για το νούμερό τους λευκά πουκάμισα στην παραλία της Σάντα Μόνικα, και μόνο αυτά τα πουκάμισα. Ever.
Διευθύντρια της Vogue τότε ήταν η Grace Mirabella. Βλέπει τις φωτογραφίες και τις πετά στο καλάθι των αχρήστων. Επιλέξει, θα πει ο Lindbergh. Σχημαλόγου βέβαια, διότι τη φωτογραφία η Mirabella την έβαλε στο σιρτάρι της.

102 FM τη ΣΕΡ3. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα γράψετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Όμορφη η παρέα μας, της μόδας άνθρωποι, ο αγαπημένος ο Άκης Εσικάτος, η αγαπημένη μας η Τατιάνα στην Κέρκυρα, την καλησπέρα μας στην Πατρίτσια, στον Μάκη, τη Μαρία και τον λατρεμένο Δημοσθένη στην Νεάπολη με τα πολύ γλυκά τους μηνύματα, στην Ειρήνη και στη Δήμητρα μια γλυκιά αγκαλιά, στην Ανάμα, στη Λιάνα μια γλυκιά αγκαλιά, στη Γεωργία. Σκληραίνει λίγο το πράγμα σε ό,τι αφορά την ιστορία, φίλες και φίλοι, αλλά η μουσική δίνει και κάτι το ντεφιλέ, κυρίως τα μουσικά γαλιά, νομίζω, Αν και το Need You Tonight των In Excess, το οποίο ακούσαμε νωρίτερα, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος που μας έρχεται από το 1987, ανήκε σε αυτό που λέμε τη σκληρή πλευρά, η οποία θα παιχτεί αμέσως τώρα. Όταν η Μιραμπέλα, η διευθύντρια της Vogue, άνοιξε το σιρτάρι της, ήταν σε εκείνη την κίνηση που, ναι, ωραία, καλό είναι, έβαλε τη φώτο μέσα, που έκλεισε το σιρτάρι, έμοιαζε με απόρριψη. Και ενδεχομένως έτσι να ήταν, διότι ο καιρός περνούσε και η ειδοποίηση δεν υπήρχε. Να όμως που η Μιραμπέλα απολύεται στη Vogue, το πόσο γρήγορα μπορείς να χάσεις το κεφάλι σου δεν λέγεται. Και τη θέση της παίρνει η θρυλική Άννα Γουίντουρ, η οποία, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος, σαν έκατσε στο γραφείο της προκατόχου, πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να ανοίξει το σιρτάρι. Μην ξέχασε η προηγούμενη κάτι. Βλέπει λοιπόν τη φωτογραφία, παθαίνει πλάκα, να το πω έτσι απλά, και τηλεφωνεί στον Πίτερ Λίμπεργκ, από τον οποίο παραγγέλνει το εξώφυλλο του περιοδικού, αυτή η φωτογραφία ήταν συγκεκριμένη, για το τεύχος του Αυγούστου του 1988. Το πρώτο εξώφυλλο υπό τη διεύθυνσή της. Πώς γίνονται τα πράγματα, φίλες και φίλοι, διότι αυτή η φωτογραφία ήταν η μεγάλη έκρηξη που γέννησε ουσιαστικά την εποχή, το προαναφέραμε, των super models, και αναφυσβήτητα θα καθόριζε τη βιομηχανία της μόδας για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Συγχρόνως ήταν η εικόνα που κατοχύρωσε τον Λίμπερ ως κορυφαίο φωτογράφο μόδας την εποχή εκείνη, ο οποίος Λίμπερ, μετά την δημοσίευσή της και με την πλήρη πλέον στήριξη της Γουίντουρ, εξακολούθησε να εκπληρώνει το όραμά του με την πάνω κάτω ίδια ομάδα μοντέλων σε ακόμη πιο αντισυμβατικά πλαίσια. Μια τέτοια φωτογραφία ήταν για παράδειγμα αυτή που φέρνει τον τίτλο Ούλι Στάινμαϊερ με Λιν Κόστερ, Σίντι Κρόφορντ, Λίντα Ευαγγελίστα, τραβηγμένη στο Παρίσι το 1989, και συγκεντρώνει, όπως αντιλαμβάνεστε, μερικά από τα πιο εμβληματικά φωτομοντέλα της επερχόμενης δεκαετίας, φωτομοντέλα τα οποία ποζάρουν ως Beatles. Εδώ τι έγινε. Παρότι η φωτογράφηση ήταν παραγγελία της Ιταλικής Vogue, η οποία ήθελε να αναδείξει συγκεκριμένους σχεδιαστές, τα ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν μάλλον ρόλο αξεσουάρ σκηνικού παρά κεντρικού στοιχείου της φωτογράφησης. Εξίσου σημαντική και η ιστορική, πάντα σε ασπρόμαυρο, το αγαπούσε ο Λίντμπεργκ,
με τον τίτλο The Wild Ones, έτσι, οι άγριες, Cindy Crawford, Tatiana Patitz, Έλενα Christensen, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Karen Midler, Stephanie Seymour, για τη Vogue, Ηνωμένες Πολιτείες, τραβηγμένη στο Brooklyn το 1991, εκεί όπου τα διάσημα μοντέλα τα οποία προαναφέραμε φωτογραφήθηκαν φορώντας τζάκετ τα οποία χρησιμοποιούν οι αναβάτες μοτοσικλετών. Όσοι έχουν ζήσει το πέρασμα αυτό, φίλες και φίλοι, από τη μια εποχή στην άλλη, ναι, μπορούν να αντιληφθούν. Για κάποιους άλλους όμως που δεν έχουν προλάβει την έκρηξη εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αλλαγές στον τρόπο φωτογράφησης που ο Lindbergh έφερε, ναι, ενδεχομένως να είναι λίγο δύσκολο να συλλάβει κανείς πόσο ριζικά διαφορετικές από την συμβατική και απόμακρη, όπως είπαμε, μέχρι τότε προσέγγιση στη φωτογραφία της μόδας από την Vogue υπήρξαν οι εικόνες του Lindbergh, οι οποίες θέτουν πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα την προσωπικότητα των μοντέλων, στρώνοντάς τους, αν θέλετε, έναν πολύ μεγάλο δρόμο προς τη φήμη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις χάιδευε εν ώρα δουλειάς. Ο Lindbergh δεν αγαπούσε ποτέ το έντονο make-up, καθώς υποστήριζε ότι με την αφαίρεσή του ή έστω την ελαχιστοποίησή του στο πρόσωπο της γυναίκας, την απελευθέρωνε από τον τρόμο της νεότητας και της τελειότητας.

Ώρα για ένα πάρα πολύ υπέροχο κορίτσι της pop μουσικής στη δεκαετία του 80. Πάμε στην Λίζα Στάνφιλντ και το αξέχαστο πραγματικά All Around the World του 1989.

προσιτός άνθρωπος σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους του τύπου, γενικότερα με τους συνεργάτες του, ο Λίντμπεργκ. Και κατά ψέματα, ποτέ δεν ξέχασε ότι μεγάλωσε στο τότε άχρωμο Ντόισμπουργκ. Ποτέ δεν ξέχασε ότι κάποτε βιτρίνες στόλιζε και με ελάχιστους παράδες και ένα δισάκι στον ώμο ταξίδεψε σε ούκο λίγες χώρες προκειμένου να ανταμώσει τον ίδιο του τον εαυτό και να επιλέξει τι ήταν αυτό το οποίο θα ήθελε να κάνει. Και βέβαια, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είχε ποτέ πρόβλημα στο να εξηγήσει όλες αυτές τις αναζητήσεις. Νομίζω ότι καθένας από εμάς είναι πιο κοντά στον εαυτό του, σε αυτό που πραγματικά είναι, όταν εκτίθεται σε ένα αίσθημα μελαγχολίας, θα δηλώσει στην συνέντευξη με την οποία ξεκινήσαμε, για να προσθέσει: κάτι ποιητικό συμβαίνει τότε. Οι άνθρωποι, οι γυναίκες εν προκειμένου, όταν σταματούν να αυτοελέγχονται, αποκαλύπτουν βαθύτερα συναισθήματα, μία διαφορετική αίσθηση προς τον άνθρωπο ο οποίος κρατά την κάμερα μπροστά τους. Και εδώ, φίλες και φίλοι, θα ανταμώσουμε με αυτό το αόρατο για το οποίο σας μιλήσαμε στην εισαγωγή. Διότι συνεχίζει ο Λίντμπεργκ: τον χώρο μεταξύ του φωτογράφου και του θέματός του. Αυτό είναι που φωτογραφίζεις. Δεν με ενδιαφέρει το εξωτερικό σχήμα, η δομή των οστών, η αρχιτεκτονική του προσώπου όταν φωτογραφίζω. Αλλά κάτι το αόρατο, που αφορά εσωτερικές, ψυχολογικές ποιότητες του θέματος που μπορώ να αποτυπώσω, εφόσον αυτή ή αυτός που είναι το θέμα μου θέλει να μου ανοιχτεί και να μου τις δώσει.

στον ασπρόμαυρο, κυρίως ασπρόμαυρο φωτογραφικό κόσμο του, η κινηματογραφική ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε είχε σκοπό να αναδείξει, αν θυμάστε, εκείνη την, ή μάλλον και εκείνη την νεορεαλιστική ματιά του. Γι' αυτό, να επαναλάβω, αγαπούσε τη φυσική ομορφιά στη γυναίκα και όχι το πολύρετο σάρισμα. Και υπό αυτές τις συνθήκες, ή μάλλον με αυτούς τους όρους, υπέγραψε διαφημιστικές καμπάνιες κολοσσών, όπως ήταν η Ίκη Διόρ και Λουί Βουιτών. Υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτούς τους όρους, συνεργάστηκε με ιστορικούς τίτλους της pop κουλτούρας, όπως το Rolling Stone, το Interview και το New Yorker. Ενώ είναι ο μόνος μέχρι σήμερα φωτογράφος ο οποίος έχει παρουσιάσει 3 ημερολόγια της Pirelli. Ήταν όμως και ιδιαίτερος και ως σκηνοθέτης. Ντεμπούτο έκανε το 1991 με την ταινία Models the Film, το οποίο γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη με πρωταγωνίστερες τα κορίτσια με τα λευκά πουκάμισα. Το Inner Voices του 1999 ήταν η δεύτερη δουλειά του. Ένα δραματικό ντοκιματέρ μέσω του οποίου εξέταζε την αυτοέκφραση στην υποκριτική μέθοδο του Lee Strasberg. Με το Inner Voices θα κερδίσει το βραβείο καλύτερου ντοκιματέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2000. Σειρά θα πάρει το Pinabaus, Der Fensenputzer του 2002, μια πειραματική ταινία για την φίλη του, την Pinabaus, ενώ το 2008 Lindbergh και Holly Fisher σκηνοθετούν το Everywhere at Once. Εκεί ακούγεται η φωνή της Ζαν Μωρό που αφηγείται όσο στην ταινία ξεδιπλώνονται παλιές φωτογραφίες του Lindbergh, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν ποτέ δημοσιευθεί, σε ένα πολύ ιδιαίτερο πάντρεμα με αποσπάσματα από την ταινία Mademoiselle του Tony Richardson του 1966. Το Everywhere at Once θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τρίμπεκα στη Νέα Υόρκη το 2008, αλλά να πούμε ότι είχε προηγηθεί η αβάν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το 2007. Ένα κορίτσι σαν και σένα. Αυτό ψάχνει. Αυτό φωνάζει μάλλον ο Edwin Collins στο τραγούδι του 1994 με αυτόν τον τίτλο. Ένα κορίτσι πάντοτε κοιτούσε κατάματα, άντε μέχρι και έξι. Και ο Peter Lindbergh με συγχωρείτε στην υπέροχη δουλειά του.

Φινάλε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Πίτερ Λίμπεργκ ολοκλήρωσε το τελευταίο του μεγάλο φωτογραφικό πορτφόλιο για λογαριασμό της Βρετανικής Vogue. Πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, χωρίς εκπτώσεις στο έργο του και πάντα ψάχνοντας, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέσα στο διάστημα ανάμεσα στη μηχανή του και το μοντέλο που είχε απέναντί του. Αυτός ο μεγάλος φωτογράφος μόδας θα φύγει οριστικά στις 3 Σεπτεμβρίου του 2019 σε ηλικία 74 χρόνων στο Παρίσι, αφήνοντάς μας όμως αυτό που θα λέγαμε μια ουσιαστική έννοια της ομορφιάς μέσα από εικόνες που ναι ήταν επιβλητικές αλλά κυρίως ήταν φυσιολογικές. Άλλαξαν τα χρόνια, από το Instagram το μάθαμε φίλες και φίλοι, εκεί όπου ο Λίντμπεργκ, που ήταν πάρα πολύ ευγενικός με τους ακολούθους του, είχε 1.300.000 ανθρώπους να ψάχνουν καθημερινά τις δουλειές του στο διαδίκτυο. Ήταν πολύ λιτό το μήνυμα της οικογένειας. Ο Πίτερ Λίμπεργκ, τον οποίον τον έλεγαν μάλιστα Πίτερ Πρόντμπεκ, αυτό ήταν το ονοματεπώνυμό του σαν γεννήθηκε, αφήνει πίσω του την Ιν, αλλά και την πρώην σύζυγό του, 4 γιους και 7 εγγόνια. Εμείς απλώς σας αφήνουμε με τους Simply Red στο υπέροχο Stars του 1991. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Η πυρκαγιά στον Μύτικα Θηβών έχει δύο μέτωπα τα οποία κινούνται προς το Πευκοδάσος Μοσχοποδίου. Επί τόπου βρίσκονται 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΘΑ έχει διαθέσει 2 ελικόπτερα Σινούκ. Τις προσπάθειες συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και της πολιτικής προστασίας, ενώ μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΓΕΘΑ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Βελτιωμένη ωστόσο είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κάριστο. Επιχείρησαν 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε και σε δύσβατο σημείο στην

0: Δεν πρόκειται να ξεφύγει από τη βασική της θέση ότι η διαφορά με την Τουρκία είναι μία, σημειώνοντας ότι κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε στο στόχαστρο την αμυντική πολιτική της Ελλάδος μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο όπως είπε που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται σε βίντεο του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια, επισημένοντας ότι είναι οικονομικά ισχυρή ώστε να μπορεί να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, εντός ολίγου η ανοιχτή ομιλία του Προέδρου της Ελλάς στο Πόρτο Παλάς εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Τετάρτη για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και τη βόλτα στα περίπτερα. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή προκάλεσε η αποτυχία εκλογής της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου με την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 119 θετικές ψήφους, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε θεσμικό αποκλεισμό με τη Ρένα Δούρου να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και την Έλενα Ακρίτα. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης υποστήριξε ότι κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να κρίνει αν ένας υποψήφιος διαθέτει τα αχέγγια για τη θέση του Αντιπροέδρου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασχήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαβού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν χτες το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Ελλάς, το επεισόδιο ξέσπασε όταν ο 47χρονος μαζί με δύο ακόμη εμπλεκόμενους έφτασαν έξω από το σπίτι ενός 30χρονου με δύο οχήματα. Αφορμή για την επίθεση φαίνεται ότι ήταν οικονομικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους δύο δράστες πυροβόλησε τον 30χρονο στο πόδι με καραμπίνα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς. Κατά την απολογία του ενώπιον του πρώτου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, είπε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ επικαλέστηκε γενικότερα προβλήματα αλκοολισμού. Υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Θέλιος Βαγιάνος χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης σημαντικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, υπενθυμίζοντας τη μεγάλη πλημμύρα του 2019. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Λάρισα και Ολυμπιακός αναμετρώνται τώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με τη σέντρα της αναμέτρησης στις 10:15. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Γρούπι, baby,

0: Ατρόμητος 0-0.
1: Ωραία, να πω ότι το Ουντινέζε Βενέτσια στο 56ο λεπτό είναι στο 2-1 και επιστρέφουμε στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα και το Βαγγέλη Μητρούσια.
2: 14 λεπτά παιχνιδιού στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα, είναι στο 0-0 ΑΕΛ και Ολυμπιακός. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι μέχρι στιγμής, χωρίς να υπάρχει μεγάλη φάση μέχρι στιγμής μπροστά από τις δύο εστίες, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με την ΑΕΛ να αμήνεται και όταν της δίνεται ευκαιρία να βγει μπροστά όπως το έκανε σε 2-3 περιπτώσεις όπου κέρδισε και δύο κόρνερ, και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει και αυτός με τη σειρά του, τώρα με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί από την δεξιά πλευρά. Φουρτούνης και Μάρτινς που αλλάζουν την μπάλα. Ο Μάρτινς κρατάει την μπάλα πίσω, θα γυρίσει για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ, ο οποίος κρατάει λίγο την μπάλα, γυρίζει πιο πίσω για τον Σμαϊλόβιτς, αυτός πιο αριστερά για τον Κάρμο. Καθώς η ΑΕΛ έχει γυρίσει πίσω για να μηθεί, ο Μπρούνο τώρα που έχει βγει μπροστά, πιο πίσω η μπάλα εκεί που πάει είναι ο Φίλης. Η προσπάθεια τώρα ξανά, ο Μπρούνο πίσω υπό την πίεση των παικτών της ΑΕΛ. Να πούμε βέβαια ότι λίγο νωρίτερα ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κ. Κατσικογιάννης, έδειξε την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι. Ήταν στον Μπούση για ένα φάουλ που έκανε στο ύψος μεσαίας γραμμής πάνω στον Σα, που έχει τώρα την μπάλα και γυρίζει πιο πίσω. Φρόιλερ και Σα αλλάζουν την μπάλα. Η αλλαγή τώρα παιχνιδιού για τον Μπρούνο που κινείται από τον Μάρτιντς, με συγχωρείτε, που πήγε από την αριστερή πλευρά, γιατί τον βλέπουμε να πάει πότε αριστερά και πότε δεξιά, να αλλάζει δηλαδή με τον Κώστα τον Φουρτούνη, ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Μπρούνο όμως εκτελεί αυτό το πλάγιο που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο Σα, ο Μπρούνο θα βγάλει τη σέντρα, σερτή μέσα στην περιοχή για τον Γκονζάλες. Θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Προσπάθησε ξανά ο Ολυμπιακός που κερδίζει την μπάλα. Κάρμο, Μπρούνο με το κεφάλι για τον Μάρτιντς, παρεβαίνει εκεί. Είναι ο Σάκητς, ο οποίος τελικά θα κερδίσει και αυτό το πλάγιο από την παραχώρηση εκεί του Φίλη. Η μπάλα πέρασε πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά. Ο Σάκητς θα πάει να το εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο έμπειρος μεσοαμυντικός της ομάδας της ΑΕΛ, που έχει περάσει έτσι και από τον Άρη αλλά και από άλλες ελληνικές ομάδες. Και τώρα η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά με τον Μπούση να κατεβάζει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή. Αλμπάνης. Αλμπάνης που γυρίζει πιο πίσω για τον Παπαγεωργίου. Ο Νίτσος προσπαθεί, θα κλέψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γκονζάλες, ο Φουρτούνης γύρισε πιο πίσω την μπάλα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Σα Φουρτούνης τώρα που κατεβάζει την μπάλα από τη δεξιά πλευρά. Είναι ο Μάρτινς δεξιά, θα δεχτεί την πάσα. Μάρτινς που έχει μπροστά του τον Μπούση. Ο Φουρτούνης θα πάρει την πάσα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Κοτσογούλας θα κερδίσει υπό την πίεση του Σντούπη που κάνει φάουλ πάνω στον Κοτσογούλα και σφυρίζεται από τον Δίτη Αναμέτρηση. Εκτελείται γρήγορα αυτό το φάουλ από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Κάρμο. Φίλης. Μάρτινς. Δεξιά η μπάλα για τον Κουτσογούλα που έχει χώρο, έχει μπροστά του τον Αλμπάνη. Αλλάζει με το Σα. Κλείνει προς τον άξονα, πιο πίσω η μπάλα για τον Σμαϊλόβιτς. Καθώς ο Ολυμπιακός είναι μπροστά και πιέζει για να βρει διάδρομο. Ο Σα θα βγάλει τη σέντρα, θα κοντράρει πάνω στην πλάτη του Παπαγεωργίου. Η μπάλα θα περάσει πλάγια μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΛ. Το εκτελεί γρήγορα ο Σα με τον Σοκράτη. Ο Φρυδόπουλο να φωνάζει στους παίκτες του να βγουν πιο μπροστά, να πιέσουν πιο ψηλά. Και από την άλλη πλευρά είδαμε και λίγο νωρίτερα τον Λουίς Μεντιλίμπαρ να ζητάει και αυτός από τους παίκτες του να δίνει κάποιες κινήσεις. Όμως επέστρεψε ξανά στον πάγκο ο προπονητής του Ολυμπιακού. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Κουτσογούλα με μία για τον Μάρτιτς που προσπάθησε να ξεφύγει από τον Ριζβάνη που έκοψε και η μπάλα πέρασε πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ τελικά, γιατί βρήκε στα πόδια του Μάρτινς. Ο Μπούσης είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την ΑΕΛ. Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες. Μέχρι στιγμής δυνατές μονομαχίες κυρίως στο χώρο του κέντρου και προσπάθειες από τον Ολυμπιακό να βρει διάδρομο, να έχει την μπάλα στην κατοχή και να προσπαθεί να βρει τον διάδρομο που θα του δώσει τη δυνατότητα να γίνει απειλητικός προς την εστία του Μελίσσα. Αν εξαιρέσει κανείς την κεφαλιά του Γκονζάλες, δεν υπάρχει κάποια άλλη απειλή ή η καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, όπως και για την ΑΕΛ που είχε επισκέψεις, κέρδισε και δύο κόρνερ, ενώ ένα έχει κερδίσει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός από την δεξιά πλευρά. Και τώρα η πάσα για τον Κουτσογούλα που βγαίνει σε έξω δεξιά από την πάσα του Μάρτιτς. Γλίστησε προς στιγμή, αλλά πάντα κρατάει ο αμυντικός. Θα χάσει την μπάλα και από την παρέμβαση του Αλμπάνη και η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Το χειροκρότημα του κόσμου είναι για την προσπάθεια των παικτών του Σωκράτη Οφρυδόπουλου που μέχρι στιγμής κοιτάζουν στα μάτια τους παίκτες του Ολυμπιακού και είναι ανταγωνιστική αυτό που θέλει η ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό που έχει την μπάλα ξανά στην κατοχή του με τον Κάρμο να περνάει αριστερά για τον Φουρτούνη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος αλλάζει θέσεις μαζί με τον Μάρτιντς πολλές φορές, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τραβήξουν τους παίκτες της ΑΕΛ και να βρούνε τους διαδρόμους που θα τους δώσουν τη δυνατότητα για να φτάσουν μπροστά από την εστία του Μελίσσα. Πίσω η μπάλα, εκεί που ο Κάρμο θα την δώσει πιο δεξιά για τον Σμαϊλόβιτς, κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μάρτιντς υπό την πίεση εκεί του Μπούση. Πίσω ξανά για τον Σμαϊλόβιτς, αυτός θα περάσει πιο αριστερά για τον Κάρμο. Η μπάλα πιο αριστερά εκεί που είναι Φρόιλερ. Φίλης, Φουρτούνης. Φουρτούνης για τον Σα. Ο Νιαρός περνάει μια παλιά δεξιά για τον Κουτσογούλα. Κουτσογούλας θα δώσει ξανά πίσω καθώς η άλλη έχει γυρίσει πίσω. Η σέντρα τώρα από το Σμαϊλίτς μέσα στην περιοχή για τον Μάρτινς. Έξυπνα εκεί ο Σάκητς θα βάλει το σώμα του μπροστά από τον επιθετικό του Ολυμπιακού και η μπάλα θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ολυμπιακός για να γίνει απειλητικός προς την εστία της ΑΕΛ. 21 λεπτά παιχνιδιού έχουν συμπληρωθεί στο LFC Arena. 0-0 είναι το αποτέλεσμα μεταξύ της ΑΕΛ και του Ολυμπιακού. Με τον Τσελεπίδη τώρα να βγάζει μια παλιά. Θα κόψει εκεί ο Κάρμο που βγάζει μια παλιά. Βγαίνει ο Μελίσσας έγκαιρα και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Μπούση που έχει χώρο. Ο πιο μπροστά είναι ο Αλμπάνης. Καταδιώκεται εκεί. Στα πόδια του θα πέσει ο Κουτσογούλας και είναι φάουλ. Και η κίτρινη κάρτα στον Κουτσογούλα, η δεύτερη που δείχνει στο παιχνίδι. Ο διαιτής της αναμέτρηση πρώτη ήταν στον Μπούση για ένα φάουλ στο Σα και τώρα στον νεαρό τον Κουτσογούλα η πρώτη η κίτρινη για τον Ολυμπιακό στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης για το φάουλ που έκανε πάνω στον Αλμπάνη κοντά στη γραμμή του πλαγιού και μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού έγινε αυτό το φάουλ. Ο κ. Κατσικογιάννης ο οποίος ήρθε στο σημείο έδειξε εκεί που πρέπει να στηθεί η μπάλα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κώστα Παπαγεωργίου τον αρχηγό της ΑΕΛ που πάει να το εκτελέσει αυτό το φάουλ που φέρνει κόσμο απέναντι από την εστία του Πόποβιτς. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι πίσω με τον Μάρτιτς λίγο στο τείχος και τον Φουρτούνη από την άλλη πλευρά και τις άλλες έχουν μείνει τέσσερις ποδοσφαιριστές πίσω. Εκτελείται προς το πρώτο δοκάρι, θα κόψει ο Κάρμο, θα κατεβάσει ο Νικουκυράκης, θα βγάλει μια μπαλιά, εκεί όμως δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του, θα βγει ο Πόποβιτς και θα μαζέψει την μπάλα με τη βοήθεια εκεί και του Μπρούνο που προσπάθησε να βάλει το σώμα, αλλά δεν υπήρχε όμως κάποιος αντίπαλος, δεν υπήρχε κάποια πίεση που θα δημιουργούσε κινδύνους για την ομάδα του Ολυμπιακού που έχει την μπάλα. Και τώρα η αλλαγή από τα πόδια του Κάρμο η γνωστή στον Σμαϊλόβιτς, Κοτσογούλας που νωρίτερα είδε την κίτρινη κάρτα τη δεύτερη στο παιχνίδι, η πρώτη ήταν στο Μπούση στο 14ο λεπτό και η συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που να προσπαθεί από την αριστερή πλευρά εκεί όπου προσπάθησε με τον Μπρούνο. Δεν τα κατάφερε όμως, κλέβουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Ο Σάκης που βγάζει μια παλιά για τον Σδούπη. Ο Σδούπη θα πάρει την κεφαλιά ο νεαρός από τον Κάρμο. Πίσω η μπάλα όμως από το κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού στον Πόποβιτς που με τα πόδια βγάζει μια παλιά για τον Μαρτίνς και για τον Γκονζάλες. Θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Κερδίζει όμως ο Φίλης που ήρθε και αυτός από την δεξιά πλευρά. Βλέπουμε αυτές τις αλλαγές να γίνονται στους παίκτες του Ολυμπιακού σε ό,τι αφορά τα σχήματα. Φουρτούνης, Μάρτιντς, Φίλης, Φρόιλερ αλλάζουν Σα. Και αυτό φαίνεται είναι κάποιες από τις οδηγίες που έχει δώσει ο προπονητής του Ολυμπιακού Κουτσογούλας. Η μπάλα δεξιά για τον Μάρτιντς που έχει μπροστά τον Μπούση. Θέλει να κάνει τη σέντρα, θα κοντράρει. Με διπλή προσπάθεια μπροστά από τον Γκονζάλες ο Μελίσσας θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα. Το χειροκρότημα είναι από τον κόσμο της ΑΕΛ που βρίσκεται στο LFC Arena. 10.000 ίσως και πλέον είναι αυτοί που βρίσκονται στο LFC Arena και παρακολουθούν το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο ομάδες αναμετρώνται για το κύπελο Ελλάδος στην Λάρισα. Η πρώτη ήταν 29 Αυγούστου του 2001 και η δεύτερη ήταν 12 Τετάρτου του 2006 και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός είχε φύγει νικητής με 1-0. Η σέντρα τώρα από τον Αλμπάνη για την άλλη πλευρά. Θα βγει ο Πόποβιτς με διπλή προσπάθεια και είναι η αιστεία. Το σούτ από τον Οικοκυράκη πρώτης γραμμής. Η μεγάλη ευκαιρία με τον Κάρμο να απομακρύνει σε καινή αιστεία, καθώς ο Πόποβιτς είχε βγει και αυτό. Ζεσταίνει, θα έλεγα, την κερκίδα και το χειροκρότημα του κόσμου. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης η ΑΕΛ λοιπόν έφτασε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Νικοκυράκης έκανε το σούτ προς την αιστεία με τον Πόποβιτς να είναι εκτός, όμως ο Κάρμο ήταν αυτός ο οποίος πρώτης γραμμής απομάκρυνε την μπάλα και απεσόφισε τον κίνδυνο διατηρώντας το 0-0 στο παιχνίδι. Με τον Μάρτινς τώρα να προσπαθεί να φύγει από το Πούση, διπλή προσπάθεια και φάουλ που υπάρχει υπόδειξη από την πλευρά και του επόπτη που ήταν κοντά στην φάση αλλά και του διαιτητή του κ. Κατσικογιάννη για τον Μάρτινς που κερδίζει αυτό μπροστά από τον μπάγκο της ΑΕΛ και κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Ο Μάρτινς είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο ίδιος πίσω και αλλαγή παιχνιδιού τώρα εκεί. Προσπάθησε Μπούρνο και Φουρτούνης δεν μπόρεσαν να σε κρατήσουν την μπάλα. Κακή συνεννόηση των παικτών του Ολυμπιακού. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, η οποία λίγο νωρίτερα λοιπόν από την σέντρα που βγήκε από το αριστερά από τον Αλμπάνη, βγήκε ο Πόποβιτς με διπλή προσπάθεια. Ο Νικοκυράκης προσπάθησε να τη στείλει προς την αιστεία. Όμως ο Κάρμο ήταν αυτός ο οποίος απεσόφισε τον κίνδυνο και διατήρησε το 0 για την ομάδα του. Με την μπάλα τώρα να παίζεται από την αριστερή πλευρά πίσω από τον Μπούση για τον Ριζβάνη που προσπαθεί να βγάλει μια παλιά δεξιά για τον Σάκητς. Τσιγκάρας, Νικοκυράκης. Προσπάθησε να κερδίσει και την μπάλα από τον Φίλι. Ο Ολυμπιακός με το Σάτορα. Η μπαλιά δεν θα περάσει. Θα κόψει ο Μπούσης μπροστά από τον Μάρτινς. Ο Μπούσης που περιμένει συμπαίκτη του γυρίζει πιο πίσω για τον Αλμπάνη. Ο Μάρτινς πάει για να κλείσει. Λάθος εκεί η πάσα και δίνει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό με το Σάνα να κερδίσει την μπάλα. Η μπαλιά τώρα από τον Φίλι για τον Μάρτινς. Έξυπνα θα βάλει. Ο Σά όμως επιμένει. Η σέντρα που προσπάθησε να βγάλει. Εκεί το φάουλ που κερδίζει από τον Φίλι. Ο Νικοκυράκης. Υπάρχει η διακοπή καθώς ο παίκτης της ΑΕΛ στην προσπάθεια να διώξει την μπάλα του έγινε το φάουλ και σφυρίζεται από τον κύριο Κατσικογιάννη. Ενώ νωρίτερα και ο Ριτσβάνης που κέρδισε και την μπάλα με τον Μάρτινς. Και εκεί ο Μάρτινς είχε πέσει αλλά δεν υπήρχε κάποια παράβαση. Ο διαιτητής πάει και δίνει το χέρι τώρα στον
1: Βαγγέλη,
2: Νίκο Κυράκη.
1: Να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή. Παραμένεις μαζί μας. Πάμε Σέρες, Βασιλής Αναστασιάδης.
0: 28ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Από μια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Για τον Ατρόμητο στο 1ο λεπτό, όταν ο Νούνιας έβγαλε τον πάσα στον Τσαντίλα, αυτός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την πάσα που του έγινε. Ενώ στο 12ο λεπτό ήταν ο Μασκανάκης αυτός που έκανε μια ωραία μακρινή μεταβίβαση για τον Πασά. Ο έμπειρος Φόρ έκανε το σουτ στην κίνηση από πλάγια θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν στόχευσε σωστά. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του διεθνή Σενεγαλές τροματοφύλακα του Τίμουθι Τιένκ. Ένα παιχνίδι θα λέγαμε, αν και ο Ατρόμητος έχει μια ελαφρά υπεροχή ουσιαστικά ο Πανσεραϊκός με τους έμπειρους παίκτες.
2: Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Γκονζάλες. Ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Γκονζάλες που είναι η δεύτερη φορά που προσπάθησε να απειλήσει την αιστεία. Αυτή τη φορά με τη σέντρα του Μάρτιτς από τη δεξιά κοντά στην γωνία της περιοχής και στην γραμμή του out. Ο Μάρτιτς έβγαλε τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί λοιπόν ήταν ο Γκονζάλες ο οποίος έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της ΑΕΛ. Η ευκαιρία αυτή στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει λοιπόν το 0-0 στο LFC Arena. Ο Βασίλης μπορεί να πάρει ξανά το λόγο. Αν χρειαστεί, Νίκο, θα διακόψω.
1: Έλα, Βασίλη.
0: 21ο λεπτό προσπαθεί ο Ατρόμητος να βγει στην επίδεση, αλλά πριν η μπάλα φτάσει στον Πνευμονίδη, ωραία πασάρι ο Μορέιρα πίσω στον Σακαλίδη που νωρίτερα είχε τραυματισμό, αλλά συνεχίζει ο νεαρός τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Η μπάλα τώρα μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα Σακαλίδη. Τώρα θα κλέψουν οι του Πανσεραϊκού, θα προσπαθήσουν να βγουν στην κόντρα με τον Στάικο, ο οποίος θα πασάρει στο Μορέιρα. Μορέιρα περνάει περνά την μεσαία γραμμή ο Ρουγανός, κινείται από τα αριστερά, ετοιμάζεται, κάνει τη σέντρα, βγαίνει έξω τη μεγάλη περιοχή, εκεί δέχει το μαρκάρισμα, παίζεται λεωδετής, διαμαρτύρεται ο Ρουγανός και οι υπόλοιποι από τον πάγκο του Πασραϊκού αντεπίδευση με τον Πνευμονίδη για τον Ατρόμητο. Τα τελευταία λεπτά το παιχνίδι απέκτησε ένα γρήγορο ρυθμό, το 0-0 παραμένει, να συμπληρώνουμε 30 λεπτά αγώνα. Εδώ στο Δημοτικό Κήπεδο Σερών ετοιμάζεται για τη σέντρα ο Ατρόμητος από τα δεξιά, τώρα η πάσα που θα γίνει εκεί έξω τη μεγάλη περιοχή, ο Πνευμονίδης προσπάθησε, απομάκρυνε όμως για τον Πασαραϊκό ο Χάρης Ηλιάδης, του Ατρόμητου και πάλι στην κατοχή της μπάλας, κινούνται από τα δεξιά με τον Λίρατζη, ο Λίρατζης για τον Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλος για τον Ισλανδό τον Μάγνουσον, ο Μάγνουσον ο οποίος θα πασάρει στον Παπαδόπουλο, ο Παπαδόπουλος για τον Μουτουσαμί που είχε και ένα ωραίο καλοκαίρι στο Μουντιάλ, ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του, της ομάδας βέβαια από το Κονγκό. Και βέβαια να πούμε τώρα ότι έχουμε την προσπάθεια του Πασαραϊκού με τον Πασά. Πασά σε μεγάλη περιοχή, κλείνεται από τον Μάγνουσον. Τσέλιος θα πάρει την μπάλα. Τσέλιος η πάσα για τον Μασκανάκη από τα αριστερά. Μασκανάκης κινείται από τα αριστερά, κρατά σταθερά, θα δώσει πίσω στον Μορέιρα. Ο Μορέιρα πάσα για τον Ρουμιάντσεφ. Ρουμιάντσεφ για τον Στάικο. Αλλάζουν παιχνίδι σε ρέα από τα δεξιά. Τώρα επίδεση με τον Τάχατο. Τάχατος κάνει την κίνηση έξω μεγάλη περιοχή του Ατρόμητου. Ψάχνει για το σουτ, το κάνει. Η μπάλα κοντράρει, απομακρύνεται. Στάικος, νέο σουτ. Σόντρα θα λέγαμε για τον Πασά. Πασά στρώνει για τον Μασκανάκη. Το σουτ του Μασκανάκη. Η μπάλα απομακρύνεται από το Σταυρόπουλο. Να πούμε στα τελευταία λεπτά.
2: Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο, γιατί λίγο νωρίτερα ο Ολυμπιακός κέρδισε το δεύτερο κόρνερ με την προσπάθεια του Μάρτζης και τον Μπούζεκ. Τελείω Φουρτούνης στο πρώτο δοκάρι και ο Παπαγεωργίου θα παραχωρήσει την μπάλα πλάγια. Μπορείς να συνεχίσεις. 30 λεπτό, πρώτο ημίωρο του αγώνα στο Λευσία Αρίνα. Παραμένει το 0-0 μεταξύ της ΑΕΛ και του Ολυμπιακού.
0: 31ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0 και θα λέγαμε ότι οι Σεραίοι έχουν αναπτύξει έντονη επιθετική δραστηριότητα στα τελευταία λεπτά. Είναι αυτοί δηλαδή που ωραία έτσι έχουν την μπάλα, κάνουν ωραίες πάσες και βέβαια τώρα τους μάτιαξε. Μάλλον ο Στάικος έκανε μια πάσα για τον Τάχατο. Ο Τάχατος δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ και έτσι η μπάλα πέρασε πλάγιο για τον Ατρόμητο. Ήταν τα τελευταία 3 λεπτά ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ανέβασε την απόδοσή του. Προσπάθησε εκεί να πιέσει την άμυνα του Ατρόμητου με τον Διέγκ, βέβαια να μην χρειάζεται να κάνει την πολύ μεγάλη απόκρουση, αλλά και πάλι σε ρέι κερδίζουν την μπάλα εκεί στη μεσαία γραμμή. Αλλά στο Πανσεραϊκός, ναι μεν τις δύο ομάδες χωρίζει μια κατηγορία, αλλά έχει έμπειρους παίκτες οι οποίοι για χρόνια αγωνίστηκαν στην Super League και πέρυσι αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε φέτος έχει γίνει μια πάρα πολύ έτσι έμπειρη ομάδα με πάρα πολλούς έμπειρους παίκτες, αφού ο στόχος είναι η επιστροφή στη Super League, κόντρα βέβαια στον αξιόπιστο Ατρόμητο που κάθε χρόνο παρουσιάζει ένα εξαιρετικό σύνολο που κερδίζει και πάντα τις εντυπώσεις με πολύ πολύ καλούς παίκτες και καλή κυκλοφορία της μπάλας. Με τον Τάχατο τώρα να πασάρει στον Στάικο, ο οποίος επέστρεψε στα λιοντάρια, βρίσκει τον Τσέλιο. Τσέλιος ωραία πάσα για τον Μασκανάκη. Μασκανάκης κινείται από τα αριστερά, ετοιμάζεται να κάνει την σέντρα, ψάχνει κάποιο κεφάλι, σέντρα σου του Μασκανάκη πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Διέγκ. Είμαστε στο 33ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Βαγγέλη.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στο LFC Arena και στο Βαγγέλη Μητρούσιο.
2: 32ο λεπτό εδώ στο LFC Arena. Είναι στο 0-0 ΑΕΛ και Ολυμπιακός. Ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας, με την ΑΕΛ όμως να είναι ανταγωνιστική και αυτό που προσπαθούν οι παίκτες Σωκράτη Φρυδόπουλου, που όρθιος τώρα δίνει τις οδηγίες, ενώ βλέπουμε και τον Μεντιλίμπαρ να και αυτός να παρακολουθεί, έχει σηκωθεί από τον μπάγκο, περιμένει από τους παίκτες του η σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή. Φουρτούνης για το ΣΑ, θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Η συνέχεια για τον Ολυμπιακό με τον Φρόιλερ που βρίσκει από την δεξιά πλευρά τον Μάρτιν. Η σέντρα τώρα του Μάρτιν μέσα στην περιοχή. Έρχεται ο Σάκητς εκεί που διώχνει όπως την μπάλα και η μπάλα περνάει πλάγια. Αυτή η εικόνα λοιπόν με την ΑΕΛ να αμήνεται και όταν της δίνεται ευκαιρία να βγει μπροστά. Και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός που λίγο νωρίτερα με τον Γκονζάλες πλησίασε τον γκολ. Ενώ η ΑΕΛ είχε τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο 24ο λεπτό με τον Νίκο Κυράκη, όταν ήταν εκτός εστίας ο Πόποβιτς, όμως το σουτ που έγινε προς την εστία ανακόπηκε από τον Κάρμο, τον κεντρικό αμυντικό. Με τον Ολυμπιακό να είναι στην επίθεση Φουρτούνης και Μπρούνο. Φουρτούνης μπροστά εκεί από τον Νίκο Κυράκη. Ο Φουρτούνης θα γυρίσει πίσω για τον Σμαϊλόβιτς που έχει προωθηθεί, έχει περάσει την μεσαία γραμμή από την δεξιά πλευρά, η μπάλα για τον Κουτσογούλα. Μάρτινς. Μάρτινς, ο οποίος από την δεξιά πλευρά κάνει πολλές διεισδύσεις, όπως και νωρίτερα που κέρδισε το κόρνερ, το κάνει και τώρα και θα κερδίσει ένα ακόμη κόρνερ, το τρίτο για τον Ολυμπιακό, έναντι δύο που έχει κερδίσει η ΑΕΛ στο παιχνίδι. Ο Μάρτιτς είναι ο παίκτης που τα έχει κερδίσει αυτά τα κόρνερ και πάει να το εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Κώστας Φουρτούνης, όπως και το προηγούμενο. Όπως και στο πρώτο, θα λέγα, ήταν μαζί, έπαιξαν το 1-2 Μάρτιτς και Φουρτούνης. Το δεύτερο το εκτέλεσε απευθείας στο πρώτο δοκάρι ο Φουρτούνης. Τώρα έτοιμος να το εκτελέσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Παίκτες της ΑΕΛ έχουν γυρίσει πίσω και του Ολυμπιακού έχουν προωθηθεί. Μέχρι και ο Πόποβιτς έχει φτάσει στη μεσαία γραμμή. Φωνάζει εκεί ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος με τα χέρια προς τους παίκτες. Το εκτελείται από το Φουρτούνη στο πρώτο δοκάρι Παπαγεωργίου με το κεφάλι. Θα απομακρύνει. Επιμένει όμως η μπάλα για τον Ολυμπιακό που κερδίζει. Φρόιλερ από την αριστερή πλευρά. Γκονζάλες. Η σέντρα προσπάθησε.
0: Ένα φάουλ, Βαγγέλη, σε καλό σημείο για τον Ατρόμητο. Είναι έξω από τον ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Πέντε παίκτες του Πανσεραϊκού κάνουν το τείχος. Ένας είναι πεσμένος από πίσω. Τώρα γίνονται έξι παίκτες ανάμεσα τους παίκτες.
2: Γκολ για τον Ολυμπιακό. Γκονζάλες είναι ο παίκτης ο οποίος με κεφαλιά τη στέλνει στα δίχτυα από τη σέντρα του Φουρτούνη. Από την δεξιά πλευρά στο 34ο λεπτό. Ο Γκονζάλες από κοντά. Μπροστά ήταν και ο Φίλης. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στη τελευταία αρίνα και προηγείται 0-1. Η μπάλα πέρασε από τη σέντρα, ο Φίλης δεν τη βρήκε, όμως πιο πίσω ήταν ο Γκονζάλης ο οποίος καραδοκούσε και με κεφαλιά τη στέλνει στα δίχτυα ο επιθετικός του Ολυμπιακού και ανοίγει το σκορ και βάζει μπροστά την ομάδα του απέναντι στην ΑΕΛ. ΑΕΛ Ολυμπιακός στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης γίνεται το 0-1 και σίγουρα αυτό το γκολ δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Με την ΑΕΛ τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση μετά το γκολ που δέχτηκε λίγο νωρίτερα από τον Γκονζάλες, ο οποίος είχε απειλήσει την ΑΕΛ με άλλες δύο κεφαλιές λίγο νωρίτερα στην κεφαλιά που πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αυτή τη φορά στο δεύτερο δοκάρι από κοντά με κεφάλι την έστειλε στα δίχτυα, το ανήμπορο να αντιδράσει με λύσα και με τον τρόπο αυτό η ομάδα του Ολυμπιακού ανοίγει το σκορ και προηγείται της ΑΕΛ στο LFC Arena.
1: Ωραία. Πάμε Σέρες να δούμε πώς εκτελέστηκε το φάουλ για τον Ατρόμητο. Βασίλη.
0: Πέρασαν εκμετάλλευτε αυτή η φάση για τους φιλοξενούμενους. Ο 36ο λεπτό το 0-0 Πανσεραϊκός Ατρόμητος παραμένει. Ήταν σε πολύ καλό σημείο εκτέλεση του φάουλ. Ήταν κοντά στην μπάλα και ο Μάγνουσον, ο Ισλανδός στόπερ, αλλά και ο Πνευμονίδης. Προσωπικά περίμενα ότι ο Πνευμονίδης θα το εκτελούσε, αλλά το εκτέλεσε ο Μάγνουσον. Όχι καλά, η μπάλα βρήκε πάνω στο τοίχο. Στη συνέχεια προσπάθησε ο Ισλανδός να πάρει θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, να πάρει το rebound. Εκεί χτύπησε τον Καρασαλίδη, τον έριξε κάτω. Έτσι δέχθηκε την κίτρινη κάρτα από τον διαιτή της αναμέτρησης σήμερα στον αγώνα του κύριο Σταύρο Τσιμεντερίδη από την Κοζάνη. Έτσι δεν κατάφερε ο Ατρόμητος να αξιοποιήσει ένα φάουλ που κέρδισε σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο με τον Πασαρακό να στριπίζει τώρα με τον Τζέλιο. Τζέλιος κάνει συρτή σέντρα μέσα στην περιοχή, απομακρύνεται ο Ατρόμητος. Ο Πνευμονίδης είναι αυτός που παίρνει την μπάλα. Ο Τζέλιος του κάνει το φάουλ. Το φάουλ είναι για τον Ατρόμητο εκεί προς την δικιά του πλευρά, σε θέση δηλαδή δεξιού μπακ εκεί που αγωνίζεται ο Παπαδόπουλος. Έχουν κερδίσει φιλοξενούμενοι αυτό το φάουλ ενώ συμπληρώνουμε 8 λεπτά παιχνιδιού και το 0-0 παραμένει. Λίγες ευκαιρίες, δεν έχει δηλαδή το ρυθμό που ακόμα το Βαγγέλη στη Λάρισα εδώ. Βέβαια, οι δύο ομάδες ουσιαστικά ψάχνουν το γκολ. Είναι ένα σχετικά ισορροπημένο παιχνίδι με τον Ατρόμητο να έχει μια έτσι θα λέγαμε ελαφριά υπεροχή με δύο ευκαιρίες με Τσαντίλα και Πασά μέχρι στιγμής. Και το 0-0 ουσιαστικά να είναι αυτό που αποτυπώνει την εξέλιξη του αγώνα εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών με την κεφαλιά του Καρασαλίδη να απομακρύνει την μπάλα και τον Τσέλιο να την κερδίζει. Ο Μουτουσαμί κερδίζει, αλλά κερδίζουν και πάλι σε ΡΕΗ. Ο Στάικος στέλνει την μπάλα και σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, 29χρονος στόπερ και αρχηγός του Ατρόμητου. Η αντεπίδυση τώρα για τον Ατρόμητο με τον Λίρατζη από τα δεξιά. Μουτουσαμί στη μεσαία γραμμή. Ο Λίρατζης και πάλι πίσω εκεί για την ομάδα του Ατρόμητου με τον Σταυρόπουλο να δίνει στον Μάγνουσον που δέχθηκε και την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Ο Ισλανδός, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, τελικά τη δίνει στον Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος θα πασάρει εκεί στον Τσαντίλα. Ο Τσαντίλας κινείται από τα δεξιά, δίνει στο Μουτουσαμί πίσω και πάλι για τον Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος κατεβάζει την μπάλα, κλείνουν οι σέρεοι στην μεσαία γραμμή. Πάσα για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί ωραία κάνει το κοντρόλ. Δίνει στον Πνευμονίδη, στον άξονα ο Πνευμονίδης. Καταδιώκεται από τον Τζέλιο και του κάνει ο φάλο. Ο Τσέλιος λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής προς την περιοχή του Σακαλίδη, του τερματοφύλακα του Πασαρακού, στον άξονα αυτό το φάουλ που κέρδισε ο νεαρός ο Σταύρος Πνευμονίδης. Επιλέπει Τσιρικάδης, ήρθαν εδώ για να το δουν. Είναι από τα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που πραγματικά έτσι προσελκύουν κόσμο στα γήπεδα. Έχουμε τώρα τον Ατρόμητο, ο οποίος εξακολουθεί και βρίσκεται στην επίθεση από τα δεξιά με τον Πνευμονίδη. Να αλλάζει την μπάλα με τον Νιούνιες. Ετοιμάζεται να γίνεται η σέντρα. Γίνεται η σέντρα, κόβει ο Στάικος, απομακρύνει ο Ρουμιάτσεφ. Ξανακερδίζουν οι το Ατρόμητο, οι οποίοι προσπαθούν εκεί με το Λίρατζι κάτι να κάνουν. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. 40 λεπτά παιχνιδιού. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Λάρισα και στον Ολυμπιακό, η οποία είναι στο 1-0.
2: Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που προηγείται από το 34ο λεπτό της ομάδας της ΑΕΛ με τον γκολ του Γκονζάλες. Με την ΑΕΛ να προσπαθεί μετά τον γκολ που δέχτηκε να βγει μπροστά. Λίγο νωρίτερα είχε επίσκεψη, χωρίς όμως να καταφέρει να γίνει απειλητική προς την εστία του Ολυμπιακού. Είναι τώρα κερδίσει ένα φάουλο από την δεξιά πλευρά. Ο κ. Κατσικογιάννης είναι εκεί. Ο Σάκητς είναι ο παίκτης, ο οποίος είναι πεσμένος στο χόρτο. Ο κ. Κατσικογιάννης που πάει πάνω από τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, σηκώνεται όμως με τη βοήθεια εκεί και τον Νικοκυράκη. Με την μπάλα τώρα το φάουλ, ο Τσελεπίδης είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Λίγο νωρίτερα είδαμε και τον Μεντιλίμπαρ να φωνάζει προς τους παίκτες του για μια απομάκρυση που έγινε από την αριστερή πλευρά. Ο Μπούσης τώρα μπροστά από τον Μάρτινς, η μπαλιά για τον Νίτσο τον νεαρό. Θα κόψει ο Ισμαήλωβιτς, όμως εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τσελεπίδης που κατεβάζει με το στήθος και κατεβαίνει μπροστά. Δεξιά τώρα η μπάλα για τον Σάκητς, θα προλάβει όμως ο Μπρούνο, θα βάλει και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ εκεί που δείχνει ο δεύτερος βοηθός που έγινε πάνω στον Μπρούνο από τον Σάκητς, που δέχεται τώρα και τις παρατηρήσεις του διαιτητή της αναμέτρησης, του κ. Κατσικογιάννη, που είναι εκεί ο παίκτης του Ολυμπιακού, είναι πεσμένος στο κόρτο. Περιμένει λοιπόν για να σηκωθεί με τη βοήθεια και του Φουρτούνη. Σηκώνεται, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Προφανώς ήταν δυνατή, θα λέγα έτσι, η κόντρα. Και έτσι το φάουλ είναι για τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά. Ο Πόποβιτς θα πάει να το εκτελέσει και να δώσει συνέχεια, ενώ τα λέει εκεί ο βοηθός μαζί με τον διαιτή της αναμέτρησης, κύριος Κατσικογιάννης, με τον κύριο Καραγκιοζόπουλο από την Ένωση Ομοθείας.
0: Καταπληκτικό γκολ, αλλά είσαι δέσει offside το σκόρερ του Ατρόμητου. Ήταν ο Τζοβάρας, ο οποίος εξαπέλυσε ένα κεραυνό, ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό σούτ, αλλά ήταν σε δέσει offside, έτσι δεν μετρά. Του Τσαντίλα, ο Τσαντίλα ήταν αυτός που έκανε αυτό τον κεραυνό, το δυνατό σουτ. Ήταν σε δέσει offside, έτσι το 0-0 παραμένει. 42ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0, Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, τον πάτησε ο Σάκητς έτσι με δύναμη, άθελά του βέβαια. Έτσι,
2: ακριβώς, δεν είχε ούτε πρόθεση και γι' αυτό δεν έδειξε και την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής.
1: Αλλά στο replay φάνηκε εδώ εγώ που το βλέπω ότι τον πάτησε με δύναμη.
2: Ακριβώς, γιατί ήταν στην μπάλα να διεκδικήσουν και γι' αυτό προφανώς και ο διαιτητής δεν έδειξε κάτι. Κουτσογούλος θα κλέψει την μπάλα που βγαίνει από τη δεξιά πλευρά δίπλα του ο Μάρτινς. Κρατάει ο αμυντικός, θα ξεφύγει από δύο παίκτες μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει για τον Φουρτούνη. Πίσω ο Φουρτούνης για τον Φρόιλερ. Αυτός δεξιά για τον Μάρτινς που είναι εξαμαρκάριστος. Ο Μάρτινς κρατάει, θα βγάλει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Μπρούνο. Θα γυρίσει πιο πίσω για τον Φίλι. Στο αριστερό σουτ και ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ από τον Μελίσσα. Ο Φίλης θα κάνει το σουτ. Αφού άλλαξε την μπάλα στα πόδια, κάνει το σουτ και με τα πόδια ο Μελίσσας θα παραχωρήσει το κόρνερ στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση αυτή για τον Ολυμπιακό που έφτασε πολύ κοντά στο να πετύχει το δεύτερο γκολ με το Φουρτούνη τώρα να πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ όπως το εκτέλεσε και τα προηγούμενα. Τα δύο προηγούμενα είναι το τέταρτο, εκτελείται η κεφαλιά. Εκεί θα διώξουν οι παίκτες της ΑΕΛ, θα απομακρύνουν όμως εκεί που πάει η μπάλα. Είναι ο Μπρούνο, ο οποίος την κερδίζει και για το Φουρτούνι. Αυτός με μία για το Μάρτινς. Ξανά για το Φουρτούνι που προσπάθησε να παίξει τον αδείο. Ευνοήθηκε από την κόντρα, όμως στη συνέχεια απομάκρυνε παίκτες της ΑΕΛ. Επαναφέρει ο Κάρμο και εκεί που είναι τώρα είναι ο Σδούπης που έχει γυρίσει πίσω. Σμπρώχνεται εκεί από τον Μάρτινς και θα κερδίσει το φάουλο νεαρός από τον επιθετικό του Ολυμπιακού στην προσπάθεια που έκανε να διεκδικήσει την μπάλα. Είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ, εκεί που λίγο νωρίτερα βρέθηκε ο Φουρτούνης και εκτέλεσε το κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Εκεί λοιπόν πάει ο Μελίσσας τώρα, ο οποίος παίρνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 43ο λεπτό, το 0-1 παραμένει, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 34ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Γκοντζάλε να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα με κεφαλιά. Εδώ τώρα υπάρχει ένα σμπρόξιμο του Σντούπη από τον
0: Φρόιλερ.
2: Ευκαιρία
0: με τον Πασά να κάνει το σουτ, πέφτει ωραία Ο Ντιέκα και στην αρχή διώχνει και μετά σε δεύτερο χρόνο μπλοκάρει την μπάλα. Ο Πασάς βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή από πλάγια δεξιά. Έκανε το συρτό διαγώνιο σουτ. Έπεσε πολύ ο Ροντιέκ με το ένα χέρι. Σταμάτησε την μπάλα συνέχεια. Την μπλόκαρε. Το 0-0 παραμένει. Βαγγέλη.
1: Βασίλη, σε ποιο λεπτό είμαστε?
0: 44ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, 0-0 και τώρα αντεπίδεση με τον Βερνάρδο. Ο Βερνάρδος κινείται από τα δεξιά, βλέπει τον Πασά, μπαίνει μες στην περιοχή, κάνει σέντρα για τον Πασά, περνάει από το Μασκανάκη και τον Πασά. Ο Μασκανάκης έκανε την προβολή, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Χάνεται νέα ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό, το 0-0 παραμένει, συμπληρώνουμε σε λίγο 45 λεπτά αγώνα.
1: Ωραία, πάμε στο Βαγγέλη.
2: Ήταν μια γρήγορη αντεπίθεση και εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά του ΣΑ προς τον διτή της αναμέτρησης, ότι στην προηγούμενη φάση, εκεί που έξυπνα θα λέγω Σάκητς μπροστά από τον ΣΑ που έκανε μια κούρσα από την αριστερή πλευρά, μπήκε προς την περιοχή, εκεί όμως ο Σάκητς έξυπνα χτύπησε την μπάλα πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού και συνέχεια κατέληξε out. Και τώρα η συνέχεια για τον Ολυμπιακό που είναι μπροστά στο σκορ από το 34ο λεπτό, προηγείται της ΑΕΛ με τον γκολ του Γκονζάλες με κεφαλιά μετά την σέντρα του Φορτούνη από την δεξιά πλευρά. Θα κόψει ο Ριζβάνης. Εκεί που πάει μπάλα είναι ο νεαρός ο Νίτσος ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, ενώ ζητούν κάποια φάουλ οι γηπεδούχοι. Η συνέχεια λοιπόν με τον Ολυμπιακό, με τον Μπρούνο. Φουρτούνης που έχει γυρίσει πίσω εκεί, προσπαθεί, θα δώσει για τον Μπρούνο αριστερά. Παίζουν το 1-2 οι παίκτες του Ολυμπιακού. Φουρτούνης κλείνει προς τον άξονα και η παλιά δεξιά για τον Μάρτινς που θα βρει την μπάλα, όμως ο Μπούσης θα προλάβει, θα την απομακρύνει και η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό από την δεξιά πλευρά με τον Κουτσογούλα, πάει να το εκτελέσει. Καθώς συμπληρώνονται τα 45 λεπτά παιχνιδιού, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα λεπτά το επιπρόσθετο χρόνο για το πρώτο ημίχρονο από το τέταρτο διτή, τον κύριο Τασόπουλο. Με τον Ολυμπιακό όμως να έχει την μπάλα, με τον Φρόιλερ που κρατάει και ψάχνει συμπαίκτη. Σαν λάθος όμως η πάσα από τον νεαρό, η μπαλαπλάγια, το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Και τώρα ο τέταρτος διτής, ο κύριος Στασόπουλος, θα σηκώσει τον πίνακα για να δούμε τον επιπρόσθετο χρόνο. Είναι ένα λεπτό ο επιπρόσθετος χρόνος. Από αυτή τη στιγμή μετράει αντίστροφα, καθώς συμπληρώθηκαν 45 λεπτά. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Εδώ υπάρχει σφύριγμα τώρα για φάουλ που έγινε πάνω στον Παπαγεωργίου. Ο Μέντι Λίμπαρ είναι όρθιος, κοιτάζει και αυτό στο ρολόι του. Προφανώς και από την άλλη πλευρά Σωκράτης Σοφριδόπουλος, που δεν μπορεί να μην είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του που ήταν ανταγωνιστικοί. Δέχτηκαν όμως ένα γκολ από μία μπαλιά εκεί που ο Γκονζάλης είχε προειδοποιήσει και νωρίτερα με το κεφάλι. Είχε απειλήσει στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης την αιστεία της ΑΕΛ.
1: Ένα λεπτό ήταν εκεί καθυστερήσεις στον Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Βασίλη.
0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο 0-0 με μια κοκορομαχία που είχαν στο τέλος του αγώνα ο Τσαντίλας με το Σακαλίδη από μια κίτρινη κάρτα. Η ευκαιρία του Πασά.
2: Εδώ υπάρχει μια φάση τώρα, καθώς η μπάλα από τον Παπαγεωργίου που πήγε μπροστά για τον νεαρό τον Νίτσο που πήγε προς την μπάλα έπεσε, βγήκε ο Πόποβιτς και υπάρχουν διαμαρτυρίες τώρα από την ΑΕΛ για να δούμε τι λέει το ΒΑΡ, αν υπάρχει κάτι από το ΒΑΡ, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από την ΑΕΛ, ενώ βλέπουμε και το Μεντιλίμπαρ τώρα να λέει κάτι στον Κουτσογούλα μαζί με τον συνεργάτη του για την προηγούμενη φάση, ενώ ο κύριος Κατσικογιάννης προφανώς περιμένει ενημέρωση από το ΒΑΡ. Με τον Ολυμπιακό τώρα να έχει την μπάλα με τον Πόποβιτς, δεν φαίνεται να είναι κάτι. Τα λέει εκεί με τον αρχηγό της ΑΕΛ, τον Παπαγεωργίου, και τον νεαρό, τον Νίτσο, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος πήγαινε να διεκδικήσει την μπάλα στην προηγούμενη φάση. Ο διαιτητής όμως δείχνει ότι δεν υπάρχει παράβαση, ότι υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχει συμπληρωθεί το ένα λεπτό, με τον Πόποβιτς τώρα να δει έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 0-1, 1-0 της ΑΕΛ στο Ελευσή Αρίνα με τον γκολ που πέτυχε ο Γκονζάλες με κεφαλιά μετά από τη σέντρα από τον Φορτούνη. Σε ένα πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή αλλά και άλλες 2-3 ευκαιρίες απέναντι στην ΑΕΛ που ήταν ανταγωνιστική και είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Νικοκεράκη για να προηγηθεί στο σκορ όταν το σουτ που έγινε ο Κόρμα ήταν ο παίκτης ο οποίος απεσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε σε εκείνο το σημείο το 0 για την ομάδα του. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο, θα τα πούμε σε 15 λεπτά.
1: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε πίσω στον Βασίλη να μας πει τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο στο Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0 με τους Αιρέους να κοντράρουν στα ίσα, θα λέγαμε, τον Ατρόμητο. Αν και υπάρχει μια διαφορά στις κατηγορίες, ο Πανσεραϊκός Super League 2 πλέον, αλλά είπαμε για την ενίσχυση που έκανε το καλοκαίρι. Είχε δύο καλές στιγμές με τον Πασά. Στο 12ο λεπτό, τον Γιάννης Πασάς βρέθηκε έτσι πλάγια θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σούταρ, η μπάλα πέρασε έξω. Και πάλι ο Πασάς 44, όταν έκανε ένα ωραίο σουτ, απέκρουσε σε διπλό χρόνο. Πρώτα απέκρουσε, συνέχεια μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Τίμωθη Τιέγκ. Η ομάδα του Ατρόμητου είχε μια προσπάθεια με τον Τζαντίλα στο 1ο λεπτό. Στο 42ο πέτυχε γκολ με τον Τζαντίλα, αλλά ο αριστερός, ο δεξιός εξτρέμ της ομάδας του Ατρόμητου ήταν σε θέση offside και μια κεφαλιά του Νούνιες στο 45. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στο δημοτικό κήπεδο Σερών Μόνο Παπάς. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Θα είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.
3: Έρα Σπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
6: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Ακούτε πάντα την Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Έχουμε ημίχρονο στις δύο αναμετρήσεις που ξεκίνησαν στις 8. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, Ουντινέζε Βενέτσια είναι στο 2-1, ενώ νωρίτερα Σασουόλο Φροζινώνε 1-1 στα πέναλτι 4-3. Η δεύτερη μέρα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου ξεκίνησε με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Νέστο Χρυσούπολης και ΑΕΚ, το οποίο η αναμέτρηση αυτή ολοκληρώθηκε 0-2. Στο 10ο λεπτό ο Αριάγκα έβγαλε ωραία μπαλιά προς το Ζήνη, ο οποίος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ. Στο 23ο λεπτό, μετά από φάουλ που εκτελέστηκε από δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους. Ο Γεωργίεφ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 της Ένωσης, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Μαρκό Κηφισιά 2-2. Στο 15ο λεπτό η Μαρκό άνοιξε το σκορ κόντρα στην Κηφισιά. Ο Μίλερ έκανε την σέντρα από αριστερά και ο Σεμπάμε πλασέ στην περιοχή έκανε το 1-0. Στο 19ο λεπτό η ομάδα των Βορείων Προαστίων ισοφάρισε σε 1-1. Ο Αποστολάκης έκανε την κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Θεοδωρίδης με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε το παιχνίδι. Στο 52ο λεπτό ο Θεοδωρίδης έκανε την κούρσα από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα και ο Λίγδας με πλασέ έκανε το 1-2. Για να φτάσουμε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ισοφάρισε για τη Μαρκό ο Αλεξόπουλος. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1. Στο 34ο λεπτό, μετά από σέντρα του Φορτούνη, ο Γκονζάλες με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες. Ο επιθετικός από το Μεξικό κατάφερε με αυτό το γκολ να ανοίξει λογαριασμό με τα δίχτυα. Πανσεραϊκός Ατρόμητος είναι στο ημίχρονο στο 0-0 χωρίς να έχουν καταφέρει να σκοράρουν.

Και η δεύτερη μέρα της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου ολοκληρώνεται στις 10 και 4 με την επανάληψη του περσινού τελικού ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Αύριο στις 9 το βράδυ ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Ολοκληρώθηκε και το Ουντινέζε Βενέτσια 2-1. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο, ο οποίος ακούει Ερασπόρ και στέλνει χαιρετίσματα σε όλους τους συντελεστές. Γιώργο, να είσαι καλά, καλή ακρόαση.

Και έχουμε αλλαγή σκητάλης τόσο στη ρύθμιση των ήχων όσο και στην νέα δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Χρυσούλα Αντωνιάδη ανέλαβε τη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, πόρκενο και αποστολή στο 54160, είτε με email στο eraspor@papaker.gr, είτε μέσω Viber, τον τρόπο οι περισσότεροι τον ξέρετε. Να θυμίσω ότι έχουμε αγώνα κυπέλου και στη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο, ο Σνάμπρικ Μπάγερν Μονάχου.

0: προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε πανσεραϊκό και ατρόμητο, οπότε πάμε σέρες, πάμε να βρούμε το Βασίλη Αναστασιάδη.
5: Και μάλιστα με ευκαιρία για τον Ατρόμητο, όταν ο Νούνιες ήταν αυτός που βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το σουτ. Η μπάλα απομακρύθηκε από σώμα αμυντικού παίκτη του Πανσεραϊκού. Ατρόμητος, ο οποίος εξακολουθεί και βρίσκεται στην επίθεση. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Δύο αλλαγές για τον Αλέξανδρο Βοσνιάδη. Πέρασε στην θέση του Γιάννη Πασά ο Άλεξ Τεσέιρα. Στην επίθεση ο Αδάμ. Αδάμ το σουτ, η μπάλα κοντράρι, η κόρνερ. Καλή ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Είναι out η μπάλα. Να πούμε ότι έκανε δύο αλλαγές ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης. Στη θέση του Γιάννη Πασά πέρασε ο Άλεξ Τεσέιρα, αυτός ο 36χρονος βραζιλιάνος superstar που βέβαια με 50 συμμετοχές στο Champions League θα κοσμεί φέτος στα γήπεδα της Super League 2. Ενώ στη θέση του Αλέξανδρου Μπασκανάκη πέρασε ο Αλέξανδρος Αδάμ. Ο Τεσέιρα τώρα θα κερδίσει αυτό το corner. Παίκτης του Ατρόμητου είναι πεσμένος, ο Λίρατζης τώρα σηκώνεται και ένα corner για τον Πανσεραϊκό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση οι κόκκινοι. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Κόρνερ λοιπόν με τον Βίκτορ Ρουμιάντσεφ να πηγαίνει το εκτελέσει και να μαζεύεται πολλής κόσμος εκεί στην μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα Τίμωθη Ντιένκ. Βέβαια είναι η εστία του Ατρόμητου, είναι προς το πέταλο, το νότιο πέταλο, εκεί που είναι οι οργανωμένοι φίλοι του Πανσεραϊκού. Ρουμιάντσεφ εκτελεί το κόρνερ πλασαριστά, κάτω, χαμηλά. Έτσι δίνει την ευκαιρία στου αμυντικού του Ατρόμητου να απομακρύνουν σε πλάγιο. Ένα πλάγιο από τα αριστερά στο ύψος της μικρής περιοχής του τερματοφύλακα Ντιένκ. Πηγαίνει να το εκτελέσει ο Μορέιρα, ο Ουρουγουάνος, ο οποίος επέστρεψε στον Πανσεραϊκό φέτος. Ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Το εκτελεί, βρίσκεται ο Ντεσέρ μέσα στην περιοχή με τη μία για τον Τσέλιο. Τσέλιος για τον Τάχατο, το σούτ του Τάχατο μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται από τους φιλοξενούμενους. Εκεί τώρα κάνει φάουλ ο Μορέιρα πάνω σε παίκτη του Ατρόμητου. Πηγαίνει εκεί ο διαιτητής αναμέτρησης. Να πούμε ότι είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Σηκώνεται ο ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου. Πεσμένος είναι τώρα ο Μορέιρα που μπήκε με δύναμη και μάλιστα βλέπω να χτυπιέται ο Ρουγανός και να πιάνει το κεφάλι του. Πρέπει να έχει τραυματιστεί από τις αντιδράσεις που έχει. Πιθανότητα να είναι. Βλέπω να σηκώνεται βέβαια. Πηγαίνει ο Τσιμεντερίδης. Κάτι του λέει τώρα για να σηκωθεί ο Μορέιρα και να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν μπαίνει ο γιατρός. Σηκώνεται ο Μορέιρα. Πηγαίνει και ο Πνευμονίδης. Κάτι λέει εκεί στον Ουρουγουανό και η μπάλα είναι για τον Ατρόμητο να συμπληρώνουμε 50 λεπτά παιχνιδιού. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Απλώς θα πούμε για όσους δεν άκουσαν το πρώτο ημίχρονο ότι ο Πανσεραϊκός το πρώτο ημίχρονο έχει δύο καλές στιγμές με τον Γιάννη Πασά στο 12ο λεπτό και στο 44ο. Ο Ατρόμητος με τον Τζαντίλα στο 9 και με τον Νούνιε στο 45 απείλησε. Ακυρώθηκε και ένα γκολ. Ουσιαστικά δεν ήταν και ήταν στη θέση offside ο παίκτης του Ατρόμητου Τσαντίλα όταν το πέτυχε. Και το 0-0 βέβαια επισφράγησε τις προσπάθειες και των δύο ομάδων στο πρώτο 45 λεπτό. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Το 0-0 βέβαια μέχρι στιγμής. Ο Ντιένκ που είναι έξω τη μεγάλη του περιοχή, ο τερματοφύλακας από, βέβαια από την Σενεγάλη, ο οποίος κατέκτησε και το 2021 κύπελο Κόπα Αφρικα με τη Σενεγάλη, έπαιζε πέρυσι στη Μίντλεσμπρο. Η μπάλα απομακρύνεται, κερδίζει ο Στάικος. Ωραία δαξεβήκε από τον αντίπαλό του. Για τον Τεσέιρα, η μπάλα απομακρύνεται από τον Σταυρόπουλο. Εκεί είναι ο Μάγνουσον, ο Ισλανδός. Διώχνει την μπάλα, την απομακρύνει σε ένα σημείο που και έχουμε κεφαλιά του Καρασαλίδη. Κερδίζει ο Αδάμ. Η μπάλα εκεί όπου βρίσκεται ο Τάχ.

0: τάχατος και πάλι για τον Αδάμ. Τάχατος θα πασάρει στο Στάικο. Στάικος ετοιμάστε να κάνει την μακρινή μεταβίβαση, την κάνει. Βρίσκει το Μορέιρα από τα αριστερά. Ο Ρουγανός με τη μία και τον Βερνάρδο. Τα κουνάκια αυτού για τον Ρουμιάτσεφ. Ο Ρουμιάτσεφ πέφτει κάτω. Είναι φάουλ για τον Πανσεραϊκό μπροστά στον πάγκο του Ατρομήτου. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής από τα αριστερά. Όπως κάνουν επίθεση οι κόκκινοι που κοντράνουν στα ίσα τον αντίπαλό τους. Αν και όπως είπαμε, τις δύο ομάδες τις χωρίζει μια κατηγορία. Ο Στάικος θα πασάρει δεξιά για τον Τάχατο. Ο Τάχατος κάνει κίνηση, βλέπει τον Αδάμ. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν έχεις κάτι στη Λάρισα. Πάντως εδώ το 0-0
1: έχει
0: παραμένει.
1: Ξεκινήσει, να πούμε εδώ.
2: Το μυρίζεσαι, βλέπω, Βασίλη. Το μυρίστηκες γιατί υπήρχε φάση για την ΑΕΛ που κινήθηκε από την αριστερή πλευρά με τον νεαρό τον Νίτσο, ο οποίος από πλάγια θέση έβγαλε τη σέντρα. Εκεί όμως ο Νικοκυράκης δεν μπόρεσε από κοντά ούτε ο Σδούπης για να την προωθήσουν προς τα δίκτυα. Η μπάλα πέρασε out και έτσι χάθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημικρόνου. Στο 48 συγκεκριμένα η ευκαιρία, αλλά ίσως όμως ήταν σε θέση offside του ο Νιαρός και αυτό η φάση δεν μετράει. Να πούμε βέβαια ότι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημικρόνου που έχει ξεκινήσει το 0-1 είναι το σκορ από το πρώτο ημίχρονο, όπως διαμορφώθηκε με τον γκολ του Γκονζάλης. Με τον Ολυμπιακό τώρα να βρίσκεται στην επίθεση, Φουρτούνης έξω την περιοχή, προσπάθησε να περάσει μια πάσα για τον Σα, έκοψαν οι παίκτες της ΑΕΛ. Επιμένει όμως ο Φουρτούνης για τον Μάρτιτς μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση, θα ξεφύγει, θα κάνει το γύρισμα και που πάει η μπάλα, ο Σα θα στρώσει ξανά για τον Φουρτούνη. Το σου του Φουρτούνη θα κοντράρει σε πόδια. Ο Σα από κοντά και το γκολ είναι το 0-2. Ο Σα λοιπόν από κοντά στο 49ο λεπτό θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα αφού προηγήθηκαν κόντρες και πολλές οι πάσες αλλαγές. Το γύρισμα από τον Μάρτινς. Εκεί έδιωξαν οι παίκτες της ΑΕΛ. Ο Σα κέρδισε την μπάλα, έδωσε στο Φουρτούνη. Ο Φουρτούνης έκανε το σουτ. Την μπάλα κοντράρισε στο Τσελεπίδη. Στρώθηκε στον Σα που με σουτ με το αριστερό την έστειλε στα δίχτυα και με τον τρόπο αυτό ο παίκτης ο Νεαρός κάνει το 0-2 για τον Ολυμπιακό στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το ξεκίνημα λοιπόν του δεύτερου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός πετυχαίνει ένα δεύτερο γκολ, αυτό που θα μπορούσε να είχε πετύχει και στο 42ο λεπτό με τον Φίλη, σε εκείνο όμως το σημείο ο τερματοφύλακας Μελίσσας είχε παρακορίσει το κόρνερ. Η ΑΕΛ, η οποία ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο παρά το γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός που είχε την ευκαιρία και ήταν αυτός ο οποίος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και τις ευκαιρίες να πετύχει και γκολ, αλλά και η ΑΕΛ είχε την μεγάλη ευκαιρία με τον Νικοκυράκη να προηγηθεί στο σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό που έχει ξανά την μπάλα με τον Φουρτούνη να αλλάζει με τον Μάρτιν, οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έλεγα ότι κάνουν και την διαφορά μέχρι στιγμής με την εμπειρία που έχουν. Αλλαγή παιχνιδιού εκεί που είναι ο Κουτσογούλας, πίσω η μπάλα για τον Ισμαϊλόβιτς, ο Κάρμο για τον Σα που λίγο νωρίτερα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μελίσσα και έκανε το 0-2. Μπρούνο έχει χώρο, η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης εκεί να ακολουθήσει, ο Γκοντζάλης ήταν πιο μπροστά. Η ΑΕΛ που προσπαθεί από την αριστερή πλευρά να βγει μπροστά, θα κόψουν παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Σα μάχεται εκεί, Παπαγεωργίου διώχνει, Γκονζάλες, Νικοκυράκης, θα κερδίσει ο Φίλης. Φίλης που δίνει για το Φουρτούνι, παίζει το 1-2 με τον Μάρτιντς. Ο Μάρτιντς θα στρώσει για τον Φίλη, Μπρούνο για τον Φίλη που από την αριστερή πλευρά ο Ολυμπιακός κρατάει πίσω η μπάλα. Κάρμο στρωτή, αλλάζει με τον Μπρούνο. Φλόιλερ δεξιά για τον Κουτσογούλα υπό την πίεση και των παικτών της ΑΕΛ, καθώς ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα στα πόδια του και ψάχνει να βρει διαδρόμους για να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από το 49ο λεπτό προηγείται μέσα στην περιοχή, ο Σα κάνει το γύρισμα εκεί που πάει μπάλα, τρέχει ο Γκονζάλες, αλλά είναι και ο Αλμπάνης ο οποίος προσπαθεί, η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν μπόρεσε εκεί ο Αλμπάνης να την απομακρύνει. Το εκτελεί ο Γκονζάλες. Ο Τσογούλας κρατάει την μπάλα και μάχεται με τον Αλμπάνη και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ που είναι για τον Ολυμπιακό από την δεξιά πλευρά. Με τον Φρόιλερ το εκτελεί. Μάρτινς κρατάει την μπάλα πίσω για τον Φρόιλερ. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πιο πίσω η μπάλα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, Σμαϊλόβιτς και Κάρμο, Μπρούνο, η παλιά για τον Σα, θα κόψει ο Σάκητς, έρχεται ο Φουρτούνης, παρεμβαίνει για να κερδίσει με δεύτερη προσπάθεια. Του γίνεται φάουλ και σφυρίζεται από τον Τσιγκάρα το φάουλ που έκανε πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού και δέχεται εκεί τις παρατηρήσεις και διαμαρτύρεται ο Κώστας Φουρτούνης προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Κατσικογιάννη. Προφανώς ζητάει ότι τον έπιασε ο Τσιγκάρας, ο οποίος έκανε το φάουλ αυτό. Το φάουλ το εκτελεί γρήγορα ο Φουρτούνης για τον Σα από την αριστερή πλευρά. Ο Σα, ο οποίος θα στρώσει για τον Μπρούνο. Η σέντρα του Μπρούνο για το δεύτερο δοκάρι. Ο Μάρτιν θα πιάσει την κεφαλιά στο κατέβασμα και η μπάλα θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ολυμπιακός στο 53ο λεπτό να απειλήσει την εστία της ΑΕΛ. Το 0-2 είναι γεγονός με τον γκολ του Σα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο με κεφαλιά του Γκονζάλες μετά από τη σέντρα του Φουρτούνη από την δεξιά. Και στο 49 ο Σα μέσα στην περιοχή τώρα ο Γκονζάλες θα γυρίσει εκεί, έρχεται ο Μπρούνο, Φουρτούνης, ο Φίλης θα σουτάρει και η απόκρουση από τον Μελίσσα που κρατάει το 0-2. Το σούτ από τον Φίλη από το στρώσιμο που έγινε από τον Φουρτούνη, το γύρισμα από τον Μάρτινς, η σέντρα, η κεφαλιά του Γκονζάλες για τον Μπρούνο, το σούτ και μπάλα στα δίκτυα. 0-3 από τον Μπρούνο που πανηγυρίζει τον γκολ με σούτ από το ύψος μεγάλης περιοχής. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα στο 54ο λεπτό και ο Ολυμπιακός ανεβάζει του δίκτυου το σκορ σε 0-3 απέναντι στην ΑΕΛ με τον Μπρούνο που σουτάρει όταν η κεφαλιά του Γκονζάλες ουσιαστικά του έδωσε την μπάσα, κατέβασε και ένα βολ πλανέ θα έλεγα έτσι, έπιασε με τον κουντουπιέ γεμάτο με το αριστερό, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της ΑΕΛ και κάνει το 0-3 ο Μπρούνο και σίγουρα αυτό το 0-3 δίνει άλλο αέρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος σε ένα ξέσπασμα θα έλεγα έτσι σε αυτά τα 5 λεπτά από το 49 μέχρι το 54 πετυχαίνει 2 γκολ και κάνει το 0-3 στο LFC Arena απέναντι στην ΑΕΛ, που η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο προσπάθησε να είναι ανταγωνιστική, μαχητική, όμως στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες φαίνεται ότι δίνει στον Ολυμπιακό αυτό που ήθελε να πετύχει. Ένα φάουλ τώρα έχει κερδίσει η ΑΕΛ και είναι ο νεαρός Δούπης που κερδίζει από τον Φίλη που λίγο νωρίτερα είχε απειλήσει και αυτός με το σούτ, όμως εκεί η απόκρουση που ήταν από τον Μελίσσα διατήρησε το 0-2. Στη συνέχεια, στην εξέλιξη της φάσης, ο Ολυμπιακός πέτυχε το 0-3 με τον Μπρούνο που το αφιέρωσε βέβαια έτσι, κοίταξε προς τον ουρανό όταν πέτυχε το γκολ για τον Ολυμπιακό. Και τώρα η ΑΕΛ με τον Νικοκυράκη από την δεξιά πλευρά, η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά που γίνεται εκεί από τον Νίτσο, η μπάλα θα καταλήξει out στην προσπάθεια που έκανε η ΑΕΛ στο 55ο λεπτό για να απειλήσει την εστία του Ολυμπιακού με τον νεαρό που έπιασε την κεφαλιά από τη σέντρα του Νικοκυράκη από την δεξιά πλευρά, η κεφαλιά όμως από τον νεαρό τον Νίτσο κατέληξε out. Και τώρα βλέπω ότι έχει δοθεί εντολή και από τις δύο πλευρές για να γίνουν και οι αλλαγές σε λίγο, προφανώς και από την πλευρά του Ολυμπιακού που προηγείται με 3-0 στο LFC Arena της ΑΕΛ και από την πλευρά της ΑΕΛ ο Σωκράτης Φρυντόπουλος θα δώσει ευκαιρίες και σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές με τον Νικοκυράκη να προσπαθεί, αλλά υπάρχει όμως φύριγμα πιο μπροστά καθώς υπήρχε παράβαση από την άλλη πλευρά, εκεί λοιπόν που υπάρχει φάουλ και ο Παπαγεωργίου θα δώσει την μπάλα με τον Μπούση. Έπαιξαν το 1-2, εκτέλεσαν το φάουλ, κοντράρισε η μπάλα ο Μάρτιτς ο οποίος την κερδίζει. Δεν έχει σταματήσει ο Μάρτιτς ο οποίος είναι πηγή κινδύνου θα έλεγα και ο παίκτης από τον οποίο έχουν ξεκινήσει πολλές προσπάθειες του Ολυμπιακού, όπως και από τον Κώστα Φουρτούνη, με την εμπειρία που έχουν οι δύο ποδοσφαιριστές την αποδεικνύουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Λάρισα Ολυμπιακός 0-3 στο 57ο λεπτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις Σέρες. Βασίλη.
0: 60 λεπτά παιχνιδιού, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός, Ατρόμητος 0-0. Πριν από λίγο ο Πνευμονίδης βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, του Σακαλίδη. Δεν κατάφερε να κάνει το καλό κοντρόλ, το σουτ ή την πάσα, αφού ήταν συμπαίκτης του στην καρδιά της μεγάλης περιοχής του Πανσεραϊκού. Και έτσι εκεί οι αμυντικοί των Σερών απομάκρυναν την μπάλα. Δύο αλλαγές για τον Ατρόμητο. Σε λίγο θα περάσω το παιχνίδι. Ο Σωτήρης Τσιλούλης, ο οποίος θα μπει στην αναμέτρηση στη θέση του Τσαντίλα. Ο Τσιλούλης που ξέρει πολύ καλά αυτό το γήπεδο, αγωνιζόταν στον Εθνικό Γαζόρου Σερών για χρόνια και έτσι ξέρει καλά και την πόλη και το γήπεδο. Θα περάσει επίσης και ο Τσακμάκης. Οι δύο αλλαγές που γίνονται από τον προπονητή της ομάδας του Ατρόμητου. Από ό,τι βλέπω βγήκε ο Μάγνουσον, άρα ο Τσακμάκης πιστεύω θα πάει για στόπερ, θα το δούμε σε λίγο. Λογικά θα παίξει στόπερ ο Δημήτρης Τσακμάκης. Και ένα φάουλ τώρα για τον Ατρόμητο. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πανσεραϊκού, με το Λίρατζι να ετοιμάζεται να το εκτελέσει, αρκετός κόσμος του ύψης μεγάλης περιοχής της Σεραϊκής Άμυνας. Τώρα ο Λευτέρης Λίρατζης κόντρα στην πρώην ομάδα το εκτελεί αυτό το φάουλ για τον Ατρόμητο. Το εκτελεί, η μπάλα μέσα στην περιοχή, απομακρύνει ο Καρασαλίδης. Η μπάλα έξω, προσπαθούν να επανέλθουν μέσα στη μεγάλη περιοχή φιλοξενούμενοι. Κερδίζει ο Τεσέιρα με τον Τσέλιο. Ο Βραζιλιάνος φεύγει, ο Τσέλιος του κάνει την πάσα. Τεσέιρα έξω μεγάλη περιοχή, το τρομή του Τεσέιρα.
2: Για την ΑΕΛ, ο Μαρτίνης μπήκε μέσα στην περιοχή από την πάσα από τον Γκονζάλες. Σούταρε για να αποκρούσει ο Μιλίσσα σε κόρνερ, το έκτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στο να πετύχει το τέταρτο γκολ. Ένα κόρνερ που είναι από την δεξιά πλευρά και πάει να το εκτελέσει εκεί ο Φουρτούνης, αλλά πάει και ο Μάρτινς, ο παίκτης ο οποίος το κέρδισε αυτό το κόρνερ. Ο Μάρτινς, ο οποίος πραγματικά όταν έχει την μπάλα στα πόδια του γίνεται αρκετά επικίνδυνος προς την εστία της ΑΕΛ. Τελικά θα το εκτελέσει ο Μάρτινς, είναι και ο Φουρτούνης εκεί, για να δούμε θα παίξουν το 1-2 όπως έκαναν και στο πρώτο κόρνερ. Αυτό κάνουνε, θα στρώσει, θα κάνει την σέντρα ο Φουρτούνης, θα κόψουν οι παίκτες. Βασίλη, μπορεί να συνεχίσεις.
0: Είχαμε ευκαιρία, Βαγγέλη, με τον Τζιλούλη. Έκανε μια ωραία πάσα για τον Τζιλούλη εκεί σε μια αντεπίδεση του Ατρόμητου. Το 0-0 παραμένει. Ήταν μια πολύ γρήγορη αντεπίδεση για τον Ατρόμητο. Τζιλούλης πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας. Το πρώτο δοκάρι έκανε το πλασέ. Η μπάλα πέρασε έξω. Να από απειλή ο Σωτήρης Τζιλούλης με την είσοδό του στο παιχνίδι. Βλέπω ότι έχει σηκώσει παίκτες και ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης. Θα δούμε αν θα κάνει κάποιες αλλαγές. Με δύο βέβαια ξεκίνησε. Ήταν μια ωραία προσπάθεια από τα αριστερά. Και μέσα στην μεγάλη περιοχή προσπάθησε ωραία να πλασάρει, έτσι να τσιμπήσει την μπάλα ωραία ο Τσιλούλης. Τελικά δεν το έκανε η μπάλα, το χατήρι πέρασε έξω. Τώρα οι Σεραίοι πήγαν να βγουν στην κόντρα. Γίνεται ένα φάουλ για τον Ατρόμητο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Στο Ατρόμητο έχουν κερδίσει το φάουλ αυτό οι φιλοξενούμενοι. Το 0-0 παραμένει με τον Ατρόμητο να απειλεί, όπως είπα νωρίτερα, με μια ωραία προσπάθεια που έγινε και βέβαια μια ωραία, έτσι, μια ωραία προσπάθεια του Τζιλούλη. Για να δούμε τώρα την παλιά που γίνεται μέσα στην περιοχή. Θα βγει ο Σακαλίδης, θα μαζέψει την μπάλα. Κρατά ο 23χρονος τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Και αυτός βέβαια από τα νέα παιδιά, έτσι εδώ και χρόνια στον Πανσεραϊκό, όπως ο Τσουμπανίδης που μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό. Κάποιοι νέοι ηλικία ποδοσφαιριστές που παίρνουν και μεταγραφή και φεύγουν από τις Σέρες. Για να δούμε τώρα ο Τσεχέιρα, προσπάθησε ο Μουντουσαμί, απομάκρυνε την μπάλα. Έχουμε τώρα τον Τάχατο από τα δεξιά. Τάχατο σε πάσα στον Αδάμ. Ο Αλέξανδρος Αδάμ θα πασάρει στο Ρουμιάτσεφ. Ρουμιάτσεφ στη μεσαία γραμμή εκεί. Μαρκάρεται, αφήνει το πλεονέκτημα διότι τώρα το σφυρίζει το φάουλ. Περίμενε να δει την εξέλιξη της φάσης και τώρα σφυρίζει αυτό το φάουλ στον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ντιέγκ. Το φάουλ που κέρδισε ο Ρουμιάτσεφ. Εκεί μια κίτρινη κάρτα από το διαιτητή αναμέτρησε και τώρα το φάουλ αυτό για τον Πασαραϊκό. Ο Ηλίας Τσέλιος είναι κοντά στην μπάλα. Είναι και ο Ρουμιάτσεφ. Μάλλον ο Τσέλιος θα το εκτελέσει. Τώρα οι δύο παίκτες κάτι λένε μεταξύ τους. Μαζεύονται πάρα πολλοί παίκτες στο ύψος της μεγάλες περιοχές του Σενεγαλές δωροτοφύλακα του Τίμωθη Τιέγκ, γεννημένος βέβαια σε Ζυρίχη ο Τιέγκ, με ελβετική υπηκότητα, και τώρα η εκτέλεση φάουλ για τον Πανσεραϊκό στο 65. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Ετοιμάζεται τώρα ο Πανσεραϊκός να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ρουμιάτσεφ τελικά μέσα στην περιοχή. Μπάλα απομακρύνεται άτσαλα. Οι Σεραίοι επαναφέρουν μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί ο Βερνάρδος, πέφτει κάτω. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Ο Βερνάρδος διαμαρτύρεται δύο παίκτες και του Ατρόμητου είναι ένας παίκτης πεσμένος. Και μάλιστα ο Ντιέγκ σηκώνει το χέρι, σηκώνεται. Είναι ο Σταυρόπλος, νομίζω, ο οποίος εξακολουθεί και είναι πεσμένος. Ο διαιτητής τώρα να δω τι θα κάνει, γιατί ο τερματοφύλακας έκανε ένα νόημα ο Ντιέγκ. Τώρα θα σηκωθεί ο συμπαίκτης στο Σταυρόπουλος για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση. Και ο Πασαρακός που έτσι είχε τις δύο ευκαιρίες με τον Πασά στο πρώτο ημίχρονο. Και τώρα βέβαια να πούμε στην κορυφή πλέον της επίδεσης με την αλλαγή του Πασά είναι ο Τεσέιρα, ο οποίος παρέμεινε στα Λιοντάρια σε ηλικία 36 ετών με παραστάσεις από το Champions League. Ο Βραζιλιάνος έχει πετύχει γκολ κόντρα σε ομάδες όπως η Real Madrid, η Liverpool, σπουδαία καριέρα με τη Σακτάρ. Η μπάλα τώρα στα πόδια των παικτών του Ατρομήτου με τον Σταυρόπουλο, τον αρχηγό.
1: Βασίλη, πού βρισκόμαστε σε χρόνο?
0: 66 λεπτά παιχνιδιού, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0.
1: Ωραία, πάμε πίσω στην Λάρισα. Είχαμε τριπλή αλλαγή για την ομάδα της Λάρισας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
2: Τριπλή και τώρα διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ο Ζωέλ Ρόκα είναι η πρώτη αλλαγή στη θέση του Μάρτινς. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή. Και η δεύτερη με το νούμερο 71, ο Τικνιζάν, ετοιμάζεται και θα περάσει στη θέση του Μπρούνο. Αυτές είναι οι δύο πρώτες αλλαγές για τον Ολυμπιακό στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τικνιζάν λοιπόν στην θέση του Μπρούνο που πέτυχε το 0-3. Να πούμε λοιπόν ότι οι ΑΕΛ είχαν τρεις αλλαγές, πολύ σωστά όπως είπες, προηγήθηκαν του Ολυμπιακού. Στη θέση του Μπούση πέρασε ο Γκρόζο, στη θέση του Παπαγεωργίου πέρασε ο Σίλβα και στη θέση του νεαρού του Νίτσου πέρασε ο Καμπετσής. Το 0-3 παραμένει στο LFC Arena, στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπενθυμίζουμε, στο 34 ο Κοντζάλες το 0-1, στο 49 ο Σάτο 0-2 και στο 54 ο Μπρούνο το 0-3 που παραμένει μέχρι στιγμής, με το Φουρτούνι τώρα να έχει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει ένα τέταρτο γκολ, και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ προσπαθεί να πετύχει κάποιο γκολ και να μειώσει το σκορ. Λίγο νωρίτερα είχε την δυνατότητα όταν βγήκε πολύ γρήγορα στην επίθεση, όμως το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελαν, καθώς απομακρύνθηκε η μπάλα από την πλευρά των παικτών του Ολυμπιακού, που τώρα την έχει στα πόδια. Την έχει ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος με το αριστερό, δεν θα περάσει μπάλα ο Νικοκυράκης, θα κόψει. Προσπαθεί ο Καπετσής, η πρώτη επαφή εκεί από τον Τικνιζάν. Κερδίζει ο Σάκης που βγάζει μια παλιά, έρχεται όμως ο Σμαϊλόβιτς να την κερδίσει. Φουρτούνης και Γκρόζος ο νεαρός. Δεν είναι φάουλ, όπως δείχνει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ενώ ο Φουρτούνης διαμαρτύρεται και ζητάει να του δοθεί κάποιο φάουλ. Ο διαιτητής όμως, ο κ. Κατσουγιάννης, λέει ότι δεν υπάρχει παράβαση. Ο νεαρός πήρε την μπάλα που πέρασε λίγο νωρίτερα στη θέση του Μπούση ο Κώστας Ογκρόζος, πήρε καθαρά την μπάλα, δείχνει ο διαιτητής. Η μπάλα παίζεται από τους παίκτες της ΑΕΛ με τους παίκτες του Ολυμπιακού να προσπαθούν. Η μπαλιά για τον Καμπετσί που παίρνει την κεφαλιά, θέλει να ξεφύγει όμως ο Κάρμο εκεί. Θα την κερδίσει ο Ζωέλ Ρόκα, την πρόλαβα, τελικά έχει βγει η μπάλα. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΛ, εκεί που είναι ο Σοκράτης ο Βρουτόπουλος. Τσελεπίδης, Σάκητς, παίζουν το 1-2 με τον Τσιγκάρα. Νικοκυράκης, η παλιά δεν θα περάσει για τον Σντούπη που ήθελε να βγει στην πλάτη και να βρει το διάδρομο και για να βρεθεί απέναντι από τον Πόποβιτς. Εκεί την τελευταία στιγμή οι παίκτες του Ολυμπιακού κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα και τώρα η αλλαγή παιχνιδιού που προσπαθεί με τον Τικνιζάν. Ο Ζωέλ Ρόκα κρατάει, ο Σα έρχεται για να βοηθήσει, πίσω η μπάλα για τον Σμαϊλόβιτς. Πιο δεξιά η μπάλα για τον Κουτσουγούλα. Κουτσουγούλας που κλείνει την παλιά για τον Κάρμο. Αριστερά για τον Τικνιζάν που έχει χώρο για τον Σα. Ο Σα για τον Ζωέλ Ρόκα μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Θέλει να μπει μέσα στην μπάλα και θα τα καταφέρει να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ζωέλ Ρόκα κρίζεται και αυτός σκόρερ στο συνεχόμενο παιχνίδι, στο 66ο λεπτό. Από την πάσα του Σα μπήκε μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση, ξέφυγε εκεί από τους αμυντικούς, από τον Σάκητς, βγήκε ο Μελίσσας, κοντράρισε εκεί, προσπάθησε να βάλει την μπάλα, δεν τα κατάφερε όμως και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και με τον τρόπο αυτό ο Ολυμπιακός κάνει το 0-4 στο LFC Arena απέναντι στην ΑΕΛ στο 66ο λεπτό με τον Ζωέλ Ρόκα που είχε περάσει λίγο νωρίτερα αλλαγή στην θέση του Μάρτινς και με τον τρόπο αυτό ο Ολυμπιακός κάνει 4 τα τέρματά του και προηγείται τη ΑΕΛ στο LFC Arena. Και σίγουρα με τη Λίμπερο, ο οποίος στο πάγκο παρακολουθεί ικανοποιημένος προφανώς, βλέποντας τους παίκτες του να πετυχαίνουν 4 γκολ, ενώ υπολείπονται ακόμη άλλα 24 λεπτά συν τις καθυστερήσεις για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ζωέλ Ρόκα λοιπόν χρήζεται και αυτός σκόρερ στο σημερινό παιχνίδι, μετά τον Γκονζάλες, τον Σα, τον Μπρούνο και τον Ζωέλ Ρόκα. Η σέντρα από την ΑΕΛ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, παρά το γεγονός ότι βγήκε μπροστά και είχε την ευκαιρία με τον Νίτσο να πετύχει κάποιο γκολ, όμως εκεί από την σέντρα σουτ την παράλληλη από τα πλάγια η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία του Ολυμπιακού, χωρίς να είναι κάποιος συμπαίκτης του εκεί για να την προωθήσει στα δίχτυα. Και στη συνέχεια ήταν η σειρά του Ολυμπιακού, που μέσα σε λίγα λεπτά με τον Σα κατάφερε να κάνει το 0-2 με σουτ μέσα από την περιοχή, με τον ίδιο τρόπο με τον Μπρούνο από το ύψος μεγάλης περιοχής να κάνει το 0-3 και με την ατομική προσπάθεια με τον Ζωέλ Ρόκα να κάνει το 0-4. Και τώρα η σέντρα που βγαίνει από την αριστερή πλευρά από τον Σδούπη δεν θα περάσει, θα κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, ο Φουρτούνης θα την κατεβάσει με τον Γκρόζο εκεί που μάχονται από την αριστερή πλευρά. Ο Φουρτούνης όμως θα περάσει μια παλιά εκεί για τον Ζωέλ Ρόκα και τον Γκονζάλες. Θα προλάβει ο Σάκης, θα γυρίσει πίσω στον Μελίσσα που διώχνει όπως όπως. Νικοκυράκης προσπαθεί με δεύτερη προσπάθεια να κερδίσει. Παίζεται όμως, λέει, γιατί αφήνει τη φάση, δεν υπάρχει κάποια παράβαση, ενώ κρατάει το χέρι του ο παίκτης της ΑΕΛ, ο Νικοκυράκης. Ο Ολυμπιακός όμως έχει την μπάλα, Ζωέλ Ρόκα από την αριστερή πλευρά πίσω για τον Τικνιζάν. Αλλάζουν την μπάλα, ο Κάρμο, ο Τικνιζάν, ο Ζωέλ Ρόκα, φάουλ από τον Σάκητς, σφυρίζεται από τον δί της αναμέτρησης. Εκτελείται γρήγορα από τους παίκτες του Ολυμπιακού, από τον Κάρμο, Σμαΐλοβιτς, Φρόιλερ, δεξιά, Κοτσογούλας, Γκονζάλες, Κοτσογούλας για τον Σάμπε, το τακουνάκι για τον Γκονζάλες, αυτός θα στρώσει για τον Φίλι, θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ με τον Σίλβα. Έρχεται όμως εκεί ο Σμαΐλοβιτς που διαβάζει τη φάση και κερδίζει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι απόλυτα κυρίαρχος, επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε και πριν την έναρξη του αγώνα, ότι είναι το απόλυτο φαβορί, το επιβεβαιώνει με τα 4 τέρματα που έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Η παλιά του Φουρτούνη αριστερά για τον Τικνιζάν. Η πάσα για τον Ζωέλ Ρόκα μέσα στην περιοχή, θα κόψει ο Σάκητς, προσπαθεί ο Νικοκυράκης, θα κερδίσει την μπάλα. Η παλιά για τον Σδούπη που βρίσκει την μπάλα και κάνει χέρι, γιατί βρήκε και το χέρι του και προσπαθεί εκεί ο Φρόιλερ, εκτελεί γρήγορα. Σα για τον Ζωέλ Ρόκα μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση, το γύρισμα θα κόψει ο Ριζβάνης. Σδούπης. Η παλιά για τον Καμπετσί. Θα κερδίσει τώρα ο Καμπετσής από τον Κάρμο. Είναι και ο Σμαΐλοβιτς εκεί. Θέλει να ξεφύγει. Κρατάει την μπάλα. Θα κάνει το σούτ από μακριά με το αριστερό και η μπάλα θα καταλήξει out. Η απειλή λοιπόν από τον Καμπετσί, που κατάφερε ανάμεσα από τους δύο ποδοσφαιριστές να πάρει την μπάλα, να τη φέρει στο αριστερό, να κάνει το δυνατό σουτ και η μπάλα να περάσει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ολυμπιακού στο 70 λεπτό, η φάση αυτή για την ΑΕΛ, που είχε και αυτή την ευκαιρία της, μία ακόμη ευκαιρία για να πετύχει κάποιο γκολ απέναντι στην εστία του Ολυμπιακού, που εξακολουθεί να προηγείται με 4-0-0-4 από το 64 λεπτό με το γκολ του Ζωέλ Ρόκα στο 66, νωρίτερα με τον Μπρούνο το 0-3, με τον Σά το 0-2 και με τον Γκονζάλες. Με στην περιοχή τώρα ο Ζωέλ Ρόκα από τα αριστερά θέλει να βγάλει τη σέντρα υπό την πίεση, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Μελίσσα που μπλοκάρει την μπάλα. Μελίσσας.
1: Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος το 0-0. Πάμε να ακούσουμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι στις Σέρες.
0: 75ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Δύο ακόμα αλλαγές για τον Αλέξανδρο Βοσνιάδη. Πέρασαν στο παιχνίδι ο Ηλίας Μωυσίδης, τελευταία μεταγραφή των Λιονταριών από τον Ηρακλή. Μάλιστα είχε παίξει το παιχνίδι που έγινε εδώ στις Σέρες μεταξύ του Ηρακλή και του Βόλου. Ο Μωυσίδης και ο Οικονόμου ήταν οι δύο παίκτες που μπήκαν στην ενδεκάδα των Λιονταριών. Ο Ατρόμητος, όπως είπαμε, έκανε και αυτό στις αλλαγές του. Το 0-0 παραμένει. Δεν είναι ο ρυθμός που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Έχουν κάποια διαστήματα οι δύο ομάδες. Προσπαθούν βέβαια ουσιαστικά να βρουν διαδρόμους στις αντίπαλες εστίες, χωρίς να έχουμε τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Με το Μορέιρα τώρα να παίρνει την μπάλα. Ο Ρουγανός ψάχνει στήριγμα, κλείνεται, κρατά την μπάλα. Κάνει το φάουλ όμως απάνω του και έτσι κερδίζει το φάουλ ο Κωνσταντίνος Μπάτος, ο Μπάτος ο οποίος μπήκε στη θέση του Σταύρου Πνευμονίδη, ο 20χρονος που φάνηκε να έχει ενοχλήσεις, δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Έτσι είχαμε αναγκαστική αλλαγή, πέρασε στη θέση του Πνευμονίδη ένας άλλος νεαρός συνομήλικός του, ο Κώστας Μπάτος, και ήταν η αναγκαστική αλλαγή για τον προπονητή της ομάδας του Ατρομήτου, του Ντούσαν Κέρκες. Η ομάδα του Ατρόμητου που προσπαθεί να βγει τώρα στην επίθεση, αλλά ήταν σε θέση offside παίκτης ο Τσιλούλης. Η μπάλα είναι στα πόδια τώρα του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Τσιλούλης εκεί προσπαθεί να του κλείσει το πεδίο. Θα δώσει συνέχεια ο Σακαλίδης, ο Βίκτορ Σακαλίδης, ενώ το 0-0 παραμένει εδώ στις Σέρες. Τελικά τροφοδοτεί τον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα κάνει ένα γέμισμα προσπαθώντας τον Τεσέιρα από μάκρυ. Ο Σταυρόπουλος κερδίζουν του Πανσεραϊκού με τον Τζέλιο. Ωραία, ξεδεύει ο Τζέλιος. Μαρκάρεται αντικανονικά από τον Τζακμάκη. Πηγαίνει να κάνει μια εξαιρετική κίνηση πάνω στον Τζακμάκη ο Τζέλιος. Ο Τζακμάκης το έκανε το φάουλ. Έτσι δέχθηκε και την κίτρινη κάρτα ο στόπερ της ομάδας του Ατρομήτου. Και έχουμε το φάουλ τώρα λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Πανσεραϊκό.
1: Μικρή διακοπή, να πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη, καθώς έχει εντεκάδες από την αναμέτρηση που ακολουθεί στις 10 και 4 ΠΑΟΚ ΟΦΗ.
3: Όντως, καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα στους ακροατές της Ερασπόρ από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη. 40 λεπτά πριν από το ξεκίνημα αυτού του αγώνα κυπέλου, το έφερε η τύχη έτσι να συναντηθούν και πάλι οι δύο ομάδες πολύ σύντομα μετά τον τελικό της 25ης Απριλίου, που ο Όφη βέβαια είχε πετύχει μια σημαντική νίκη, κατέκτησε το κύπελο με εκείνο το 3-2 στην παράταση στο Πανθεσσαλικό. Οι δύο ομάδες λοιπόν αντιμέτωπες 10 και 4, αρκετά αργά θα έλεγα, δεν θυμάμαι ποτέ να έχω μεταδώσει στην Ελλάδα τουλάχιστον τόσο αργά ένα παιχνίδι. Προφανώς θα έπρεπε για τηλεοπτικούς λόγους να τελειώσουν κάποιοι άλλοι αγώνες που προηγούνται. 10 και 4 λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Λίγοι φίλαθλοι αυτή τη στιγμή, βέβαια έχουμε, είπαμε, περίπου 40 λεπτά μέχρι την έναρξη. Ας δώσουμε τις ενδεκάδες και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Με αλλαγές οι ομάδες, βέβαια, ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις, σε αγώνες κυπέλου, όπου δεν διακυβεύεται κάτι, δεν κρίνεται μια πρόκριση. Είμαστε στη league phase της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με Τσιφτσί στην εστία, Κέννη, Μπαταούλα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, Τέιλορ Σανταμαρία στα χαφ, Ζίφκοβιτς, Ούγκρεσιτς, το νέο πρόσωπο Τάισον και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Για τον Όφη ο Χριστογεώργος είναι στην εστία, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς και Καινουριάκης οι τρεις στόπερ, ο Μπόρχα Γκονζάλεφ και ο Αποστολάκης στα άκρα της άμυνας, με τον Κανελόπουλο, τον Μπουχαλάκη, τον Καραχάλιο στα χάφα, η Τόρ και Κόντρο είναι στην επίθεση. Βέβαια ο νους δεν βρίσκεται στην αποστολή γιατί προβάρει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα αργότερα για αυτό το παιχνίδι, είπαμε 10 και 4 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, Νίκο.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Ατρόμητο.
0: 80 λεπτά παιχνιδιού, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή μου του Σαμί, πιάνει την κεφαλιά ο Κογκολέζος, η μπάλα φτάνει στη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού, προσπαθούν να διώξουν οι κόκκινοι και αυτό κάνουν με τον Οικονόμου. Στάικος για τον Μωυσίδη, αντεπίδεση για τον Πανσεραϊκό με τον Μωυσίδη να κινείται από τα αριστερά, να δίνει στον Τεσέιρα, να ξαναπαίνει την μπάλα, να της δίνει περισσότερο δύναμη και έτσι να δίνει την ευκαιρία στο Σταυρόπουλο να την απομακρύνει. Αντεπίδεση τώρα για την ομάδα του Ατρομήτου, γίνεται το λάθος, Τσιλούλης, τετατέτ, Τσιλούλης πλασάρει γκολ. Είναι το 0-1, το λάθος από τον Ηλιάδη. Ο Τσιλούλης πήρε την μπάλα, δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να κάνει το 0-1 στο 80 λεπτό. Να που ο Σωτήρης Τσιλούλης, είπα νωρίτερα ότι ξέρει καλά αυτό το γήπεδο, έπαιζε σε αυτό το γήπεδο. Έγινε λοιπόν το λάθος εκεί στην άμυνα του Πανσεραϊκού και κατάφερε ο Τσιλούλης, που μπήκε ως αλλαγή, να κάνει το 0-1 για τον Ατρόμητο στο 80 λεπτό. Ήταν ενώ είχε προηγηθεί η αντεπίδεση του Πασαραϊκού με τον Μωυσίδη. Στην αμέσως επόμενη φάση κατάφεραν οι Ατρομήτου να βγουν μπροστά. Έγινε το λάθος από τον Ηλιάδη. Δεν κατάφερε εκεί έτσι να διώξει την μπάλα. Η αυτή έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βέβαια τέτα τέτ με τον Βίκτορα Σακαλίδη δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να κάνει το 0-1 στο 80 λεπτό. Προηγήθηκε το λάθος. Δεν κατάφερε ο αμυντικός του Πασαραϊκού να απομακρύνει την μπάλα που έφτασε στα πόδια του. Ο ίδιος μάλιστα τον είδα πως αντέδρασε με τον γκολ, έπιασε το πρόσωπό του έτσι απογοητευμένος από αυτήν την εξέλιξη της φάσης. Και ο Σωτήρης Τσιλούλης σε ένα γνώριμο γήπεδο, σε μια γνώριμη πόλη, πέρασε καλά χρόνια εδώ. Έτσι γίνεται ο σκόρερ της αναμέτρησης, κάνει και το σταυρό του. 0-1 το προβάδισμα για τον Ατρόμητο εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών, μετά από λάθος που δεν κατάφερε ο αμυντικός του Πασαραϊκού να απομακρύνει την μπάλα. Τεσέιρα σε θέση offside. Ο Βραζιλιάνος σηκώνεται το σημειάκι του βοηθού. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ατρόμητου. Ο Τσιλούλης λοιπόν ήταν αυτός που έκανε το 0 στο 80 λεπτό και πανηγύρισε αυτό το γκολ για την ομάδα του Ατρόμητου. Και τώρα ο Ντιέγκ είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα εκτελέσει το offside που κέρδισε η φιλοξενούμενη ομάδα στο 22ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ο Σταυρόπουλος θα πάρει την μπάλα από τον Ντιέγκ. Σταυρόπουλος πιέζεται από τον Τσέλιο, ξαναδίνει στον Σενεγαλέζο τερματοφύλακα μεταγραφή του καλοκαιριού. Όπως είπαμε, έπαιζε στην Αγγλία ο Ντιέγκ τα τελευταία χρόνια, στη Μίτλεσμπρο, μια ομάδα που είχε αντιμετωπίσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Η Ξάνθη, η μπάλα τώρα και πάλι στον Τσιλούλη. Αντεπίδεση για τον Ατρόμητο, ο οποίος προηγείται 1-0. Μουτουσαμί με την μπάλα στα πόδια. Μουτουσαμί θα πλασάρει, θα δώσει τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος κάνει σέντρα πριν αυτή φτάσει στον Τσιλούλη. Απομακρύνουν, νέο σουτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Σακαλίδη. Αυτή η φάση για την ομάδα του Ατρομήτου. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια αλλαγή, γιατί βλέπω ότι προς τον πάγκο απευθύνεται. Ναι, θα έχουμε αλλαγή για τον Ατρόμητο. Θα περάσει από ό,τι βλέπω ο Θανάσης Καραμάνης, ένας παίκτης που παίζει στη μεσαία γραμμή. Θα είναι σε λίγο η αλλαγή βέβαια αυτή. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με τον Τσιλούλη να σκοράρει στο 80 και να πετυχαίνει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζουν οι Σεραίοι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ντιέγκ. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Αλέξανδρος Αδάμ και τώρα το φάουλ αυτό για τον Πασαραϊκό με τον Άγγελο Οικονόμου. Επίσης ένας παίκτης ο οποίος επέστρεψε στα λιοντάρια, πιτσιρικάς, μικρός ηλικία έφυγε από εδώ, αμούστεκο παιδί, επέστρεψε βέβαια πολύ πιο έμπειρος από την καριέρα που έκανε στη συνέχεια. Ο Οικονόμου τώρα εκτελεί αυτό το φάουλ μέσα στην περιοχή, απομακρύνεται η μπάλα από τον Τζακμάκη. Η μπάλα βγαίνει εκτός, προσπαθεί να την κερδίσει ο Τάχατος. Φάουλ λέει ο διαιτητής ότι έκανε ο Τάχατος και τώρα δύο αλλαγές για τον θα περάσει. Έχουμε αλλαγή λοιπόν για τον Ατρόμητο, θα βγει εκτός ο Κότσης και θα περάσει ο Σπύρος Αμπαρτζίδης, είναι η αλλαγή για τον προπονητή του Ατρομήτου. Θα βγει εκτός ο Αναστάσιος Κότσης με το νούμερο 30, μπαίνει ο Σπύρος Αμπαρτζίδης και επίσης θα βγει ο Νούνιες και θα περάσει με το νούμερο 6 ο Καραμάνης. Οι δύο αλλαγές που κάνει ο προπονητής της ομάδας του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκες. Αλλαγή θα κάνει και ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης. Θα περάσει στην θέση του Ηλία Τσέλιου με το νούμερο 31 ο Γιοέλ Αρμπουγκόμ, ο αριστερός μπακ, ο οποίος θα δω αν θα παίξει αριστερό χαφ μάλλον, γιατί ο Μορένε παίζει αριστερό χαφ σήμερα, γιατί ο Μορένε είναι αριστερό μπακ, αλλά ο Αρμπουγκόμ θα παίξει σήμερα αριστερό χαφ. Οι δύο αλλαγές λοιπόν που έγιναν από τον Ατρόμητο, η μία αλλαγή που έγινε από τον Πανσεραϊκό. Το παιχνίδι συνεχίζει 85 λεπτό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με σκόρερ τον Τσιλούλη στο 80. Το γκολ που κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής και τον Ατρόμητο να εξακολουθεί να βρίσκεται στην επίδεση από τα αριστερά. Οι Σεραίοι που απογοητεύτηκαν με τον γκολ βέβαια που δέχθηκαν από τον Τσιλούλη και με τον τρόπο που δέχθηκαν τον γκολ, μετά από ένα αμυντικό λάθος δηλαδή που έδωσε την ευκαιρία στον Τσιλούλη να πετύχει ένα εύκολο γκολ. Βέβαια εκεί πλάσαρε σωστά στο τέτα τέτ που βρέθηκε με τον τερματοφύλακα του Πασαραϊκού. Η μπάλα είναι στα πόδια των Σεραίων.
1: Αλλαγές έχουμε και στην αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι.
2: Να πούμε καταρχήν ότι παραμένει το 0-4 στο 82ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Αλλαγές όντως έγιναν και ολοκληρώθηκαν, θα έλεγα, οι αλλαγές και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΛ. Ο Μακρύς ήταν η τελευταία, ενώ βρίσκεται στην επίθεση από την αριστερή πλευρά. Σε ό,τι αφορά το Ολυμπιακό, ο Ζώτα Σίλβα πέρασε το παιχνίδι, ο Μπακούλας και επίσης ο Πέτερσεν. Είναι οι άλλες τρεις αλλαγές για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και έτσι ουσιαστικά και οι δύο ομάδες έχουν ολοκληρώσει τις αλλαγές, με την μπάλα να παίζεται από τα πόδια του Μελίσσα να πάει προς την άλλη πλευρά. Όμως εκεί ο Φίλης, ο οποίος θα καταφέρει να την κερδίσει. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι το παιχνίδι τώρα βέβαια έχει πέσει ο ρυθμός μετά το 0-4 και με τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ο Ολυμπιακός που διαχειρίζεται το παιχνίδι και το ελέγχει, προσπαθεί και ψάχνει ένα ακόμη γκολ και έχει επισκέψεις προς την περιοχή της ΑΕΛ. Και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ, όταν της δίνεται ευκαιρία, προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά χωρίς όμως να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσει κανείς το σου του Καμπετσί λίγο νωρίτερα που πέρασε πάνω από την εστία, και μια κεφαλιά που έγινε από τον Μακρύ, αλλά χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Πόποβιτς, που παρακολουθεί και αυτός αυτές τις αλλαγές της μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού, με τον Φουρτούνη να δίνει δεξιά, ο οποίος τώρα εκεί γίνεται κάποιο φάουλ που γίνεται πάνω στον Πέτερσεν, ο οποίος κρατάει το πόδι του στην προσπάθεια που έκανε ο νεαρός ο Γκρόζος για να την κερδίσει, και φαίνεται ότι και ο ίδιος έχει χτυπήσει, γιατί ο διαιτητής αναμέτρησης τώρα έχει διακόψει το παιχνίδι, οπότε μπορεί να την εκμεταλλευτεί σε αυτήν, Νίκο, τη διακοπή. Ο Σντούπης ήταν τελικά στο 24ο λεπτό. Παραμένει στο Ελευσία Αρίνα ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Υπενθυμίζω πολύ γρήγορα, Γκοντζάλες το 0-1, Σά το 0-2 στο 49, 54 Μπρούνο το 0-3, στο 66 ο Ζελ Ρόκα το 0-4.
0: 87ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός είναι στην επίθεση, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Ορμουγκόμ κάνει το σούτ με τη μία, ωραία κίνηση από το Γάλλο, πήρε την μπάλα, ωραία γύρισε το σώμα του, ήταν σε πλάγια θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου, έκανε το σούτ, την μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα Τίμωθη Τιέν, και ήταν αυτή η προσπάθεια του Πανσεραϊκού να ισοφαρίσει. 88 λεπτό, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με σκόρερ τον Σωτήρη Τσιλούλη. Από το 80 λεπτό ο Ατρόμητος είναι μπροστά στο σκόρ. Είμαστε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Έχουμε τώρα τον Καρασαλίδη να μεταβιβάζει την μπάλα στον Στάικο. Εκεί για τον Οικονόμου, και πάλι Καρασαλίδης πίσω για τον Σακαλίδη. Σακαλίδης πιέζεται, κάνει ένα γέμισμα για τον Αρμουγκόμ, η κεφαλιά από το Λίρατζι, τον πρώην παίκτη του Πασαραϊκού δηλαδή. Θα κερδίσει ο Στάικος την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Αδάμ, ο οποίος κινείται από τα δεξιά. Εκείνο ο Παπαδόπουλος πρώτος στην μπάλα, και έτσι ο Αλέξανδρος Αδάμ
2: Βασίλη,
0: που κάνει φάουλ.
2: Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο, γιατί ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα φάουλ με τον Φίλη, που είναι ακριβώς στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, λίγο αριστερά από τον άξονα. Και ο παίκτης ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας ο Φορτούνης, ο καλαμπακιώτης ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ο Μελίσσας κάτω από την εστία δίνει τις απαραίτητες οδηγίες προς το τείχος. Είναι 5 ποδοσφαιριστές, 6. Ο Ρισβάνης ζητάει από τον κύριο Κατσικογιάννη εκεί κάποιες παρατηρήσεις. Ο Φουρτούνης λοιπόν περιμένει από τον κύριο Κατσικογιάννη για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο κύριος Κατσικογιάννης τώρα πάει για την Φρόιλερ εκεί και βάζει με το σπρέι το σημείο που μπορεί να καθίσει ο παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι 5 παίκτες στο τείχος και ένας που είναι πεσμένος, 6. Φουρτούνης πάνω στο τείχος. Νέο σουτ δυνατό που γίνεται από τον Τεκλιζάν. Η μπάλα θα καταλήξει out και έτσι λοιπόν η φάση αυτή περνάει ανεκμετάλλευτη για τον Ολυμπιακό και ακίνδυνα για την ΑΕΛ. Το 0-4 παραμένει στο Ελευσία Αρίνα.
1: Επιστρέφουμε στις αίρες.
0: 81ο λεπτό, βαδίζουμε προς το τελευταίο λεπτό και θα δούμε σε λίγο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με σκόρερ το Σωτήρη Τσιλούλη. Ο Ατρόμητος προηγείται στις αίρες από το 80 λεπτό. Κερδίζει τώρα και την μπάλα ο Ατρόμητος και βγαίνει στην κόντρα με τον Μούτου Σαμί στην μεσαία γραμμή να πασάρει στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος από τα αριστερά. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ατρόμητο. Πηγαίνει να το εκτελέσει ο Παπαδόπουλος. Σε λίγο λοιπόν τα λεπτά των καθυστερήσεων, ενώ τώρα συμπληρώνονται τα 90 του αγώνα, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σίγουρα έβγαλαν και οι δύο προπονητές χρήσιμα συμπεράσματα, αφού σίγουρα προτεραιότητα, ειδικά ο Πανσεραϊκός, έχει στο πρωτάθλημα. 3 λεπτά λοιπόν για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, με τον Ατρόμητο τώρα να κινεί την μπάλα και να κινείται από τα αριστερά. Προσπαθούν να κερδίσουν του Πανσεραϊκού την κέρδη. Τελικά κερδίζουν. Αντεπίδεση από τα δεξιά με τον Τεσέιρα. Ο Βραζιλιάνος κλείνεται από τον Σταυρόπουλο, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε ΡΕΗ, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα Τιέγκ. Πλάγιο λοιπόν επεκτελείται γρήγορα. Η μπάλα πίσω στον Καρασαλίδη. Οι φίλοι του Πανσεραϊκού ζητάνε ένα γκολ. Πάσα για τον Μορέιρα. Ο Μορέιρα βλέπει τον Αρμουγκόμ που είχε νωρίτερα αυτή την ωραία κίνηση με την ωραία σουτ. Που ήταν πολύ ωραία, το έδωσε το πλασεδάκι. Αλλά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι. Στην ευκαιρία του Πανσεραϊκού λοιπόν πριν από λίγο. Πλάγιο τώρα για τον Πανσεραϊκό από τα αριστερά με τον Μορέιρα. Μορέιρα ψάχνει κάποιον να μαρκάρει στο συμπέκτη του. Θα βρει τον Μωυσίδη. Μωυσίδη στο πρώτο εμφάνιση με τη φανέλα του Πανσεραϊκού σε επίσημο παιχνίδι πέφτει κάτω. Παίζει τελειοδιετής. Διαμαρτύρεται ο Μωυσίδης. Είναι πλάγιο για τον Ατρόμητο από τα δεξιά. Παίρνει ο Λευτέρης Λίρατζης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα δεξιά για τον, για τον Ατρόμητο. Ο Λίρατζης που αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του. Κόβει ο Μορέιρα. Τεχέρα, ωραία, κατεβάζει την μπάλα. Μωυσίδης και πάλι Τεχέρα. Έξω μεγάλη περιοχή του Ατρόμητου. Τεχέρα για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ, ωραία. Ο Λίρατζης κάνει την προβολή. Κερδίζει την μπάλα και απομακρύνει πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, ο Αρμουγκόμ καθώς έπεφτε, χτύπησε τον Λίρατζη, ο οποίος τώρα σηκώνεται αργά δείχνει να εκεί στο χτύπημα, μακάρι να είναι καλά βέβαια ο Λίρατζης, σηκώνεται για να συνεχίσει το παιχνίδι. Είμαστε στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο διαιτής να στηρίξει τη λήξη της αναμέτρησης. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχαμε τον Πασραϊκό να έχει δύο καλές στιγμές με τον Γιάννη Πασά. Ο Πασραϊκός που κόντραρε στα ίσα τον αντίπαλό του στο πρώτο ημίχρονο, όπως είπαμε, για τις δύο ομάδες χωρίζει μια κατηγορία. Στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά αυτή ήταν η φάση που έγινε στο 80 με το λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού και βέβαια να το εκμεταλλευτεί το λάθος ο Σωτήρης Τσιλούλης, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού και δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει και να κάνει το 0-1 στο 80 λεπτό. Το γκολ από τον Σωτήρη Τσιλούλη με αυτό το τέταρτο μετά από λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Ο Ατρόμητος πίνεται και πάλι στην επίθεση. Εκεί η μπάλα κερδίζεται από τον Μορέιρα για το Σακαλίδη. Σακαλίδης τώρα θέλει γρήγορα να τροφοδοτήσει. Μήπως μπορέσει ο Πανσεραϊκός έστω και στο τέλος και πάρει την ισοπαλία από μακρύνο Τσακμάκης με το κεφάλι. Η μπάλα πάει για πλάγιο. Ο Παπαδόπουλος την προλαβαίνει εντός. Έρχεται και ο Αδάμ την κερδίζει. Ο νεαρός κερδίζει την μπάλα τελικά, ο Αλέξανδρος Αδάμ, δίνει στον Τάχατο. Τάχατος πίσω για τον Καρασαλίδη, γίνεται το λάθος, προσπαθεί εκεί να εκμεταλλευτεί και να βγει στην επίθεση. Αλλά η μπάλα θα φτάσει τελικά στον Σακαλίδη. Σακαλίδης κάνει μια μπαλιά μεταβίβαση μακρινή για τον Τεσέιρα. Ο Βραζιλιάνος ήταν σε θέση offside. Και έτσι σταματά αυτή η επίθεση. Διαμαρτύρεται το Τεσέιρα, λέει δεν ήμουν σε θέση offside. Έτσι, ωραία πηγαίνει και ο Σταυρόπουλος. Ωραία έτσι στιγμή με τους δύο. Και τέλος του αγώνα εδώ στις Σέρες. Τελικό αποτέλεσμα. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 στο 80 λεπτό. Έγινε μια μακρινή μεταβίβαση. Δεν κατάφερε ο Ηλιάδης απομακρύνει την μπάλα. Η μπάλα έφτασε στο Σωτήρη Τσιλούλη. Τέτα τέτ με τον Σακαλίδη. Ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού δεν κατάφερε βέβαια σε αυτό το τέτα τέτ να νικήσει τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλη με εξαιρετικό πλασέ έκανε τον γκολ και έκανε το 0-1. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με σκόρερ το Σωτήρη Τσιλούλη. Από μένα και το τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας και της Ερτσερών, το Θάνο Παπουτσί, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις Σέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους και επιστρέφουμε στην Λάρισα, καθώς και εκεί το παιχνίδι έχει μπει στις καθυστερήσεις.
2: Έτσι πραγματικά έχουν συμπληρωθεί τα 90 λεπτά παιχνιδιού και μάλιστα στο πρώτο λεπτό θα λέγα των καθυστερήσεων. Αυτά που περιμένουμε τώρα να δούμε, το 0-4 δεν έχει αλλάξει, παραμένει ο σκορ με την ομάδα του Ολυμπιακού να είναι αυτή που έχει καταφέρει να πετύχει 4 γκολ και να προηγείται της ΑΕΛ. Να υπενθυμίσω ότι στο 34 ο Γκοντζάλες το 0-1, στο 49 ο Σάτο 0-2, στο 54 ο Μπρούνο το 0-3 και στο 66 ο Ζελ Ρόκα το 0-4, ο οποίος λίγο νωρίτερα σε μια φάση ζήτησε πέναλτι, ελέγχθηκε και από το VAR η φάση από τον κύριο Κατσικογιάννη και έδειξε συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ είναι 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Περιμένει προφανώς να δει αν θα αλλάξει κάτι. Ήδη οι δύο ομάδες έχουν περάσει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με την ομάδα του Ολυμπιακού να έχει την μπάλα. Μια μπαλιά για τον Φίλη, ο Ριζβάνης θα κόψει με δεύτερη προσπάθεια και η μπαλιά για τον Γκρόζο. Ο Μακρύς από μακριά θα δοκιμάσει το σουτ και είναι κόρνερ. Είναι κόρνερ καθώς βρήκε εκεί σε αμυντικό του Ολυμπιακού. Ήταν ο Κάρμο σε αυτόν που βρήκε την μπάλα και καταλήγει κόρνερ και είναι το τρίτο κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΛ. Είναι τη 6 που κερδίσει το παιχνίδι συνολικά ο Ολυμπιακός. Είναι ίσως και η τελευταία φάση με τον Νίκο Κυράκη και αυτή η φάση έχει φέρει σχεδόν όλους τους παίκτες της ΑΕΛ μπροστά και του Ολυμπιακού. Εκτελέστηκε η μπάλα εκεί που πάει, είναι ο Γκρόζος, θα γυρίσει πιο πίσω για τον Μελίσσα, τρέχει εκεί από λογαριασμό του Ολυμπιακού είναι ο Ζώτα Σίλβα. Η μπαλιά φτάνει προς την περιοχή του Ολυμπιακού και αυτή τη στιγμή ακούγεται το τελικό σφύριγμα της λήξης που βρίσκει τον Ολυμπιακό νικητή με 4-0 επί της ΑΕΛ στο LFC Arena. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν το απόλυτο φαβορί, και εδώ η χειραψία που βλέπουμε μεταξύ των δύο προπονητών, του Μεντιλίμπαρ και του Σοκράτη Οφριδόπουλου, και με τους παίκτες να αλληλοσυγχαίρονται. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φεύγει νικητής με 4 γκολ από το LFC Arena, είχε και άλλες ευκαιρίες, όπως και η ΑΕΛ θα μπορούσε να έχει πετύχει κάποιο γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Κλείνοντας να πούμε ότι ο Γκονζάλες με κεφαλιά μετά από τη σέντρα του Φουρτούνη έκανε το 0-1 στο 34, σκορ που το οποίο τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. 49 ο Σάμε σουτ μέσα από την περιοχή, το 0-2. Με τον ίδιο τρόπο στο 54 ο Μπρούνο το 0-3 και ο Ζωέλ Ρόκα με ατομική προσπάθεια το 0-4, που είναι το τελικό αποτέλεσμα. Παρά την ήττα στο κύπελο, οι φίλαθλοι της ΑΕΛ χειροκροτούν τους παίκτες της ομάδος για την προσπάθεια, γιατί η ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ανταγωνιστική, κοίταξε όπως λέμε στα μάτια στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος έκανε την διαφορά και κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να πετύχει άλλα 3 τέρματα και να τελειώσει το παιχνίδι με 0-4. Αυτά από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη, που ήταν στη ρύθμιση των Νίκων. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τους συνάδελφους από τη Λάρισα. Να συνοψίσουμε τι έγινε στο κύπελο. Χτες είχαμε Βόλος Καλαμάτα 2-2. Σήμερα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Στο 34ο λεπτό μετά από σέντρα του Φορτούνι, ο Γκονζάλες με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες. Στο 41ο λεπτό, σε επίθεση του Ολυμπιακού, η μπάλα απομακρύνθηκε 2-3 φορές, αλλά όχι μακριά από τη Λάρισα, για να καταλήξει στο ΣΑ που με σούτ από κοντά βρήκε δίχτυα για το 2-0-2. Στο 54ο λεπτό, ο Μπρούνο μετά από κεφαλιά ασίστ του Γκονζάλες με σούτ έξω από την περιοχή έκανε το 0-3. Στο 66ο λεπτό, ο ΣΑ έπαιξε κάθετα, ο Ρόκα κέρδισε μία κόντρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-4, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Στο 80ο λεπτό, μετά από λάθος της άμυνας του Πανσεραϊκού, ο Τσιλούλης άνοιξε το σκορ για τον Ατρόμητο, κάνοντας το 0-1. Ακολουθεί στις 14 η επανάληψη του περσινού τελικού ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Ενώ αύριο ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Στο Στο 12ο λεπτό στη Γερμανία για το κύπελο, ο Σνάμπρικ Μπάγερν Μονάχου είναι στο 1-0.

σιγά σιγά φτάνουμε στην αλλαγή σκυτάλης. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωνσταράκη και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο Μπάτζιο και τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ, προτείνω να συνεχίσετε να ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με τη λήξη του παιχνιδιού. Ακολουθεί ο Άγγελος Τίμος. Από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

8 λεπτά μετά τις 10 το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Ημέρα κυπέλου σήμερα, League Face είναι η πρώτη αγωνιστική. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Λάρισα την ΑΕΛ με 4-0. Την ίδια ώρα ο Ατρόμητος επικράτησε στις αίρες του Πανσέρα.

Παραϊκούμε 1-0, νωρίτερα Μαρκόκι Φυσιά 2-2 και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, σέντρα σε περίπου 6 λεπτά, ΠΑΟΚ Όφη. Αυτή την ώρα όμως έχουμε και κύπελο Ιταλίας. Είχαμε τη αναμέτρηση στα Σουόλου Φροζινόνε 4-3 στα πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια. Ουντινέζε πήρε την πρόκριση κόντρα στη Βενέτσια με 2-1. Και η Μπάγερν αγωνίζεται αυτή την ώρα για το γερμανικό κύπελο κόντρα στην Όσναμπρικ. Η Όσναμπρικ που προηγήθηκε στο 5 με τον Μίνσχερ με 1-0. Ο Κέιν ισοφάρισε σε 1-1 και αυτή την ώρα πριν από δευτερόλεπτα ο Μπίσχοφ έκανε το 1-2 για την πρωταθλήτρια Γερμανίας. Πολλές οι μεταγραφές σήμερα. Ο Παναθηναϊκός φέρνει στην Αθήνα τον Ουναΐ, ο Ολυμπιακός φέρνει τον Μπέιλ και τον Ντιάγκο Νους και η ΑΕΚ έφερε τον Ζώτα. Φυσικά μέχρι σε μία ώρα έχουμε μάλλον η λίστα, η ευρωπαϊκή λίστα θα καταρτιστεί, θα παραδοθεί στη μία ακριβώς, 0-0 και 59. Ο Γκονζάλες που πέτυχε το πρώτο τέρμα με τα Ερυθρόλευκα είχε πολύ καλή εμφάνιση στη Λάρισα όπως και ο Γκουστάβο Σά και ο Φίλης ήταν επίσης πάρα πολύ καλός. Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για τις ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων έχει ήδη ξεκινήσει. Σε επανάληψη λοιπόν τον γκολ του Μπίσοφ με το οποίο η Μπάγερν ανακτά το, παίρνει μάλλον το προβάδισμα, δεν το είχε πάρει ποτέ, ισοφάρισε και τώρα προηγείται με 2-1 σε πρώτο πλάνο ο Λίσε. Για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών η εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από τη Σερβία με 3-0 σετ, αλλά δεν είναι τόσο ήττα όσο ο τραυματισμός της αθλήτριας της εθνικής μας ομάδας.

παρελθόν από τους ερυθρόλευκους αποτελούν οι Μουζακίτης και Ροντινέοι. Στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ, Μαμελόντι, Μίλφορντ 2-0, Άρχους, Μίνλαντ 0-1, από εκεί και πέρα γκολ έχουμε Μποέμιαν, Γιάμπλονετς 0-1, Λέουβεν, Σάρνι για τις γυναίκες 0-1, Ρεάλ Άγιαξ επίσης για τις γυναίκες είναι Champions League 0-1. Σάλσμπουργκ Ραπίντ 3-0, Συντρούιτεν Ουνιόν Σαν Σιλουάς 0-1, Γκρασχόπερ Σεν Γκάλεν 1-0, Άρτζε Πιτέστη Τεάουα 0-2, Γιουβέντους στις γυναίκες Σεν Πόλτεν 1-0, Μπέρτον Γουίμπλετον 0-1, Οσναμπρικ Μπάγερν 1-2, Κιλμάρνοξ Εν Μίρεν 0-1, Μάδερουελ Νταντί United που παίζει με παίκτη λιγότερο 1-0, Σέλτικα Μπερντίν 1-0, Φόλκερ Ρέιτζερς 0-1, Νασιονάλ Ασουνσιόν Λιμπερτάδ Ασουνσιόν 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Τα πάντα είναι έτοιμα στην Τούμπα για να αρχίσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Όφη, ο λόγος τον Γιάννη Βοητσίδη. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές Hera Sport. Ξεκινάει ο αγώνας ΠΑΟΚ Όφη για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Το έφερε έτσι η τύχη ώστε οι δύο ομάδες να συναντηθούν πολύ γρήγορα μετά τον τελικό που βρέθηκαν αντιμέτωπες βέβαια τον Απρίλιο, όταν ο Όφη κατέκτησε με το 3-2 στην παράταση στο Πανθεσσαλικό το κύπελο, τότε με τα γκολ του Φούντα, του Νούς και του Ισέκα. 25 Απριλίου ήταν εκείνος ο αγώνας. Τώρα στο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου, πριν περάσουν 5 μήνες, οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες. Φυσικά δεν είναι το ίδιο το διακύβευμα, δεν είναι το παιχνίδι τόσο σημαντικό, δεν κρίνεται κάτι σήμερα, είναι το ξεκίνημά τους στη League Phase του κυπέλου. Άλλο τελικός και άλλο ένα παιχνίδι στο οποίο, ακόμη και αν δεν τα πας καλά, ακόμη και αν δεν έχεις ένα θετικό αποτέλεσμα, μπορείς να καλύψεις στη συνέχεια το χαμένο έδαφος στα επόμενα 3 παιχνίδια που θα έχει κάθε ομάδα. Να πούμε, υποκαταρακτώδη βροχή παρά τη ζέστη, με την αίσθηση θερμοκρασίας να είναι στους 28-29 βαθμούς. Υπάρχει μια καταρακτώδης βροχή εδώ και λίγα λεπτά σε μια Τούμπα όπου οι φίλαθλοι είναι περίπου 6-7 χιλιάδες, θα έλεγα, αν σκεφτούμε και την ώρα και τη μέρα, αλλά ακόμη και τη βροχή, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι σημαντική η παρουσία αυτών των φιλάθλων. Να πούμε βέβαια, να θυμίσουμε για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, τις ενδεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ, Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Μπάμπα στην άμυνα, Τέιλορ και Σανταμαρία στα χαφ, Ούγκρεσιτς, Τάισον και Μύθου στην επίθεση ή μεσοεπιθετικά μπορούμε να πούμε. Ο Ούγκρεσιτς σαν δεκάρι, ο 20χρονος ο οποίος αποκτήθηκε πριν λίγες μέρες από την Παρτιζάν. Ο Ζίφκοβιτς δεξιά βέβαια, ο Τάισον αριστερά, ο Ούγκρεσιτς βλέπουμε να κινείται πίσω από τον Ανέστη Μύθου. Για τον Όφη, ο Χριστογεώργος στην εστία. Για να δούμε τώρα την επίθεση για τους φιλοξενούμενους, για να δώσουμε μια εικόνα. Με πορτοκαλί μπλούζες και μαύρα σορτσάκια είναι η κριτική. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τώρα στο προσκήνιο με τον Τάισον στο κέντρο του γηπέδου, ο Τάισον ο οποίος ψάχνει κάποιο στήριγμα. Λέγαμε λοιπόν Χριστογεώργος στην εστία για τον Όφη, στην άμυνα ο Κρίσμανιτς, ο Πούγκουρας και ο Καινουριάκης, από εκεί και πέρα ο Μπόρχα Γκονζάλεθ και ο Αποστολάκης στα δύο άκρα, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης και Καραχάλιος η μέση, με τον Αϊτόρ και τον Κόντρο, το ισπανικό δίδυμο στην επίθεση. Να δούμε βέβαια ακριβώς, ενδεχομένως να είναι και 4-3-3, θα δούμε έτσι πώς θα κινηθούν στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ενώ βρισκόμαστε πλέον στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Έναν αγώνα τον οποίο διευθύνει ο Φώτης Πολυχρόνης, βοηθεί είναι ο Μεϊντάνας και ο Μινούδης, τέταρτος ο Κουκούλας, στο ΒΑΡ είναι ο Φωτιάς με παρατηρητή τον κύριο Δαγκλή. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Παυλένκα, ο Κωσίδης, ο Ελουστόντο, ο Γιαννούλης, Θημιάνη, Ζαφύρης, Καμαράς, ο Ρετήρε, Μπέρδος, Τάχα Άλλη, Χατσίδης και Εντιαγέ. Ο Χρήστος Κόντης έχει στον πάγκο για τον Όφη τον Λίλο, τον Αθανασίου, τον Κοστούλα που ξεπέρασε κάποιο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε, Φούντας, Κατσίκας, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης και δύο 18χρονοι, ο Λαγουδάκης και ο Σιτμαλίδης. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος βγαίνει στην επίθεση στο τέταρτο λεπτό και κερδίζει το κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται. στο σημείο όπου βρίσκεται η θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ με το αριστερό πόδι από τα δεξιά, είπαμε, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης, ο Παταούλας. Η μπάλα απομακρύνεται από τη μεγάλη περιοχή του Όφη και στη συνέχεια από τον Τάισον πηγαίνει πίσω στο Τζιφτσί. Τζιφτσί σήμερα στην εστία αντί του Παυλέγκα. Γενικά είναι αυτά τα παιχνίδια κυπέλου μια ευκαιρία για τους προπονητές να χρησιμοποιήσουν και κάποιους παίκτες που δεν έχουν συνήθως μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Για τον ΠΑΟΚ θα έλεγα ένας επιπλέον λόγος για να ξεκουράσει ορισμένους βασικούς, ο Αλέσιο Λύση, είναι και το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη τώρα να ψάχνει τον Μπάμπα αριστερά. Ο Μπάμπα έχει προωθηθεί, κάτι το οποίο το κάνει πολύ συχνά ο Γκανέζος, κερδίζει το πλάγιο out κοντά στο σημείο του corner, αυτό το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ στο έκτο πλέον λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, είπαμε, πάντα υπό δυνατή βροχή. Ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο με τον Τάισον, ο Τάισον βγάζει αριστερά για τον Μπάμπα, σεντράρι ο Μπάμπα και πάλι στον Γκανέζο αριστερό back του ΠΑΟΚ, η μπάλα, ο Μπάμπα ο οποίος ψάχνει κάποιο στήριγμα βγάζει πίσω για τον Τάισον, ο Τάισον ψάχνει τον Μιχαηλίδη και ο Μιχαηλίδης δίνει για τον Δημήτρη Μπαταούλα, ο 19χρονος ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του σήμερα με τον ΠΑΟΚ. Κατά κάποιο τρόπο το είχε προαναγγείλει ο Λύση την Κυριακή μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, είπε ότι ο Μπαταούλας είναι δουλευταράς και θα πάρει και αυτός τις ευκαιρίες του. Βέβαια ξέρουμε ότι επιβάλλεται και λόγω του κανονισμού του κυπέλου η συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει στην ενδεκάδα ο 19χρονος Μπαταούλας και ο 19χρονος επίσης ο Μύθου. Και βέβαια υπενθυμίζουμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό που απέκτησε ο ΠΑΟΚ από την Παρτιζάν, τον Ούγκρεσιτς. Σε ένα παιχνίδι που δεν έχουμε δει κάτι το ιδιαίτερο σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά. Ο Όφη είναι τώρα στο προσκήνιο, ένας Όφη ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά την σεζόν, σε συνέχεια της περσινής βέβαια με την κατάκτηση του κυπέλου, ξεκίνησε φέτος εντυπωσιακά με την επιτυχία απέναντι στην ΑΕΚ για το Super Cup, κατέκτησε το Super Cup, ξεκίνησε καλά και στο πρωτάθλημα με την νίκη απέναντι στο Βόλο και φυσικά η εντυπωσιακή του πρόκριση απέναντι στην ΤΣΕΚΑ Σόφιας με 3-0 στην Κρήτη και 2-0 στην Βουλγαρία. Έτσι λοιπόν με αυτό το συνολικό 5-0 η ομάδα του Χρήστου Κόντι πέρασε στη League Phase του Europa League και έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη αγωνιστική πρόκληση. Αντίθετα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν ξεκίνησε καθόλου καλά όσον αφορά στο ευρωπαϊκό κομμάτι, γιατί στο πρωτάθλημα έχει 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες με το Λεβαδιακό και με τον Ατρόμητο. Αλλά στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση απέναντι στην Δυναμό Κιέβου είχε 2 αποκλεισμούς από την Άντερλεχτ, από το Europa League και στη συνέχεια από την Μπραν ένας οδυνηρός αποκλεισμός στα play-off του Europa Conference League. Ο ΠΑΟΚ τώρα στο προσκήνιο και πάλι με τον Μπάμπα αφήνει ο Μύθου, ο Ούγκρεσιτς μέσα στην μεγάλη περιοχή και τελικά θα είναι corner, ναι είναι corner τελικά που κερδίζει ο ΠΑΟΚ το δεύτερο του corner σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά. Το πρώτο ήταν από τη δεξιά πλευρά, εκτελέστηκε από τον Ζίφκοβιτς, αυτό είναι από την αριστερή, θα εκτελεστεί από τον Τάισον. Πηγαίνει κοντά και ο Ζίφκοβιτς ενδεχομένως για να πάρει κάποια πάσα, να δούμε. Προωθούνται και πάλι οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μπαταούλας, ο Μιχαηλίδης, εκτελείται αυτό το κόρνερ, μια κεφαλιά προσπαθεί ο Ούγκρεσιτς, η μπάλα μένει σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Κένι, ο οποίος παίζει ασταμάτητα από το ξεκίνημα γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει και άλλος δεξιός μπακ στον ΠΑΟΚ προς το παρόν. Γιατί αναζητείται κάποιος ακόμη ώστε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση πίσω από τον Άγγλο. Ο Κένι λοιπόν αγωνίζεται και σήμερα ως δεξιός αμυντικός. Τώρα αν ψάξουμε ενδεχομένως μια εναλλακτική λύση, είναι ο νεαρός ο Κωσίδης στον πάγκο, αλλά και ο Ελουστόντο, ο οποίος ενίοτε μπορεί να παίξει και ως δεξιός μπακ, συνήθως βέβαια αγωνίζεται ως δεξιός στόπερ. 10 λεπτά στην Τούμπα, δεν έχει γίνει κάτι το ιδιαίτερο, παραμένει αυτό το 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη, με τον Μιχαηλίδη τώρα να δίνει την μπάλα για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ σε αυτή την καινούρια του θέση του αμυντικού χαφ, ως αριστερό μπακ τον γνωρίζαμε μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες τον Σκοτσέζο. Ο Τέιλορ λοιπόν παίζει ως χαφ και σήμερα. Η μπάλα στην περιοχή τώρα, μέσα στην περιοχή, Ζίφκοβιτς, Ούγκρεσιτς, η μπάλα καταλήγει κόρνερ εδώ. Πλησίασε στο γκολ, ένα γρήγορο γκολ, μόλις το 10ο λεπτό στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς. Τελικά όμως του στέρισε τη χαρά κάποιος παίκτης του Όφη που ήταν, νομίζω ο Πούγκουρας, που ήταν λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, χτύπησε πάνω του η μπάλα και απομακρύνθηκε. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολύ κοντά στο γκολ, ήταν η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα. Για να δούμε τώρα μία σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή, η μπάλα παραμένει στην περιοχή, τώρα ένα σουτ θα καταλήξει out, το σουτ αυτό από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος είχε ανέβει ψηλά για την εκτέλεση του κόρνερ νωρίτερα. Να λοιπόν που είχαμε την πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, στο 10ο λεπτό το σουτ του Ούγκρεσιτς, το οποίο κατέληξε κόρνερ, είχε πορεία προς την εστία του Όφη. Τελικά, ενώ είχε εξουδετερωθεί ο Χριστογεώργος, η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Το 0-0 παραμένει, ένα κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είχε νωρίτερα την πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι, ενώ ο Όφη τώρα ξεκινά μια επίθεση με τη σειρά του από την αριστερή πλευρά με τον νεαρό, τον 18χρονο, τον Καινουριάκη. Η μπάλα τώρα στο κέντρο για τον Όφη, ο Καινουριάκης, και πάλι με τριάδα στόπερ ο Όφη. Ο αριστερός στόπερ ο Κρίσμανιτς, ο Κροάτης, αλλάζει με τον Πούγκουρα και η μπάλα πηγαίνει τώρα πίσω στον τερματοφύλακα τον Νίκο τον Χριστογεώργο. 12ο λεπτό λοιπόν, το 0-0 που παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, πάντα υπό δυνατή βροχή. Αν είδα καλά ή αν τώρα μπορώ έτσι να δω και πάλι τη φάση που προηγήθηκε, ο Κρίσμανιτς πρέπει να ήταν αυτός που απομάκρυνε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή στο σούτ του Ούγκρεσιτς μετά την προσπάθεια του Μύθου μέσα στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Η καλύτερη στιγμή που είδαμε μέχρι τώρα στο παιχνίδι, η ευκαιρία που είχε ο Ούγκρεσιτς να πετύχει πολύ γρήγορα ένα γκολ στην πρεμιέρα του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είπαμε Όφη με πορτοκαλί φανέλες και μαύρα σορτσάκια, ο ΠΑΟΚ με άσπρα σορτσάκια και ριγιά ασπρόμαυρες φανέλες. Ο ΠΑΟΚ τώρα στο προσκήνιο, ο Κένι, ο οποίος κερδίζει ένα φάουλ από τα δεξιά, βέβαια όπως προσπάθησε να ανέβει να κερδίσει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο ο Άγγλος. Έτσι λοιπόν κέρδισε ο ΠΑΟΚ αυτό το φάουλ. Ο ΠΑΟΚ γενικά έχει την κατοχή της μπάλας, έχει μια καλύτερη εικόνα απέναντι σε έναν Όφη που δεν έχει πλησιάσει καθόλου μέχρι στιγμής απειλητικά την εστία του δικεφάλου. Η μπάλα τώρα στο Χριστογεώργο, ο οποίος αλλάζει με τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης στα χαφ δίνει αριστερά για τον Καινουριάκη. Μπουχαλάκης και πάλι, αλλάζουν οι παίκτες του Όφη, προσπαθούν να αποφύγουν το δυνατό μαρκάρισμα που κάνει ο ΠΑΟΚ ψηλά, προσπαθώντας να καταστρέψει το χτίσιμο της επίθεσης του Όφη. Ο Όφη τώρα και πάλι με τον Καινουριάκη από τα αριστερά, κρατάει την μπάλα. Στη συνέχεια αυτός που την έχει είναι ο Αποστολάκης, ο αρχηγός της ομάδας, και τώρα η μπάλα καταλήγει στην δεξιά πλευρά με τους παίκτες του Όφη να την γυρίζουν χωρίς κατά κάποιο τρόπο να δημιουργούν κάτι το ιδιαίτερο, απλά γυρίζουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου ψάχνοντας κάποιο διάδρομο. Τώρα η μπάλα είναι δεξιά για τον Όφη, όπως επιτίθεται μια σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, απομακρύνει με το αριστερό ο Μιχαηλίδης. Ο Όφη, ο οποίος είναι και πάλι στο προσκήνιο, η μπάλα πηγαίνει σε ένα χώρο όπου ο Κανελόπουλος ελέγχει. Ο ΠΑΟΚ όμως θα κερδίσει με τον Τέιλορ πλέον στο 15ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ, είπαμε, αγώνας κυπέλου για τη League Phase του κυπέλου, μερικούς μήνες μετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων, τον τελικό του Πανθεσσαλικού που ο Όφη είχε νικήσει με 3-2 στην παράταση μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με τον γκολ του Ισέκα με πέναλτι, το οποίο έκρινε τον αγώνα. Ο Ισέκα, ο οποίος δεν αγωνίζεται σήμερα, είναι τραυματίας, όπως και ο Σιέλης. Και ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια τραυματίες, έχει αρκετές απουσίες πέρα από το Μεϊτέ και τον Ντεσπότοφ που απουσιάζουν από την περασμένη σεζόν, δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματά τους. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Ο Χατζηδιάκος, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα της Κυριακής στο Περιστέρι. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή. Ο Χριστογεώργος όμως με άνεση μπλοκάρει την μπάλα. Λέγαμε λοιπόν και ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ στους τραυματίες για τον ΠΑΟΚ. Ενώ αντίθετα ο Καμαρά, που είχε κάποια προβλήματα σήμερα, είναι διαθέσιμος, είναι στον πάγκο, ενδεχομένως να αγωνιστεί στην συνέχεια. Όφη με τον Χριστογεώργο να κρατά την μπάλα, με τον Μύθου να προσπαθεί να πιέσει ψηλά. Χριστογεώργος βγάζει την μπάλα δεξιά σε ένα σημείο που κινείται ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Αλλάζουν τώρα με τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος γυρίζει πιο πίσω την μπάλα. Ο Όφη μέχρι στιγμής δεν είναι καθόλου απειλητικός. Ο ΠΑΟΚ απείλησε στη φάση του 10ου λεπτού με την ευκαιρία του Ούγκρεσιτς που κάνει σήμερα τον ντεμπούτο του. 17 λεπτά αγώνα πλέον στην Τούμπα, με το 0-0 να παραμένει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής ότι διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Από πλευράς Όφη δεν έχουμε δει κάτι το ιδιαίτερο, αν εξαιρέσουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ευκαιρία, μια σέντρα του Μπόρχα Γκονζάλεθ από τα δεξιά νωρίτερα, που η μπάλα απομακρύνθηκε από τον Μιχαηλίδη. Τώρα Όφη θα κερδίσει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, ένα φάουλ με τον Ισπανό, τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ κερδίζει λοιπόν αυτό το φάουλ, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στους παίκτες του Όφη να ανέβουν πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε αν θα γίνει κάποια βαθιά μπαλιά. Όχι, δεν γίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Η μπάλα από τον Κανελόπουλο πηγαίνει πίσω στον Πούγκουρα, ένα παιδί που ξεκίνησε, παιδί δεν είναι πλέον νεαρός ποδοσφαιριστής. Ο Αχιλλέας Πούγκουρας είναι 31 ετών πλέον, ένας ποδοσφαιριστής από τους πολλούς που βγήκαν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα με τον ΠΑΟΚ, στη συνέχεια άλλαξε αρκετές ομάδες, τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται με τον Όφη. Ο Πούγκουρας, είπαμε, από τα πολλά προϊόντα των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, κάποια προϊόντα μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, έχουν συζητηθεί και πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, και ο άτυχος τραυματίας ο Κωνσταντέλιας με τη μεγάλη μεταγραφή του στην Dortmund, και ο Τζόλης, ο οποίος παίζει στην Arsenal, και ο Κουλιεράκης που παίζει στη Ρώμα, και άλλα παιδιά, πολλά παιδιά που αγωνίζονται σε ομάδες είτε της Ελλάδας είτε της Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Μπάμπα θα ξεκινήσει μια επίθεση στο 19ο λεπτό. Ο Μπάμπα Ραχμάνο, ο οποίος ψάχνει τον Ούγκρεσιτς, είναι πολύ δυνατή όμως η μπαλιά του για να την προλάβει ο Σέρβος. Η μπάλα πηγαίνει μένει πίσω στον Χρήστο Γεώργο. Και με όλα αυτά πλέον πλησιάζουμε στο πρώτο 20 λεπτό. Υποδυνατή βροχή, νωρίτερα ήταν καταρακτώδης η βροχή, τώρα κάπου σαν να είναι λιγότερο δυνατή, αλλά και πάλι είναι μια βροχή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο ξαφνική. Για αύριο την περιμέναμε τη βροχή, στη Θεσσαλονίκη μας ήρθε από σήμερα. Η μπάλα τώρα για τον Όφη στον Καινουριάκη από τα αριστερά, ο οποίος όμως δεν καταφέρει να κάνει κάτι το ιδιαίτερο, στέλνει την μπάλα out. Ο νεαρός, είπαμε, ο 18χρονος μέσω επιθετικός του Όφη, ο οποίος έφτασε στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ από τα αριστερά, δεν μπόρεσε όμως να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Ο Καινουριάκης πάντως γενικά μπορούμε να πούμε ότι έχει αρκετές προωθήσεις και γενικά φαίνεται από τους πιο δραστήριους παίκτες του Όφη μέχρι στιγμής. Ένας άλλος νεαρός, ο Μπαταούλας, τώρα έχει την μπάλα, την αλλάζει με τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Τέιλορ ως εξάρι αγωνίζεται, είπαμε, πλέον και όχι ως αριστερός μπακ. Ιδιαίτερα μετά την έλευση του Γιαννούλη, βέβαια δεν υπήρχαν και πολλά περιθώρια για να αγωνιστεί ο Τέιλορ. Για να δούμε τώρα τη σέντρα από τον Γκένι, κάτι προσπάθησε να κάνει και ο Ούγκρεσιτς, η μπάλα κατέληξε out. Πάντως είναι για τον ΠΑΟΚ μία ακόμη τελική από τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος δεν είναι καθαρό αιμοδεκάρι έτσι σε καμία περίπτωση, για να δώσουμε την εικόνα, δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να μπει στα παπούτσια του Κωνσταντέλια. Ίσως ο Πέλκας θα έχει αυτό το ρόλο περισσότερο στη συνέχεια, είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει box to box περισσότερο οχτάρι. Από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα, περισσότερο για τον ΠΑΟΚ παίζει ο Τέιλορ ως εξάρι και δύο οχτάρια, ο Σάντα Μαρία και ο Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς συνήθως κινείται λίγο πιο μπροστά. Η μπάλα είναι τώρα για τον Όφη, με τους αμυντικούς του να αλλάζουν, είπαμε, ο Κρίσμανιτς που παίζει ως δεξιό στόπερ, ο Πούγκουρας και ο Καινουριάκης, ο οποίος πολλές φορές ανεβαίνει από την αριστερή πλευρά. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος κρατά την μπάλα τώρα, αλλάζει και πάλι με τους συμπαίκτες του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πιέζει ψηλά, δεν έχει αφήσει τον Όφη να δημιουργήσει κάτι το ιδιαίτερο. Ο Όφη, ο οποίος, αν εξαιρέσουμε τον αγώνα με τον Άρη που είχε μια πολύ χλωμή, θα έλεγα, εμφάνιση, και οι ίδιοι άνθρωποι του Όφη μίλησαν για μια κακή εμφάνιση, η ήττα πριν από λίγες μέρες στο Κλεάνθης Βικελίδης με 2-1. Κατά τα άλλα, ο Όφη τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με την, είπαμε, με την επικράτηση επί της ΑΕΚ στα πέναλτι στο Super Cup. Για να δούμε τώρα το σουτ, μπλοκάρει ο Τσιφτσής. Να λοιπόν που ο Όφη βγαίνει σε μία επίθεση και προσπαθεί να απειλήσει με τον Αποστολάκη ένα σουτ, μπλοκάρει ο Τσιφτσής, η μπάλα πήγε στην αγκαλιά του, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα ο goalkeeper του ΠΑΟΚ. Ήταν πάντως η πρώτη τελική για τον Όφη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, στο 22ο λεπτό. Ο Ούγκρεσιτς τώρα, ο οποίος κερδίζει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, Τέιλορ, ο οποίος αλλάζει με τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ανεβαίνει ψηλά, αλλάζει με τον Τάισον. Ο Τάισον δεν έχει φανεί πολύ μέχρι στιγμής. Ο Τάισον βγάζει για τον Τέιλορ και τώρα ο Μπάμπα από τα αριστερά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν κάποιο διάδρομο να πλησιάσουν απειλητικά στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Τώρα δεξιά με τον Ζίφκοβιτς, και ο Ζίφκοβιτς δεν έχει φανεί ιδιαίτερα μέχρι τώρα. Ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος ψάχνει και βρίσκει τελικά το Σάντα Μαρία δεξιά. Ο Σάντα Μαρία κερδίζει το κόρνερ, ενώ νωρίτερα φάνηκε να έχει χτυπήσει και ο Ζίφκοβιτς, ίσως έγινε και κάποιο φάουλ εκεί, άφησε ο διαιτητής όμως και καλά έκανε το πλεονέκτημα. Τελικά ο ΠΑΟΚ κέρδισε αυτό το κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει σε λίγο ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος σηκώθηκε, δεν ήταν κάτι σοβαρό ο τραυματισμός του. Πάντως να πούμε ότι, αν μη τι άλλο, ο Όφη νωρίτερα είχε την πρώτη του τελική με το σούτο Αποστολάκη που μπλόκαρε ο Τσιφτσής. Ο Τάισον τώρα σεντράρει, βγαίνει ο Χριστογεώργος όμως και μπλοκάρει την μπάλα. Έκαναν μια κομπίνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, βγήκε ο Χριστογεώργος και μπλόκαρε την μπάλα. Είμαστε πλέον στο 24ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έχουμε δει σπουδαία πράγματα μέχρι στιγμής. Αυτό το παιχνίδι των δύο ομάδων περίπου 4,5 μήνες μετά την αναμέτρησή τους για το κύπελο Ελλάδος, στον τελικό του Πανθεσσαλικού. Ο ΠΑΟΚ σε μια επίθεση με τον Κένι και τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος κρατάει την μπάλα κοντά του τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία αλλάζει με τον Κένι. Τελικά απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη σε ένα σημείο όπου κινείται ο Μπαταούλας. Μπαταούλας αλλάζει με τον Μιχαηλίδη. Ο Μπαταούλας και πάλι. Είπαμε, ένα από τα πολλά νέα παιδιά του ΠΑΟΚ, παίρνει χρόνο συμμετοχής, 19χρονος, γεννημένος το 2007, ο Δημήτρης Μπαταούλας, ο οποίος παίρνει και αυτός σήμερα την ευκαιρία του από τον Αλέσιο Λύση. Το παιχνίδι στο 25ο λεπτό του αγώνα, ο Κένι, ο οποίος δίνει πίσω για τον Μπαταούλα και ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή μπάλας, αλλά χωρίς να έχει απειλήσει πολλές φορές. Θα έλεγα η μοναδική ευκαιρία που έχει δημιουργήσει ήταν στο 10ο λεπτό το σούτ του Ούγκρεσιτς με εξουδετερωμένο τον Χριστογεώργο, που απομακρύνθηκε η μπάλα από τον Κρίσμανιτς σε κόρνερ. Ήταν η καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 10ο λεπτό. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο είτε από τον ΠΑΟΚ είτε από τον Όφη μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη εικόνα, αλλά δεν την έχει μετατρέψει, δεν την έχει μετουσιώσει σε κάποιο γκολ ή σε αρκετές ευκαιρίες, πέρα από την ευκαιρία του Ούγκρεσιτς για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Ο Όφη κερδίζει τώρα ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες, πέρα από τον τελικό του κυπέλου, έχουν συναντηθεί αρκετές φορές ακόμη για το κύπελο. Η πρώτη φορά που συναντήθηκαν ήταν τον Αύγουστο του 90 σε αγώνα ομίλου. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τότε 2-1 στην Τούμπα χάρη σε δύο γκολ του Μαγντί Τολμπά. Για τον Όφη είχε σκοράρει ο Βλαστός. Στη συνέχεια βρέθηκαν τη σεζόν 2002-2003 για τη φάση των 16 του θεσμού. Η πρώτη αναμέτρηση στην Τούμπα ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία. Στο δεύτερο παιχνίδι στην Κρήτη το 1-1 έδωσε την πρόκριση τότε στο δικέφαλο με το εκτός έδρας γκολ όπως μετρούσε παλιότερα. Για να δούμε τώρα το Σάντα Μαρία, ο οποίος δίνει για τον Ζίφκοβιτς. Έχει χώρο ο Ζίφκοβιτς, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα σουτάρει και μπλοκάρει ο Χριστογεώργος. Η καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 27ο λεπτό του αγώνα. Το σούτ του Ζίφκοβιτς, ο γκολκίπερ του Όφη έπεσε. Είναι μια συνηθισμένη κίνηση που κάνει ο Ζίφκοβιτς. Συγκλίνει από τη δεξιά πλευρά προς τη μεγάλη περιοχή και σουτάρει φαλτσαριστά με το αριστερό. Την ξέρουν βέβαια και οι αντίπαλοι την κίνηση. Ο Χριστογεώργος μάλλον το περίμενε, έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Τώρα ο Ζίφκοβιτς, για να δούμε τι θα σκεφτεί, σεντράρει η κεφαλιά από τον Ούγκρεσιτς και πάλι, και όχι από τον Μύθου, και η μπάλα καταλήγει out. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ μέσα σε δύο λεπτά απειλεί δύο φορές, μία με τον Ζίφκοβιτς και μία με τον Μύθου. Είμαστε στο 27ο λεπτό του αγώνα, το 0-0 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Μύθου, ο οποίος προσπάθησε με κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα αλλά δεν τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε αυτό το ξέσπασμα, μπορούμε να πούμε, ενώ σας λέγαμε έτσι θυμηθήκαμε τα παλιότερα παιχνίδια των δύο ομάδων, και το 2009-2010 είχαν συναντηθεί στη φάση του 32 σε μονή αναμέτρηση στην Κρήτη. Ο ΠΑΟΚ είχε πάρει την πρόκριση τότε 1-0 με ένα γκολ του Θανάση Παπάζογλου. Το 19-20 βρέθηκαν αντιμέτωποι σε διπλές αναμετρήσεις για τη φάση των 16 του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει 3-0 στην Κρήτη με γκολ από το Λιμιό, τον Μπίσεσβαρ και τον Ακπομ. Στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 με τον Λάμπρου, δύο γκολ του Πέλκα με το Σφιντέρς και ο Κοροβέσης είχε πετύχει τότε τον γκολ για τον Όφι. Αυτά είναι τα παλιότερα παιχνίδια μέχρι βέβαια να φτάσουμε στον τελικό της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό που ο Όφι πέτυχε βέβαια μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας του κατακτώντας το κύπελο Ελλάδος με τα γκολ που πέτυχαν ο Φούντας, ο Νούς και ο Ισέκα. Για τον ΠΑΟΚ είχαν σκοράρει ο Μιχαηλίδης και ο Γερεμέγεφ. Στο 21ο πλέον λεπτό του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να είναι καλύτερος, με τον Όφι να μην έχει απειλήσει καθόλου μέχρι στιγμής, ο Όφι θα έλεγα αγωνίζεται έτσι κάπως συντηρητικά, προσπαθεί να θωρακίσει την άμυνά του, δεν ρισκάρει στην επίθεση, δεν έχουν φανεί οι δύο επιθετικοί του, το ισπανικό δίδυμο, ο Αϊτόρ και ο Κόντρο. Τώρα έχουμε στο κέντρο του γηπέδου μια δυνατή μονομαχία και θα γίνει το φάουλ, ένα φάουλ ή μάλλον δεν ξέρω τώρα που το ξαναβλέπω, συγκρούστηκαν δύο παίκτες του Όφι μεταξύ τους, ήταν εκεί και ο Τάισον. Θα έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι, ο Καραχάλιος είναι ο ένας παίκτης ο οποίος είναι πεσμένος. Ο Τάισον λέει ότι δεν είχε καμιά εμπλοκή στην φάση, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό όλο αυτό. Όντως συγκρούστηκαν δύο παίκτες του Όφι, ο ένας πρόλαβα να δω ήταν ο Καραχάλιος, ο άλλος ήταν ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Έτσι λοιπόν αυτή η σύγκρουση των δύο παίκτων του Όφι τους οδήγησε στο να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team της ομάδας τους. Βλέπω όμως ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, έτσι λοιπόν έχουν σηκωθεί και οι δύο ποδοσφαιριστές και ο Καραχάλιος και ο Μπόρχα Γκονζάλεθ για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Να δούμε λοιπόν πότε θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Βρίσκει και μια ευκαιρία ο Αλέσιο Λύση, έχει καλέσει κοντά του κάποιους παίκτες της ομάδας του για να τους δώσει τις πρώτες βοήθειες. Είμαστε πλέον στο 31ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, όπου παραμένει το 0-0. Θυμίζω δύο καλές στιγμές για τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Στο 10ο λεπτό με τον Ούγκρεσιτς που η μπάλα κατέληξε κόρνερ, ενώ είχε εξουδετερωθεί ότι ο Χριστογεώργος από το σώμα του Κρίσμανιτς κατέληξε κόρνερ, και στο 27ο λεπτό πριν από λίγα λεπτά το σούτ του Ζίφκοβιτς που αποκρούστηκε από τον Χριστογεώργο. Το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με τον Μπαταούλα να ψάχνει τον Μύθου. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Χριστογεώργου και πάλι το 0-0 λοιπόν παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος, δεν έχει βρει κάποιο γκολ σε ορισμένες περιπτώσεις που απείλησε. Από εκεί και πέρα προφανώς και ο Κόντις θα θέλει από τους παίκτες του να γίνουν πιο απειλητικοί. Μέχρι τώρα δεν είναι καθόλου απειλητικός ο Όφι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Εκείνη η φάση, το σούτ του Αποστολάκη που μπλόκαρε άνετα την μπάλα, ο Τσιφτσής ήταν αρκετά μακρινό το σούτ από περίπου 26-27 μέτρα του Αποστολάκη, μπλόκαρε με άνεση ο Τσιφτσής. Η μπάλα τώρα είναι σε ένα σημείο που ελέγχεται από τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης αλλάζει με τους συμπαίκτες του. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Κανελόπουλο. Οι παίκτες του Όφι σε αυτό το αργό τέμπο το οποίο θέλουν να επιβάλλουν. Αριστερά είναι ο Κρίσμανιτς τώρα. Ο Κρίσμανιτς ο οποίος αλλάζει και πάλι, ο Πούγκουρας είναι ο κεντρικός στόπερ του Όφι. Δεν είναι καλή η πάσα του και ο ΠΑΟΚ κερδίζει την μπάλα. Γυρίζουν πίσω οι παίκτες του στον Τσιφτσή. Ο Τσιφτσής για τον Μπαταούλα, Μπαταούλας για τον Σάντα Μαρία που γυρίζει πίσω για να πάρει κάποιες πάσες από τους αμυντικούς όπως και ο Τέιλορ. Είπαμε περισσότερο ανασταλτικά αγωνίζεται ο Τέιλορ και ο Σάντα Μαρία ανεβαίνει πιο ψηλά κοντά στον Ούγκρεσιτς ο οποίος είναι πίσω από τον Μύθου. Ο Τέιλορ είναι αυτός που παίρνει και πάλι την μπάλα τώρα από τον Κένι. Μπαταούλας, δεν ξέρω αν βγήκε η μπάλα, μάλλον την πρόλαβε ο Τσιφτσής, ζητάνει παίκτες του Όφι κόρνερ, τελικά όμως λέει ο βοηθός ότι είναι πλάγιο out για τη συνέχεια από τον Τζιφτσί. Μπάλα κατέληξε πλάγιο out. Το πλάγιο out λοιπόν για τον Όφη στο 33ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα είναι σε ένα σημείο όπου ελέγχουν οι παίκτες του Όφη τώρα με τον Μπουχαλάκη, με τον Κανελόπουλο δεξιά για τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, η σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ σε ένα σημείο όπου κανείς δεν τη βρίσκει τελικά την μπάλα. Κάτι προσπάθησε να κάνει ο Αϊτόρ, η μπάλα τελικά κατέληξε out. Ενώ να πούμε ότι η βροχή έχει σταματήσει. Είχαμε μια δυνατή βροχή που ξεκίνησε περίπου 20-25 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Η βροχή έχει σταματήσει. Αυτό είναι καλό βέβαια για τους φιλάθλους που βρίσκονται εδώ στο γήπεδο, γιατί έφαγαν και αυτοί αρκετή βροχή, να μην ταλαιπωρηθούν περισσότερο. Η μπάλα τώρα είναι στους παίκτες του Όφη με τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης ο οποίος αλλάζει με τον Αϊτόρ πίσω για τον Καινουριάκη. Ο Καινουριάκης ο οποίος δίνει στον Πούγκουρα. Κρίσμανιτς, οι παίκτες του Όφη τώρα προσπαθούν να βρουν κάποιο διάδρομο να πλησιάσουν, αλλά και πάλι μπάλα πίσω από τους παίκτες του Όφη. Ο Μπουχαλάκης και πάλι. Μπουχαλάκης δίνει μια πάσα ωραία, βγαίνει ο Καινουριάκης από τα αριστερά, κάνει μια σέντρα, η μπάλα στο σώμα του Κένι, το πλάγιο out για τον Όφη και πάλι μπάλα στον Μπουχαλάκη. Ακούτε ίσως και εσείς τους φίλους του ΠΑΟΚ, προσπαθούν να δώσουν όθηση στην ομάδα τους. Ο Μπάμπα τώρα είναι αυτός ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο out για τον Όφη από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Όφη με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο οποίος θα εκτελέσει σε λίγο, ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του για να δώσει την μπάλα. Τελικά ο Μπουχαλάκης είναι αυτός ο οποίος ψάχνει τον Αϊτόρ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα καταλήγει out χωρίς να ανησυχήσει καθόλου ο Τσιφτσής. Η μπάλα λοιπόν είναι τώρα στον ΠΑΟΚ, στον Τσιφτσή, στο 35ο λεπτό του αγώνα. Τρεις παίκτες του Όφη που πιέζουν αρκετά ψηλά, οι Ισπανοί, ο Αϊτόρ και ο Κόντρο, αλλά και ο Αποστολάκης. Όφη προσπαθεί έτσι να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ στο χτίσιμο της επίθεσης. Τώρα ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Ένα φάουλ, μια μονομαχία στο κέντρο του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κερδίζει το φάουλ με τον Μύθου. Ο Μύθου ο οποίος είχε γυρίσει αρκετά έτσι πίσω για να πάρει την μπάλα με πλάτη στην εστία του Όφη, τελικά κέρδισε αυτό το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Μια δυνατή μονομαχία με τον Καραχάλιο, ο οποίος είχε βγει για να παρακολουθήσει την κίνηση του Μύθου. Είπαμε, ο Καραχάλιος ένας εκ των χαφ του Όφη. Τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς δίνει στον Κένι δεξιά, μπαίνει ο Κένι μέσα στην μεγάλη περιοχή, σεντράρει. Ο Μπάμπα κάνει όμως το φάουλ, παραχωρεί αυτό το φάουλ στο 37ο λεπτό του αγώνα. Η προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, έγινε από τον Κένι η σέντρα. Τελικά ο Μπάμπα που είχε προωθηθεί παραχώρησε αυτό το φάουλ, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία και στην άμυνα του Όφη να κερδίσει, να πάρει κάποιες ανάσες, να πάρει ο Όφη έτσι να κερδίσει ίσως και κάποιο χρόνο. Ήταν η προσπάθεια από τον Μπάμπα μέσα στην μεγάλη περιοχή, ο οποίος έκανε το φάουλ. Η μπάλα είναι τώρα σε παίκτες του Όφη και πάλι στο Χριστό Γεώργο. Αλλάζουν, για να δούμε τώρα. Βλέπω ότι ετοιμάζεται να περάσει στον αγώνα ο Σορετήρε. Ο Σορετήρε, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Σάντα Μαρία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Στο 38ο λεπτό αυτή η αλλαγή. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει έναν ακόμη επιθετικό. Να δούμε τώρα πώς θα διαφοροποιηθεί ίσως ο σχηματισμός, ή απλά ο Σορετήρε θα παίξει ως ένας ακόμη μεσοεπιθετικός. Θα το δούμε αυτό. Ο Σορετήρε λοιπόν μπήκε στη θέση του Σάντα Μαρία ως ορετήρε, ο οποίος τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον ΠΑΟΚ είχε μια πρόταση από την Premiership από την Αγγλία. Ο ΠΑΟΚ όμως έκρινε ότι θα ήταν καλό να τον κρατήσει, πιστεύει σε αυτόν. Έτσι λοιπόν ο Σορετήρε παρέμεινε και μάλιστα τώρα τον είδαμε να αγωνίζεται, να μπαίνει ως αλλαγή από τον Αλέσιο Λύση σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Ο Όφη δεν είναι καθόλου απειλητικός, ο ΠΑΟΚ απείλησε σε κάποιες περιπτώσεις. Να δούμε τώρα, ενδεχομένως θα πάει πιο πίσω ο Ούγκρεσιτς, είναι και αυτό ένα σενάριο, γιατί σας είπαμε ότι ο Ούγκρεσιτς είναι ένας παίκτης που δεν το χαρακτηρίζει κανείς καθαρό αιμοδεκάρι. Άρα λοιπόν μάλλον αυτό, τουλάχιστον με βάση τις πρώτες κινήσεις μετά την αλλαγή του Σάντα Μαρία με τον Σορετήρε, βλέπουμε να παίζει ο Σορετήρε ως δεκάρι κατά κάποιο τρόπο και ο Ούγκρεσιτς έχει γυρίσει πίσω και παίζει δίπλα στον Τέιλορ. Οι δύο κεντρικοί μέσοι του ΠΑΟΚ λοιπόν, ο Τέιλορ και ο Ούγκρεσιτς. Να λοιπόν, έχει ενδιαφέρον και αυτός ο πειραματισμός για τον Αλέσιο Λύση. Ενώ η μπάλα είναι τώρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ένα σουτ που γίνεται, η μπάλα θα καταλήξει, είναι το σουτ από τον Αποστολάκη, τον αρχηγό του Όφη, η μπάλα θα καταλήξει αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ άστοχο αυτό το σουτ, δεν ανησύχησε καθόλου ο Τσιφτσής από αυτό το σουτ που έγινε από τον Αποστολάκη, αφού προηγήθηκε η προσπάθεια του Κόντρο μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μύθου είναι αυτός ο οποίος τώρα μονομαχεί με δύο αντιπάλους. Τελικά ο Όφη κερδίζει την μπάλα. Ο Πούγκουρας είναι αυτός ο οποίος αλλάζει με τον Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς δίνει πίσω για τον Χριστογεώργο. Πάντα χωρίς να βιάζονται οι παίκτες του Όφη. Η μπάλα πηγαίνει τώρα αριστερά στον Κενουριάκη. Ο Κενουριάκης αλλάζει με τον Κρίσμανιτς. Οι παίκτες του Όφη με τον Κανελόπουλο πάντα σε έναν αργό ρυθμό. Νωρίτερα ο Όφη πλησίασε τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά το σούτ που έγινε από τον Αποστολάκη δεν ήταν καθόλου καλό, ήταν πολύ άστοχο, πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και τώρα ο Μπαταούλας παραχωρεί ένα πλάγιο out, ένα πλάγιο out για τον Όφη από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο 41ο λεπτό του αγώνα. Ο Κενουριάκης, ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out για τον Όφη. Όφη ο οποίος αμυντικά έχει σταθεί πολύ καλά, έχει κρατήσει τον ΠΑΟΚ στο 0, δεν έχει κάνει πολλές φάσεις ο ΠΑΟΚ, είχε τις ευκαιρίες του βέβαια και με τον Ζίφκοβιτς και με τον Ούγκρεσιτς και με τον Μύθου. Από την άλλη, ο Όφη βέβαια θα πρέπει να γίνει πιο απειλητικός, θα πρέπει να γίνει πιο επιθετικός, γιατί μέχρι τώρα θα έλεγα ότι δεν έχει απειλήσει σε καμία περίπτωση τον ΠΑΟΚ, ενώ βρισκόμαστε πλέον στο 42ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν τώρα στο προσκήνιο με τον Κένι. Ο Κένι αλλάζει με τον Τάισον. Ο Τάισον έχει πάει τώρα δεξιά κοντά στο Ζίφκοβιτς, η σέντρα στην περιοχή του Όφη, η μπάλα απομακρύνεται σε μια περιοχή όπου κινείται ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα έχει κοντά του τον Ούγκρεσιτς, δίνει πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας αλλάζει με τον Κένι. Ο Τζότζο Κένι πίσω για τον Τέιλορ. Συνεργάζονται ο Άγγλος, ο Σκοτσέζος και ο Σορετήρε. Ο Άγγλος, ο οποίος πέρασε νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο στο 37ο λεπτό ως αλλαγή στη θέση του Σάντα Μαρία. Η μπάλα είναι τώρα στον Μπαταούλα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει κάποιο διάδρομο, δεν τον βρίσκει μέχρι τώρα. Είχε τις καλές του στιγμές στο πρώτο ημίχρονο και με τον Ούγκρεσιτς, είπαμε στο 10ο λεπτό ίσως ήταν η καλύτερη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον τώρα από τα αριστερά, ενώ έχει ανέβει και ο Μπάμπα. Ο Μπάμπα Ραχμάν, ο οποίος αλλάζει με τον Τάισον. Ο Τάισον αλλάζει με τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ο οποίος κερδίζει το πλάγιο out. Το πλάγιο out λοιπόν από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ με τον Σορετήρε τώρα. Σορετήρε για τον Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ και πάλι στο προσκήνιο. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ξεκάθαρα την κατοχή της μπάλας. Έχει περισσότερες τελικές, περισσότερα κόρνερ, περισσότερα φάουλ. Ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι και αυτός έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα με την απόδοσή του. Ο ΠΑΟΚ και πάλι στο προσκήνιο. Είπαμε μετά το 37 που έγινε η αλλαγή του Σάντα Μαρία με το Σορετήρε, με κάποια νέα δεδομένα στο παιχνίδι του, με τον Ούγκρεσιτς να αγωνίζεται πιο πίσω. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο νέος ρόλος του Σορετήρε που παίζει στον άξονα, παίζει ως δεκάρι κατά κάποιο τρόπο. Πειραματίζεται ο Αλέσιο Λύση, θέλει να δει πράγματα. Άλλωστε έρχονται και καινούργοι παίκτες. Ο Ούγκρεσιτς μόλις πριν από λίγες μέρες ήρθε στην ομάδα. Κάνει λοιπόν και ο Λύση αναπόφευκτα τους πειραματισμούς του. Ο κάθε προπονητής θέλει βέβαια να κάνει τους περισσότερους πειραματισμούς στα φιλικά της προετοιμασίας. Όταν όμως συνεχίζονται οι μεταγραφές ενώ έχει ξεκινήσει η σεζόν και ο προπονητής μπαίνει σε μια διαφορετική διαδικασία. Η σέντρα από τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα στο Μπάμπα, ο Μπάμπα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τελικά ο Μπάμπα κάνει μια σέντρα, χάνει ο Χριστογεώργος, δοκάρει η φάση, συνεχίζεται Μύθου και ο Σορετήρε στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ που κέρδισε ο Χριστογεώργος νωρίτερα στη διεκδίκηση της μπάλας με το Μύθου. Ο Μύθου έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Ενδεχομένως, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό σε κάποιο replay, ενδεχομένως η μπάλα να είχε βγει και έξω όταν ο Μπάμπα έκανε τη σέντρα. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής. Στη συνέχεια είχαμε το φάουλ που καταλόγησε ο διαιτητής ο Φώτης Πολυχρόνης σε βάρος του Μύθου, ο οποίος διεκδίκησε την μπάλα από τον τερματοφύλακα του Όφη, τον Χριστογεώργο. Νωρίτερα ο Μπάμπα είχε την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου. Ο διαιτητής ο Φώτης Πολυχρόνης έκρινε. Προφανώς θα το δουν και από το ΒΑΡ, γιατί υπάρχει έτσι μια γκρίνια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, από τον Ντάισον, από τον Ζίφκοβιτς, ότι έγινε φάουλ από τον Μύθου στον goalkeeper του Όφη. Δεν ξέρω αν ήταν μέσα στην μικρή περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι θα συνεχιστεί σε λίγο, γιατί ο Χριστογεώργος είναι ακόμη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε λοιπόν αυτή τη διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, Άγγελε, αν θέλεις να πάρεις για λίγο το μικρόφωνο μέχρι να σηκωθεί ο Χριστογεώργος. Το παιχνίδι
3: ωραία,
4: συνεχίζεται.
3: Ωραία, πάρε τις ανάσεις σου, Γιάννη, να δούμε τι συμβαίνει στο κουπόνι του στοιχήματος αυτή την ώρα. Λοιπόν, το γκολ του ΠΑΟΚ ακυρώθηκε. Έχουμε ημίχρονα Μπέρνι Μίτλες Μπρο 0-1, Ρέντινγκ Μάνσφιλντ 3-0, Φόλκερ Ρέιτζερς 1-1, Μακάρα Μάντα 1-1, Σπορτίβο Αμελιάνο Σπορτίβο Τριτένσε 0-1, Νασιονάλ Λιμπερτάδ 1-0. Στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουμε QPR Cardiff 2-0, Μίλγορο 6-0-2, Wigan Milton Keynes Dons 2-0, Luton Stockport 1-0, Burton Wimbledon 3-1, Osnabrück Bayern παραμένει στο 1-2, Kilmarnock St Mirren 0-1, Motherwell Dundee 1-0 και Celtic Aberdeen 3-0. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος. Τρίτο γκολ για τη Στεάουα, Άρτζες Στεάουα 0-3, Λουκέρνι Βαντούζ 1-1, Γκρασχόπερ Σενγκάλεν 2-0, Συντρούιτεν Ουνιόν Σενσιλουάζ 0-3, Σάλσμπουργκ Ραπίντ 4-1. Έλα, Γιάννη.
4: Λοιπόν, και πάλι στην Τούμπα παίζονται πλέον οι καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ σκόραρε νωρίτερα με το Σορετήρε, το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Μύθου στο Χριστογεώργο. Ο Σορετήρε που έκανε πριν από λίγο μια πραγματικά εντυπωσιακή προσπάθεια ως δεκάρι. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο νέος ρόλος του Σορετήρε και απέφυγε τέσσερις παίκτες και τελικά κέρδισε το φάουλ από τον Μπούγκουρα και μάλιστα κέρδισε και την κίτρινη η κάρτα για τον Αχιλλέα Πούγκουρα. Είμαστε λοιπόν πλέον στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-0 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ ίσως στην τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. Η σέντρα από τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα καταλήγει out. Ενδεχομένως, γιατί πλέον μπαίνουμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, να έχουμε κάποιο λεπτό καθυστερήσεων ακόμη λόγω του τραυματισμού νωρίτερα του Χριστογεώργου. Το 0-0 λοιπόν παραμένει σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο ΠΑΟΚ ήταν σίγουρα καλύτερος. Υποβροχή και πάλι το παιχνίδι, ξανάρχισε η βροχή και μάλιστα είναι δυνατή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος είχε καλύτερη εικόνα στο παιχνίδι, είχε τις ευκαιρίες του, ιδιαίτερα με τον Ούγκρεσιτς στο 10ο λεπτό που απομάκρυνε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή ο Κρίσμανιτς, και στο 27ο λεπτό που ο Ζίφκοβιτς σούταρε και μπλόκαρε την μπάλα με διπλή προσπάθεια ο Χριστογεώργος. Τελικά όμως το 0-0 είναι το αποτέλεσμα με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει. Ελπίζουμε να δούμε καλύτερα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. ΠΑΟΚ λοιπόν, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 0-0. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.

Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 11, 0-0 το ημίχρονο στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και τον Όφι. Εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: στη Χρυσούπολη ο Ζήνη και ο Γεωργίεφ σκόραραν για την ΑΕΚ. Στο Μαρκόπουλο, Σεμπά και Αλεξόπουλος βρήκαν δίχτυα για τη Μαρκό και ο Θεοδωρίδης με τον Λίγδα για την Κηφισιά, με τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει πέναλτι που εκτέλεσε ο Ελκαμπή. Στη ΟΕΛ Αραμπή, στη Λάρισα, ο Ολυμπιακός είχε 4 διαφορετικούς σκόρερς, Γκονζάλες, Σαμπρούνο και Ρόκα. Τέλος της ΣΕΡΕΣ, ο Τσιλούλης χάρισε το τρίποντο στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Αύριο στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι οριστικά και αμετάκλητα ο Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος αναμένεται αυτές τις ώρες στην Αθήνα με την Πράσινη ΠΑΕ να προαναγγέλει την επιστροφή του 26χρονου Μαροκινού. Αναφέροντας το θαύμα έγινε, τονίζοντας παράλληλα τη δυσκολία της μεταγραφής του. Στα 16 εκατομμύρια ως εγγυημένο ποσό, συν 2 εκατομμύρια ευρώ για μπόνους επίτευξης στόχων, ανήλθε η συμφωνία με την Ζιρόνα, ενώ 3,5 εκατομμύρια θα εισπράττει ο Ναΐ το χρόνο. Δυναμικό φίνις κάνει και ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον 29χρονο Τζαμαϊκανό εξτρέμ Λέον Μπέιλι της Αστον Βίλα, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Αθήνα, ενώ στην τελική ευθεία μπήκε και η μεταγραφή του Τιάγκο Νους, με τον Αργεντινό εξτρέμ να αποχωρεί από την αποστολή του Όφη για το παιχνίδι κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Ελεύθερος έμεινε από τους ερυθρόλευκους ο Ρόντινεϊ για να συνεχίσει στην Σάντος την καριέρα του, ενώ ο 21χρονο στόπερ Ισίδωρος Κουτσίδης κατέληξε στην Γερμανία. Γερμανική Άιντραχτ του Μπραουνσβάιγ. Δημοσίευμα από την Πολωνία θέλει τον ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται για τον 23χρονο Κολομβιανό εξτρέμ Καμίλο Μένα της Λέχια Γκντάνσκ, ενώ η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον δικέφαλο του Βορρά για όσα συνέβησαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστέρι. Στο μπάσκετ στην Αθήνα, εδώ και λίγες ώρες, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Γιάν Μοντέρο. Ο Μπαρτζόκας και το μπάσκετ του με έφεραν στον Ολυμπιακό, το σχόλιο του 23χρονου Δομινικανού Γκάρντ για την επιλογή του. Πάντα στο μπάσκετ, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε το μεσημέρι ότι η ΕΟΚ στέλνει ΚΑΕ της Greek Basket League για κατεπίγουσα έρευνα στον αθλητικό εισαγγελέα, την ΑΔΕ και στην αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές, πέραν του ότι η υπόθεση δεν αφορά κάποια από τις μεγάλες ΚΑΕ, δηλαδή Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη. Στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο Νάσος Μπαζίνας ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, κάτι που θα συμβεί αύριο και με τον Καλάθη και τον Όσμαν, ενώ πρώτη προπόνηση σήμερα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, παρόντων του Θανάση Αντετοκούμπο και των υπόλοιπων διεθνών στον Άρη. Στο βόλι, η Εθνική των Γυναικών δεν τα κατάφερε σήμερα κοντρά στη Σερβία και ιτήθηκε με 3-0 σετ για τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρνό της Τσεχίας. Ο αγώνας της Εθνικής στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου. Στο τένις, κόντρα στον νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις, μία ώρα στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Όπεν ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Η FIBA ανακοίνωσε την επιστροφή των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών, προπονητών και διαιτητών στις διεθνείς διοργανώσεις, ενώ ανάλογη απόφαση αναμένεται να πάρει το Δεκέμβριο τόσο για τις εθνικές ομάδες αλλά και για τους συλλόγους των δύο χωρών. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, σενάρια από ταινία thriller συνέβησαν στην Γαλλία, με πολλά γαλλικά μέσα ενημέρωσης να αποκαλύπτουν συγκλονιστικές λεπτομέρειες για εγκληματικό σχέδιο που είχε ως στόχο διάφορες εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας Κιλίαν Εμπαπέ. Τέλος, την ερχόμενη Τρίτη, η ανακοίνωση των 30 υποψηφίων ανδρών και γυναικών για τη Χρυσή Μπάλα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Όφη στη Λούμπα.
1: Έρα Σπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Hera Sport.
0: Λοιπόν, οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο της Τούμπας. Βεβαίως είναι πολύ δυνατή η βροχή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ δυνατή η βροχή. Είδα τον ρέφερι της αναμέτρησης να ρίχνει την μπάλα στο τερέν. Εκεί που την έριξε η μπάλα είχε κανονική ροή. Για να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη, τι γίνεται, κινδυνεύει η διεξαγωγή του δεύτερου 45 λεπτού? Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας. Ο διαιτητής λοιπόν κάνει νόημα στους παίκτες και αυτοί γυρίζουν στα αποδυτήρια αυτή την ώρα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν στο γήπεδο της Τούμπας. Πολύ δυνατή βροχή αυτή την ώρα, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να ζητάει από τους παίκτες να επιστρέψουν στα αποδυτήρια.

0: για να επιστρέψουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε Lodge Corona Kielce 0-1 με 0-0 ημίχρονο. Λοιπόν, ο Γιάννης Βοητσίδης μας ακούει τώρα. Γιάννη, τι γίνεται, κινδυνεύει η διεξαγωγή του δευτέρου 45 λεπτού? Τους μάζεψε ο διαιτητής στα αποδυτήρια τους παίκτες.
1: Ναι, βγήκαν οι παίκτες για λίγο, κατακλυσμός εδώ.
0: Ναι, πολύ δυνατό.
1: Απίστευτο, έχουν ανοίξει ουρανοί, κεραυνοί, μια φοβερή καταιγίδα. Βγήκαν για λίγο οι παίκτες έξω, ξαναμπήκαν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίχτε έτσι ποδόσφαιρο, άρα θα περιμένουμε να δούμε, να κοπάσει λίγο αυτή η καταιγίδα. Φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά πραγματικά λέγαμε στο πρώτο ημίχρονο ότι για μια δυνατή βροχή, τώρα μιλάμε για μια κατάσταση απίστευτη. Έτσι να λύσουμε και εμείς τα δημοσιογραφικά, παρότι είναι σκεπασμένα θεωρητικά, είναι προστατευμένα από αυτή την καταιγίδα, και εμείς είχαμε πρόβλημα και τα μηχανήματα, γιατί επειδή φυσάει και δυνατός αέρας, άρα λοιπόν
0: σας έφερε τη βροχή μέσα.
1: Ερχόταν η βροχή πάνω μας. Και έτσι λοιπόν είναι αλήθεια, είμαστε πλέον όλοι στην αίθουσα τύπου, γιατί είναι και για μας κάπως τη δύσκολη κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι αυτό που μοιάζει τον κόσμο βασικά, είναι το τι θα γίνει με τον αγώνα. Έτσι,
0: πάντως η εικόνα που έχω αυτή την ώρα, Γιάννη, είναι για πάρα πολύ δυνατή βροχή.
1: Ναι, είναι κατακλυσμός δηλαδή, και βροχή δυνατή και αέρας και κεραυνή, μια καταιγίδα. Τι να πω, δεν την περιμέναμε, είναι αλήθεια. Για αύριο ξέραμε ότι θα χαλούσε ο καιρός. Είναι και πολύ αργά βέβαια αυτό το παιχνίδι, γιατί μέχρι κάποια στιγμή τις 8-9 η ώρα, 10 παρά, δεν είχε κάποιο πρόβλημα ο καιρός. Έτσι λοιπόν να δούμε τώρα, και σίγουρα είναι ηρωικοί φύλαθλοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Πολλοί είναι στην κερκίδα.
0: Άλλοι τις βλέπω να φεύγουν.
1: Ναι, άλλοι φεύγουν. Άρα θα δούμε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Όλοι θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Έτσι, πότε θα κοπάσει.
0: Και αστραπές βλέπω, κεραυνούς βλέπω.
1: Ναι, πότε θα κοπάσει αυτή η καταιγίδα. Και θα επικοινωνήσουμε και πάλι σε λίγο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ελπίζουμε να διορθωθούν οι καιρικές συνθήκες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ελπίζουμε να διορθωθούν οι καιρικές συνθήκες, να φτιάξουν ώστε να διεξαχθεί και το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε εμείς στο κουπόνι του στοιχήματος. Lodge Corona Kielce, όπως είπαμε, 0-1 με 0-0 ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Salzburg Rapid Vienna 5-1. Τελικό Συντρούιτεν Ουνιόν Σεν Σιλουάζ 0-3-0-1 το ημίχρονο. Γκρασχόπερ Σεν Γκάλεν 2-0, 1-0 το ημίχρονο. Καθυστερήσεις Λουκέρνη Βαντούς 2-1. Καθυστερήσεις Τουν Λοζάνι 0-0. Τελικό αποτέλεσμα. Άρτζε Πιτέστη που τέλειωσε με 10 Στεάουα 0-5-0-2 το ημίχρονο. Τελικό αποτέλεσμα Γιουβέντου Σεν Πόλτεν 1-1-1-0 το ημίχρονο. Ναι, για τις γυναίκες. West Brom Charlton 1-1. QPR Cardiff 2-1. Millwall Wrexham 0-3. Wigan Milton Keynes Dons 3-0. Luton Stockport 2-0. Barnsley Blackpool 1-1, Burton Wimbledon 4-1, Osnabrück Bayern το σκορ έχει γίνει 1-3 χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Η Bayern προηγείται με 3-1 της Osnabrück, είναι το γερμανικό κύπελο. Kilmarnock Saint-Mirren 0-1, Motherwell Dundee United που παίζει με παίκτη λιγότερο 3-0, Dundee St. Johnston 0-0, Celtic Aberdeen 3-0, Burnley Middlesbrough 1-1, Reading Mansfield 4-0, Falkirk Rangers 1-1, Μακαρά που παίζει με 10, Μάντα 1-2, Σπορτίβο Αμελιάνο, εδώ οι γηπεδούχοι αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο, Σπορτίβο 0-2, Νασιονάλ Ασουνσιόν, Λιμπερτάδ Ασουνσιόν 2-0. Πάω κόφι μήχρονο 0-0 και περιμένουμε να δούμε τι κατάληξη θα έχει το δεύτερο ημίχρονο, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, να πω ότι η Χρυσούλα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και υποδέχομαι τον Γιώργο Γιαλιτάκη, ο οποίος ζητάει το λόγο. Γιώργο, καλησπέρα. Η ευρωπαϊκή λίστα του Όφη είναι λοιπόν.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, και εσένα και στις φίλες και φίλους της Ελασπορ. Γίνεται ένας χαμός τώρα τις τελευταίες ώρες, όπως ξέρεις, για τις ευρωπαϊκές λίγες των ομάδων.
0: 0-0 και 59, έτσι.
1: Ναι. Υπάρχει μια πληροφορία τώρα από το Ηράκλειο που για την μεταγραφή του νου στον Ολυμπιακό. Η τελευταία πληροφορία που βεβαίως τη μεταφέρω και εγώ με κάθε επιφύλαξη είναι ότι ο νους θα παραμείνει στον Όφη μέχρι το Γενάρη. Έτσι.
0: Α, παραμένει στον Όφη μέχρι τον Ιανουάριο.
1: Είναι πολύ πιθανό να παραμείνει μέχρι το Γενάρη. Η πληροφορία αυτή είναι μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Τη μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη βεβαίως, διότι ξέρεις αυτά τα πράγματα, Άγγελε, μέχρι την τελευταία στιγμή αλλάζουν από ώρα σε ώρα.
0: Θέλουμε μία ώρα και
1: μια μισή ώρα,
0: 4 λεπτά παρά ένα. Λοιπόν,
1: ναι,
0: θέλουμε...
1: δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι υπήρξε και εκνευρισμός της τάξης των φίλων του Όφη από τη μετακίνηση αυτή την τελευταία στιγμή, ή αν έπαιξαν ρόλο και οι τελευταίες μεταγραφές του Ολυμπιακού, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό βγαίνει τις τελευταίες
0: στιγμές, ότι λοιπόν ο νους μένει στον Όφη μέχρι τον Ιανουάριο και βλέπουμε. Για το θέμα Αποστολάκη, τι έχουμε?
1: Κοιτάξτε, οι πληροφορίες και εδώ λένε ότι ο παίκτης θα παραμείνει. Έχει γίνει μια συζήτηση μέχρι το καλοκαίρι και ενδεχομένως από το καλοκαίρι και μετά να φορέσει και αυτό τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Ο Αθανασίου επέκτηνε το δανεισμό του μέχρι το 2028.
1: Ο Αθανασίου επέκτηνε το δανεισμό του μέχρι το 2028, αλλά καλά κάνεις, Άγγελε, και το λες, διότι υπάρχει και εδώ μια άλλη πληροφορία που λέει ότι παράλληλα με τη μεταγραφή του νους και ενδεχομένως του Αποστολάκη, Όφη θα πάρει και τα δικαιώματα του παίκτη. Όχι ως υποσχετική, αν βέβαια συμφωνήσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
0: Για τον Αθανασίου μιλάμε πάντα, έτσι.
1: Ακριβώς, για τον Νίκο Αθανασίου, ναι.
0: Άρα δηλαδή η μεταγραφή θα γίνει του νου στον Ολυμπιακό με τον Όφη να αποκτά τα δικαιώματα του Αθανασίου.
1: Έτσι αναφέρουν μια τελευταίες
0: πληροφορίες.
1: Τελευταίες πληροφορίες, έτσι. Αλλά ξέρεις, αυτά τώρα
0: είναι
1: τη τελευταία στιγμή.
0: Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει την επόμενη μία μισή ώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Φυσικά για ό,τι νεότερο εδώ είμαστε, έτσι. Γιατί κρεμεί και η ευρωπαϊκή λίστα.
1: Τα λέμε, ναι, θα τα βεβαίως. Πούμε.
0: Βεβαίως. Ήταν ο Γιώργος Γιαλιτάκης με τα τελευταία νέα. Ακούσατε, οι τελευταίες πληροφορίες από την Κρήτη αναφέρουν ότι ο νους θα παραμείνει στην ομάδα του Ηρακλείου μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι την επόμενη μεταγραφική περίοδο, και ότι συζητιέται και ο Αθανασίου, καθώς επέκτηνε τον δανεισμό του, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος ο παίκτης, ο Όφη να αποκτήσει τα δικαιώματά του.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πριν από λίγη ώρα σε ένα παιχνίδι όπου δεν είχε διακοπές επικράτησε τη ΑΕΛ στη Λάρισα με 4-0. Πήρε τους πρώτους βαθμούς στη League Face. Να σας πω κιόλας ότι η ΑΕΚ πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζωάο Μάριο. Είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Κοντά μας ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος περιέγραψε την αναμέτρηση. Βαγγέλη, σε ακούμε. Ενώ ο Χάρη Κέιν ετοιμάζεται να εκτελέσει πέναλτι, όπως βλέπω, για την Bayern. Έλα, Βαγγέλη, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές, Άγγελε. Έτσι, όπως το είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις πρώτους βραθμούς στη Link Face, σε ένα παιχνίδι βέβαια που ήταν το φαβορί και το επιβεβαίωσε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα θα έλεγα ότι από την άλλη πλευρά είχε μία ΑΕΛ που ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο. Όμως μέσα σε λίγα λεπτά, όπως είπε και ο Σωκράτης, ο Φρυντόπουλος μετά το τέλος του αγώνα, εκεί λοιπόν χάθηκε το παιχνίδι. Όχι βέβαια ότι θα διεκδικούσε κάτι παραπάνω, αλλά αυτό που ήθελε να είναι και ανταγωνιστική για την συνέχεια. Στη συνέχεια μετά το τρίτο γκολ, να το πω ότι εκπέστρεψε ξανά προς το παιχνίδι, προσπάθησε για κάτι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο απέναντι στον Ολυμπιακό, που είχε και άλλες ευκαιρίες να πετύχει, δηλαδή και άλλα τέρματα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι είχε την ευκαιρία ο Μεντιλίπαρ να δώσει και την ευκαιρία και σε κάποιους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν. Δεν έκανε δηλώσεις μετά το τέλος, δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις, δεν εμφανίστηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και τα βλέμματά του τώρα είναι στο επόμενο παιχνίδι που είναι το Σάββατο στο Βόλο, στο Πανσελικό στάδιο, που σημαίνει ότι για αυτές τις ημέρες θα είναι στην Θεσσαλία και επόμενος αντίπολος, όπως ξέρει, στο κύπελο είναι πάλι η ομάδα του Βόλου, με την οποία θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, με την οποία θα παίξει σε 2 εβδομάδες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
1: Καλό
0: επιστρέφουμε στην Τούμπα, λοιπόν, καθώς πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Πριν πάρει τον λόγο Γιάννης Βοητσίδης, να πω ότι ο Χάρη Κέιν ευστόχησε στο πέναλτι ω Ναμπρικ Μπάγερν 1-4. Έλα, Γιάννη.
2: Λοιπόν, όντως άρχισε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Η βροχή έχει κοπάσει, βέβαια ο αγωνιστικός χώρος είναι πλέον πάρα πολύ βαρύς από την καταιγίδα, τον κατακλυσμό που προηγήθηκε. Για λίγα λεπτά πραγματικά δεν έβλεπες μπροστά σου. Είναι καλύτερη η κατάσταση. Σίγουρα όμως οι ποδοσφαιριστές θα δυσκολευτούν πλέον στις κινήσεις τους, έτσι με τόσο βαρύ αγωνιστικό χώρο. Είχαμε λοιπόν αυτό το απρόπτο, καθυστέρησε περίπου 15 λεπτά η έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, σε ένα παιχνίδι το οποίο ούτως ή άλλως είχε ξεκινήσει πολύ αργά. 10 και 4 δεν θυμάμαι εγώ να έχει ξεκινήσει ποτέ κανένα παιχνίδι στην Ελλάδα. Άντε μέχρι τις 10, 10 και 5 που ήταν η ώρα για ευρωπαϊκά παιχνίδια, 10 και 4 δεν το θυμάμαι. Ήταν που ήταν το 10 και 4 μία ώρα λίγο παράξενη. Τώρα και με όλο αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι θα περάσουμε τα μεσάνυχτα και να δούμε βέβαια με τις καιρικές συνθήκες, γιατί βρέχει αρκετά, δεν σημαίνει ότι η κατάσταση είναι ιδανική. Φυσικά πρέπει να πω για τους φιλάθλους, κάποιοι έφυγαν, αυτοί που έμειναν είναι οπωσδήποτε ηρωικοί φιλάθλοι, πολύ γενναίοι φιλάθλοι, πολύ μάλιστα στη θύρα 4 έχουν βγάλει τις μπλούζες τους, είναι ημίγυμνοι, προσπαθούν έτσι να εμψυχώσουν την ομάδα τους με τις ιαχές τους κάτω από αυτή την πολύ δυνατή βροχή, και τώρα βλέπω και πάλι δυναμώνει η βροχή, δεν ξέρω που θα πάει αυτό το πράγμα, μια βροχή που δεν την πολύ περιμέναμε, ξέραμε ότι θα χαλούσε αύριο κάπως ο καιρός, αλλά αυτό το σημερινό δεν ξέρω, δεν το περιμέναμε και πολύ. Τελικά είχαμε όλα αυτά τα έτσι δύσκολα, γιατί είναι αλήθεια ότι και εμείς κάνουμε πλέον υπό πολύ δύσκολες συνθήκες τη μετάδοση και στα δημοσιογραφικά όλα είναι μουσκεμα εδώ, και τα μηχανήματά μας και τα χαρτιά μας και τα πάντα. Άρα λοιπόν να ζητήσω κι εγώ συγγνώμη έτσι υπό αυτές τις συνθήκες αν κάτι μας ξεφύγει, και βέβαια να το πω κιόλας ότι δεν έχουμε πλέον και μόνιτορ στην Τούμπα, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να δούμε από μόνιτορ οτιδήποτε μετά από αυτή τη βροχή. Άρα λοιπόν, Άγγελε, ό,τι δεις εσύ, δεν ξέρω αν υπάρχει η μετάδοση τηλεοπτική, μόνο εμείς
0: την έχουμε,
2: βλέπουμε.
0: Την έχουμε, εμείς εννοιάζει εδώ.
2: Ωραία, εμείς εδώ στα δημοσιογραφικά δεν έχουμε, άρα λοιπόν η βοήθειά σου θα είναι ευπρόσδεκτη, γιατί δεν μπορούμε μπορώ να έχω replay τουλάχιστον από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν ξέρω αν θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα ή αν υπήρξε έτσι κάποιο γενικό πρόβλημα και εδώ στα δημοσιογραφικά, κάποιο βραχυκύκλωμα, κάτι με την βροχή και τα monitor και όλα τα σχετικά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ενώ το 0-0 παραμένει εδώ στην Τούμπα, είμαστε στο 50 πλέον λεπτό του αγώνα. Να πούμε ότι ο Όφη έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Η μπάλα πηγαίνει στον Τάισον, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει την αμυντική προσπάθεια της ομάδας του. Ο Τάισον λοιπόν και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα προσπαθήσει να βγει σε μία επίθεση. Η μπάλα πηγαίνει πίσω τώρα στον Χρήστο Γεώργο. Γλιστράει ο Χριστογεώργος, είπαμε είναι πολύ δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος, κάνει το λάθος και το σούτ από τον Ούγκρεσιτς, η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ τελικά. Από το Μύθου η προσπάθεια, ήταν και ο Ούγκρεσιτς κοντά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος, τι να πει κανείς τώρα για λάθος. Γλίστρησε ο Χριστογεώργος γιατί είναι πολύ δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι λοιπόν γλίστρησε, κέρδισαν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια κέρδισαν το κόρνερ. Ένα κόρνερ λοιπόν το οποίο κέρδισε ο δικέφαλος, εκτελείται, η μπάλα απομακρύνεται και τώρα ο Όφη μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να βγει σε μία επίθεση. Το πλάγιο out είναι για τον ΠΑΟΚ μετά την αμυντική προσπάθεια του Τάισον. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν νωρίτερα με αυτό το γλίστριμα του Χριστογεώργου, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες οι γηπεδικές, δεν μπορούμε να έχουμε και μεγάλες απαιτήσεις υπ' αυτές τις συνθήκες και με τη βροχή να εξακολουθεί να είναι καταρακτώδης. Βέβαια δεν είναι ο κατακλυσμός που είδαμε νωρίτερα στη διάρκεια της ανάπαυλας που πραγματικά δεν έβλεπες μπροστά σου, αλλά δεν είναι και αυτή τη στιγμή οι καιρικές συνθήκες καλά και βέβαια ο αγωνιστικός χώρος είναι πάρα πολύ βαρύς, δύσκολος για τους ποδοσφαιριστές για να συνεργαστούν, για να κάνουν έτσι κάποιες ενέργειες με την τεχνική τους κλπ. Καταλαβαίνει κανείς να τώρα η μπάλα γίνεται μια πάσα για τον Μπάμπα, γλιστράει και φεύγει πλάγιο out σε μια περίπτωση που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πάρα πολύ εύκολη για τον Γκανέζο αμυντικό. Νωρίτερα γρίστησε ο Χριστογεώργος, έδωσε ο Μύθου στο Ζίβκοβιτς, κόπηκε η πάσα στο Σορετήρε, έκανε το σούτ ο Μύθου, η μπάλα αποκρούστηκε τελικά σε κόρνερ από τον Χριστογεώργο, ένα κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο. Τώρα ο Ζίβκοβιτς είναι αυτός ο οποίος κάνει μια προσπάθεια και κερδίζει το πλάγιο out. Το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά όπως επιτίθεται πλέον στο 52 λεπτό του αγώνα. Σορετήρε αλλάζει με τον Ούγκρεσιτς που είπαμε πλέον παίζει ως οχτάρι ενώ ξεκίνησε πιο προωθημένος. Ένα σούτ από τον Μιχαηλίδη είναι πολύ άστοχο. Πολύ φιλόδοξη αυτή η προσπάθεια. Έχει βέβαια καλό αριστερό πόδι ο Μιχαηλίδης, αλλά υπ' αυτές τις συνθήκες, από τα 35 μέτρα, το σούτ έφυγε πάρα πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Όφη. Το 0-0 λοιπόν παραμένει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Βρισκόμαστε στο 53 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ με το Σορετήρε, πραγματικά ο Σορετήρε έχει ταλαιπωρήσει από τότε που μπήκε από το 37 σε αυτή την νέα του θέση, γιατί ως δεκάρι στον άξονα δεν τον έχουμε δει να παίζει και πολύ. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι και αυτός είναι ένας ενδιαφέρον πειραματισμός. Τώρα Σορετήρε για τον Τάισον, η μπάλα στην περιοχή και τελικά καταλήγει στο Χριστογεώργο, τη διεκδίκησαν πολλοί ποδοσφαιριστές, κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ είπαν ότι μπορεί να έγινε και ένα χέρι κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα, η μπάλα στα χέρια του Χριστογεώργου, μετά όμως από μια και πάλι ωραία προσπάθεια του Σορετήρε, ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να δώσει πράγματα όχι μόνο παίζοντας ως αριστερός επιθετικός, αλλά παίζοντας ενδεχομένως και στον άξονα, εκεί όπου μέχρι πρότινος αγωνιζόταν ο άτυχος Κωνσταντέλιας, άτυχος γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι είχε αυτό το σοβαρό τραυματισμό στο πρώτο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα με την Dortmund. Το ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντως παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες έχει μια καλή κυκλοφορία της μπάλας. Τώρα η μπάλα πηγαίνει δεξιά για τον Κένι, ο Κένι βγάζει πίσω για τον Ούγκρεσιτς, ο Ούγκρεσιτς πιο πίσω για τον Μπαταούλα. Αλλάζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Κένι, ο Τέιλορ και πάλι για τον Κένι, ο Άγγλος και ο Σκοτσέζος συνεργάζονται, Ζίφκοβιτς για τον Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή, το σουτ, η μπάλα out από το Σέρβο, ο οποίος δείχνει καλά στοιχεία. Βέβαια είναι ένας παίκτης 20 χρονών που θέλει τον χρόνο του, έτσι δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά από τα πρώτα του παιχνίδια, αλλά μη τι άλλο φαίνεται ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή η περίπτωση του Ούγκρεσιτς, τον οποίο απέκτησε ο ΠΑΟΚ από την Παρτιζάν πριν από λίγες μέρες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος πιέζει, το 0-0 πάντως παραμένει σε ένα παιχνίδι όπου είπαμε ο ΠΑΟΚ έκανε και την αναγκαστική αλλαγή στο 37ο λεπτό, μπήκε στη θέση του Σάντα Μαρία ο Σορετήρε. Είχαμε και αυτή την καθυστέρηση στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η βροχή είναι καταρακτώδης, κεραυνή, βλέπουμε έτσι και τους κεραυνούς απέναντί μας. Πραγματικά μια κατάσταση που δεν την περιμένει κανείς, αν μη τι άλλο, σε ένα παιχνίδι που γίνεται στις 2 Σεπτεμβρίου. Ο Μιχαηλίδης είναι αυτός ο οποίος ελέγχει, αλλάζει με τον Μπάμπα και πάλι δυναμώνει η βροχή. Δεν ξέρω αν πάει έτσι, σε τι κατάσταση θα είναι μετά από λίγα λεπτά ο αγωνιστικός χώρος. Η βροχή είναι και πάλι καταρακτώδης. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Μύθου, ο Μύθου ο οποίος προσπαθεί, η μπάλα πηγαίνει στον Κένι. Ο Κένι, ο Ζίφκοβιτς, ο Ζίφκοβιτς έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη, αλλάζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα ο κυρίαρχος. Βλέπουμε έτσι και τους κεραυνούς πολύ έντονους μπροστά μας εδώ απέναντι πίσω από την Τούμπα. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά είναι ξεχωριστό από τα άλλα, έτσι, με όλα αυτά τα περίεργα τα οποία έχουν συμβεί με αυτό τον καιρό τον δύσκολο, με όλα αυτά, με τις καιρικές συνθήκες να προβληματίζουν. Ο ΠΑΟΚ πάντως είναι τώρα στο προσκήνιο, ο Πούγκουρας είναι αυτός ο οποίος θα κόψει την μπάλα, προσπαθεί να συνεργαστεί με κάποιους συμπαίκτες του. Τώρα είναι στο κέντρο του γηπέδου ο Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι κυρίαρχος παρά τις πολύ δύσκολες αυτές συνθήκες. Η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου κερδίζει από την παρέμβαση του Καινουριάκη ο Ζίφκοβιτς το πλάγιο out. Το πλάγιο out λοιπόν για τον ΠΑΟΚ πλέον στο 57ο λεπτό του αγώνα. Με τον Ούγκρεσιτς, ο Ούγκρεσιτς αλλάζει με τον Κένι, ο Ρετήρε για τον Τέιλορ. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανεβάσει την απόδοσή του, απείλησε και νωρίτερα στην περίπτωση του Μύθου με την απόκρουση του Χριστογεώργου. Η μπάλα μέσα στην περιοχή πάει να κάνει ένα εντυπωσιακό ανάψυχο ψαλίδι. Αν έμπαινε ένα τέτοιο γκολ θα ήταν χάρμα η δέστη. Η μπάλα όμως κατέληξε πολύ out. Ήταν πάντως ωραία, αν μη τι άλλο, η προσπάθεια του Τάισον μέχρι να ακουμπήσει την μπάλα, έτσι με έναν εντυπωσιακό τρόπο έκανε το ανάποδο ψαλίδι. Η μπάλα όμως κατέληξε out. Δεν ξέρω αν ακούτε και εσείς τις βροντές τώρα, ένας κεραυνός πάρα πολύ κοντά μας. Πραγματικά δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει με αυτό το παιχνίδι, αν όλα θα κυλήσουν κανονικά μέχρι το τέλος. Ο ΠΑΟΚ πάντως τώρα κερδίζει ένα φάουλ στο κέντρο με τον Τάισον. Ο Τάισον παρά τα χρονάκια του πλέον έχει πατήσει τα 39 του χρόνια, αλλά το λέει η καρδιά του, έτσι και υπό τις τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες κέρδισε το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να κάνει μια προσπάθεια, η οποία όμως δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα νωρίτερα. Για να δούμε τώρα και πάλι μια προσπάθεια. Νωρίτερα είδε την κίτρινη κάρτα ο Μπόρχα Γκονζάλες. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε μια προσπάθεια και πάλι με τον Τάισον. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει τον όφι στο μισό γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο. Τάισον, η σέντρα, η μπάλα και πάλι στην περιοχή. Απομακρύνεται, σωρετήρεται το σουτ. Πέφτει ο Χριστογεώργος και μπλοκάρει την μπάλα. Χειροκροτήματα στην Τούμπα για την πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ υπ' αυτές τις τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες, έτσι στο βαρύ αγωνιστικό χώρο και με την βροχή να είναι καταρακτώδης. Ο Όφι, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, περισσότερο προσπαθεί, θα έλεγα, να διαφυλάξει τα κεκτημένα, έτσι προσπαθεί περισσότερο το 0-0 να το κρατήσει. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι το τέλος σε αυτό το παιχνίδι, που πραγματικά έχει ένα δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ και τώρα σε μια επίθεση, η μπάλα όμως κυλά στον βαρύ αγωνιστικό χώρο, έχει βγει out, γίνεται στη συνέχεια ένα σούτ από το Σορετήρε, ούτως ή άλλως όμως είχε βγει out, έκανε φιλότιμη πραγματικά προσπάθεια ο Κένι να την προλάβει, και να δούμε βέβαια στη συνέχεια και τι αλλαγές θα κάνουν οι δύο ομάδες, έτσι σε μια προσπάθεια να δώσουν όθηση οι προπονητές. Βλέπω το νεαρό το Σιτμαλίδη να ετοιμάζεται για την ομάδα του Όφη, τον 18χρονο, ενώ τώρα έχουμε μια διακοπή, Άγγελε, στο παιχνίδι. Έχει χτυπήσει ο Χριστογεώργος νωρίτερα, είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Κάποιοι παίκτες πηγαίνουν και στον πάγκο εκεί για να πάρουν οδηγίες από τον Αλέσιο Λύση. Κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι πεσμένος ο Χριστογεώργος.
0: Ναι, το βλέπω. Είναι, κάτω, είναι αυτή την ώρα πεσμένος. Ναι, το βλέπω σαν να σηκώνεται. Ναι. Τέλος πάντων, πάρε τις ανάσες σου, Γιάννη. Και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο να δώσω και τα τελικά στο κουπόνι του στοιχήματος. Από τις 10 παρατέταρτο, West Brom Charlton 1-1-0-0 το ημίχρονο. Το QPR Cardiff 2-1-1-0 το ημίχρονο. Millwall Wrexham 0-3-0-1 το ημίχρονο. Wigan Milton Keynes Dons 3-1-0 το ημίχρονο. Luton Stockport 2-0-0-0 το ημίχρονο. Barnsley Blackpool 2-1-0-0 το ημίχρονο. Burton Wimbledon 4-1-2-1 το ημίχρονο. Osnabrück Bayern 1-4. 1-2 το ημίχρονο. Kilmarnock St Mirren 0-1 από ημίχρονο. Motherwell Dundee 3-0-1-0 το ημίχρονο. Dundee St Johnson 1-1-0-0 το ημίχρονο. Celtic Aberdeen 3-0 από ημίχρονο. Να δούμε και τα παιχνίδια που είναι στην εξέλιξη. Δεν είναι πολλά. Όπου έχουμε γκολ, Burnley Middlesbrough 1-1, Reading Mansfield 5-0, Falkirk Rangers 1-2, Μακαρά Μάντα 3-2, Sportivo Αμελιάνο Sportivo 0-3 και National Libertada Asunción 3-0. Παραμένει στην Τούμπα το 0-0. Το παιχνίδι ξανάρχισε. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, όντως παραμένει το 0-0, ενώ η βροχή δυναμώνει και πάλι, καταρακτώδης η βροχή και πάλι. 62 λεπτά αγώνα, 0-0, πάω κόφι σε αυτή την αναμέτρηση για τη League Phase του κυπέλου. Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο κύπελο για φέτος, με τις δύο ομάδες βέβαια να βρίσκονται αντιμέτωπες 4,5 μήνες περίπου μετά τον τελικό του Βόλου του Πανθεσσαλικού, όπου ο Όφη είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ με 3-2 σε ένα παιχνίδι συναρπαστικό που κρίθηκε στην παράταση. Έχουμε και την πρώτη αλλαγή από πλευράς Όφη. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια για τους παίκτες του Όφη. Κερδίζει την μπάλα ο Τέιλορ σε αυτό το νέο ρόλο του, είπαμε, ως αμυντικός μέσος. Ο Σιτμαλίδης πέρασε στον αγώνα στη θέση του Καινουριάκη. Νεαρός μπήκε, νεαρός βγήκε, όπως πρέπει βέβαια να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. 18χρονος βγήκε ο Καινουριάκης, που είχε καλή παρουσία. Μπήκε ο Σιτμαλίδης με τον αριθμό 70 1-1. Οι παίκτες προσπαθούν σε αυτόν τον πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα πλέον κολλάει. Ο Σορετήρε, ο οποίος βγαίνει τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, κάνει ένα γέμισμα. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Χριστογεώργου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές να κάνουν αυτό που σκέφτονται, ακόμη και να δώσουν μια πάσα στα 5-10 μέτρα, ενώ τώρα έχουμε ένα φάουλ που κερδίζει ο Όφη στο κέντρο του γηπέδου με τον Αϊτόρ. Αυτό το φάουλ, η μπάλα πήγε στην συνέχεια σε παίκτες του Όφη, ωστόσο ο διαιτητής δεν άφησε να συνεχιστεί το παιχνίδι, είχε πάει στον άλλο Ισπανό, τον Κόντρο. Σηκώνεται τώρα ο Αϊτόρ και σε λίγο θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Είμαστε στο 65ο λεπτό του αγώνα εδώ στην Τούμπα, με τη βροχή να είναι καταρακτώδης. Όχι βέβαια η καταιγίδα που προέκυψε στην ανάπαυλα του αγώνα, αλλά και τώρα η βροχή είναι πάρα πολύ δυνατή. Πολλοί φίλαθλοι έφυγαν από το γήπεδο. Πολλοί, αρκετοί έφυγαν, οι περισσότεροι παρέμειναν και πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ηρωικοί φίλαθλοι με τόση βροχή, καταρακτώδη βροχή, με αυτή την καταιγίδα που είχαμε και νωρίτερα, ότι παρέμειναν και βέβαια και τόσο αργά, γιατί πλέον έχουμε φτάσει κοντά στα μεσάνυχτα, έχουν παραμείνει όμως να παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια από τη θύρα 4 είναι και η πιο εκδηλωτική, προσπαθούν να δώσουν όθηση στον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι που παραμένει στο 0-0. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες του και με τον Ούγκρεσιτς και με τον Μύθου και με τον Ζίφκοβιτς, και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο που απείλησε, ειδικά στη φάση του 50 λεπτού, τότε με το γλίστριμα του Χριστογεώργου. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς, το νέο πρόσωπο της ομάδας, αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες. Ξεκίνησε παίζοντας ως προωθημένος μέσος, ως δεκάρι κατά κάποιο τρόπο. Στη συνέχεια μπήκε ο Σορετήρε στη θέση του Σανταμαρία. Παίζει ο Σορετήρε σε αυτό το ρόλο και ο Ούγκρεσιτς γύρισε πιο πίσω, παίζει δίπλα στον Τέιλορ στα χάφια των ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος εντράρει, η μπάλα απομακρύνεται από τον Μπουχαλάκη. Στη συνέχεια παραμένει στα πόδια του Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος κρατά την μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, η σέντρα, γλιστράει ο Μύθου και η μπάλα πηγαίνει πιο πίσω στον Ούγκρεσιτς και ο Ούγκρεσιτς ακόμη πιο πίσω στον Μιχαηλίδη. Μπαταούλας για τον Κένι, Κένι για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς σεντράρει, Τάισον μέσα στην περιοχή, το σούτ και η μπάλα καταλήγει κόρνερ από το σούτ του Ούγκρεσιτς. Η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εξακολουθεί να πιέζει τον Όφη, ενώ βρισκόμαστε στο 67ο λεπτό του αγώνα. Με πάσα εκτελείται το κόρνερ, η σέντρα από το Ζίφκοβιτς, η μπάλα καταλήγει out, προσπάθησε ο Μύθου για μια κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε out. Έτσι λοιπόν θα πάρει μια ανάσα η άμυνα του Όφη με το 0-0 να παραμένει. Ο Όφη φαίνεται ότι περισσότερο παίζει για το 0-0 από το ξεκίνημα, δεν έχει ρισκάρει καθόλου, δεν έχει απειλήσει σε καμία περίπτωση, κοιτάζει πρώτα να θωρακίσει την άμυνά του, από εκεί και πέρα δεν έχει βρει κάποιες αντεπιθέσεις καλές, δεν έχει βρει κάποια ευκαιρία. Για τον ΠΑΟΚ βλέπω ότι ετοιμάζεται και ο Εντιαγέ και ο Χατσίδης, θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο σε λίγο, έχουν σηκωθεί από τον πάγκο, ενώ βρισκόμαστε στο 68ο λεπτό του αγώνα. Ένας αγώνας που το δεύτερο ημίχρονο καθυστέρησε περίπου 15 λεπτά να ξεκινήσει λόγω της καταρακτώδους βροχής, θα έλεγα της καταιγίδας, γιατί καταρακτώδης ήταν και νωρίτερα η βροχή, της καταιγίδας που είχαμε στην Θεσσαλονίκη λίγο νωρίτερα. Έχουμε τώρα αλλαγές. Τα χειροκροτήματα είναι για τον Τάισον, ο οποίος αποχωρεί και δίνει τη θέση του στον Εντιαγέ. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Βγαίνει ένας παίκτης που παίζει πλάγια, μπαίνει ο Ενδιαγέ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει 4-4-2 προφανώς. Και να δούμε, βγαίνει και ο Ζίφκοβιτς για να περάσει τον αγώνα ο Χατσίδης. Και μάλιστα ο Ζίφκοβιτς δίνει το περιβραχιόνιο στον Μπάμπα. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος αν μη τι άλλο δεν διστάζει να ρισκάρει, να πειραματιστεί, να αλλάζει σχηματισμούς. Είπαμε και για την αλλαγή του ρόλου του Ούγκρεσιτς στη διάρκεια του αγώνα. Αλλά βέβαια έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε και τον ΠΑΟΚ με 4-4-2, με τον Ενδιαγέ και το Μύθου center for, το Χατσίδη να παίζει στη δεξιά πλευρά και το Σορετήρε να παίζει στην αριστερή. Ο Σορετήρε που είπαμε ότι έπαιξε για περίπου 30 λεπτά ως δεκάρι και μάλιστα είχε μια πολύ καλή παρουσία. Η μπάλα τώρα είναι στον Μιχαηλίδη μετά από ένα πετυχημένο τάκλιν του Τέιλορ. Από τον Ούγκρεσιτς γίνεται ένα λάθος, η μπάλα πηγαίνει σε ένα χώρο όπου ελέγχει ο Τζότζο Κένι. 70 πλέον λεπτό του αγώνα, 0-0 πάντα στην Τούμπα σε αυτόν τον αγώνα για τη League Phase του Κυπέλου. Και βέβαια με πολλές αλλαγές και οι δύο ομάδες, συνηθίζεται στα παιχνίδια του Κυπέλου. Οι προπονητές, όταν δεν είναι βέβαια αγώνες καθοριστικοί, αγώνες τόσο κρίσιμοι, όταν δεν διακυβεύεται μία πρόκριση, συνηθίζουν να κάνουν και τους πειραματισμούς τους, να χρησιμοποιούν και κάποιους παίκτες που δεν έχουν συνήθως πολύ χρόνο συμμετοχής. Για να δούμε τώρα, ο Χατσίδης μέσα στην περιοχή γίνεται μία κόντρα και η μπάλα τελικά από το σώμα χτύπησε και στον Ενδιαγέ, ήταν και ο Σορετήρε κοντά, κατέληξε out. Τελικά να ακόμη μια στιγμή που ο ΠΑΟΚ απειλεί, ο ΠΑΟΚ ο οποίος ξεκάθαρα είναι ο πρωταγωνιστής στο δεύτερο ημίχρονο. Όφι παίζει περισσότερο για το 0-0, ένα αποτέλεσμα που αν έρθει σίγουρα θα είναι θετικό για αυτόν στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του στη League Phase του Κυπέλου. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι πλέον ρισκάρει κιόλας, θέλει μόνο τη νίκη, αν σκεφτούμε ότι παίζει πλέον και με δύο center for, τον Μύθου. Ο Μύθου βέβαια παίζει λίγο πιο πίσω από τον Ενδιαγέ, ο Ενδιαγέ πιο μπροστά και ως πιο δυνατός, πιο ψηλός. Ο Ενδιαγέ προφανώς έτσι θα προσπαθήσει και να αντιπαραθέσει τη δύναμή του στη δύναμη των στόπερ του Όφη. Ειδικά βλέπω ότι ο Πούγκουρας κινείται κοντά του, αλλά βέβαια και οι άλλοι αμυντικοί της ομάδας του Όφη που τα πήγαν πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, και ο Κρίσμανιτς, ο οποίος μάλιστα στη φάση του 10ου λεπτού ήταν ο παίκτης ο οποίος γλίτωσε την ομάδα του από τον γκολ μετά το σούτ του Ούγκρεσιτς. Τώρα ο Μπαταούλας βγάζει την μπάλα πίσω για τον Τσιφτσί. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι αλλάζουν την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο τώρα με τον Ούγκρεσιτς. 72ο πλέον λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Με το 0-0 να παραμένει. Είπαμε δύσκολες καιρικές συνθήκες, έχει κοπάσει κάπως η βροχή και εμείς ζητάμε συγγνώμη γιατί κάνουμε όρθιη μετάδοση με τον κατακλυσμό στο ημίχρονο, εξαφανίστηκαν και τα χαρτιά μας και οι σημειώσεις μας, δεν έχουμε και monitor πλέον να βλέπουμε έτσι κάποια replay, άρα και εμείς λίγο δύσκολα, αλλά εντάξει, το σημαντικό είναι να δίνουμε την εικόνα στους φιλάθλους. Τώρα πέφτει ο Ούγκρεσιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, κάποιες χλιαρές φωνές για πέναλτι, δεν είναι τίποτα, ο διαιτητής είναι κοντά και λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Ο Φώτης Πολυχρόνης, είπαμε, είναι ο διαιτητής, στο ΒΑΡ ο Φωτιάς. Το παιχνίδι λοιπόν το οποίο θα συνεχιστεί στο 73, ο Χριστογεώργος ο οποίος δεν βιάζεται, δίνει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Η μπάλα καταλήγει μετά από κάποιες μονομαχίες και πάλι στον Χριστογεώργο, ο οποίος ψάχνει κάποιον συμπαίκτη του στην επίθεση. Νωρίτερα ο Χατσίδης έκανε ωραία τρίπλα έτσι και έκανε ένα αριστερό σουτ. Η μπάλα χτύπησε στον Ενδιαγέ, κατέληξε out. Προφανώς τώρα σκεπτόμενοι το ότι αποχώρησαν νωρίτερα ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς, ίσως αυτό έχει να κάνει. Για να δούμε τώρα ο Μύθου μέσα στη μεγάλη περιοχή, βγαίνει ο Χριστογεώργος και μπλοκάρει. Σκεφτόμαστε ότι αυτό έχει να κάνει προφανώς και με το ότι καταπονήθηκαν, αλλά έχει να κάνει και με το ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, άρα θέλει και να ξεκουράσει παίκτες όπως ο Ζίβκοβιτς ή ο Τάισον που μπορεί να ξεκινήσουν σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα υπάρχει βέβαια και ο Τάχα Άλλη, το πιο πιθανό είναι για την Κυριακή, αν και είναι νωρίς τώρα να μιλάμε για την Κυριακή, αλλά ενδεχομένως αυτή η αλλαγή που βγήκαν Τάισον και Ζίβκοβιτς να έχει να κάνει και με το ντέρμπι της Κυριακής. Το παιχνίδι συνεχίζεται, βλέπω κινητικότητα στον πάγκο του Όφη, κάποιοι παίκτες, βλέπω ο Φούντας έχει σηκωθεί, ο Ανδρούτσος έχει σηκωθεί και αυτός. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσει ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, να δώσει όθηση στην ομάδα του από τον πάγκο. Είπαμε ο Φούντας, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Κόντρο, ο οποίος δεν φάνηκε καθόλου, και να δούμε και ο Ανδρούτσος που θα μπει σε λίγο, ποιον παίκτη θα αντικαταστήσει. Θα αντικαταστήσει τον Μπουχαλάκη. Αυτές οι δύο αλλαγές στο 75ο λεπτό του αγώνα από τον Χρήστο Κόντι, με το 0-0 πάντα να παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, αναμέτρηση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Μια αναμέτρηση που πλέον έχει φτάσει στα μεσάνυχτα, ξεκίνησε αργά, είπαμε είχαμε και την καταιγίδα στην Ανάπαυλα, καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Έγιναν οι αλλαγές λοιπόν για τον Όφη, Ανδρούτσος στη θέση του Μπουχαλάκη, ο Φούντας ο οποίος πέρασε τον αγώνα στη θέση του Κόντρο, και τώρα ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα ξεκινήσει μια επίθεση μπαίνοντας πλέον στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Με το 0-0 να παραμένει ο ΠΑΟΚ, που είχε αρκετές ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο με τον Ούγκρεσιτς, με τον Μύθου, με τον Ζίβκοβιτς, και στο δεύτερο ημίχρονο απείλησε και με τον Μύθου και με τον Σορετήρε και νωρίτερα με τον Χατσίδη. Το 0-0 όμως παραμένει. Τουλάχιστον τώρα έχει σταματήσει και η βροχή, άρα οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες και δεν υπάρχει και το πρόβλημα βέβαια να γίνει ακόμη χειρότερος ο αγωνιστικός χώρος. Έχουν τη δυνατότητα οι ποδοσφαιριστές να κινηθούν καλύτερα. Τώρα το φάουλ, ακούτε διαμαρτυρίες από την κερκίδα, ένα φάουλ το οποίο δόθηκε σε βάρος του Μύθου, το οποίο ξεσηκώνει έτσι πολλές διαμαρτυρίες εδώ στην Τούμπα. Εν πάση περιπτώσει δεν έχω μόνιτορ για να μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά μιλάμε για ένα φάουλ, δεν μιλάμε για κάποιο πέναλτι ή κάτι τέτοιο. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ανδρούτσος, ο οποίος νωρίτερα πέρασε στο παιχνίδι. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται, 77ο πλέον λεπτό του αγώνα, το 0-0 παραμένει. Οι δύο ομάδες οι οποίες βέβαια οι παίκτες τους δίνουν μια σκληρή μάχη υπό αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πλάγιο out με τον αρχηγό πλέον Μπάμπα Ραχμάν. Ο Ζίβκοβιτς είπαμε βγήκε και έδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Γκανέζο, και τώρα το πλάγιο out που κερδίζει ο Όφη το εκτελεί ο Αϊτόρ γρήγορα. Ο Αϊτόρ ο οποίος κρατά την μπάλα, τώρα ο Όφη είναι σε φάση επίθεσης, κάποιες μονομαχίες στο κέντρο του γηπέδου και στην συνέχεια είναι το πλάγιο out που παραχωρεί ο Μπάμπα Ραχμάν. Το πλάγιο out το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο από τον Μπόρχα Γκονζάλες. Ο Μπόρχα Γκονζάλες, ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής βέβαια, ο Ισπανός, από τους προτεργάτες των επιτυχιών του Όφη τους τελευταίους μήνες, και ο Μπάμπα ο οποίος ψάχνει τον Σορετήρε, δεν τον βρίσκει. Το παιχνίδι συνεχίζεται, η μπάλα πηγαίνει και πάλι πίσω στον Χριστογεώργο. Χριστογεώργος ο οποίος αλλάζει την μπάλα με συμπαίκτες του και το πλάγιο out που κερδίζει ο Όφη στο κέντρο του γηπέδου και από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Είμαστε πλέον στο 78ο λεπτό του αγώνα. Βέβαια να το πούμε για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, ο νους δεν αγωνίζεται. Είναι γνωστό σε όσους παρακολουθούν την δισεογραφία ότι ετοιμάζεται να φορέσει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν τελικά έμεινε, βγήκε από την αποστολή και δεν αγωνίζεται σήμερα, θα αγωνίζεται πλέον εκτός συγκλονιστικού απροόπτου με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Αλλά από την 1η Γενάρη όμως, Γιάννη.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ο νους θα από 1η Γενάρη στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, πάντως με τον Όφη δεν θα παίξει άλλο αυτό.
0: Όχι, θα μείνει στο Ηράκλειο, θα παίξει, αλλά και από την 1η Γενάρη θα μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό. Είναι η τελευταία ενημέρωση που μας έδωσε πριν από λίγη ώρα ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
2: Ωραία, αφού το είπε ο Γιώργος, σίγουρα ξέρει καλύτερα. Το σίγουρο είναι ότι δεν παίζει ο νους, ένας από τους παίκτες βέβαια που πρόσφεραν πάρα πολλά στον Όφη στις τελευταίες επιτυχίες του. Έτσι, τώρα ο Μπάμπα από τα αριστερά αλλάζει με τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ πιέζεται, η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας, ο οποίος ανεβαίνει, κερδίζει λίγα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μύθου χέρι έχουμε του Χατσίδη. Σταματά αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ, ενώ είμαστε πλέον στο 80 λεπτό του αγώνα. Έχει σταματήσει η βροχή, τα πράγματα είναι πλέον καλύτερα για τους ποδοσφαιριστές. Βλέπω ετοιμάζει και άλλες αλλαγές ο Χρήστος Κόντης. Ο Ντίκμαν είναι ο ένας παίκτης που θα περάσει. Ο Αθανασίου θα περάσει επίσης σε λίγο, όταν θα έχει κάποια διακοπή στο παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει κάνει τις αλλαγές του. Είπαμε νωρίτερα πέρασαν ο Χατσίδης, ο Εντιαγέ είχε περάσει στο πρώτο ημίχρονο.

Όφι, ο Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ λοιπόν δίνει τη θέση του στον Ντίκμαν πλέον στο 81ο λεπτό του αγώνα. Με τον Όφι τώρα σε μία επίθεση, με τον Μπάμπα να κερδίζει την μπάλα, να δίνει αριστερά για τον Σορετήρε. Ο Σορετήρε, ο οποίος κρατά την μπάλα, είναι στον άξονα τώρα, κάνει το λάθος και κερδίζει την μπάλα. Έχει μάλιστα ο Φούντας, έτσι έχει προϋποθέσεις για μια αντεπίθεση για τον Όφι. Κάνει μια προωθημένη πάσα ο Ντίκμαν μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, παραμένει στον Ανδρούτσο. Μια κόντρα, ο Όφι ο οποίος είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Τελικά όμως ο ΠΑΟΚ κερδίζει με τον Κένι αυτό το φάουλ στο ύψος της μεγάλης του περιοχής στο 82ο λεπτό του αγώνα. Με το 0-0 να παραμένει, με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να προσπαθούν να δώσουν όθηση στην ομάδα τους. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα θα ξεκινήσει μια επίθεση με τον Τσιφτσί να έχει την μπάλα. Η μπάλα που πηγαίνει σε ένα σημείο όπου ο ΠΑΟΚ θα κερδίζει το πλάγιο out με τον Χατσίδη. Το πλάγιο out λοιπόν που κερδίζει ο Χατσίδης από τα δεξιά. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζει, ψάχνει το goal, το θέλει το goal, έχει χάσει αρκετές ευκαιρίες. Το 0-0 πάντως παραμένει μέχρι στιγμής. Το goal δεν έχει έρθει ούτε για τον ΠΑΟΚ ούτε για τον Όφι. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι και πάλι στο προσκήνιο, ο Μιχαηλίδης ψάχνει κάποιο στήριγμα, δεν το βρίσκει, δίνει πίσω για τον Τσιφτσί. Ο Τσιφτσής βγαίνει από την εστία του, ψάχνει κάποιον συμπαίκτη του, τελικά η μπάλα πηγαίνει out, την αφήνει ο Χριστογεώργος να κυλήσει out και το παιχνίδι λοιπόν συνεχίζεται χωρίς κάτι το ιδιαίτερο στα τελευταία λεπτά, με το 0-0 να παραμένει. Θα έχουμε για τον ΠΑΟΚ αλλαγές σε λίγο, να δούμε ποιοι παίκτες θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Για τον ΠΑΟΚ ο Τάχα Άλλη βλέπω ότι σηκώνεται από τον πάγκο, ένας ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε στο πρώτο του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ήταν μεγάλο πρόβλημα τελικά η απουσία του, έλειψε για αρκετά παιχνίδια και αυτά τα κρίσιμα που έδωσε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη με την Άντερλεχτ, με την Μπραν. Ο Τάχα Άλλη λοιπόν ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω σηκώνεται τώρα και ο Καμαρά. Για να δούμε όμως το corner που έχει κερδίσει ο Όφι στο 84ο λεπτό του αγώνα. Ένα corner λοιπόν το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο στα καρέ του ΠΑΟΚ. 84 λεπτά αγώνα, η μπάλα μένει μέσα στην μεγάλη περιοχή, αρχικά απομακρύνεται στη συνέχεια από τον Μιχαηλίδη και η μπάλα τώρα στο κέντρο του γηπέδου, σε ένα σημείο όπου ελέγχει ο Μύθου. Ο Μύθου είχε γυρίσει πίσω για το corner του Όφι. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε τις αλλαγές. Ακούτε τις ιαχές των φίλων του ΠΑΟΚ, πραγματικά έτσι μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα σε ένα παιχνίδι που πλέον έχουμε περάσει τα μεσάνυχτα, ένα παιχνίδι που ήταν και για τους φιλάθλους υπό δύσκολες συνθήκες. Για να δούμε τώρα μια σέντρα στην περιοχή του Όφι από τον Ντέιλορ, η μπάλα θα καταλήξει out, προσπάθησαν να μπουν στη φάση και ο Μύθου και ο Χατσίδης, τελικά η μπάλα κατέληξε out. Για να δούμε τώρα τις αλλαγές. Ο Τάχα Άλλη θα πάρει τη θέση, για να δούμε, του Ούγκρεσιτς και θα μπει σε λίγο και ο Καμαρά. Οι αλλαγές λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 85ο λεπτό του αγώνα, οι τελευταίες αλλαγές που εδικαιούτο να κάνει ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Άλλη πήρε τη θέση του Μύθου
Ενώ ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Άλλη, για να δούμε, μπήκε φουριόζος ο Άλλη, ο οποίος πραγματικά είναι ταχύτατος, μπορεί να αναστατώσει οποιαδήποτε άμυνα. Ο Τέιλορ τώρα αλλάζει με τον Καμαρά. Ο Καμαρά κάνει ένα σούτ, μια κόντρα. Ο Καμαρά που έχει περάσει τώρα ως στον άξονα, μπορώ να πω, παίζει πίσω από τον Ντιάγε, που πλέον είναι ο μοναδικός σεντερφόρο ΠΑΟΚ για κάποιο χρονικό διάστημα.

0: διάστημα έπαιξε με δίδυμο center for τον Μύθου και τον Ντιαγέ. Ο Καμαρά πέρασε λοιπόν στη θέση του Ούγκρεσιτς, ο Άλλη πέρασε στη θέση του Μύθου. Αυτές ήταν οι αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω νωρίτερα στο 80 λεπτό είχαν γίνει και αλλαγές οι τελευταίες του Όφη. Βγήκε ο Αϊτόρ, μπήκε ο Ντίκμαν, βγήκε ο Μπόρχα Γκονζάλες και μπήκε ο Αθανασίου. 86 λεπτά αγώνα, με τον ΠΑΟΚ πάντα να πιέζει τον Όφη, τον Όφη όμως να στέκεται πολύ καλά ως προς το στόχο του να κρατήσει το 0, και βέβαια ο Όφη θα ψάξει και την αντεπίθεση. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά έχει βάλει και τον Φούντα και τον Ανδρούτσο, βέβαια, που είναι δεδομένη ποιότητα και των δύο ποδοσφαιριστών και μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις, και ο Φούντας με την ταχύτητά του. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Μπάμπα να βγάζει πίσω για τον Μπαταούλα, από τον Μπαταούλα στον Κένι. Ο Κένι κάνει το λάθος και στη συνέχεια γίνεται, κερδίζει το πλάγιο out το Όφη στο 87ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ένας αγώνας που το δεύτερο ημίχρονο του ξεκίνησε με 15 λεπτή καθυστέρηση λόγω του κατακλυσμού που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Πραγματικά ήταν μια καταρακτώδης βροχή, κεραυνή, ήταν δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Δεν θα μπορούσαν βέβαια να παίξουν υπό τέτοιες συνθήκες οι ποδοσφαιριστές. Βγήκε ο διαιτής ο Πολυχρόνης με τους ποδοσφαιριστές για λίγο από τα αποδυτήρια, μπήκαν και πάλι μέσα και στη συνέχεια όταν κόπασε η βροχή ξανάρχισε το παιχνίδι. Ξεκίνησε μάλλον, να πω έτσι για την ακρίβεια, το δεύτερο ημίχρονο που είναι τώρα στο 0-0, πλέον πλησιάζοντας προς τη λήξη με το 0-0 στο 88ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα από τα αριστερά. Ο Μπάμπα που δίνει για τον Χατσίδη. Χατσίδης μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και κερδίζει το κόρνερ. Το κόρνερ λοιπόν που κέρδισε ο Χατσίδης από την ωραία προσπάθειά του, μπήκε στην μεγάλη περιοχή απειλητικά για την εστία του Όφη και τελικά ο Καραχάλιος ήταν αυτός που με μια προβολή μπόρεσε, σε μια έτσι επικίνδυνη προβολή, γιατί αν τσιμπούσε την μπάλα ο Χατσίδης θα είχαμε πέναλτι, την πρόλαβε όμως ο Καραχάλιος. Εδώ τώρα παραλίγο να είχαμε αυτογκόλ από την απομάκρυνση της μπάλας, η μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με το Φούντα, παραλίγο αυτογκόλ, η μπάλα πέρασε ξιστά, μόλις κόρνερ, πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Όφη και είχαμε το νέο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ νωρίτερα ήταν από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, τώρα από τα δεξιά, μετά από αυτό το παραλίγο αυτογκόλ από πλευράς του Φούντα, ο οποίος πήγε να διώξει, έδιωξε άτσαλα την μπάλα, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι, παραλίγο λοιπόν αυτό γκολ. Τώρα εκτελείται αυτό το κόρνερ μέσα στην περιοχή, πολλοί ποδοσφαιριστές, μια κόντρα και ο Τέιλορ κάνει το φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής ο Πολυχρόνης, στο 90 πλέον λεπτό του αγώνα. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε και πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα παιχτούν, με το 0-0 πάντως να παραμένει. Νωρίτερα είπαμε, είχαμε αυτή την ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, το παραλίγο αυτό γκολ από πλευράς του Φούντα. Ο Χριστογεώργος βλέπει τώρα την κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Ακούτε κι εσείς έτσι και την κρίνια της κερκίδας για αυτές τις καθυστερήσεις. Το 0-0 πάντως παραμένει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη σε αυτό το παιχνίδι για τη League Face του Κυπέλου. Ο Καμαρά πιάνει μια κεφαλιά στο κέντρο, ψάχνει τον Ντιαγέ, είναι κοντά και ο Χατσίδης, είναι και ο Πούγκουρας, απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη, ο Καραχάλιος είναι αυτός που απομακρύνει μέσα στην περιοχή, ο Ντιαγέ βγαίνει, ο Χριστογεώργος και τελικά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του μετά από μια κόντρα που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή. 5 λεπτά καθυστερήσεων δείχνει τώρα ο τέταρτος διαιτητής, ο Παναγιώτης Κουκούλας. 5 λεπτά λοιπόν καθυστερήσεων, με τον ΠΑΟΚ να πιέζει, να είναι πολύ καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο παρά τον δύσκολο, το βαρύ αγωνιστικό χώρο από την καταιγίδα που προηγήθηκε. Τώρα έχουμε ένα πέσιμο του Σορετήρε, ζητάει φάουλο ΠΑΟΚ, ο διαιτητής είναι κοντά, λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Χριστογεώργος, ο οποίος δεν βιάζεται παρότι έχει την κίτρινη κάρτα, θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κένι κερδίζει την κεφαλιά, ο Σορετήρε δίνει για τον Χατζίδη το φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου, και σίγουρα αυτό το φάουλ θα φέρει πολύ κόσμο στη μεγάλη περιοχή του Όφη. Είμαστε πλέον στο... μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 λεπτά που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετές καλές στιγμές, ιδιαίτερα από τον ΠΑΟΚ. Από πλευράς Όφη δεν είδαμε ευκαιρίες, δεν είδαμε γκολ βέβαια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν από τα πιο σπουδαία παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει. Τώρα εκτελείται το φάουλ, το οποίο δεν φέρνει κάποιο αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ, και μάλιστα έχει την ευκαιρία ο Φούντας, που είναι γρήγορος, να φτάσει στο επιθετικό transition κοντά στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκεί κλείνεται από δύο παίκτες των γηπεδούχων, κρατάει ο Φούντας την μπάλα. Ο Φούντας, ο οποίος τώρα δίνει την μπάλα πίσω, τώρα γύρισε η άμυνα του ΠΑΟΚ, δίνει πίσω στον Αποστολάκη, η μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, βγαίνει ο Τσιφτσής και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τάχα Άλλη, ο οποίος έχει χώρο, βγάζει για το Σορετήρε, Άλλη για το Σορετήρε, ο Σορετήρε ο οποίος μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή του Όφη, βγάζει τώρα πίσω για τον Τάχα Άλλη που παίζει δεξιά. Τάχα Άλλη μπαίνει στην περιοχή, ο Σουηδός, η μπάλα απομακρύνεται, αρχικά παραμένει σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Άλλη και πάλι σεντράρει, βγαίνει ο Χριστογεώργος, πάρα πολύ σταθερός σήμερα, μπλοκάρει την μπάλα και πέφτει κάτω μετά από τη μονομαχία με τον Χατζίδη, πέφτει κάτω και θα έχουμε και πάλι μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Δεν φαίνεται να είναι κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Έπεσαν εκεί, διεκδίκησαν την μπάλα και ο Ντίκμαν και ο Χατζίδης. Τελικά το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Είμαστε πλέον στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. 5 λεπτά καθυστερήσεων θα έχουμε στην Τούμπα. Το 0-0 παραμένει σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ ήταν ο πρωταγωνιστής. Δεν έφτασε στον γκολ. Ο Όφη τώρα είναι στην επίθεση. Ψάχνει τον ευνηδιασμό, μπορούμε να πούμε. Ο Όφη, ο οποίος δεν ρίσκαρε, έπαιξε με σφιχτή άμυνα και από εκεί και πέρα δεν βγήκε και πολλές φορές στην επίθεση. Ο Χριστογεώργος βγάζει τώρα την μπάλα αριστερά σε ένα σημείο όπου κινούνται ο Κρίσμανιτς κυρίως. Ο Κροάτης πέφτει κάτω. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που γίνεται από τον Κένι και μια διακοπή και πάλι στο παιχνίδι, πλέον στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και θα έχουμε λοιπόν μια διακοπή στο παιχνίδι. Ο Κένι βλέπει την κίτρινη κάρτα για αυτό το φάουλ στον Καραχάλιο, και το παιχνίδι θα διακοπεί και πάλι λίγο πριν από την λήξη του, γιατί πλέον είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Προφανώς θα έχουμε και κάποιες επιπλέον καθυστερήσεις σε αυτόν τον αγώνα που έχει φτάσει πλέον 12 και 20 η ώρα. Ένα παιχνίδι, πραγματικά δεν θυμάμαι ποτέ άλλο παιχνίδι, τουλάχιστον που δεν πήγε σε παράταση, σε πέναλτι, να έχει φτάσει τόσο αργά. Ξεκίνησε αργά, είχαμε και την καθυστέρηση στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, και με όλα αυτά το παιχνίδι έχει φτάσει πλέον λίγο πριν από τη λήξη του, τέτοια ώρα, 12 και 20, το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται με το αποτέλεσμα να παραμένει στο 0-0. Για να δούμε τώρα, θα έχουμε, Άγγελε, θα δει από το ΒΑΡ τη φάση αυτή, αν υπάρχει κόκκινη στο Γκένι. Δεν έχω replay, οπότε θα ήθελα λίγο να με
1: αυτό
0: να με
1: καταλαβαίνω ότι θα το δει στο ΒΑΡ για κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, θα το δει για κόκκινη κάρτα αυτή την προσπάθεια την αμυντική.
1: Φαίνεται πάει με απλωμένο πόδι ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Απλωμένο το αριστερό πόδι. Να περιμένουμε να δούμε. Ναι, το χτυπάει, λοιπόν, το χτυπάει στο γόνατο.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε. Έδειξε αρχικά την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Να δούμε τελικά τι θα γίνει εδώ.
1: Για κόκκινη το βλέπω, Γιάννη.
0: Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει και άλλον δεξιό μπακ, θα είναι σίγουρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το να αποβληθεί ο Κένι. Έχουμε πάνω κοντά του και κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δείχνει μια κόκκινη, όχι στον, συγγνώμη, στον Τέιλορ. Έτσι, στον Τέιλορ. Έτσι λοιπόν δείχνει την κόκκινη κάρτα ο διαιτητής στις καθυστερήσεις του αγώνα. Η κόκκινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα, ενώ είμαστε πλέον λίγο πριν από την λήξη της αναμέτρησης. Ο Τέιλορ τον Αθανασίου έκανε αυτό το επικίνδυνο μαρκάρισμα και με το VAR βέβαια ο Σκοτσέζος αποβάλλεται. Ο Σκοτσέζος, ο οποίος πλέον είπαμε αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και όχι ως αριστερός μπακ. Τον φώναξε προφανώς ο Φωτιάς τον Πολυχρόνη, έδειξε αρχικά την κίτρινη κάρτα, στη συνέχεια την κόκκινη. Ο ΠΑΟΚ που παίζει με 10 παίκτες λοιπόν εδώ στα τελευταία δευτερόλεπτα πιστεύω του αγώνα, δεν θα δούμε και πολλά πράγματα ακόμη. Όφι δεν φαίνεται πάντως, παρότι παίζει με παίκτη παραπάνω, να είναι διατεθειμένος να ρισκάρει, να διεκδικήσει κάποιο γκολ κλπ. Αλλάζουν πάσες οι παίκτες του Όφι. Τώρα η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Χριστογεώργο, από το Χριστογεώργο αλλάζουν, πάει στον Καραχάλιο. Ο Καραχάλιος δίνει δεξιά για τον Ντίκμαν, ο οποίος νωρίτερα πέρασε ως αλλαγή. Οι παίκτες του Όφι, οι οποίοι δεν βγαίνουν σε κάποια επίθεση απέναντι στους 10 του ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Τέιλορ, και δεν ξέρω τώρα, λογικά σε λίγα δευτερόλεπτα, σαν να λένε και οι παίκτες του Όφι το διαιτητή ότι θα πρέπει να σφυρίξει τη λήξη. Η μπάλα όμως πηγαίνει τώρα σε ένα σημείο όπου επιτίθεται ο Όφι, ο Μπάμπα κερδίζει την μπάλα, τη βγάζει από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ ο Ενδιαγέ, ο οποίος κρατά. Είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Ο Ενδιαγέ κερδίζει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, ίσως η τελευταία φάση για τον αγώνα, γιατί πλέον είμαστε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων και το 0-0 βέβαια παραμένει εδώ στην Τούμπα. Ο Καμαρά που αλλάζει με τον Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ πλέον με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Τέιλορ. Ο Τάχα Άλλη, ο οποίος κρατά, κάνει το λάθος ο Σουηδός, και ο Όφι τώρα έχει την ευκαιρία να βγει με τη σειρά του σε μια επίθεση. Μπάλα όμως πηγαίνει στα χέρια του Τσιφτσί. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται. Είχαμε βέβαια και τον τραυματισμό νωρίτερα του Αθανασίου, αλλά και την ανασκόπηση της φάσης από το ΒΑΡ, και τώρα η λήξη του αγώνα από τον διαιτητή το Φώτη Πολυχρόνη. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. ΠΑΟΚ Όφι σε αυτόν τον αγώνα για το κύπελο Ελλάδος, για τη League Face. Ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές ευκαιρίες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιο γκολ απέναντι σε έναν Όφι που έπαιξε με πολύ δυνατή άμυνα, οργανωμένη άμυνα, δεν ρίσκαρε πολύ. Ο Όφι περισσότερο έψαξε το 0-0 και τελικά θα έλεγα ότι με βάση την εικόνα του στο παιχνίδι φάνηκε ότι πέτυχε τον βασικό του στόχο, δηλαδή το να φύγει με μια ισοπαλία στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του στη League Face του Κυπέλλου. Αυτά λοιπόν από την Τούμπα, όπου πλέον το είπαμε, το παιχνίδι έφτασε 12 και 23 λεπτά τελείωσε. Αυτά λοιπόν από την Τούμπα. Καλή σας νύχτα. Οι παίκτες των δύο ομάδων βλέπω αγκαλιάζονται, είχαμε δυνατές μονομαχίες, είχαμε κάποιες εντάσεις, βλέπω αγκαλιάζονται, θα φύγουν αγκαλιασμένοι από τον αγωνιστικό χώρο. Τίποτε περισσότερο από την Τούμπα. Καλή σας νύχτα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιάννη Βοητσίδη. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η αναμέτρηση στην Τούμπα, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Όφι. Στον Ολυμπιακό, λοιπόν, οι ειδήσεις τελευταίας στιγμής. Για 4 χρόνια ο Μπέιλι, παίκτης του Ολυμπιακού, ο νους από τον Γενάρη στους Ερυθρόλευκους. Στην Αθήνα βρίσκεται Ουναή, ενώ η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζωάο Μάριο. Λοιπόν, το μικρόφωνο στα γήπεδα κάπου εδώ ρίχνει αυλαία. Από τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου, που έχει πλέον ολοκληρωθεί εδώ και 25 λεπτά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Yeah, that's good.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.